0: Καλή μουσική.
1: Πώς είναι τα μικρά παιδιά όταν ακούν όλα αυτά τα ακούσματα, τα δικά σας? Πώς αντιδρούν?
0: Αντιδρούν πάρα πολύ ωραία. Και με ποια έννοια το λέω? Και ότι πια λόγω της τεχνολογίας, των τάμπλετ, της γρήγορης εικόνας, της τηλεόρασης, δύσκολα συγκινείς παιδιά. Δηλαδή να κάτσουν, να δουν κάτι πολλή ώρα, να μην γκρινιάξουν. Κι όμως, τουλάχιστον στις παραστάσεις που κάνουμε εμείς, κάθονται με φοβερή έτσι, προσήλωση και ακούν τη μουσική τα παραδοσιακά, δεν τους φαίνεται καθόλου ξένο. Και είναι εντυπωσιακό.

0: Πώς αισθάνεσαι εσύ όταν βλέπεις καλλιτέχνες στο ξεκίνημά τους να εμπνέονται και να αναγνωρίζουν τη διαδρομή τη δική σου?
1: Όπως είδα εγώ, ας πούμε, τους προηγούμενους μου και αντέγραψα σε πρώτη φάση και μιμήθηκα σε πρώτη φάση και στη συνέχεια προσπάθησα και προσπαθώ ακόμη να βγάλω το δικό μου, το Μιχάλη. Έτσι τώρα και οι νέοι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που εγώ είμαι τώρα το στάδιο που για μένα ήταν, ας πούμε, η πρωτομάστορας, έτσι. Για τον Έκτορα και τη γενιά του, ας πούμε, είμαστε εμείς. Δηλαδή, τι να κάνουμε, λίγο οι προηγούμενοι από αυτούς. Φυσικά δεν είμαστε εμείς. Έχουν αυτό που δεν είχα εγώ. Έχουν και όλους τους προηγούμενους στα μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις καταγραφές. Δηλαδή, από δίσκους μέχρι από ήχο και εικόνα. Μπορούν, δηλαδή, να μελετήσουν και να δουν αντιδράσεις και εκφράσεις και την τέχνη, ας πούμε, και των προηγούμενων που εγώ δεν είχα, ας πούμε. Ελλείψη τεχνητών μέσων, που καθαρά, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Συν το ότι έχουν και εμένα, ας πούμε, σήμερα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι

0: αν απομονώσει κάποιος κάποια στοιχεία, πιστεύω ότι οι σημερινοί νέοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουν απείρως καλύτερες, το πω τώρα έτσι, ξέρω εγώ, δεξιότητα από εμάς τους και ειδικά τους πιο προηγουμένους. Γιατί δεν κάνουν άλλη δουλειά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Παίζουν συνέχεια, έχουν πολλές πηγές να μελετήσουν, συν το ότι πρέπει να εκφράζουν και αυτοί τη ζωή τους. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, η κάθε γενιά έχει να εκφράσει κάτι. Δεν είναι δηλαδή αυτό που πούμε, α, εσείς δεν έχετε ψυχή, ας πούμε, εσείς δεν έχετε καρδιά, εσείς δεν έχετε, όχι, τι έχετε. Όλοι μας έχουμε τα ίδια σπλάχνα και με τον ίδιο τρόπο, εντάξει. Τέλος πάντων, ο Έκτορας πάντως είναι ένας νέος άνθρωπος που πολύ δραστήριος, μελετηρός. Πιστεύω ότι ήδη, ας πούμε, έχει κάνει δύο προτάσεις αξιόλογες.
1: Και πώς γνωριστήκατε?
0: Δεν ξέρω, αυτός με έβρικε, να μην ειλικρινείς. Σου λέω, είναι δραστήριος άνθρωπος και έξυπνος. Τέλος πάντων, εάν καταλαβαίνεις και διακρίνεις ότι κάποιος έχει κάτι που σε ενδιαφέρει, αυτό πρέπει να φροντίσεις να το πάρεις. Δεν σου το δίνει κανένας. Εσύ πρέπει να φροντίσεις με τι τρόπο να το πάρεις. Αν δεν σου το δίνει με όμορφο τρόπο, να το πάρεις με άσχημο. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ας πούμε, καλοήθη κλεψά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν σου χαρίζεται κανένας, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και αυτό σημαίνει στην ουσία παράδοση. Δηλαδή, ο δέχτης έχει την περισσότερη ευθύνη και μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτός είναι ο κρίκος, ας πούμε, μάλλον το πώς να το πω τώρα αλλιώς, ο πιο κύριος και ο πιο καθοριστικός παράγοντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να πάει κάτι παραπέρα. Ο δέχτης. Και όχι ο πομπός. Ο πομπός μπορεί να εκπέμπει οτιδήποτε. Έτσι. Αυτός που θα το βάλει στο αυτί του, αυτός που θα το αντιληφθεί, α, αυτό με ενδιαφέρει. Φέρ' το εδώ. Και από εκείνη τη στιγμή και ύστερα αρχίζει να ταξιδεύει.

0: Για μίλησέ μου λίγο για τον Ψαρογιώργη.
1: Ψαρογιώργης. Τον Ψαρογιώργη μπορώ να σου μιλάω πολλή ώρα. Η αλήθεια είναι. Τον θεωρώ δασκαλό μου. Όπως και άλλους. Και τον Μιχαλή Σταυρακάκη, τον Αχιλιά τον Περσίδη. Και άλλους. Με ακούσματα, α πούμε, τον Βαγγέλη τον Βαρδάκη. Τον Γιώργη τον Αβυσσινό. Που δεν τον γνώρισα ποτέ, αλλά είχα κασέτες και άκουγα. Όσον αφορά τον Ψαρογιώργη, κυρίως γνωριστήκαμε στα σεμινάρια του Ρώσου Χουδέτσι. Την πρώτη φορά νομίζω ήταν το 2006. Και αυτό ήταν. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ασχοληθώ με τη μουσική και με τον λαό, τι αλήθεια είναι. Σαν καλλιτέχνης, εντάξει, νομίζω όλοι ξέρουν την αξία του. Το θέμα είναι ότι εμείς και οι υπόλοιποι μαθητές, είμαστε και μια παρέα, κάνουμε και παρέα μετά από τότε, είχαμε σταθεί πάρα πολύ στον Ψαρογιώργη ως άνθρωπο. Και πώς συμπεριφέρεται, πώς κινείται στο χώρο, πώς βλέπει τη μουσική. Και αυτό νομίζω μας έκανε να εντυπωσιαστούμε και να αγαπήσουμε τόσο. Προφανώς και αυτά που παίζει και οι συνθέσεις του, αλλά ο Ψαρογιώργης συνολικά σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Είναι ένα μάθημα ζωής για ένα καλλιτέχνη, ένα νέο καλλιτέχνη.
1: Είναι, πώς δεν είναι. Για μένα είναι, για πολλούς είναι. Δηλαδή, ξέρω και άτομα που μιλάμε ή παίζουν, είναι επαγγελματίες και ακούς πράγματα. Από μένα θα ακούσει πολύ Ψαρογιώργη στο CD. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που παίζω. Αυτό ισχύει και με άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, ήταν νεοτεριστής όπως ήταν και ο πατέρας του, όπως ήταν και ο θείος του Ψαρογιάννης. Γενικά είναι μια οικογένεια η οποία δεν φοβάται και άνοιγε δρόμους.
0: Όσον αφορά το Μιχάλη το Σταυρακάκη, τι θαυμάζεις παικτικά σε αυτό?
1: Παικτικά. Το έχω συνώνυμο με το... με τον Ταλκά, ο Μιχάλης. Ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, πολλές φορές προτιμάω πιο πολλές φορές να είμαι από κάτω παρά με να πάνω με τον Μιχάλη να παίζω. Δηλαδή προτιμώ να είμαι από κάτω να το απολαύσω. Είναι λυρικός, πράγμα το οποίο λείπει πάρα πολύ. Εδώ στην Ανατολική Κρήτη το έχουμε, αλλά γενικότερα πια δεν το βλέπω. Και μου λείπει, η λυρικότητα δηλαδή μου λείπει πάρα πολύ. Ο τρόπος που χειρίζεται το όργανο, όποιο όργανο και να είναι αυτό, το ταξίμι του, ο τρόπος που τραγουδάει, που αντιμετωπίζει τα κομμάτια ή στη δική του. Το ότι κουβαλάει πράγματα ανάμεσα από δύο γενιές, την οποία εγώ τη μία δεν τη γνώρισα. Δηλαδή τη γενιά του 60, 70 και της μεταπολίτευσης. Ο άνθρωπος ήταν που ήταν σε πολλά πράγματα τα οποία καθόρισαν την κριτική μουσική. Είτε ήταν το ντουέτο με τον Ψαρογιάννη, είτε ήταν ο Λαβύρινθος, είτε ήταν οι Χαΐνιδες, είτε οι δικές του δισκογραφικές δουλειές με τον Βασίλη Σταυρακάκη και άλλους. Καθόρισε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο και κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, αλλά έχει καθοριστεί πάρα πολύ από το παίξιμο του Μιχάλη και όλα αυτά. Μ' αρέσει πολύ ειλικρινής. Πάρα πολύ ειλικρινής. Είναι κάτι το οποίο το θαυμάζω. Εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι τόσο και δεν φοβάται να πω την άποψή του. Όλα αυτά μετράνε. Για μας μετράνε. Για κάποιον ο οποίος απλά ακούει ένα κομμάτι, μπορεί okay, να του αρέσει η μουσική, αλλά για μας, όπως αντιμετωπίζουμε ένα δάσκαλο ή ένα καλλιτέχνη, μετράνε ότι, ξέρεις, δεν θα φοβηθεί να πει αυτό που σκέφτεται. Έχει άποψη. Μπορεί να τη συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς, αλλά έχει άποψη. Και αυτό είναι και στο παίξιμο, είναι και στη ζωή.
0: Ζεις από τη μουσική σήμερα?
1: Ζω από τη μουσική, ζω. Αλλά αύριο μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Ένας φόβος μου γενικότερα είναι αυτός, ότι να μην πω ότι θα παρατήσω τη μουσική για να κάνω κάτι άλλο. Είναι και εποχές τέτοιες, δηλαδή δύσκολα μπορείς να κάνεις παράλληλα πράγματα σε μια δουλειά που σχολάσεις 7-8 η ώρα, ας πούμε. Τι κουράγιο να έχεις. Δεν ξέρω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να ασχοληθώ με τη μουσική. Εντάξει, δεν θέλω να βγάλω τα τρελά λεφτά. Θέλω να ζω αξιοπρεπώς από αυτό και να κάνω αυτό που μου αρέσει, να γράφω τις μουσικές μου, να παίζω, όλα αυτά.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

άλλη παπική διήγηση της κλοπής του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Νικολάου με μερική κριτική. Η δραματική περιπέτεια του Λιψάνου. Η παπική εκκλησία για να δικαιολογήσει την κλοπή των Ιερών Λιψάνων του Αρχιεράρχη Αγίου Νικολάου, την οποία αποκαλούν ανακομιδή, συνέταξαν ολόκληρη ιστορία με ανύπαρκτα περιστατικά, γεγονότα, ακόμα δε και οράματα, με βάση διάφορες λατινικές μεταφράσεις από ελληνικές δήθεν πηγές. Γράφει η παπική έκδοση της κλοπής των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Μικράς Ασίας στον Μπάρι της Ιταλίας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τους χρόνους του Ευσεβούς Αλεξίου, βασιλέως των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Τότε κατέβηκαν τα ατάσταλα έθνη των Νορμάνων στα μέρη της Λυκίας και εξαιτίας των βαρβαροτήτων των αναγκάστηκαν οι χριστιανοί να καταφύγουν στα δάση και στα βουνά για να αποφύγουν το θάνατο. Τότε, θείο πνεύματι κινούμενοι έπικοι τίνες του Άστεως του Μπάρι, δηλαδή ύστερα από μία νέα Πεντηκοστή, μία ομάδα κατοίκων του Μπάρι, ξεκίνησαν με καράβια, με όπλα, με στρατό και ξύφι και όχι μόνο με τη μάχηρα του πνεύματος όπως οι Απόστολοι, αλλά όπως οι απεσταλμένοι του Άννα και του Καϊάφα, για να συλλάβουν τον Κύριο με τα μαχαιρών και ξύλων. Μετά από μακρύ ταξίδι, προσάραξαν τα καράβια στο λιμάνι της Αντιόχειας, της Κύλης Συρίας, για να πραγματοποιήσουν αυτό που διανοήθηκαν, το επένεδο και αξιάρεστο έργο της κλοπής των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου. Εύγε της ορθοφροσύνης, εύγε της καλής διάθεσης των ανδρών οι οποίοι σκέφτηκαν να κλέψουν το μαναδόχοντε και μυρίπνων λείψανων του Οσιομάκαρος Τρισόλβιου και Θεοφόρου Πατρός ημών. Αλλά το εγκληματικό έργο των κατοίκων του Μπάρι θα πραγματοποιούσαν οι παιδες των Βενετσιάνων, οι οποίοι θα έρχονταν και αυτοί ως ελευθερωτές των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου. Αρκετά είχαν διδαχθεί από την ιστορία τους με τις πειρατικές τους επιδρομές στα διάφορα κράτη της Μεσογείου. Αλλά μακάριος δεν είναι αυτός που αρχίζει ένα έργο, αλλά εκείνος ο λέγον και ποιόν το αγαθόν εκπληρών. Όταν οι Βαρινοί πληροφορήθηκαν τα σχέδια των Βενετσάνων, ως πιο πονηροί, πρώτη την χάριν εδέξαντο, διότι ο αγαθός Θεός δεν ανεχόταν έτσι να τελειώσει το έργο, διότι η ευλογία του Θεού δόθηκε στους κατοίκους του Μπάρι. Για τους Βενετσάνους άπρακτου συγγνώμη ανεδείχθη και ανενέργητος. Οι μαθητές αναδείχθηκαν μείζονες των διδασκάλων. Ο δόλιος Σόφης. Αφού έφτασαν στα μοίρα οι ένοπλοι, οι ειρηνοποιοί, και αφού έφτασαν στον τύμβο του Τρισμάκαρος, με τα πλήστης ταπεινοφροσύνης, όπως είναι η συνήθεια, το έθιμο, προσκύνησαν αφού έκρυψαν υποκριτικά τα πραγματικά τους αισθήματα και σχέδια. Τότε τους τέσσερις μοναχούς της Μονής της Νέας Σιών, οι οποίοι φύλαγαν στον τάφο του Αγίου, τους ρώτησαν εν ποιο τόπο το του Οσιομάκαρος κατάκειται σώμα. Οι μοναστές της Σιών με την καθαρή καρδιά νόμισαν ότι τους ερωτούν για να προσκυνήσουν, με άδολη και απονήρευτη γνώμη και με καθαρή καρδία τους έδειξαν τον τάφο σε αυτούς που ποθούσαν να τον ειδούν, στον οποίον υπήρχε το σκήνος του Θείου Ιεράρχη. Αφού υποψιάστηκαν οι Ορθόδοξοι μοναχοί ότι κάτι συμβαίνει με τους παπικούς, άρχισαν να τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Για ποιο λόγο μας κάνετε αυτή την ερώτηση? Μήπως θέλετε να πάρετε από εδώ το Ιερό Λείψανο του Αγίου? Μάθετε καλά ότι άδικα επιχειρείτε και αν ακόμα πρόκειται να πεθάνουμε. Δεν επιτρέπουμε να γίνει αυτό. Δεν θα γίνουμε όμοι με τον Ισκαριώτη, ο οποίος έγινε προδότης του σωτήρος του και διδασκάλου. Μακριά από μας τέτοια σκέψη. Πώς θα γίνουμε προδότες και επιλύσμονες κατά του τροφέα μας, κατά του υπερασπιστού μας, του υπερμάχου μας, αυτού που μας βοηθούσε? Πώς θα φανούμε δούλοι παρήκοοι και όχι υπήκοοι στον πλουτοδότη μας, σε αυτόν που μας σκέπαζε και ήταν ο αγαθός πατέρας μας? Χωρίς προσωπείο. Οι παπικοί, για να ξεκαθαρίσουν το θέμα εξ αρχής και να μην υπάρχουν αμφιβολίες, αφού ντύθηκαν το προσωπείο της ταπεινοφροσύνης, το πιο επικίνδυνο σε όλους τους αιώνες πρόσωπο, και με το μέλι στην ομιλία, είπαν στους μοναστές:
Να λοιπόν ποια είναι η αλήθεια. Εμείς για κανένα άλλο λόγο δεν ήρθαμε εδώ, αλλά για να πάρουμε το Άγιο Λείψανο του Θεοφόρου Πατέρα μας. Στενοχωρούμε την ευλάβειά σας, αλλά καλόν είναι να είσαστε συνεργάσιμοι για να μην πάει ο κόπος μας άδικα. Οι μονάζοντες τότε τους είπαν: «Αλήθεια, ο Θεός δεν θα το επιτρέψει αυτό να γίνει, ούτε θα συμφωνήσει να αγγίσετε το τίμιο λείψανο του Αγίου. Αν θέλετε να ακούσετε τη γνώμη μας, απέλθετε γρήγορα από εδώ, πριν πληροφορηθούν τις διαθέσεις σας οι άνθρωποι από την πόλη και χάσετε τη ζωή σας». Οι παπικοί, όταν άκουσαν τους μοναχούς να μιλούν με τόσο πόνο και πικρία, άλλαξαν τροπάρι και εγκατέλειψαν τις ταπεινόφρονες εκδηλώσεις και τα αμελιστάλακτα λόγια. Και παπικοί γάρ είπαν: «Να μάθετε πως εμείς δεν ήρθαμε εδώ με τη θέλησή μας, αλλά σταλθήκαμε εδώ από του Πάπα Ρώμης και από τον σύν αυτό παραγινωμένων αρχιεπισκόπων και επισκόπων και των της Ρώμης αρχόντων και της Συγκλήτου, οι οποίοι κατέφτασαν στην πόλη μας Μπάρι και με πολύ κόσμο και ακόμη με διάφορα στρατεύματα από τη Δύση μας διέταξαν να εκτελέσουμε αυτό το έργο, αναντήρητα να μεταφέρουμε το Άγιο Λείψανο. Έτσι, την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη, είτε θέλαμε είτε δεν θέλαμε, ήρθαμε εδώ».

Ένα βραβείο για ανύπαρκτα οράματα. Πώς μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά οι παπικοί απεσταλμένοι? Ο Πάπας ήταν πρωθυπουργός, αρχηγός κράτους, μετά τον συν αυτό παραγινωμένων αρχιεπισκόπων, δηλαδή με τους υπουργούς του, με το νόμισμά του, το στρατό του Βατικανού, με την Ιερή Παντόφλα, το Αλάθητο, το Φιλιόκβε, το Πουργατόριουμ, την άζημη Όστια, τη μετάληψη μόνο με σώμα στους πιστούς, το Ταμείο των Αγαθών Πράξεων, τα υπέρτακτα έργα και τις λοιπές αιρετικές του κακοδοξίες. Πλην αυτών υπήρχε και η επάρατη Ιερά Εξέταση με το Μαύρο Μεσαίωνα. Ποιος μπορούσε να φέρει αντίρρηση? Οι παπικοί μίλησαν και για το ανύπαρκτο και ανιστόρητο όραμα, το οποίο δήθεν είδε ο Πάπας, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Είπαν ότι αυτός ο Άγιος Νικόλαος, εν οράματι το Πάπα Φανής, τούτο αυτό ποιήν πάση σπουδή επέτρεψεν. Ύστερα πρόσφεραν οι διεφθαρμένοι τα τριάκοντα αργύρια εις τιμήν του τετιμημένου ως άλλοι αρχιερείς του Ιουδαϊκού γένους. Αλλά οι μοναχοί της Νέας Σιών είχαν θησαυρό, το ιερό λείψανο του Αγίου, το οποίο τώρα έβλεπαν ότι το έχαναν. Τότε άρχισαν οι μοναχοί της Μονής να ασχίζουν τα ρούχα τους και να ξεριζώνουν τα γένια τους από τη λύπη τους. Τα δάκρυά τους έτρεχαν ποτάμι και έκλαιγαν γοερά τη συμφορά τους. Ήθελαν επίσης να μηνύσουν τους κατοίκους της πόλης το δράμα τους. Όταν το αντελήφθηκαν αυτό οι παπικοί, έκλεισαν αμέσως τις εισόδους και τις εξόδους της Θείας Εκκλησίας και κράτησαν κλεισμένους τους μοναχούς. Τότε άρχισαν να συσκέπτονται οι παπικοί πώς θα συλλήσουν τον τάφο του Τρισμάκαρος. Έβαλαν λοιπόν εμπρός πάλι τη βιομηχανία κατασκευής οραμάτων και είπαν ότι δήθεν ένας μοναχός της Μονής είδε σε όραμα τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος του είπε ότι θα πάρουν το Άγιο του Λείψανο σε χώρα Αλλοδαπή και θα αναχωρήσει από τη Μονή. Απλά, σκέπτεται κανείς, γιατί από την ώρα της άφιξης των παπικών δεν ανέφερε το όραμα ο μοναχός? Πόσοι μοναχοί δεν τους υποδέχθηκαν με τα βαΐων και κλάδων, αλλά έκλαιαν και οδύρονταν και έσχιζαν τα ρούχα τους και ήσαν περίλυποι μέχρι θανάτου, αφού έτσι εκπληρωνόταν το όραμα του μοναχού και η επιθυμία του Αγίου? Όταν άκουσαν αυτά οι παπικοί, αγαλίασε το πνεύμα τους και καθησύχασε η συνείδησή τους και άρχισαν να ερωτούν τον μοναστή με κάθε ακρίβεια πώς συνέβη το όραμα, τι είδε και τι του είπε ο Άγιος. Ο δε μοναχός αποκρίθηκε: «Πριν από ένα χρόνο, αδελφοί, ο θερμός προστάτης μας παρουστιάστηκε σε τρεις προσμονάριους και τους προέτρεψε να πούν στους κατοίκους της πόλης των Μύρων, οι οποίοι δια τον φόβο των Περσών είχαν καταφύγει στο βουνό, που βρισκόταν 12 στάδια μακριά, να επιστρέψουν στα Μύρα. Διαφορετικά, με όλη την αλήθεια σας λέγω, θα αναχωρήσω σε ξένη χώρα. Γι' αυτό δεν χρειάζονται φιλονικίες και απειλές, αφού είναι δεδομένο να πάρετε το τίμιο λείψανο του Αγίου». Το γέννημα της κόλασης Ματθαίος. Μεταξύ των παπικών πειρατών υπήρχε και ένας ναύκληρος, ο οποίος ονομαζόταν Ματθαίος και που δεν ακούγε κανένα. Αυτός ήθελε με παλικαριά και ανδρεία να πάρει το ιερό λείψανο. Γι' αυτό τράβηξε το ξύφος του από τη θήκη και όρμησε κατά πάνω σε ένα μοναχό λέγοντάς του: «Είπες μας, εάν είναι αυτός ο τάφος του Αγίου, για τον οποίο και ήρθαμε, ή σε φωνεύω με τη μάχερά μου». Κρατώντας το ξύφος του με το χέρι του, το οποίο κινούσε εμπρός στα μάτια του μοναχού. Αφού πίστηκε τελικά ο Ματθαίος από άλλους παπικούς ότι με ησυχία και ειρήνη θα πάρουν το ιερό λείψανο του Αγίου, έβαλε το ξύφο στη θήκη του. Τότε ο προηρημένος Ματθαίος, αυτό το απόβρασμα των ωκεανών, που μόλις είχε αποσύρει το ξύφος, άρπαξε ένα σφυρί σιδερένιο και με όλη τη βαρβαρότητά του και την ασέβειά του χτύπησε με δύναμη τη μαρμάρινη πλάκα η οποία υπήρχε πάνω από τον μυρωδόχο τάφο του Αγίου και την κομμάτιασε. Το χτύπημα το αισθάνθηκε και αυτός ο Άγιος στον τάφο του. Αφού έσκαψε βαθιά, ακολούθησε την οσμή από την ανάβληση του Θείου Μύρου, η οποία ξαπλώθηκε γύρω τους και τότε βρήκε την άλλη πλάκα, η οποία ήταν το κάλυμα της αγλαοφανούς κυβωτού. Αφού αποκάλυψαν τη μισή Λάρνακα, φοβήθηκαν να τη συντρίψουν, μήπως ο Άγιος τους απολυθώσει. Μα ο Ματθαίος, χωρίς να φοβηθεί μήπως πάθει κάτι, πάλι με μανία χτύπησε το σκέπασμα που συντρίφθηκε σαν σκόνη.
Τότε άνοιξαν τη Λάρνακα και είδαν ότι ήταν πλήρης Αγίου Μύρου. Εκεί βρίσκονταν και οι παπικοί ιερείς Γρήμαρδος και Λούπος, οι ιερείς των Καραβιών, μάλλον οι οφθαλμοί του Κέσσαρος. Τόση δε ευωδία ανέδιδε το Άγιο Μύρο, ώστε νόμιζαν ότι βρισκόταν στον Παράδεισο. Αφού αισθάθηκαν την ευωδία, κατάλαβαν ότι τώρα είναι δυνατόν να σηκώσουν το λείψανο του Αγίου. Πάλι ο περιβόητος Ματθαίος, όπως ήταν με τα ρούχα της εργασίας του και αφού έδιωξε κάθε δειλία από την καρδιά του, κατέβηκε στο θείο και ιερό τάφο. Αφού μπήκε στον τάφο, βούτυξε τα χέρια του μέσα στο θείο Μύρο και άγγιξε τα τίμια λείψανα, πύρινα ως η άνθρακα σπυρός και να μοσχομυρίζουν υπεράνω πάσης ευωδίας. Αφού έπαιρνε τμηματικά των ιερών λειψάνων, τα παρέδιδε στους προαναφερθέντες παπικούς ιερείς. Με αυτές τις αποδείξεις κατάλαβαν όλοι ότι ο ιεράρχης του Χριστού παρέδιδε τον εαυτόν του στους Ιταλούς.

ο θρήνος των μοναχών της Νέας Σιών. Παρά την προσπάθεια των παπικών συγγραφέων αυτής της μετακομιδής κλοπής των ιερών λιψάνων του μεγαλοφωνοτάτου ιεράρχη Αγίου Νικολάου, που κατέβαλαν και με την προκατασκευή των δίθεν οραμάτων του Πάπα και του μοναχού της Μονής, ο θρήνος των μοναχών της Νέας Σιών αποδεικνύει τελείως το αντίθετο. Όταν οι μοναχοί έβλεπαν τα γεγονότα της κλοπής, σφόδρα θρηνολογούσαν με μεγάλη φωνή βουώντες. Ο πατέρας μας μέχρι τώρα μόνο πατέρας ήταν για μας και ποτέ δεν υπάκουσε σε κανένα να γίνουν αυτά. Όποια μεγάλη θλίψη απαραμύθιτος μας κυρίεψε. Και στραφέντες προς τον Άγιο έλεγαν οδυρώμενοι γοερά: «Κύριέ μας και αγιώτατε πατέρα, για ποιους λόγους μας αφήνεις ορφανούς από την προστασία σου μέσα σε αυτές τις θλίψεις και τις ανάγκες μας, και άκουσες τους ξένους αυτούς και παρεπίδημους, και σε μας, οι οποίοι από νεαρή ηλικία είμαστε δούλοι σου, δείχνεσαι σκληρός και δεν μας ακούς πια? Όλα όσα σου υποσχέθηκαν οι πατέρες μας και εμείς καθόλου δεν τα σκέπτεσαι, και αντί να βρισκόμαστε κάτω από τη σκέψη της μεγάλης δόξας σου, τέτοιες αμοιβές και δωρεές μας ανταποδίδεις. Ω της καταραμένης βίας, εν ποιο σκότη καταλυμπάνεις ημάς και την επαρχία λυκείας. Αλίμονο, γιατί δεν συγκατένευσες να μας παραδώσουν στο θάνατο παρά να χωριστούμε από σένα?» Ο γλυκός μας πατέρας πικράθηκε και τους αγαπημένους γιους του τους μίσησε, όπως βλέπουμε. Ό,τι τυραννία είναι αυτή! Όπως έχουμε να θρηνήσουμε όταν αντικρίσουμε τα πνευματικά μας παιδιά, σε ποιον να καταφύγουμε τώρα και να ζητήσουμε την προστασία και τη βοήθειά του? Ποιος θα μας διεκδικήσει από τους εχθρούς μας? Ποιος θα μεσολαβεί στον Κύριο υπέρ των ψυχών μας? Αλλά και οι κάτοικοι των μοίρων πληροφορήθηκαν στο μεταξύ ότι όλα χάθηκαν. Αμέσως κατέβηκαν όλοι, άνδρες και γυναίκες, μέχρι τη θάλασσα, όλοι γεμάτοι και φορτωμένοι από θλίψη. Έκλαιγαν για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους, γιατί έμεναν ορφανοί από τις χάρες του Αγίου. Έλεγαν δε στους παπικούς από τον Πάρη: «Ποιοι είσαστε εσείς και από πού μας ήρθατε απρόσκλητοι και τολμήσατε να κάνετε αυτά τα πράγματα στην επαρχία μας? Από πού ξέρατε για τον Άγιό μας και τέτοια πράγματα τολμήσατε να μας πάρετε το θεοφόρο μας πατέρα, ο οποίος έκπαλε από τους παλαιούς χρόνους, από του μεγάλου και φιλοχρήστου βασιλέα Κωνσταντίνου, ο οποίος ανοικοδόμησε την βασιλεύουσα πόλη? Από τότε μέχρι σήμερα κανένας από τους βασιλεύοντες ή τους κυρίαρχους δεν διανοήθηκε να κάνει αυτό που κάνατε εσείς. Αληθινά μας καταξίωσε μεγάλων δωρεών ο Κύριος και ο Όσιος πατέρας μας Νικόλαος. Και τώρα μας εγκαταλείπει ορφανούς και ακολουθεί εσάς χωρίς να μπορούμε να κυριαρχήσουμε τις θλίψεις που μας διακατέχει. Όπως ήσαν με τα ρούχα, έπεφταν στη θάλασσα με θρήνους και δάκρυα, αρπάζοντες τα πιδάλια των βαρκών και τα κουπιά, προσθέτοντας τα δάκρυα και με οδυρμούς, κοπετούς και χτυπώντας το στήθος τους έλεγαν: «Δώστε μας πίσω τον υπερασπιστή και υπέρμαχό μας, ο οποίος μας απάλασε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς μας, αν και είμαστε παντελώς ανάξιοι». Οι δε παπικοί έφευγαν με μεδιάματα στα χείλη αγαλώμενοι.

Η δεύτερη σύλληση, η αεροσυλία. Οι κάτοικοι του Μπάρι, αφού ανδραγάθησαν επί του ιερού λιψάνου του Ιωσιομάκαρους και Θεοφόρου πατρός μας, όταν ο ήλιος έδιε και έπνεε κατάλληλος άνεμος, απέπλευσαν από το λιμάνι του Ανδριάκη των Μύρων για την πατρίδα τους, φέροντες μαζί τους και τον πολύτιμο θησαυρό, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου. Όταν μεσοπελάγησαν, τους ανέμενε μεγάλη φορτούνα με δυνατούς ανέμους, οι οποίοι τους οδήγησαν μέχρι τα Πάταρα, στα οποία είχε γεννηθεί ο Μακάριος, και ύστερα στο λιμάνι Περδικαίας. Τόσο ακατάστατος ήταν ο καιρός και τόση μεγάλη φουρτούνα επικρατούσε στο πέλαγος, ώστε έλεγαν ότι δεν θέλει να συμπλέψει ο Άγιος μαζί τους, ούτε και αυτούς δεν τους επιτρέπει περισσότερο να πλεύσουν. Όταν κατέβηκαν στο γυαλό, έκπληκτοι είδαν ότι σε εκείνη τη θάλασσα επικρατούσε άκρα γαλήνη. Ο δε άνεμος εκεί ήταν κατάλληλος για να πλεύσουν, αλλά μόνον αυτούς εναντίονταν και τους εμπόδιζε να αποπλεύσουν. Έλεγαν δε μεταξύ τους: «Κοιτάξτε, μήπως κάποιος από μας σκέφτηκε να συλλήσει κάποιο τεμάχιο των ιερών λιψάνων και θύμωσε ο Άγιος και γι' αυτό δεν μας επιτρέπει τη συνέχιση του ταξιδιού μας. Ανυπερθέτως, κάθε ένας από εμάς που πήρε κάτι από το ιερό λείψανο πρέπει να το επιστρέψει». Σχεδόν το μισό ιερό λείψανο είχαν κατακλέψει οι απεσταλμένοι του Πάπα, των ιερών οραμάτων και της Αγίας Αποστολής. Δυστυχώς, φύσιν πονηράν μεταβαλήν ουράδιον. Και από κλοπές, πειρατείες και ρεσάλτα, κάτι γνώριζαν αυτά τα κατακάθια των Ιταλικών λιμανιών, όπως επίσης πολλά γνώριζαν και οι παραθαλάσσιες πόλεις και τα νησιά της Μεσογείου και τώρα τα μοίρα της Αγιασμένης Μικρασίας. Αφού οι ναύκλοι των καραβιών όρκισαν με φρικτούς όρκους τους στρατιώτες και τους ναύτες, τότε καθένας ιερόσυλος πλησίαζε και παρέδιδε το κλοπημαίο τεμάχιο του ιερού λιψάνου. Και ήσαν ούκο λίγοι. Έτσι ο Άγιος, με τα άφωνα στοιχεία της φύσης, θέλησε να υποδείξει την αμαρτία, την οποία έκαναν οι παπικοί, να αφαιρέσουν τμήματα από το θαυματόβρητο λείψανό του και δεν σταμάτησε την οργή του, μέχρι τα Άγια της Αγίας προσέθηκαν.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα στη Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι μια κοσμοπολίτισσα. Ήταν η μάγισσα της Ανατολής. Η ζωή δεν κυλούσε μονότονη. Είχε ζωντάνια, ρυθμό, γλέντι, χαρά. Ήταν μια πόλη μυθική, από τις μεγαλύτερες και πιο ευημερούσες της εποχής. Πρικισμένη με ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, ήταν το σημαντικότερο κέντρο της Μικράς Ασίας. Η πόλη εκτινόταν από τις υπόρειες του Όρους Πάγος με την Ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο στην κορυφή. Νότιο-δυτικά και σε απόσταση περίπου 3 μιλίων απλωνόταν ο κάμπος της Σμύρνης. Και βορειοανατολικά η πόλη έφτανε έως τον κόλπο του Μπουρνάμπα. Έξω από την πόλη απλωνόταν παράλληλα προς τη θάλασσα ο Φραγκομαχαλάς, το προάστιο με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η προκυμαία που είχε κατασκευαστεί κατά μήκος της παραλίας με θέα το λιμάνι και τα γύρω βουνά είχε προσελκύσει τους πλουσιότερους κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν χτίσει διόροφα σπίτια με μαρμάρινες προσώψεις. Οι διπλωματικές αποστολές, οι τραπεζίτες, οι πλούσιοι έμποροι είχαν εδώ τις κατοικίες τους. Κατά μήκος της προκυμαίας και προς τα νότια πλευρά υπήρχαν πολλά κέντρα διασκέδασης και θέατρα. Το θέατρο από τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο πολιτιστικό και κοσμικό γεγονός και παράλληλα είχε εθνική και παιδευτική αποστολή. Από τις θεατρικές αίθουσες της Σμύρνης δεν έλειπε τίποτα. Παραστάσεις παντού. Η Σμύρνη με το λιμάνι της και την προκυμαία που ήταν το καμάρι της ήταν η αποθήκη του εμπορίου της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήματα των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Ατάλια, την Άγκυρα, το Εικόνιο, την Προύσα και αλλού μεταφέροντας περσικά χαλιά, καπνό, σιτάρι, βαμβάκι και οτιδήποτε άλλο πρόδιδε ανάπτυξη, ευημερία και αστικό τρόπο ζωής. Σμύρνη, μια πόλη με μια παράξενη αντανάκλαση του παλιού και του καινούριου. Άντρες με φαρδιά σαλβάρια, δερβίσιδες με κονικά καπέλα από καφέ τσόχα. Στο λιμάνι της Σμύρνης, με τη μεγάλη εμπορική κίνηση, βρίσκονταν επίσης όλες οι εταιρείες και αντιπρόσωποι των εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ευρώπης και της Αμερικής. Εκεί βρισκόταν τα προξενία και τα χρηματιστήρια. Θαυμαστή η γεωγραφική της θέση, πόρτα και κατεβόδιο της πάσης Ανατολής. Το λιμάνι της, ο κόλπος του κόσμου, η σημασία της πανάρχια. Η γη της γόνιμη μήτρα για κάθε λογής καρπούς. Ο αέρας της και τα πανέμορφα περίχωρά της βεβαιώνουν το μυστικό της διάρκειας και της επιρροής της στον αιώνα τον άπαντα. Εδώ στη Σμύρνη σαν να έδωσαν οι λαοί το ραντεβού τους. Ο καθένας προσπαθεί να δείξει από πού έρχεται ένα τουρλού τουρλού που όταν το βλέπεις είναι σαν να ζαλίζεσαι. Από παριζιάνικο φράκο μέχρι περσική κελεμπία και ευρωπαϊκό καπέλο περιπάτου μέχρι το περήφανο τουρμπάνι του Εμμύρη και από το λονδρέζικο ναυτικό πηλίκιο μέχρι το άσπρο καλπάκι του Ανατολίτη Χριστιανού
ή το κόκκινο φέση του Αρμένιου. Ασάλευτη γενίτσαρη με τον αργυλέ στο στόμα, ξαπλωμένη σε όμορφα χαλιά μπροστά στα ξένα προξενία. Εβραίοι, Έλληνες, Αρμένιδες, στους δρόμους, στα σπίτια, στα μαγαζιά. Παρδαλοφορεμένοι ναυτικοί από τις γη στα πέρατα έχουν να τελειώσουν τις δουλειές τους στο λιμάνι. Γυναίκες Ελλήνων και Φράγκων με τα μαγαριτάρια και τα λουλούδια τους, με τις χρυσοκεντημένες πολύχρωμες μαντήλες στα μαλλιά, τα πέπλα και τα ανταντελένια φορέματα και τα χρυσά βραχιόλια. Και απ' την άλλη, τουρκάλες σαν μπούμιες που σαν φαντάσματα περνούν το δρόμο με το βλέμμα ρηχμένο στη γη. Εβραιοπούλες πλούσια ντυμένες από τα νησιά και την Αραπιά και από τα βάθη της Ασίας, φορτωμένες χρυσά φλουριά και αραχνοήφαντα φορέματα. Τα σπίτια είναι χτισμένα αεράτα, φωτεινά, ευκολόβαλτα, όπως ταιριάζει στο κλίμα εδώ, που δεν φοβάται παρά μόνο το σεισμό και τη φωτιά. Τα τζαμιά, οι αγορές, τα χαμάμια με τους μολυβένιους τρούλους, οι λιγεροί μιναρέδες ψιλοδουλεμένοι και χρωματιστοί. Και έπειτα οι τάφοι ανάμεσα στα άλση των κυμπαντισιών, οι σικές, οι πορτοκαλιές, οι ελιές και οι μουριές και οι χουρμάδες σε αναρρύθμιτους σχηματισμούς μέσα στους άπειρους κήπους. Τέλος, αέρας, ουρανός, γη και νερό σκαρώνουν έναν ολοζώντανο κόσμο που άλλοτε σε σαγηνεύει, άλλοτε πάλι σου μιλάει απαλά, εχμαλωτίζοντας με γλύκα όλες σου τις αισθήσεις. Η Σμύρνη ήταν μια πολύ ωραία πόλη. Καταστήματα απίθανα, πλημμυρισμένα από φώτα, και όπου κι αν περπατούσες ένιωθες χαρούμενος από τα διάφορα κουδουνάκια που ακουγόντουσαν παντού. Το τραμ ήταν σε ράγες, αλλά το τραβούσαν δύο άλογα με κουδουνάκια. Όπου πουλούσαν αναψυκτικά υπήρχε ένα μηχάνημα που γύριζε και κουδούνιζε για να προκαλεί τους πελάτες. Τα χρυσοχοεία ήταν γεμάτα αστραφτερά πράγματα και δεν μπορούσες να ξεκολλήσεις από τις βιτρίνες. Δεν ξέρω γιατί, μέχρι τώρα σε τόσα μέρη έχω πάει, αλλά τέτοια χαριτωμένη πόλη δεν έχω ξαναδεί. Όλος ο εμπορικός κόσμος ήταν χριστιανικός, Έλληνες και Αρμένοι είχαν τα πιο καλά και τα πιο πλούσια μαγαζιά. Οι Τούρκοι είχαν κάτι μικρά φτωχομάγαζα σε κάτι στενά σοκάκια. Όλοι τους έμεναν σε απόκεντρες γειτονιές, στα σκοτεινά και νωρίς-νωρίς μαζευόντουσαν μέσα. Τούρκους έβλεπες μόνο σε παρακατιανές δουλειές, σε σανοπολία, σε μαγαζιά για κάρα. Δούλευαν αραμπατζίδες, χαμάλιδες εργάτες. Τα παιδιά τους σπανίως σπούδαζαν, σαν αγκαρία το είχαν. Αλλά κι αν ήξεραν, ήξεραν λίγα γράμματα και γινόντουσαν αξιωματικοί. Αν ήταν πλούσιοι οι αγάδες, έπαιρναν τσιφλίκια και ξεθέωναν τους εργάτες στη δουλειά. Πλούτησαν, γινόντουσαν μπέτιδες και σιγά σιγά αποκτούσαν αξιώματα. Οι πασάδες είχαν το δικό τους χαβά, ένα χάσμα αγεφύρωτο με το λαό, πλούσιοι και φτωχοί. Τα παιδιά που γεννιόντουσαν στα χαρέμια ζούσαν παραμυθένια ζωή και ήταν μεγάλη τιμή για αξιωματικό να πάρει νύφη από το χαρέμι του πασά. Μόνο οι χριστιανοί που ζούσαν στα ενδότερα ένιωθαν την καταπίεση του Τούρκου. Στη Σμύρνη, όχι. Ιδίως τώρα που οι Έλληνες την είχαν στολίσει με την παρουσία τους και ήταν ντυμένοι στα γαλανόλευκα. Μια λαχτάρα μόνο είχαν, να αναπνεύσουν ελευθερία για πάντα. Κανείς δεν ήθελε να φύγει από τα καλά του. Κανείς δεν ήθελε να αφήσει τη γη των προγόνων του. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος και τελευταίο της εκπομπής μας δεν μπορούμε να μην δεν πούμε παραδοσιακά εδέσματα της Μικράς Ασίας. Γιουβέτσι και μπαπ. Υλικά που θα χρειαστούμε. Μισό κιλό άπαχο αρνίσιο κρέας. 5 κουταλιές λάδι. Μισό κιλό κρεμμυδάκια φρέσκα. 1/3 του ποτηριού ξύδι. 3/4 του ποτηριού νερό. 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες. 4 φύλλα δάφνης. Αλάτι και πιπέρι. Εκτέλεση. Πλένουμε και κόβουμε το κρέας σε μικρούς κύβους. Σε περίμαχο σκεύος ζεσταίνουμε 2 κουταλιές λάδι και σοτάρουμε το κρέας από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσει καλά. Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, το νερό και 1 κουταλιά λάδι. Σκεπάζουμε το σκεύος και αφήνουμε το κρέας να ψηθεί για μισή ώρα. Παράλληλα, πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια. Τα σοτάρουμε με το σκόρδο σε 1 κουταλιά καυτό λάδι μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε τα φύλλα της δάφνης, το ξύδι και το υπόλοιπο λάδι. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά και τα προσθέτουμε στο κρέας. Αφήνουμε το φαγητό να ψηθεί για άλλη μία ώρα σε χαμηλή φωτιά. Καλή επιτυχία! Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινή μας ραδιοφωνία.

0: φωνικής εκπομπής. Έως την επόμενη φορά, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Διαφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο είναι η Θάλια Ζαφυράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και μαζί μας στο στούντιο είναι ο πατέρας Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για να συζητήσουμε γύρω από τις θεολογικές θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία Ζαφυράκη, χαίρετε, αγαπητοί μας ακροατές.
0: Στην περασμένη εκπομπή αρχίσαμε να συζητάμε γύρω από τη θρησκευτική οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, η οποία είναι γνωστή και ως οργάνωση Σκοπιά. Στο ερώτημα του ποια είναι σε γενικές γραμμές η πίστη της χριστιανικής της αυτής αίρεσης, μας διαβάσατε το παρακάτω κείμενο που οι ίδιοι έχουν αναρτήσει στην αρχική σελίδα του επίσημου ιστότοπου της θρησκευτικής τους οργάνωσης. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων από εκατοντάδες έθνη και γλώσσες, ενωμένοι με κοινούς στόχους. Θέλουμε πάνω απ' όλα να δίνουμε τιμή στον Ιεχωβά, το Θεό της Αγίας Γραφής και Δημιουργό των πάντων. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό και είμαστε περήφανοι που λεγόμαστε χριστιανοί. Όλοι μας αφιερώνουμε τακτικά χρόνο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν για την Αγία Γραφή και τη Βασιλεία του Θεού. Επειδή δίνουμε μαρτυρία μιλώντας για τον Ιεχωβά Θεό και τη Βασιλεία του, είμαστε γνωστοί ως μάρτυρες του Ιεχωβά. Αν και πολλοί μας αποκαλούν Ιεχωβάδες ή Ιεχωβίτες, εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τους οποίους θεωρούμε ανάρμοστους. Ξεκινώντας να σχολιάσουμε το κείμενο αυτό, μας εξηγήσατε από πού προέρχεται η μαρτυρία Ιεχωβά. Ότι δηλαδή προέρχεται από τη λανθασμένη ανάγνωση του εβραϊκού Γιαχβέ, του πιο διαδεδομένου ονόματος από το εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιούσε για το Θεό. Μας είπατε ότι το όνομα αυτό στα ελληνικά οι Εβδομήκοντα το μετέφρασαν με τη λέξη «ο-ον», που σημαίνει «αυτός που υπάρχει», ενώ σε άλλα σημεία το μετέφρασαν με τη λέξη «Κύριος».
1: Ακριβώς.
0: Ας έρθουμε λοιπόν στο δεύτερο σχόλιο, το οποίο θα θέλετε να κάνετε πάνω στο κείμενο που διαβάσαμε.
1: Καταρχήν ευχαριστώ για τη σύνοψη που κάνατε. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω αφορά τη σχέση που διατηρούν που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά απέναντι στην Αγία Γραφή. Όπως είχα αναφέρει, η πρώτη ονομασία που είχαν για τον εαυτό τους οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν οι σπουδαστές της Γραφής. Ο ιδρυτής τους, ο Ρόσελ, ξεκίνησε αρχικά ιδρύοντας μια ομάδα από συγγενείς και φίλους για να μελετούν από κοινού την Αγία Γραφή. Ο Ρόσελ ήταν ευλαβής προτεστάντης και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο κεντρική θέση κατέχει η Αγία Γραφή στη διδασκαλία των Προτεσταντών. Για τους Προτεστάντες, η Αγία Γραφή είναι η κύρια και μοναδική, αν θέλετε, πηγή θρησκευτικής και όχι μόνο αλήθειας. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι για τους Προτεστάντες κάτι είναι αληθινό μονάχα εάν το αναγράφει η Αγία Γραφή και πως ό,τι γράφει η Αγία Γραφή δεν μπορεί να είναι λάθος. Βεβαίως, ανάμεσα στις προτεσταντικές ομάδες υπάρχουν και διαφορετικές τάσεις. Έτσι, υπάρχουν προτεστάντες που υποστηρίζουν την κατά γράμμα ερμηνεία της Αγίας Γραφής και υπάρχουν άλλοι που υποστηρίζουν πως για να κατανοηθεί σωστά η Αγία Γραφή θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής και το πνεύμα του συγγραφέα. Υπάρχουν προτεσταντικές εκκλησίες που υποστηρίζουν πως οτιδήποτε αναγράφεται στη βίβλο, λόγω χάρη ότι η γη έχει ηλικία μερικών χιλιάδων ετών ή ότι η γη είναι επίπεδη και άλλες τέτοιες απόψεις, οι οποίες ήταν απόψεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης, είναι και επιστημονικά σωστές, ενώ υπάρχουν προτεσταντικές εκκλησίες που υποστηρίζουν πως στη βίβλο πρέπει να μας ενδιαφέρει η μελέτη μόνο των θεολογικών απόψεων και δογμάτων ή ότι οι διηγήσεις μπορεί να έχουν ένα συμβολικό ή αλληγορικό νόημα και δίδαγμα. Όσον αφορά τώρα την προτεσταντική ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά και σε γενικές πάντοτε γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ομάδα αυτή ακολουθεί μια περισσότερο φονταμενταλιστική ανάγνωση και μια κατά γράμμα ερμηνεία του κειμένου της Αγίας Γραφής, έστω και αν εκείνοι το αρνούνται και θα ήθελαν να αναγνωρίζονται ως πιο φιλελεύθεροι ερμηνευτές των βιβλικών κειμένων.
0: Πατέρα Δημήτρια, θέλετε να μας εξηγήσετε παρακαλώ τι σημαίνει για την θεολογία ο όρος φονταμενταλισμός?
1: φονταμενταλισμός ή αλλιώς θεμελιωτισμός είναι η ζηλωτική τάση που δείχνουν κάποιες ομάδες ή κάποια μεμονωμένα άτομα να επιστρέψουν με συντηρητικό τρόπο πίσω στις θρησκευτικές τους ρίζες και να εναντιωθούν αδιάκριτα σε οποιαδήποτε αλλαγή ή μεταρρύθμισή τους. Ο φονταμενταλιστής είναι κατά κάποιο τρόπο το αντίθετο του ρίζοσπάστη. Το 19ο αιώνα εμφανίζονται ξαφνικά η ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, ως σπουδαστές της γραφής τότε, και λέει, ξέρετε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η Εκκλησία. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η χριστιανική παράδοση τόσων αιώνων. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνέβη με τους χριστιανούς ή τους Αγίους που έζησαν μετά την περίοδο που γράφτηκε η Αγία Γραφή. Εμάς μας ενδιαφέρει μονάχα, λένε, τι γράφτηκε στην Αγία Γραφή. Διαγράφουμε οτιδήποτε έχει προκύψει από τον πρώτο αιώνα έως σήμερα ως νεωτερισμό στην αρχική χριστιανική πίστη και κρατάμε, λένε, μονάχα ως πηγή και ως θεμέλιό μας την Αγία Γραφή. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια είναι φονταμενταλιστές.
0: Επομένως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και οι υπόλοιποι προτεστάντες, δέχονται μονάχα την Αγία Γραφή ως αποκλειστική πηγή της θρησκευτικής αλήθειας και απορρίπτουν την Εκκλησία, η οποία είναι εκείνη που συνέταξε την Αγία Γραφή και που δημιούργησε όλη την ιερή παράδοση, τόσο την προφορική και την υπόλοιπη γραπτή διδασκαλία.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε κάτι πολύ εύστοχο, το οποίο τόνισε κάποιος αδελφός μας, που ήταν πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, αλλά στη συνέχεια απεχώρησε από την αίρεση και βαπτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός. Εάν, λέει, ρωτήσεις έναν μάρτυρα του Ιεχωβά ή οποιονδήποτε προτεστάντη κατ' επέκταση, δείξε μου σε ποιο σημείο μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι οι χριστιανοί θα πρέπει να δέχονται μονάχα ό,τι λέει η Αγία Γραφή, αυτοί θα κολλήσουν. Και φυσικά δεν θα ξέρουν τι να απαντήσουν, γιατί πουθενά η Αγία Γραφή δεν λέει κάτι τέτοιο.
0: Πάτερ, και τι συμβαίνει όμως με το κείμενο που εκείνοι χρησιμοποιούν? Κάποιοι Ορθόδοξοι που έχουν αναγνώσει το κείμενο της Βίβλου που εκείνοι χρησιμοποιούν και που διανέμουν στο δρόμο ή στις επισκέψεις που κάνουν στα σπίτια, διαπιστώνουν ότι έχει διαφορές από το κείμενο που χρησιμοποιούμε εμείς οι Ορθόδοξοι?
1: Πολύ σημαντική ερώτηση. Πράγματι, ενώ η οργάνωση Σκοπιά ισχυρίζεται ότι την ενδιαφέρει να ανακαλύψει την αλήθεια που κρύβουν τα πρωτότυπα κείμενα της Βίβλου και γι' αυτό το λόγο να τρέχει ακόμα και στο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, εντούτοις το επίσημο κείμενο που χρησιμοποιεί είναι μια μετάφραση δική της, η λεγόμενη μετάφραση του Νέου Κόσμου, η οποία καθόλου δεν αποτελεί πιστή μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου. Αντιθέτως, ένας υποψιασμένος αναγνώστης της μετάφρασης αυτής θα διαπιστώσει πως κάποια σημεία από την Αγία Γραφή είναι εμφανώς αλλαγμένα. Και συνήθως αλλαγμένα είναι εκείνα τα σημεία της Αγίας Γραφής τα οποία δεν τέριαζαν με τη διδασκαλία της Σκοπιάς. Και τα σημεία αυτά αλλάχτηκαν και μεταφράστηκαν με τρόπο ο οποίος τυχαίνει να ταιριάζει και να ενισχύει τα δικά τους, πιστεύω, αλλά δεν ταιριάζει με το γνήσιο, το πρωτότυπο, το αυθεντικό κείμενο. Παρότι λοιπόν η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά διατείνεται ότι νοιάζεται για την αλήθεια της Αγίας Γραφής και πως τα μέλη τους την μελετούν μέρα και νύχτα, στην πραγματικότητα τα μέλη της μελετούν μια μεταγενέστερη μετάφραση της Αγίας Γραφής, μια μετάφραση που διαφέρει σκανδαλωδώς, θα πρόσθετα, από το πρωτότυπο κείμενο. Υπ' αυτήν την έννοια, παρότι αρχικά τους χαρακτηρίσαμε στη θεωρία ως φονταμενταλιστές, βλέπουμε ότι στην πράξη αποδεικνύονται νεωτεριστές και ριζοσπάστες, διότι στην πραγματικότητα καινοτόμησαν, αφού άλλαξαν την αρχική διδασκαλία της Βίβλου με το να την μεταφράσουν και να την κυκλοφορήσουν στις εκδόσεις τους κατά το δοκούν.
0: Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ, κάποιο παράδειγμα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο άλλαξαν την αρχική διδασκαλία της Βιβλού?
1: Ναι, βεβαίως. Αν ανοίξουμε την μετάφραση αυτήν του Νέου Κόσμου, την οποία μπορούμε εύκολα πλέον να βρούμε στο διαδίκτυο, και διαβάσουμε εκεί την προς Εβραίους επιστολή, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν αυθαίρετα αλλάξει το όνομα Κύριος και το έχουν αντικαταστήσει με το όνομα Γιαχβέ στο χωρίο που ο Απόστολος Παύλος γράφει. «Πάσγαρ όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Δηλαδή, όποιος επικαλεστεί το όνομα Κυρίου θα σωθεί. Η δική τους μετάφραση γράφει «Διότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιεχωβά θα σωθεί». Ενώ είναι ξεκάθαρο θεολογικά ότι ποτέ, μα ποτέ, στο πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης, η οποία γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, κανένας από τους συγγραφείς, ούτε οι Ευαγγελιστές, ούτε οι Απόστολοι στις επιστολές τους, δεν χρησιμοποιούν την αρχαία και σε αχρησία, ας το πούμε έτσι, για να συνεννοούμαστε τότε, ονομασία Γιαχβέ για τον Θεό. Η λέξη Γιαχβέ δεν βρίσκεται ούτε μία φορά στην Καινή Διαθήκη. Οι ιερείς συγγραφείς χρησιμοποιούσαν άλλες λέξεις, όπως τις λέξεις «ο Κύριος», «ο Θεός», «ο Ον» κτλ. Ποτέ όμως την εβραϊκή λέξη Γιαχβέ. Ακόμη και όταν οι Ευαγγελιστές αναφέρουν τη στιγμή της Σταύρωσης αυτούσια τα λόγια του Χριστού «Ηλί, ηλί, ηλίμα, σαβαχθανή», «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες» ή κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκον «Ελοή, Ελοή, λιμά, σαβαχθανή», «Ηλί» προφερόταν στα εβραϊκά και «Ελοή» στα αραμαϊκά, ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε άλλο όνομα και όχι το Γιαχβέ τις τελευταίες στιγμές πάνω στο Σταυρό. Μα θα αναρωτηθεί κάποιος, πώς είναι σίγουρο ότι οι Ευαγγελιστές θυμόντουσαν ακριβώς ποιο από όλα τα ονόματα του Θεού επικαλέστηκε ο Χριστός εκείνη την ιερή στιγμή μέσα στην τόση αγωνία που υπήρχε? Το θυμόντουσαν με ακρίβεια λόγω μιας παρεξήγησης. Κάποιοι από το λαό που παρακολουθούσαν τη Σταύρωση νόμισαν ότι φώναζε τον Ηλία τον προφήτη και έλεγαν μεταξύ τους «Τον Ηλία φωνάζει, αφήστε τον να δούμε αν θα έρθει να τον σώσει». Είναι επομένως βέβαιο ότι αυτό το όνομα επικαλέστηκε ο Ιησούς και όχι το Γιαχβέ, το οποίο εκείνη την εποχή, επαναλαμβάνω, δεν χρησιμοποιούταν. Παρά τα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν πως ο Θεός έχει ένα μόνο προσωπικό όνομα, το Ιεχωβά, και πολλούς άλλους τίτλους, παραδείγματος χάρη Πανάγαθος, Παντοδύναμος, Κύριος κτλ. Εάν είχαν δίκιο, γιατί ο Χριστός τη στιγμή της αγωνίας του δεν φώναξε στον Πατέρα του με το ιερό όνομά του, όπως πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι κάθε καλός χριστιανός πρέπει να κάνει να τον φωνάζει Ιεχωβά, αλλά τον φώναξε με έναν από τους τίτλους του, όπως λέγουν αυτοί, σαν να ήταν κάποιος ξένος? Μα φυσικά επειδή δεν έχουν δίκιο. Γιατί και το Ελοχήμ, όπως και το Γιαχβέ, ήταν και αυτό όνομα του Θεού και όχι δευτερεύον τίτλος του Θεού. Το πόσο άδικο έχουν οι οπαδοί της Σκοπιάς στη θεολογική τους αιμονή γύρω από το όνομα Ιεχωβά, το οποίο είχαμε πει στην προηγούμενη φορά ότι κανονικά προφέρεται Γιαχβέ και όχι Ιεχωβά, όπως λάθος το ανέγνωσαν τον 19ο αιώνα. Την αιμονή λοιπόν και το άδικο που έχουν για το θέμα αυτό το βλέπουμε και σε άλλα σημεία των Ιερών Γραφών. Έτσι, όταν ο Χριστός δίδαξε τους μαθητές του πώς πρέπει να προσεύχονται στο Θεό, τους είπε «Εσείς έτσι να προσεύχεστε, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Τους είπε να προσφωνούν τον Θεό Πατέρα. Εάν οι χριστιανοί όφυλαν να προσφωνούν τον Θεό Ιεχωβά, γιατί ο Χριστός δεν το δίδαξε ποτέ, αλλά δίδαξε κάτι άλλο? Δεν γνώριζε ο Χριστός το όνομα του Πατέρα του, που κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι Υιός του Θεού, το παραδέχονται? Αλλά το ανακάλυψαν κάποιοι χριστιανοί στην Αμερική τον 19ο αιώνα? Είναι δυνατόν ποτέ να πιστέψουμε πως ο Ρόσελ ήξερε καλύτερα από τον Χριστό πως θα πρέπει εμείς να προσφωνούμε τον Θεό?
0: Για να συνοψίσω τα όσα είπατε, πατέρα Δημήτρη, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται πως πρέπει να αποκαλούμε το Θεό Ιεχωβά. Και όταν τους ρωτήσουμε πού το γράφει αυτό η Καινή Διαθήκη, εκείνοι θα σου ανοίξουν τη δική τους Αγία Γραφή και θα σου δείξουν την προς Ρωμαίους επιστολή. Μονάχα που το δικό μας κείμενο δεν γράφει κάτι τέτοιο.
1: Σωστά. Ούτε η δική μας Αγία Γραφή, ούτε καμία άλλη μετάφραση, ούτε των Ρωμαιοκαθολικών, ούτε άλλων Προτεσταντών.
0: Μας περιγράψατε με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μία από τις διαφορές που έχει η βίβλος των ομαρτύρων του Ιεχωβά και η βίβλος η δική μας των Ορθοδόξων. Πώς μπορούμε εμείς με επιχειρήματα να αποδείξουμε ποιο από τα δύο κείμενα είναι το σωστό, το δικό τους ή το δικό μας?
1: Ο πιο εύκολος τρόπος για να αποδείξουμε ότι το δικό μας κείμενο είναι το αληθινό και γνήσιο και όχι το δικό τους, είναι νομίζω μέσω ενός θεολογικού εργαλείου που χρησιμοποιούν οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι στις μελέτες τους. Την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης που έγινε από δύο γερμανούς βιβλικούς θεολόγους, τον Έστλε και τον Άλαντ. Καθώς διάφορες εκδόσεις και μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης βρέθηκαν να παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, κάποιες λιγότερο και κάποιες περισσότερο σημαντικές, γεννήθηκε το εύλογο ερώτημα. Ποιο κείμενο τελικά είναι το σωστό? Ποιο κείμενο ήταν το αρχικό? Αυτό δηλαδή που όντως έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Για να απαντήσει κανείς το εύλογο αυτό ερώτημα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να ανατρέξει στο παρελθόν και να μελετήσει όλα τα χειρόγραφα κείμενα που έχουν διασωθεί, κυρίως αυτά των πρώτων χριστιανικών αιώνων, και να τα συγκρίνει μεταξύ τους, ώστε να καταλήξει για κάθε ένα στίχο της Καινής Διαθήκης ποια είναι η αυθεντική και γνήσια μορφή του. Αυτό το τεράστιο και δύσκολο έργο ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν οι δύο αυτοί βιβλικοί επιστήμονες που αναφέραμε, και ως αποτέλεσμα της εργασίας τους εξέδωσαν το κείμενο της Καινής Διαθήκης που εκείνοι έκριναν, στηριγμένοι στα αρχαία χειρόγραφα τα οποία μελέτησαν, ότι είναι το πιο πιστό στο πρώτο χειρόγραφο. Και επίσης, κάτω από το κείμενο στο οποίο αυτοί κατέληγαν, κατέγραφαν στις παραπομπές και τις άλλες εκδοχές αυτού του στίχου, τις οποίες είχαν συναντήσει σε διάφορα χειρόγραφα κατά τη μελέτη τους. Έτσι ο αναγνώστης μπορούσε να έχει μπροστά του κατά κάποιο τρόπο όλες τις πιθανές εκδοχές που έχουν κυκλοφορήσει του στίχου αυτού. Αν χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο αυτό, την κριτική αυτή έκδοση, στην περίπτωσή μας και ανοίξουμε την προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 10, στίχος 13, θα δούμε ότι μετά από τη μελέτη όλων αυτών των αρχαίων χειρογράφων, οι εκδότες της κριτικής έκδοσης της Καινής Διαθήκης αναφέρουν ως την πιο σωστή φράση τη φράση που εμείς οι Ορθόδοξοι δεχόμαστε. Δηλαδή τη φράση «Πάσγαρος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε» και όχι τη φράση «Πάσγαρος αν επικαλέσετε το όνομα Ιεχωβά σωθήσετε». Και μάλιστα δεν αναφέρουν ούτε ένα μα ούτε ένα αρχαίο χειρόγραφο μέσα στο οποίο να υπάρχει η λέξη Γιαχβέ εκεί ή έστω κάποια άλλη λέξη αντί για τη λέξη Κύριος. Αυτά και άλλα παραδείγματα μπορούν εύκολα να αποδείξουν πως το κείμενο όπως έχει διασωθεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το αυθεντικό κείμενο που έγραψαν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι. Ενώ αντιθέτως η μετάφραση που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά απέχει στα επίμαχα σημεία της από το αρχικό κείμενο τόσο πολύ ώστε αλλάζει εντελώς το νόημα αυτών που έγραφαν οι ιερείς συγγραφείς. Και εδώ κατά την προσωπική μου άποψη βρίσκεται το ευαίσθητο σημείο και η αχίλιος πτέρνα της θεολογίας των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αν θέλουμε να αντικρούσουμε θεολογικά τους θεολογικούς τους ισχυρισμούς, μπορεί να μας φανεί πολύ ευκολότερο εάν χρησιμοποιήσουμε την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης σαν έναν ουδέτερο δικαστή, σαν έναν κριτή παρατηρητή. Πολλά από τα επιχειρήματά τους θα βρεθούν πραγματικά στον αέρα.
0: Μάλιστα. Πάτερ Δημήτρη, πλησιάζοντας στο τέλος του χρόνου μας, ας έρθουμε στο τρίτο σχόλιο που θέλετε να κάνετε πάνω στο αρχικό εισαγωγικό κείμενο που διαβάσαμε και συγκεκριμένα πάνω στη φράση που οι μάρτυρες του Ιεχωβά γράφουν για τους εαυτούς τους. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό και είμαστε περήφανοι που λεγόμαστε χριστιανοί.
1: Λοιπόν, κάποιος υποψιασμένος αναγνώστης θα παρατηρούσε στην παραπάνω πρόταση πως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες εκφράσεις για τον Ιησού όπως για τον Θεό. Ότι θέλουν να τον τιμούν ή ότι είναι Θεός, αλλά λένε ότι θέλουν απλά να τον μιμηθούν.
0: Γιατί το κάνουν αυτό? Τι είναι ο Ιησούς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Δεν είναι Θεός?
1: Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς δεν είναι ο παντοδύναμος Θεός. Το 2014, η 26η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, στα απορίσματά της έγραψε: «Η εταιρεία Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά διαστρέφει πλήρως τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, προβάλλοντας μια συγκεχημένη αντίληψη περί του Χριστού, παρόμοια με εκείνη του αρχαίου αριανισμού. Για τη Σκοπιά, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Θεός δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ο μόνος σωτήρας και ο έσχατος κριτής του, αλλά είναι απλώς ένα δημιούργημα του Ιεχωβά, ένας υπηρέτης του. Ο Ιησούς Χριστός, όπως εμφανίστηκε στον κόσμο και στην ιστορία κατά αυτήν, δεν είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας, αλλά ένας τέλειος άνθρωπος και τίποτε παραπάνω, ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει την σωτηρία. Για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λοιπόν, πιστεύουν ότι δεν είναι Θεός, αλλά είναι ένα αθάνατο πνευματικό «ον», κάτι δηλαδή σαν άγγελος θα λέγαμε, το οποίο «ον» το δημιούργησε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, έτσι λένε. Με την ενανθρώπιση του, το αθάνατο αυτό πνευματικό πλάσμα, λένε, αλλάζει και γίνεται άνθρωπος. Και με το θάνατό του πάλι αλλάζει, πάβει να είναι άνθρωπος και ξαναγίνεται άγγελος. Έτσι ανασταίνεται, λέει, και όχι ως άνθρωπος, αλλά ως άγγελος. Η Ανάσταση του Κυρίου, επομένως, έχει για αυτούς πολύ διαφορετικό νόημα από την Ανάσταση στην οποία εμείς πιστεύουμε και την οποία εορτάζουμε. Και ναι μεν, παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού, αλλά δεν παραδέχονται ότι είναι και Αυτός Θεός. Τώρα, πώς γίνεται ο γιος κάποιου να μην ανήκει στο ίδιο γένος με τον πατέρα του, αλλά να είναι κάτι τελείως διαφορετικό? Αυτό δυσκολεύονται να το στηρίξουν.
0: Αν δεν πιστεύουν ότι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι Θεός, τότε δεν θα πιστεύουν ούτε στην Αγία Τριάδα.
1: Πολύ σωστά. Η οργάνωση Σκοπιά απορρίπτει την πίστη στην Αγία Τριάδα και γι' αυτό ανήκει στις λεγόμενες αντιτριαδικές αιρέσεις.
0: Και πώς ερμηνεύουν το χωρίο της Αγίας Γραφής, όπου ξεκάθαρα ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εντολή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»?
1: Το χωρίο που αναφέρατε είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς και για όλες τις υπόλοιπες αντιτριαδικές αιρέσεις. Η επίσημη ερμηνεία τους πάνω σε αυτό το χωρίο είναι ακατανόητη, επιπόλαιη, αβάσιμη, με μια λέξη άστοχη. Ενώ το κείμενο ξεκάθαρα αναφέρει τρία πρόσωπα σε ισοδύναμη συντακτικά διάταξη και σχέση, εκείνοι ερμηνεύουν τον Πατέρα ως πρόσωπο και ως Θεό, τον Υιό ως πρόσωπο αλλά όχι ως Θεό, και το Άγιο Πνεύμα ούτε ως Θεό ούτε ως πρόσωπο. Ακατανόητη ερμηνεία που δείχνει πως αυτό που πρεσβεύει η οργάνωση Σκοπιά για την Αγία Τριάδα δεν είναι αυτό που πίστευαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Τι πίστευαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές? Ότι και πρόσωπο είναι ο Λόγος, αλλά και Θεός. Αρκεί να θυμηθούμε τι έγραφε στον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος».
0: Κάπου εδώ, πατέρα Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς ακροατές, τις αγαπητές ακροάτριες που ήταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη». Άκουσα το κήρυγμα και παρέμεινα στην ανάγνωση των προκαταρκτικών ευχών για την εξομολόγηση. Μας μνημόνευσε όλους και μας δέχτηκε στην εξομολόγηση. Πρώτα δέχτηκε το φοιτητή που έπρεπε να φύγει και μου φάνηκε ότι τον κράτησε αρκετά. Μετά ήλθε η σειρά μου. Συζητήσαμε. Μου μίλησε για την αδιάλειπτη προσευχή. Ειδικά μου συνέστησε να φροντίζω να επιμελούμε αυτού του έργου που οδηγεί στην πνευματική πρόοδο. Να λέω συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών». Μου είπε να το λέω νοερά, σε συνδυασμό με την αναπνοή. Κατά τη διαδικασία της αναπνοής να λέω εισπνέοντας «Κύριε» και ταυτόχρονα «Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού» και βγάζοντας τον αέρα να λέω «Συνάμα, ελέησόμε των αμαρτωλών». Του είπα ότι εγώ τώρα φεύγω για το σπίτι και θα πρέπει να πάω στο σχολείο. Και εκείνος μου είπε κάτι στο οποίο εγώ δεν έδωσα σημασία και το οποίο ομολογώ ότι χαίρομαι που δεν το ασπάστηκα. Συγκεκριμένα μου είπε «Το σχολείο δε σε οδηγεί στη σωτηρία». Αυτός ο οποίος πήγε στο σχολείο έλεγε ότι το σχολείο δεν με οδηγεί στη σωτηρία. Εγώ του είπα ότι δεν είναι δυνατόν να μην πάω στο σχολείο, γιατί οι γονείς μου δεν είναι σύμφωνοι να μην πάω στο σχολείο και ότι και εγώ θέλω να πάω στο σχολείο. Και πήγα στο σχολείο και έκανα πολύ καλά που πήγα. Έδωσα ιδιαίτερη προσοχή και στην προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν των αμαρτωλών». Την έλεγα όσο μπορούσα, όπου μπορούσα, όποτα το θυμόμουν. Σίγουρα ασχολήθηκα με τις υποχρεώσεις μου, ήμουν καλός μαθητής, καλός φοιτητής. Δεν έκανα αποκλειστικό έργο μου την προσευχή, άσε που μπορούσε να γίνει και παρεξήγηση, να σκεφτώ δηλαδή ότι ο Θεός, ακόμη κι αν δεν μελετούσα, θα με βοηθούσε. Δεν σκέφτηκα τέτοια πράγματα. Πάντοτε διάβαζα και στενοχωριόμουν που δεν μπορούσα να μελετήσω όσο έπρεπε και ήμουν ανικανοποίητος γιατί δεν μπορούσα να προετοιμαστώ πάρα πολύ καλά στα μαθήματα, παρότι όλο τον καιρό ήμουν απασχολημένος με τη μελέτη. Όλο τον χρόνο επιθυμούσα να αυξήσω τις γνώσεις μου και πιστεύω ότι αυτό ήταν πολύ καλό. Αλλά δεν λησμονούσα και την προσευχή. Και όποτε το θυμόμουν, την έλεγα και ιδιαίτερα όταν πήγα στην Τιμισοάρα. Έμενα μισή ώρα απόσταση με τα πόδια από το σχολείο, εσόκλειστος σε ένα οικοτροφείο για τυφλούς. Σε αυτό το οικοτροφείο εκπλήρωνα τις πνευματικές υποχρεώσεις μου όσο μου ήταν δυνατόν. Πάντοτε στο φαγητό έκανα την προσευχή γιατί η μητέρα μου, ο Θεός να την αναπάβει, όταν φεύγαμε για το σχολείο μου έλεγε «Να μην λησμονείς στο Θεό, να μην λησμονείς την προσευχή». Αυτό σήμαινε ότι το πρωί και το βράδυ έπρεπε να λέω την προσευχή. Όπως έλεγε ο ποιητής Οκταβιάν Γκόγκα, η μητέρα του έλεγε «Να λες το βράδυ την προσευχή, αγάπη μου, και παράλληλα να ασχολείσαι με τα μαθήματά σου». Αυτό συνέβαινε και σε μένα, μελετούσα και προσευχόμουν. Σίγουρα η μητέρα μου δεν είχε την απέτηση να προσευχηθώ περισσότερο από όσο προσεύχονταν όλοι στο σπίτι. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ προόδευσα στην προσευχή, ιδιαίτερα όταν βάδιζα το πρωί στην Τιμισοάρα το δρόμο προς το σχολείο, ακολουθούσα ένα κανόνα προσευχής. Δηλαδή, έλεγα συνέχεια στο διάστημα από το οικοτροφείο μέχρι το σχολείο τα λόγια της προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμεν των αμαρτωλών». Έτσι όπως με είχε διδάξει ο πατήρ Αρσένιος. Τώρα, προτού να συνεχίσω να μιλάω για τα αποτελέσματα αυτής της προσευχής που έκανα στη διαδρομή για το σχολείο, θα αναφερθώ σε κάτι άλλο. Άραγε, τι σημασία είχε για μένα αυτή η πρώτη μου προσπάθεια στην προσευχή? Δεν ξέρω τι είχε σκεφτεί ο πατήρ όταν μου πρότεινε αυτή την προσευχή. Ίσως σκέφτηκε ότι
ακόμα και αν δεν γίνω μοναχός, να κάνω κάτι που κάνουν οι μοναχοί, δηλαδή κάτι ουσιαστικό από αυτά με τα οποία ασχολούνται οι μοναχοί. Έτσι άσυσα να λέω την προσευχή. Και όταν άρχισα να προσεύχομαι περισσότερο, προτού να συναντηθώ με τον Θεό, με τον Χριστό, τον οποίον επικαλούμε, να σπεύσει να με βοηθήσει, συναντήθηκα με τον ίδιο τον εαυτό μου, συναντήθηκα με το πνευματικό μου χάλι. Όταν εξομολογήθηκα, ο πατήρ μου υπέβαλε μια ερώτηση που μου φάνηκε τόσο παράξενη, αλλά αργότερα τη θεώρησα σκόπιμη. Με ρώτησε: «Σου ήλθε ποτέ στο μυαλό να σκοτώσεις κάποιον άνθρωπο?» Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε που το σκέφτηκα και ούτε το επιθύμησα. Ο πατήρ μάλλον ήθελε να περάσει πιο πέρα από μένα, να φτάσει στους γονείς μου για να δει από ποιες ρίζες κατάγομαι. Ενώ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό να σκοτώσω ανθρώπους, όταν όμως άρχισα να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησό με των αμαρτωλών», συναντήθηκα με την εσωτερική μου αθλειότητα. Όταν ήμουν παιδί, ήμουν πολύ καλός. Είχαμε ένα γείτονα εκεί κοντά μας που φώναζε τη μητέρα μου Νουνά, παρότι η γιαγιά ήταν η Νουνά του. Έλεγε χαρακτηριστικά αυτός για μένα: «Νουνά, αυτός δεν είναι καλά βαπτισμένος. Να τον πας στον ιερέα να του διαβάσει κάτι ακόμη, γιατί δεν του είπε όλα τα γράμματα. Επομένως θεωρούμουν κακός». Δεν ξέρω πια και δεν ήξερα και τότε σε τι συνίστα το κακό, η κακία μου, αλλά ξέρω ότι η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, μου έλεγε με δυσαρέσκεια «Χοχεριούλ» και «Μισελούλ». Ούτε που ήξερα τι σημαίνει «Χοχεριούλ». Ήξερα ότι ήταν κάτι όχι καλό, και ασφαλώς με τον καιρό βρήκα ότι «Χοχεριού» ήταν το ίδιο με το «Χιγκεριού», δηλαδή αυτός που συγκεντρώνει σκυλιά και ταγδέρνη. Σίγουρα πρόκειται για ένα λόγο δυσφημιστικό, δηλαδή είχα μέσα μου μια αρνητική εγγραφή, ένα μεγάλο αρνητικό φορτίο με το οποίο συναντήθηκα μόνο όταν άρχισα να ανασκαλεύω μέσα μου. Όταν άρχισα να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με των αμαρτωλών», όλα αυτά και τα γεγονότα της παιδικής μου ηλικίας προβάλλουν μέσα στο χρόνο ενθυμίσεις, κακίες, λόγια, εκφράσεις, εσχρές, λόγια που δεν τα είπα ποτέ με το στόμα μου. Μερικές θύελες λογισμών, μερικές κακίες που τις είχα μέσα μου και δεν το ήξερα. Όλες αυτές τις κακίες σκουβαλούσα συνέχεια μέσα μου μέχρι ότου με τον καιρό ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Αλλά δεν ξεκαθάρισαν πολύ γρήγορα. Και στη θεολογική σχολή είχα παρόμοιο πόλεμο. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο παρεκκλήσιο το βράδυ, το πρωί, στη διάρκεια της ημέρας και έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού», και σαν να ερχόταν ο εχθρός με όλη τη συνοδεία του για να κάνει άνω κάτω το εσωτερικό μου κόσμο. Φοβόμουν. Σκεφτόμουν, μα όπως πάω, αύριο μεθαύριο θα τρελαθώ. Γινόταν μια έντονη αναστάτωση μέσα μου. Ήταν ανυπόφορο. Από την άλλη πλευρά, σκεφτόμουν ότι δεν πρόκειται να μου συμβεί κάτι κακό, γιατί ζητώ τη βοήθεια του Θεού. Δεν μπορεί να με αφήσει ο Θεός αβοήθητο. Και βέβαια, δεν είμαι μόνος μου στην πορεία για πνευματική προκοπή. Πρέπει να με βοηθήσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Πρέπει να με βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν να μην με βοηθήσει. Τότε γιατί λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησό με των αμαρτωλών»? Και βέβαια όλα αυτά μέχρι τέλους τακτοποιήθηκαν, ρυθμίστηκαν καλά. Ασφαλώς αυτά εναλλάσσονταν με καταστάσεις ψυχικής ηρεμίας. Θυμάμαι ότι ήμουν μαθητής στη Δημισσοάρα και πήγαινα πεζό στο σχολείο. Βάδιζα προσευχόμενος και είχα τόση καλή, πολύ χαρά στην ψυχή μου, ώστε φοβόμουν να μην σπάσει η καρδιά μου. Έλεγα «Κύριε, δεν μπορώ να αντέξω περισσότερο, δεν μπορώ. Αυτή είναι η τελευταία δυνατότητα χαράς που μπορώ να αντέξω. Να μη μου δώσει ο Θεός κάτι περισσότερο». Αυτό κρατούσε όσο κρατούσε, και πάλι έρχονταν οι φουρτούνες και πάλι ερχόταν η χαρά. Κάποτε, όταν ήμουν στο μοναστήρι, είχα πάλι μια τέτοια χαρά, όπως
στην Τιμισοάρα. Τη γνώριζα αυτή τη χαρά από τότε και σκεφτόμουν, αυτό είναι, δεν θα την ξαναχάσω ποτέ. Σίγουρα δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτό, καθότι ο άνθρωπος δεν ζει μέσα σε μια διαρκή ένταση, ούτε με την καλή εκδοχή, ούτε με την κακή. Ζει φυσιολογικά, ζει κοντά στους 0 βαθμούς ή κάπου στη μέση και από εκεί είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει. Δεν βρίσκεται σε μια διαρκή εφορία που δεν τον εγκαταλείπει στους αιώνες. Όμως εγώ πάντοτε είχα μια προδιάθεση προς τη χαρά. Ήμουν ένας άνθρωπος της χαράς. Είμαι ένας αναμεταδότης της χαράς. Ένας εργάτης της χαράς. Έτσι είναι η φύση μου. Έτσι με έπλασε ο Θεός. Με μια προδιάθεση προς την ευχαριστία, προς το καλό. Όταν ως προς την προσευχή, αυτή ήταν η κληρονομιά μου από τον πατέρα Αρσένιο, θα ήθελα να προσθέσω λίγα ακόμη για την αδιάλειπτη προσευχή και να τη συνδέσω με τη λειτουργική προσευχή. Σίγουρα εγώ

ιδιαίτερη κατανόηση. Όλα ήταν επιφανειακά. Όταν όμως κατάλαβα την αξία των ακολουθιών και την αληθινή συμμετοχή σε αυτές, τότε προέτρεψα και τους άλλους. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Συμμετείχα σε αυτές και εκτιμώ πάρα πολύ τα λειτουργικά κείμενα. Τα κηρύγματά μου στηρίζονται πολύ σε αυτά. Τελικά, στα λειτουργικά κείμενα διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εκτίμησα και τα σκέπασα με την προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού, ελέησό με τον αμαρτωλόν». Αυτή την προσευχή την είδα πολύ δραστική, με την έννοια ότι πριν απ' όλα σε φανερώνει εσένα τον ίδιο στον εαυτό σου. Χωρίς αυτή την προσευχή δεν μπορείς ποτέ να γνωρίσεις ποιος είσαι. Δεν μπορείς να μάθεις τι έχεις μέσα στην ψυχή σου. Δεν μπορείς ποτέ να συναντηθείς με τον ίδιο τον εαυτό σου. Στη λειτουργική προσευχή μπορείς να συναντηθείς με το λειτουργικό κείμενο, να κάνεις κάποιες εκτιμήσεις, κάποιους συσχετισμούς. Αλλά η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού, ελέησό με τον αμαρτωλόν» έχει αυτό τον ρόλο. Να αγαθύνει την ψυχή αφού πρώτα την οδηγήσει σε αυτογνωσία.

Θα ήθελα εδώ να παρεμβάλλω τα σχετικά με τη δεύτερη συνάντησή μου με τον πατέρα Αρσένιο, όταν ήδη ήμουν μοναχός στο Σύμπατα. Μετά από 23 χρόνια, το 1965, ξανασυναντήθηκα μαζί του. Πήγα ειδικά στο Βουκουρέστι να το συναντήσω. Εργαζόταν τότε στη Σκήτη των Γαλλογραιών. Πήγα στο Βουκουρέστι μαζί με τον πατέρα Σιμεών και που ήταν τότε φοιτητής. Τον γνώριζα από τότε που ήταν σπουδαστής στην Ιερατική Σχολή και ήμασταν πολύ συνδεδεμένοι. Συνεννοηθήκαμε να πάμε μαζί στο Βουκουρέστι με μοναδικό σκοπό να συναντήσω τον πατέρα Αρσένιο. Τον έψαξα στη Σκήτη των Γαλλογραιών, τον βρήκα και ο πατήρ είχε την καλή διάθεση να συζητήσει μαζί μου. Δεν θυμόταν πια την πρώτη μας συνάντηση. Θυμόταν όμως ένα γράμμα που του έστειλα στο Πρισλόπ μέσω νομίζω του πατρός Τιμοθέου, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά τον πατέρα Αρσένιο. Στην επιστολή μου εκείνη του περιέγραφα πώς πέρασε η ζωή μου από το 1942 μέχρι τότε που του έγραψα. Αυτή την επιστολή

Τη θυμόταν. Θυμόταν επίσης και το λόγο για τον οποίο δεν μου απάντησε, ο οποίος αφορούσε περισσότερο τον ίδιο παρά εμένα. Δηλαδή είπε ότι αν μου απαντούσε δεν θα με σκεφτόταν πλέον, ενώ το γεγονός ότι δεν μου απάντησε τον ανάγκαζε να με σκέφτεται και μάλιστα να σκέφτεται ότι θα πρέπει να μου απαντήσει. Αληθινά εγώ δεν έβρισε κάποιο νόημα σε αυτά που μου είπε. Εμένα με ενδιέφερε από μέρους του πατέρα μια απάντηση, μια ενθάρρυνση, μια καθοδήγηση. Αλλά βέβαια αυτό δεν έγινε αφού δεν πήρε απάντηση στο γράμμα μου. Ο πατήρ έστειλε το γράμμα μου πίσω στο μοναστήρι. Έφτασε στα χέρια του πατρός Σεραφείμ και εγώ έχασα τα ίχνη του. Όμως βρέθηκε όχι πολύ αργότερα στα πράγματα που έμειναν από τον πατέρα Σεραφείμ. Ήταν ένα γράμμα εξομολόγηση. Δεν ξέρω σε ποιου τα χέρια έφτασε. Ποιος διάβασε το γράμμα. Αν αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, έτσι και έγινε. Εγώ προσωπικά δεν είχα πλέον το κουράγιο να παρακαλέσω κάποιον να μου διαβάσει το γράμμα, για να δούμε τι ακριβώς είχα γράψει τότε στον πατέρα. Ξέρω ότι έγραψα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα ξέρει κανένας άλλος εκτός από αυτόν για τον οποίο τα έγραψα. Ο πατήρ επάνω στο ίδιο γράμμα μου έγραψε ότι θα μου απαντήσει. Επομένως, το γράμμα έμεινε στα χέρια του πατρός Σεραφείμ, χάθηκε για αρκετό καιρό και πρόσφατα το είχα στα χέρια μου. Το έσκησα, δεν το ξαναδιάβασα. Το έσκησα και λυπήθηκα που έφτασε και σε άλλα χέρια εκτός του πατρός Αρσενίου. Το γεγονός ότι έφτασε στα χέρια του πατρός Σεραφείμ δεν με στενοχώρησε, γιατί ήταν ο πνευματικός μου και ήξερα να κρατήσει κάτι που δεν ήταν δικό του. Ο πατήρ Αρσένιος μου ανέφερε απλώς ότι θυμόταν το γράμμα μου και αυτό κάπως με ευχαρίστησε. Μετά από αυτό συζητήσαμε. Αυτό που έμαθα τότε από τον πατέρα, αυτό το οποίο μου επέστησε την προσοχή, ήταν το εξής. Θεολογία μπορούν να κάνουν ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Είναι δυνατόν να ασχολείσαι με τη θεολογία όπως ασχολείσαι με την ιστορία και τη γεωγραφία. Είναι δυνατόν να μην είσαι ο ίδιος πεπισμένος και παρά τα αυτά να ασχολείσαι με τη θεολογία. Αλλά βέβαια, στην ουσία της η θεολογία δεν είναι ξερή θεολογική γνώση, αλλά ζωή που εκπηγάζει από τη θεολογική γνώση και ιδιαίτερα γνώση που πηγάζει από τη ζωή. Εκπηγάζει από τη ζωή τη θεμελιωμένη στη χριστιανική διδασκαλία. Και με αυτή την ευκαιρία ο πατήρ έστρεψε την προσοχή σε ένα τροπάριο από την ακολουθία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου, την πρώτη οδή των καταβασιών. Μου έμειναν εύκολα στο μυαλό μου, γιατί εγώ γνώριζα αυτό το κείμενο. Θείο καλυφθείς, ο βραδίγλωσσος γνώφο, ερητόρευσεν την θεόγραφο νόμων. Η λίγγαρεχ την άξας όματος νόου, ορά τον όντα και μοιείται πνεύματος γνώσιν, γεραίρον εν θέης της άσμασιν. Και ο πατήρ ανέλυσε μαζί μου αυτό το κείμενο. Ο βραδίγλωσσος ήταν ο Μωυσής. Ότι ο Μωυσής σκεπάστηκε με το Άγιο Πνεύμα, το θεϊκό γνώφο, το Άγιο Πνεύμα πάνω στο Σινά. Ότι έδιωξε την ηλί από τα μάτια του νου. Και με αυτόν τον τρόπο έφτασε να αποκτήσει τη γνώση που προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι τη γνώση που προσφέρουν τα βιβλία. Και από αυτή τη γνώση πήγα σε ένας πνευματικός ύμνος, δηλαδή ένας ύμνος θεμελιωμένος στη γνώση του Θεού. Μου άρεσαν πολύ οι επισημάνσεις που έκανε. Είπα μέσα μου ότι δεν πήγα άδικα στο Βουκουρέστι. Με αυτή την ευκαιρία ο πατήρ είπε και έναν ακόμη λόγο, τον οποίο θεωρώ τον πιο σπουδαίο από όσα λόγια άκουσε. Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στον πατέρα Σιμεών, είπε «Κοίτα, θα γίνεις ιερέας, να έχεις κατανόηση για την ανθρώπινη αδυναμία». Αυτός ο λόγος μου άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι ο πατήρ το είπε στον πατέρα Σιμεών, φοιτητή τότε, για να το ακούσω εγώ. Να το προσέξω δηλαδή και εγώ. Και πράγματι, πολλές φορές ανέφερα αυτό το λόγο και το σκέφτηκα επίσης. Ήρθα αντιμέτωπος πολλές φορές με αυτό το λόγο, δηλαδή πίστηκα ότι αληθινά υπάρχει μία ανθρώπινη αδυναμία, ένας περιορισμός του ανθρώπου, κάποια όρια
για τον καθένα από μας και ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο. Το να ζητάς περισσότερα από κάποιον που δεν μπορεί να κάνει περισσότερα σημαίνει ότι δεν έχεις κατανόηση σε σχέση με αυτό που σημαίνει ανθρώπινη αδυναμία. Αναχώρησα από τον πατέρα με αυτές τις σκέψεις.

Ξανασυναντηθήκαμε αργότερα εδώ στο μοναστήρι και ακόμη δύο φορές στο Βουκουρέστι. Μετά το 1970 ήταν εδώ. Κατά την πρώτη συνάντηση το 1970-1971, ο πατήρ φαινόταν να μην έχει τόσο ενδιαφέρον για την επίσκεψή μας. Ήμουν μαζί με τον πατέρα εδώ, γείτονά μας που πήγε στην Αμερική, τον πατέρα Στέφανο Ποπίκα. Εκεί στο Βουκουρέστι συναντηθήκαμε και με τον πατέρα Ιωάννη Κοβέρκα. Αυτός με οδήγησε στον Ντρακενέσκι. Όταν φεύγαμε, ρώτησαν τον πατέρα Αρσένιο αν ήθελε να στείλω κάτι στον πατέρα Σεραφείμ. Είπε ότι δεν θα μου στείλει τίποτα. Αυτό με ενόχλησε, διότι ήταν κατά κάποιο τρόπο παραδελφοί. Έζησαν εδώ στο μοναστήρι και θα περίμενα να στείλει κάποιο μήνυμα στον πατέρα Σεραφείμ. Ο πατήρ μίλησε μαζί μας κάπως γενικά. Είπε προηγουμένως ότι δεν έδειξε και τόσο ευχαριστημένος με την παρουσία μας. Δεν τον είδα να ενθουσιάζεται με την παρουσία μας, παρότι πολλοί έλεγαν ότι ο πατήρ δείχνει ευδιάθετος, ευχάριστος στο να επικοινωνεί. Όμως, με μας δεν έδειξε ευδιάθετος, διατεθειμένος να επικοινωνήσει. Παρά τα αυτά, σε αυτή την περίπτωση έμαθα κάτι και συγκεκριμένα σε σχέση με τις συζυγικές ερωτικές σχέσεις. Ο πατήρ είπε μια χαρακτηριστική έκφραση, όχι κατάχρηση, όχι αποφυγή. Δεν έκανα κάποια συζήτηση πάνω σε αυτή την έκφραση, δεν το ρώτησα πότε είναι κατάχρηση, πότε αποφυγή, πώς αληθινά έχει το πράγμα. Αλλά όμως συγκράτησα την έκφραση, όχι κατάχρηση, όχι αποφυγή. Μετά που επέστρεψα στο μοναστήρι, όντας ανικανοποίητος από τη συνάντηση, του έγραψα ένα γράμμα. Ένα γράμμα στο οποίο του ανέφερα τη δυσαρέσκειά μου. Ένα γράμμα στο οποίο του μίλησα ανοιχτά, όπως μιλάς σε ένα πατέρα, όπως μιλάς σε ένα κοντινό σου που ελπίζεις να σε καταλάβει. Στο τέλος του γράμματος του έγραψα ότι θα χαιρόμουν αν έγραφε κάτι. Αν τώρα στα γεράματα θα διετύπωνε κάποια συμπεράσματα, όχι αυτά στις νεότητός του, τα οποία κατά κάποιο τρόπο τα γνώριζα καθότι έφθαναν σε μένα κάποια τετράδια με κομμάτια από το μονοπάτι της βασιλείας. Και επέμενα ότι θα με ενδιέφεραν κάποια συμπεράσματα των γερατιών. Δηλαδή, μετά την εμπειρία από μια ζωή η οποία χωρίς ενδιασμό οδηγεί σε κάποιες διαπιστώσεις, θα χαιρόμουν να έγραφε κάποιες πνευματικές νουθασίες. Ο πατήρ τότε έκανε μια προσέγγιση. Το γράμμα μου το έστειλε πίσω. Δεν ξέρω που το έχασα. Δεν το έχω πια. Σε μια άλλη ευκαιρία, όταν πήγα στο Βουκουρέστι, ρώτησα τον πατέρα διαμέσου άλλου αν θα ήθελε να συζητήσει μαζί μου. Ο πατήρ το δέχτηκε. Συζητούσαμε και μου είπε, να ξέρεις, χαίρομαι για όλους τους ανθρώπους που με κρίνουν, αρκεί να έχουν δίκιο. Εγώ δεν ρώτησα πλέον αν είχα ή δεν είχα δίκιο. Πράγματι, εγώ δεν του έγραψα για να τον κρίνω, αλλά του έγραψα για να φύγει από την ψυχή μου η πικρία, ένα βάρος ότι δεν έστειλα ένα αδελφικό λόγο στον πατέρα Σεραφείμ. Του έγραψα και άλλα περισσότερα. Και όταν συναντηθήκαμε, ο πατήρ μου είπε έτσι, χαίρομαι για όσους με κρίνουν, αρκεί να έχουν δίκιο. Μιλούσαμε και ήταν παρόν, ο Θεός να το συγχωρήσει, ο πατήρ Κόρνεα. Έπειτα, βλέποντας τον πιο ευδιάθετο από την άλλη φορά, του είπα, διαπιστώνω ότι γινόμαστε φίλοι. Και αυτός απάντησε, μα είμαστε. Εδώ τελείωσε η συνάντηση μαζί του και έφυγε το μοναστήρι. Η τελευταία συνάντηση έγινε εδώ στο μοναστήρι πριν από το θάνατο του πατρός Ντίνου. Δεν θυμάμαι πια το έτος. Αλήθεια η προσευχή εδώ και με επισκέφτηκε στο κελί μου. Έμενε στο κελί του πατρός Σεραφείμ. Ο πατήρ Σεραφείμ είχε επισκεφθεί εντωμεταξύ τα Ιεροσόλυμα. Έγινε κάποιος λόγος γι' αυτό. Ο πατήρ Αρσένιος είπε ότι στην Ιερουσαλήμ δεν είχε πάει ποτέ και δεν σκεφτόταν να πάει. Συμφωνήσαμε στις σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα, είπε ότι αυτόν τον ενδιαφέρει περισσότερο ο Χριστός που είναι πανταχού παρών. Έπειτα πήγαμε στη γραμματεία της Μονής. Παρακλήθηκε ο πατήρ να γράψει
στο βιβλίο των βιβλίων των επισκεπτών κάποια λόγια, ως ένας που πέρασε από εδώ από το μοναστήρι. Δεν ήθελε. Τότε παρενέβη ο πατήρ Βενιαμίν και μεταξύ άλλων είπε: «Θα χαιρόμουν τώρα αν γράφατε μερικές νοθεσίες αυτής της όρμης ηλικίας σας. Αλλά εγώ πράγματι δεν είχα μιλήσει με τον πατέρα Βενιαμίν για αυτό το θέμα και είπε τα λόγια αυτά με πρωτοβουλία εκεί του». Τότε ο πατήρ Αρσένιος απάντησε: «Μα υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν. Ακόμη και αυτός ο τυφλός περιμένει. Και εγώ μόνο πρόσθεσα. Ναι, αλήθεια, περιμένω». Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 12. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου περί του μοναχικού πολιτεύματος. Μέρος 1. Μεγάλο πράγμα η μοναχική ζωή. Πολύ μεγάλο. Μεγάλη, υψηλή ζωή. Θεία ζωή. Ποιητική ζωή. Είναι μια ζωή εξαίσια. Ο μοναχός μπορεί να βρίσκεται στη γη, αλλά ταξιδεύει πάνω με τ' άστρα, μέσα στο άπειρο. Ζει με την φαντασία τον Θεό, τον ουρανό. Ζει μια ζωή εξαίσια. Αυτή τη ζωή τη λένε αγγελική και είναι αγγελική. Είναι όντως τέτοια. Για να τη ζει όμως σωστά ο μοναχός, πρέπει να έχει μοναχική συνείδηση. Και αυτό θα το πετύχει με τη στροφή του εξ ολοκλήρου στον Θεό και στο σκοπό που έχει βάλει. Ζει με τη σιωπή, την ωερά προσευχή, την άσκηση, την υπακοή. Πρέπει να ποθάνει για όλα για να ζει εν Χριστώ. Ξυπνάει με λαχτάρα, κάνει τον κανόνα του, τρέχει στις ακολουθίες, στα διακονήματα. Μία είναι η έγνοια του. Πώς θα αρέσει στον Θεό, πώς θα υπηρετήσει τον Θεό, πώς θα γίνει αίτιος να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Πάντα έχει στο νου του τις υποσχέσεις που έδωσε όταν έγινε μοναχός ενώπιον του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό συχνά διαβάζει τον κανόνα της μοναχικής κουράς με προσοχή. Δεν χαλάει την τάξη και τη σειρά του μοναστηριού. Τηρεί όλους τους κανονισμούς. Για να προκόψει κανείς το μοναστήρι, πρέπει να αγωνίζεται χωρίς να πιέζεται από κανέναν. Όλα με χαρά και προθυμία, όχι αναγκαστικά. Ο μοναχός δεν είναι αυτός που πιέζεται να κάνει κάτι μηχανικά και αγχωμένα. Ό,τι κάνει, το κάνει μονάχα από αγάπη προς τον ουράνιο νυμφίο, από θείο έρωτα. Όχι να βάζει στο νου του την κόλαση ή το θάνατο. Ο μοναχισμός δεν πρέπει να είναι φυγή αρνητική, αλλά φυγή θείου έρωτος, θείας λατρείας. Όλο το μυστικό είναι η προσευχή, το δόσιμο, η αγάπη στον Χριστό. Η μοναχική ζωή είναι ζωή χαρισάμενη. Πρέπει να γλυκαθεί ο μοναχός στην προσευχή, να ελκυστεί υπό της θείας αγάπης. Δεν μπορεί να σταθεί στο μοναχισμό αν δεν γλυκαθεί στην προσευχή. Άμα αυτό δεν γίνει, πάει. Δεν μπορεί να καθίσει στο μοναστήρι. Αλλά αυτό που τον κρατά στο μοναστήρι μαζί με την προσευχή είναι και η εργασία και το εργόχειρο. Δεν είναι άλλο η δουλειά και άλλο η προσευχή. Η εργασία δεν εμποδίζει την προσευχή. Αντίθετα, την ενισχύει και την κάνει πιο καλή. Είναι θέμα αγάπης. Η εργασία, μάλιστα, είναι σαν να προσεύχεται κανείς, σαν να κάνει μετάνοιες. Η εργασία είναι ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τους μαθητές του, αλλά και τους προφήτες του ο Χριστός, τους καλούσε την ώρα που εργάζονταν. Επί παραδείγματι, την ώρα που κάποιος ψάρευε ή έβοσκε τα πρόβατά του. Η χαρά του μοναχού είναι να μπει στην αγάπη του Θεού, στην Εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό. Ενούται με τον Χριστό. Σκεφτάει η καρδιά του. Πληρούται χάριτος. Ο Χριστός είναι η χαρά του. Είναι ενθουσιασμός. Είναι ελπίδα. Είναι αγάπη. Τι να σας πω. Εγώ με την χάρη του Θεού που επήγα εκεί πέρα στο Άγιον Όρος. Τι ζωή. Τι αγάπη. Τι ευλάβεια. Τι λαχτάρα. Τι υπακοή. Τι προσευχή. Πώς ζούσαν ο ένας τον άλλο. Με το μηδίαμά του. Με την αγάπη του. Πω πω. Ουράνια πολιτεία. Ο ασκητής που πάει στην ερημιά όλα τα θυσιάζει και την αναπαυσή του. Αρκεί να επιτύχει τον τρόπο έτσι να αισθανθεί την χάρη του Θεού. Να βρεθεί στην θαλπορή του Χριστού, στην αγκάλη του Χριστού. Να ενωθεί, να αισθανθεί τη συντροφιά με τον Θεό, την ένωσή του με τον Θεό. Να γίνει ένα με τους άλλους, όπως η Αγία Τριάδα. Όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που είναι ένα. Έτσι φεύγει από τον κόσμο αυτόν, όχι απελπισμένος. Κάθεται εκεί, βασανίζεται, αλλά δεν φεύγει απελπισμένος. Φεύγει πολύ παρηγορημένος και με μεγάλη συντροφιά. Και συντροφιά του είναι όλη η φύση και τα πουλιά και τα ζώα, αλλά και όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι άγγελοι. Και κυρίως η συντροφιά του είναι η Παναγία μας με τον Υιό της.

έχουν τη βάση τους στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Η μοναχική ζωή απορρέει μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το Ευαγγέλιο. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? «Έξαλθα εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην ειν αν σι δείξω». Και ο Χριστός δεν λέγει «οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος» και «οφειλών ιόνι θυγατέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος» και «εγώ σου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ούκ έστι μου άξιος». Και οι Άγιοι Πατέρες όσα λένε για το μοναχισμό από την Αγία Γραφή τα ενεπνεύστησαν. «Κανένα πατέρα δεν μπορείς να αρνηθείς. Αν αρνηθείς τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο, θα αρνηθείς και τον Απόστολο Παύλο, διότι αυτά που είπε και έζησε ο Άγιος Σημεών τα λέει ο Απόστολος Παύλος».

Ποιος θέλει να προχωρήσει στο μοναχισμό, πρέπει να είναι όλα ανοιχτά για αυτόν, όλες οι δυνατότητες και να αποφασίσει ελεύθερα, κινούμενος μόνον υπό του θείου έρωτος, χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις μοναχός. Ανταυτού, να κάνεις άλλη προσπάθεια, να μελετάς και να προσεύχεσαι και να έχεις ως στόχο να προχωρήσεις στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Έτσι, ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, θα ζεις μέσα στην ελευθερία. Γιατί όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Να κινείσαι μόνο εντός του θείου έρωτος. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο ο έγκαμος και ο άγαμος. Αρκεί να ζουν τις εντολές του Θεού. Αρκεί να ζουν τη ζωή του Θεού. Η παρθενία, η ακτιμοσύνη, η πτωχία που είναι αρετές του μοναχού βρίσκονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να είναι κάποιος παρθένος κατά το σώμα και στην ψυχή να είναι σαν πόρνη διεφθαρμένη από τις κακίες και τα πάθη. Μπορεί να έχεις πολυκατοικίες και μέσα σου να είσαι ελεύθερος από την ύλη και έτσι να ζεις ως ακτίμων. Μπορεί όμως να είσαι φτωχός και μέσα σου να είσαι μη ακτίμων. Δεν είναι η ποσότητα των αγαθών που κάνει τον άνθρωπο ακτίμωνα ή όχι, αλλά η προσκόλληση της καρδιάς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναγνωρίσει κάποιος την κλίση του. Ορισμένοι θέλουν να γίνουν μοναχοί από αντίδραση. Να σας πω κάτι σχετικό. Μια κοπέλα πήγε και έμενε σε κάποιο μοναστήρι. Οι γονείς κλαίγανε και φώναζαν, αλλά τίποτα η κόρη. Εδραιωνόταν από αντίδραση. Κι ήλθαν σε μένα και τους εσυμβούλευσα να μην φέρονται έτσι, αλλά να την αφήσουν ελεύθερη. Να πάνε να λειτουργούνται στο μοναστήρι, να λένε ευχές, καλά λόγια σ' όλους, στη γερόντισσα κλπ. Οπότε, με τον καλό τρόπο, έφυγε η αντίδραση. Σε λίγο ζήτησε από τη γερόντισσα η μικρή να πάει να γραφτεί στη θεολογία. Έτσι και έγινε. Έβγαινε και έδινε τα μαθήματα, μέχρι που έφτασε στο πτυχίο. Μόλις πήρε το πτυχίο, άφησε το μοναστήρι.

ξένη ζωή, η ζωή του μοναχού. Αυτό είναι γραμμένο και στο σχήμα. Ένα ξύ μεγάλο με ένα ζήτα είναι ενωμένα στο σχήμα που φοράει ο μοναχός. Το ξύ και το ζήτα είναι τα αρχικά των λέξεων ξένη ζωή. Αυτή την ξενιτία την είχα ζήσει. Τι να σας πω, μακριά από όλους και απ' όλα. Να δουλεύεις, να προσεύχεσαι και να σε βλέπει μονάχα ο Θεός. Μου άρεσε πολύ η έρημος και τώρα μου αρέσει η έρημος. Το καλό θα ήταν να μπορούσα να πήγαινα στα καυσοκαλύβια. Μεγάλη χαρά παίρνω όταν πηγαίνω στα καυσοκαλύβια. Πολύ ωραίο είναι ο ασκητής να ζει με έναν ή δύο ή τρεις ομοψύχους ομοειδεάτες, ώστε ό,τι ωραίγεται ο ένας να ωραίγεται και ο άλλος. Ο ένας να προχωρεί στα πνευματικά, να προχωρούν και οι άλλοι. Ασκούνται όλοι μαζί και χαίρονται τη χαρά την πνευματική που δίδει ο Χριστός. Έχουν νεκρωθεί για όλο τον κόσμο. Έτσι, ο ασκητής δεν βλάπτεται, τονούται. Αυτό που διάλεξε ο ασκητής είναι το πιο μεγάλο, το πιο ιερό, το πιο άγιο. Αρκεί να φροντίζει να αγαπήσει τον Χριστό. Αν τον αγαπήσει, τότε υπεύθυνα θα δοθεί στον Χριστό. Θα προχωρήσει για να του δοθεί ολόψυχα. Αν όμως δεν το καταφέρει, τότε δεν είναι κακό να εργαστεί διαφορετικά μέσα στην Εκκλησία.

σε ένα μοναστήρι μπορεί να υπάρχει σειρά, αλλά η μοναχική ζωή να είναι ανύπαρκτη. Το μοναστήρι πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλει την υπακοή και το επιτραχύλι. Εγώ κάθε φορά που εξομολογιόμουν, με ερχόταν μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα όταν εξομολογηθώ, αισθάνομαι χαρά. Ξαλαφρώνω αμέσως. Το έχω πάρει έτσι με πίστη αυτό το μυστήριο. Από εκεί να δίδονται όλες οι κατευθύνσεις. Όλα εν υπακοή, εν αγιασμό. Μεγάλο και έξυπνο πράγμα η υπακοή. Είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εγώ όμως, με τη χάρη του Κυρίου, την έχω ζήσει. Ξέρω πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι και πόσο τέλειο και ανέμελο. Να υπακούεις στον Θεό, να δίδεσαι στη λατρεία του Θεού και να υπακούεις και στον Γέροντα. Η υπακοή είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια μεγάλη αρετή. Είναι αυτή η ίδια η ταπείνωση. Υπακοή με χαρά, με ευχαρίστηση. Ας είναι και στραβά αυτά που ζητάει ο Γέροντας. Και αυτή η υπακοή έχει μεγάλη αξία. Αυτή η υπακοή συγκινεί τον Θεό. Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συχάριν. Με την υπακοή αλλάζεις σόλα. Γίνεσαι γρήγορος, έξυπνος, πιο γερός. Γίνεσαι σόλα νέος. Με αγάπησε ο Χριστός και μου έδωσε την χάρη να κάνω υπακοή. Και εγώ ταπεινός λίγο την αισθάνθηκα και ό,τι έχω από την υπακοή το έχω. Την υπακοή στους γέροντές μου την αισθανόμουν σαν παράδεισο. Και το ζητούσα κιόλας ότι θα έπρεπε να μου είναι πιο αυστηρή. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Τώρα όμως που μεγάλωσα, βλέπω ότι όντως ήταν πολύ αυστηρή. Τότε δεν το καταλάβαινα. Η υπακοή, και μάλιστα σε πνευματικό γέροντα, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Όταν ζείτε μαζί με έναν Άγιο, αγιοποιήστε και εσείς. Παίρνετε κάτι από τις άγιες συνήθειές του, από τα λόγια του, τη σιωπή του. Η προσευχή του σας επηρεάζει. Ακόμα και αν δεν μιλάτε, γίνεται κάτι. Μεταδίδεται χωρίς να το καταλάβετε και σε εσάς κάτι το Άγιο, το Θείο. Ναι, ο Άγιος Πρόχορος, ο Άγιος Πρόκλος και άλλοι έζησαν κοντά σε δασκάλους Αγίους. Ενεπνεύστησαν από τους Αγίους και έγιναν και αυτοί Άγιοι. Το ίδιο έγινε και με τον Σιμεών, τον Νέο Θεολόγο, τον Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Ο Γέροντας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Ο Γέροντας είναι ποδηγέτης. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος μορφωμένος που έγινε γέροντας επειδή είναι θεολόγος και κατερτισμένος γραμματικά. Να διακρίνουμε τι είναι γέροντας. Μπορεί ο γέροντας να είναι και αγράμματος. Μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις, να μην έχει εφράδια λόγου, να μην έχει μελετήσει συγγράμματα, αλλά να είναι ανώτερος από τον μορφωμένο όταν έχει ζήσει ως υποτακτικός και έχει αποκτήσει την χάρη του Θεού. Αυτός ο γέροντας μπορεί να ωφελήσει τους υποτακτικούς του πάρα πολύ αν του κάνουν υπακοή. Βέβαια, αυτά που λέει ο γέροντας σου τα λένε και τα βιβλία. Δεν είναι όμως το ίδιο. Ο γέροντας που θα ζει αυτά τα πνευματικά και που δεν θα σου λέει «Ο τάδε πατήρ λέγει αυτό, το τάδε βιβλίο γράφει αυτό», αλλά που θα βιώνει ο ίδιος τη ζωή του Χριστού και θα σου μιλάει εκ πείρας, θα σου μεταδίδει κιόλας, θα σου τα βάζει στην ψυχή σου και εσύ θα μάθεις κοντά του πώς να ελκύεις την χάρη του Θεού. Όταν έχεις τον γέροντα και τον ζεις, τον αγαπάεις τον γέροντα. Και όταν ο γέροντας σε αγαπάει και εκείνος και είστε ομόψυχοι, τότε γίνεστε ένα. Ου γάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί μη εν μέσω αυτών. Εκεί είναι ο Χριστός. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ και προσευχόμαστε και έτσι η χάρις του Θεού μας επισκέπτεται και μας τονώνει διαρκώς. Έτσι ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το αίσθημα του ενός, δηλαδή ότι είμαστε ένα. Έτσι ζούσαν τα παλιά τα χρόνια οι γέροντες και οι υποτακτικοί. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Τα έχω δει εγώ αυτά πολλές φορές. Όταν επήγα στο Άγιον Όρος, πάνε όλα, και κόσμος και συγγενείς και κοσμοκράτορες. Όλα γίνονται υπακοή στον γέροντά μου. Γίνανε προσευχή, γίνανε χαρά. Περπατώντας μέσα στα καυσοκαλύβια, γίνανε ουρανός. Όταν όμως άρχιζα λίγο να κάνω πως κουράζομαι, αμέσως πάλι με πλάκωνε η εκτίμηση των γονέων και του κόσμου. Είναι λοιπόν μεγάλη αρετή, μεγάλο προσόν η υπακοή σε γέροντα. Είναι το παν. Πρέπει να έχεις περάσει από υπακοή για να είσαι πλήρης, ώστε να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες των ανθρώπων. Αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις υπακοή, δεν έχεις τη χάρη του Θεού. Αν δεν περάσεις από ταπείνωση και άρα από την υπακοή, την παθαίνεις πολύ άσχημα.
Η έλλειψη υπακοής οφείλεται στον εγωισμό και τη φιλαυτία. Μεγάλο πράγμα η ταπείνωση. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια εγέννησαν την παρακοή και εφύγαμε από τον παράδεισο. Ποτέ ένας εγωιστής δεν μπορεί να κάνει υπακοή. Θέλει πάντα να εξετάζει αυτό που του λένε. Αν είναι καλό ή όχι. Αν είναι έτσι ή αλλιώς. Και ανάλογα το κάνει. Ή το κάνει μεν, αλλά με αντιρρήσεις και αντιλογίες. Νομίζοντας ότι με αυτή τη στάση δείχνει την ελευθερία του. Όμως την υπακοή βρίσκει ο άνθρωπος την ελευθερία την αληθινή. Ενώ δουλεία είναι αυτή που τον αναγκάζει να μην υπακούει. Όταν υπακούει, εντάσσεται πια στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Και αυτοί που ζουν σε μια σπηλιά, τα ζουν αυτά. Είναι οι θέωσες που τα έχει όλα. Ενώνονται με τον Θεό, καλλιεργούν το πνεύμα και αυτή η καλλιέργεια δεν έχει χορτασμό. Ο Θεός είναι το τελείον, η ακρότης, το άκρον αγαθών. Τα έχει όλα αυτά η ένωση με τον Θεό. Μια πλήρης ευχαρίστηση γίνεται με αυτήν την ένωση. Καμία άλλη ειδονή δεν είναι πιο πάνω από εκείνη που δίδει ένωση με τον Θεό. Είναι η ειδονή, η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι η ειδονή των δοσμένων στο Θεό. Γίνονται όλα αυτά με τη Θεία Βοήθεια. Άμα ενεργεί η χάρις, τα πράγματα είναι υπέρ την φύση. Να εύχεστε ο Θεός να μας αξιώσει, να αισθανόμαστε και να ζούμε αυτά τα μεγαλεία, έστω και λίγο.

να εντρυφάτε στις γραφές, να αγαπήσετε τη μελέτη. Εγώ, όσο ακούω το ψαλτήρι και τους κανόνες, τόσο δεν τα χορταίνω. Είναι τόσο πραγματικά και ελκυστικά που δεν έχουν χορτασμό. Να διαβάζετε καθαρά μία-μία τις λέξεις, να τις λέτε και να τις ακούτε κιόλας. Αυτό πολύ βοηθάει. Και όπου βλέπετε και υπάρχει πολλή ουσία, να το ξαναδιαβάζετε για να το καταλάβετε καλύτερα. Εγώ τι να σας πω, τα ακούμε δίψα, ξανά και ξανά. Γλυκαίνουν την ψυχή. Αυτό έχει έννοια. Εφόσον λοιπόν θα ωραίγεστε, εφόσον θα διαβάζετε, εφόσον θα ακούετε στην Εκκλησία τα λόγια των μηνέων, του ψαλτηρίου και όλων των βιβλίων της Εκκλησίας μας, και θα τα αισθάνεστε, όταν χτυπάει το σήμανδρο, αμέσως θα τρέχετε να ακούσετε το «Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτω μεν σι αγαθέ». Με αγάπη και με λαχτάρα. Έτσι επιτύχατε του ποθουμένου. Επανέρχεται τότε η ψυχή στην αρχική της λαμπρότητα, στην αρχαίγονη κατάσταση, στο αρχαίον κάλος. Τι λέει ο Θεός? «Προς τι να επιβλέψω ημί προς τον πράον και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους? Αυτόν που αγαπάει τους λόγους του, ο Χριστός τον χαριτώνει, και όλα τα καλά γι' αυτόν γίνονται εύκολα. Όπως βλέπετε, χωρίς πόλεμο και χωρίς αγώνες αιματήρους αγιαζόμαστε. Εφραίνεται η ψυχούλα μας, ιδύνεται η ακοή μας, ακούγοντας τα τροπάρια, και κάτι γίνεται μέσα μας. Αυτή η ευχαρίστηση φέρνει θείο ενθουσιασμό και η ψυχή μας γίνεται άξια να δεχτεί την χάρη του Θεού και την αγιάζει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς, χωρίς την Θεία Χάρη, όσες προσπάθειες και να κάνουμε, δεν μπορούμε να αγιαστούμε. Ενώ με τη μελέτη των θείων λόγων μπορούμε απλά, χωρίς πολύ κόπο, να γίνουμε Άγιοι. Εμένα επίσης μου άρεσαν και μου αρέσουν και τα βιβλία τα γραμμένα από τους Αγίους Πατέρες Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Αλλά, ειλικρινά σας λέγω, δεν τους έχω μελετήσει. Τους ξέρω όμως τους ευλογημένους όλους. Παλαιά στο Άγιον Όρος δεν άφηνα να διαβάζεις την Φιλοκαλία και τα άλλα σκητικά. Μόνο Αγία Γραφή και Βίους Αγίων. Μη με παρεξηγείτε που σας το λέω. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έχετε και πνευματικό που να τα έχει ζήσει για να τα διαβάζετε. Αλλιώτικα ενδέχεται να μπερδευτείτε. Και αυτό γιατί πρέπει να συνοδεύονται από υπακοή. Χωρίς υπακοή παθαίνεις κακό. Τα βιβλία αυτά γράφουν πολύ υψηλά πράγματα. Θείες ελάμψεις που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το κακό πνεύμα χωρίς υπακοή στον γέροντα. Αλλά υπακοή καθαρή, όχι εγωιστική, ούτε μόνο για να ευχαριστήσεις τον γέροντα, αλλά απλή, χωρίς ιδιοτέλεια. Γι' αυτό θέλω πιο πολύ να δοθείτε στη μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και στα ψαλτήρια και στους κανόνες. Με την ίδια όρεξη που θα διαβάζετε τα τροπάρια και τους κανόνες, να διαβάζετε και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά πρώτα την Αγία Γραφή. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, τη Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηρίχθηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι οι βάσεις. Ποτέ δεν χορταίνετε. Ασφαλώς θα νιώσετε κι εσείς τα λόγια του ψαλμοδού. Τα λόγια σου υπέρ μέλη το στόματί μου. Δεν λέγει σαν μέλη, αλλά υπέρ μέλη το στόματί μου, για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγγεσαι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πυλινίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διότι στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθασυγγένισουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην τη γαναγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τε χείλ μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησαν της ανέδω κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμας τετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε σα τη Σιέν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν όμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου είναι αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μου ισχυνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψω με ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώ νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσες με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτύρηση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγκίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένος συνότη τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασής σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της σέντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σέντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέση από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σέντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι είναι σε όψοντε με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσομαι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα.

τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσίμων όμως σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιώμασεις σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτων μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρο και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δι' των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβώντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα με τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου.

0: Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, όσον ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσεις των νόμων σου και ουκ εστίν αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εν κεσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγεται η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστου η χείρ σου του σώσε με ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα βλέπειον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθεί και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε πρόσε επελεύσετε η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνεις τάξης και μείνεις έξω κρύουσα, όσοι οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω ποιονή και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθετον τείχος του τη σωτηρίας οχύρωμα, Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι σύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχεινούμενο και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Κερίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρωση ο λόγο τεκούσα την όντω Θεοτόκοσα μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και εις επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Σου Πνεύματος και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετά δόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις τον θείον υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, ό των εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη, το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθυμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεσι ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσοντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντα σε δούλη Κυρίου. Η εστότε σε νίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχέδια σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανεμίες ημίν, Άγιοι επίσεψε και έσατες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη είσαι έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση αγενέ Θεωτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών κατά τα σκύπτρα της βασιλείας. Τεσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιότεν και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον,
1: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιρθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε ελέησον,
1: είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέ...

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατα έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και δεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιην και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραυματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με αιτία αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλό σου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνος, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, αδέρφης χώρας ανομίας ημών, Άγιε Ιησού Χριστέ ασθενείας ημών. Ένοικε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέσαι τον μας, φέρεται η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόνο τον επιούσιο δώσου μην σήμερον και άφεση με το φιλήματα ημώνος και εμείς αθήμη της φιλέτης ημών. Και μη είσαι νέν και σημαία σφιέσμων, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί και βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και βιβλίο τη κληρονομία σου, νίκα τη δοσλεύση κατά βαρδολούμενο και το σοφία του δε θεωρού πολίτευμα, δόξα πατρική ο και αγίο πνεύματι, ο υψωθήνων του θεωρού εκουσίω, τη επωνύμω σου και είναι η πολιτεία του στήμου σου δώρο σε Χριστέ ο Θεό. Έφερον δυνάμει του πιβασιλή ημών, νίκα σε χορηγόνα τη χαρτοπολεμίων, την συμμαχία ανέχει τη συνόπνη ισαϊτών τρόπεων και την οικία οίκη στου αιώνα των αιώνων να μην μπροστά σε φοβερά και κατέσχεται μη παρέδεσαι αυτά σε κίνηση σε παρήμιδευτο και. Στήριξε ο δόξο πολιτεία, αν σου και δεν βασιλεύει και χωρί για αυτήν την χρονό θα την νίκη. Διότι έθηκε στο Θεό μόνο η ευλογημένη.
0: Ελέησον να σου Θεό, αλλά το μέγα ελεό, δεν με θάσω πάπησον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξο Χριστία.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμο και φυλάκτο Θεό υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ηνικία οίκιου αιώνα στο Θεό.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Όξα και Αγία και ομοουσίο και ζώπιο και αδιαιρέτε τριάδι, πάντοτε νύν και αηγίους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν εν υψίστεο και πηγής ειρήνη ανθρωποξεδοκία. Δόξεν υψίστεο και πηγής ειρήνη ανθρωποξεδοκία. Δόξεν υψίστεο και πηγής ειρήνη ανθρωποξεδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελείς την εσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το θώμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι πληθύνθη τη λεβοντέ με πολύ επανέστευε με. Πολύ λέγω στην ψυχή μου και στου αδρία αυτού του Θεού αυτού. Σύντε, κύριε, αδηλήτερο μου, η δόξα μου και η ψώνη του κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριον και έκρασα και επέκρουσε με ξέρω σου αγίου αυτού. Εγώ δε ακοιμήθην και ύπνου σου εξηγέρθην ότι κύριε σου δηλήψετε μου. Ού φοβηθήσε μου χμηριάδων λαό των κύκλων συνέπτε θεμένων. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, της επάθρακας πάντας, τους εχθέντας Ματέως, οδόν της αμαρτωλέως συνέτριψας, του Κυρίου σου τηρία και επιτελών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριε σου δηλήψετε μου. Κύριε, είμαι προθυμό σου, ελέγξε με λειτουργή σου παιδεύσεις με. Όταν τα πέρα σου πάγεις άλμα και πιστεύεις επέ με την χείρα σου. Ο και στην ήρθε της αρχή μου, πόσο από τους οργή σου. Ο και στην ήρθε της φέσης μου, από πόσο από τα αναμαρτιών μου. Ότι η υπέρνη τη κεφαλή μου σε φορτίον βαρύνει σε με, προσώσαν και σάπησαν μόνο πε μου, πως όπου τη θεοσύνη μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφινε ω τέλο όλη την ημέρα σου και τροπάζουν πορευόμοι. Ότι η ψωή μου πλήστη διαμεγμάτων και ο και συνέχισε τη αρχή μου, εγκακώθην και ταπεινώθην ω φόδα οριόμενο από θεραμού τη καρδία μου. Κύριε, αντίο σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναμό μου από σου κάπου κρύβει. Η καρδία μου ταράχθην και τέλειπε με ισχύ μου και το φω των ανθρώπων μου και αυτό και στη μετεμού. Και οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου και οι συναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν το ζητού της ψυχήν μου και οι ζητού της αρκάμελας σηματαιότητας και τα λιώτας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σκοφός ού και οικούν και ο σιάδαλος ού κάνει εγώ το στομά αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος ού κακούν και ού και έχουν το σημαντικό ελεγμού. Ότι είπεις Κύριε ήλπιες εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρώσουν μια εχθρή μου και αν το συλλευθεί είναι πόδας μου, επί με χοντεριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιον μου σε δει απαντός. Ότι την νομία μου καταγγελώ και με ερημίσω από τις αμαρτίες μου. Η δε εχθρή μου σώστηκε και κατά δεν πέρε με και επληθήθης η μύρτος με αδίκως. Ή αν δεν αποδιδών σου κάτι αγαθών διαβελών με επί κατά δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσε με μου πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε, τις σωτηρίες μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου πρόσχεση την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω, εδίψε ψυχή μου προς απλώς άξιμο γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως όταν το Αγιό Χριστός του δίνεται την αμύσκο τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου πεζό στα χείλη με πενέσου είσαι, ούτε ευλογήσουν τη ζωή και το ονόματι σου ερώτο χείρε μου, ω εξτέτο και επιόδο με μισή ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου νέε στο στόμα μου, ή εμνημόνευε όσο τη στρομνή μου τη όρθη με λέτον εισέ, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη μου τριγώ σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου που είσαι σου εμού δεν ανταλάβεται δεξιά σου, αυτή δε εσμάται ερήθεν την ψυχή μου, εισελεύσουν τα εκατότατα τη γη παραδοθήσουν τη ρησχία τροφέα, μερίδε ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φεραθήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο μην είναι αυτό, ότι είναι φράγιο στόμα, να μην τον άδικα. Εν τη όρθια με την ουσία του γεννή τη βοηθό μου και εν τη σκέπη του τρίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν ανταλάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αίκη στους αιώνας των νόντων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αίκη στους αιώνας των νόντων αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνει το ούσο στη δύση μου. Ότι πλήστη κακόν ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με το καταβρόν των Ισλάκων, εκείνη ο θυμία σου άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματί καθέαβε στάφωνο και μίση, και αυτοί εκ τη χειρό απόστησαν. Έθεντο με, ελάω από το τάδο σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ έπεσε ο θυμό και πάντα του μετεωρισμού σου, επήγα και σπεμέ. Εμάκτητο του γνώστου σου, έθεντο με οδέλγμα αυτή. Παραδόθηκε ούξε πονοβόμη η οφθαλμή μου, η σένεση αυτοχία. Εκεί έκανα προς ο Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασε προς τα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ή για την στέση σου και εξομολόγηση οντέση. Μη διηγήσετε τη σοτάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου αντιαπολία. Μη γνωστή είσαι ότι σκότω θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου ενεργεία πεντελισμένη. Καγό προς ο Κύριε και έκανα και το πρωί ψυχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριε από αυτή την ψυχή μου πιστεύει το πρόσωπό σου μου. Φτωχό μη εγώ και εν κόπη εκ νεότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εφημέ διελθούν αργέ, τυχοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Κύκλωσαν με, σοι ειδωρών την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνε από αποφύνε και πλησίων και το γνωστό παταλαιπωρία. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σου και έξω και νυχθεί εναντίον σου. Ισυρθέ τον οποίο σου ψευχή μου, κρίνει το ούσο τη ύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μην πλαθάνω πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύω τα πάστα της νομίας σου, τον ιόμονα πάστα της νόσου σου. Τον ρητών με εκφράζει την ζωή σου, τον σεβόντας λέει και εκτερμή σου. Τον επιπλέον τον εαυτή στην επιθυμία σου να κινηθεί το εσάι του νεότη σου. Ποιον ο ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάστα της αντικουμένης. Εγνώριστε τους εβδομοίς της ίσης λέει τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος. Ο κυστέλο που γυστή σε τελευταίο του αιώνα μηνύ. Ο κατά συνομία σήμερα ποιήση νημήν. Ο δε κατά σε αμαρτία σήμερα τα πέτω και νημήν. Ότι κατά το τέλο του τρώνε από το δίσε κατώ ο κύριε στο έλο αυτό εμπεριστοποιημένο αυτών. Καθώ να απέχουν ανατολέ αποθυσμών εμάκρα αφήματα συνομία σημών. Καθώ εκτερεί πατηρίου ο κτήρη ο κύριε τη οδόνη αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήσει του γουσεσμέν. Άνθρωπο η χόρτο η ημέρα αυτού ω η άνθρωπο του αγρού ούτω εξανθήσει. Ότι πνεύμα δέλθεν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσετε επί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνα και έως το αιώνα από τις φοβόμενες αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς του διεθνήκην αυτού και η μέρη των αντέλων αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριε στον τον ανόητή μας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογέτα των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντος των λόγων αυτού, του ακούσετε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δύναμη σε αυτού λειτουργεί, αυτού η πλήση του θέλημά αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το από τις δεσπότες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή το από τις δεσπότες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, σ' άκουσα της ψευχής μου, ενώ της θέσης μου τη λυθεία σου, σ' άκουσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε ελευθεσίς κρίσμα του δουλούσου το ίδιο δικαιωθείς των οποίων σου πάζων. Ότι καταδίωξε ο Χριστός την ψυχή μου, εταπείνησε και τη ζωή μου. Η κάθε σημαίνει σκοτεινή στου νεκρού σου όνειρο και δέσει από το πνεύμα μου, εν μη ταράχτη η καρδία μου. Εμνή στην ημέρα αρχαία μελέτη στην πάστη σε αργή σου νυπήμα των χειρών σου μελέτων. Δι επέτασε από πρόσφατα σε χέρια μου ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλεπε τα πνεύμα μου, μη αποστερέψτε πως απόσταθον και μη θέσουμε τη χαταβαίνω στον συλλάκον. Ακουστών πίσω με το παιδί του ελαιό σου, ότι ψήλπισα. Γνωρίζουν με Κύριε, τον δεν υπορεύσω με ότι ψέρε την ψυχή μου. Εξερνούμε και το χρόνο μου, Κύριε, πως εκατέβηγον, δόξω με το επιτοθελημά σου, το Σύο Θεός μου. Το πνεύμα ως θάνατον οδηγήσει με γη ευθεία, εν και το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψει την ψυχή μου και το ελαιό σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου.

0: Γιατί στον Πάθον ενώσου του Κυρίου Δωρηγόμενου,
1: Κύριε ελέησον,
0: του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου Δωρηγόμενου,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου Δωρηγόμενου,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου που ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της σε Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηρά θάλασσαν και αέρα, φιλοκρίστου ημών στρατού, του Κυρίου
1: Δαϊθόμεν,
0: υπέρ της ενωρίας ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, και το πίστηκον των εναυτές, του Κυρίου Δαϊθόμεν, υπέρ
1: εκκρασίας
0: αέρων, αφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δαϊθόμεν, των καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου Δαϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των στρεϊμάς, των πάσης θλίψεως οργής, κινδύνων και ανάγκης, Κυρίου Δαϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον. Της Παναγίας
0: Ακράτης, ανόξοντας ποινής ημών Θεοτόκου. Κύριε Υπαρθένου Μαρίας, που τα πάντα των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς οι αλλήλους, πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ, Κύριε. Όχι,
0: πρέπει, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ινκία, Ίγιος αιώνας, το Θεό.

0: Έμαν εξεχέας και απειλάς των δυσμενών υπτοήθης εν ουρας νύλης νυν αγάλη το θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος παρισταμένος δόξα το ενισχύσαντι σε Χριστό δόξα τη ευψυχία σου δόξα τη μαρτυρική σου άρθη με καρτερότητη
1: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.

Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: Σόλων ο Θεός, κατά το Μέγιο Ελαιός, κατά το Κρίσιος, την Ιτήρημα, ως εξάλληψον τον όνειμά μου, επιπλήον πλήρωμαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου σύ διαπαντός. Σήμωρο ημάρτων και το πονηρόν ενωπιός, επίης αφωσάν και οθήσεν τις βόγιους και νικήσω την εστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι αμήτρην, ιδού γάρ αλήθεια νηγάψα στα άδειλα. Και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά, βαραντιείς με ισόδου και καθαριστήσουμε. Φινείς με και υπερχιώρα να ευκανθίσουμε. Ακουτιείς με αγαλίαση και εύφροσύνη. Αγαλιάσουν δε οστέα την ταπεινωμένα. Απόστρεψε πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα τη αστυνομία με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά χτίσουν να μείω Θεού και πνεύμα ευθέ εγγέννησου εν τσεγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου Άγιο, μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα την γημονικό συρρήξό με. Διδάξω αν όμως θα σου δώσω και σε βοήσε επί σε επιστρέψω. Συρρήσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα κύλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδώ κάνουν καυτώματα ο πευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τέτα πεινωμένη ο Θεό σου που εξουδωνώσει. Αγάθρον κύριε εν ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα δίκη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στηριό σου, μόσχου.
1: Με θαλάσσι το ερυθρέον πέλαγο σαυρόχη ίχνε

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρη και η ελέησον. Της Παναγίας Αβράνη, περευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών ο Θεοτόκου, και αη Παρθένε Μαρίες με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία ή και εις

0: Φιλόξεν ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη, της Παναγίας Αχράνη, περευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρακόμεθα.
1: Κύριε,
2: αμήν, εν ιερεύσιν ευσεβώς διαπρέψας και μαρτυρίου την οδόν διανύσαστα των ειδόδων ευσεβάσματα πρόμαχος γενόμενος και συσπίμνης θεόφρον διώσου και γεραίρους αμυστικός εκβοάσι εκ των κινδύνων ρίσε με αΐ τέσσες πρεσβείες πατήρ ημών άνθιμε τέσσες πρεσβείες πατήρ ημών άνθιμε εν θύσμη γνώσιν θεϊκήν των ζώφων της αγνίας, εκ της εμείς καρδίας απέλασον ευχέσου, όπως υμνήσως σου πιστός την Αγία Μνήμη, εν οι αγγέλων χωρί μεταμαρτύρων σήμερον εφραίνονται εν Θεός, και άνθρωποι ύμνης εγκομείων την συγκάραν, ως περάνθη συμπλέξαντες στέφους είναι αξίως ετούντες παρασού λαβήν των πτεσμάτων αποχήν και των κακών του βίου λύσιν και εχ των ορατών και αοράτων ρηστίνεται στις πρεσβείες πατήρ ημών άνθιμε τέσσες πρεσβείες πατήρ ημών άνθιμε τη τρίτη του αυτού μηνός νημί του Αγίου ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου Νικομιδίας τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ζήνων εν λέβη τη μολύβη του κοχλάσοντος βληθείς τελειούτε. Τι αυτή η μέρα η Αγία Βασίλισσα θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Αριστείων Επίσκοπος Αλεξανδρίας Πυρή τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Χαρίτων εν ασβέστου βόθρο βληθείς τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων Λιμό τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδρος, ο εν τη νέα εφέσω μαρτυρίσας, κατά το έτος 1794, αγχώνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Εννοούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον.

γίνομεν. Εξέστη επί τούτο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα, ότι Θεός ο φίτης ανθρώπι σωματικός και η γαστή σου γέγονε νευρή χωροτέρα των ουρανών, διώσε Θεό το και αγγέλου.

0: Χριστόν ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη,
1: Κυρία ελέησον.
0: Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαριές με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραχώμουσα.
1: Κύριε.
0: Σε πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξον αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αη και

0: δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν Χριστό και πηγήσιν ανθρωπιστοδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξον. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο ένα την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεσι μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφύγινε τη σημείνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ήγες την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι πάρεσαι πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώ με τα φως, παράτηνον του ελαιός, πηγνός που είσαι. Κατακρίσουν, Κύριε, εν τη ημέρα τα άφθαινα μαρτύ τους φυλακτηνή ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' μας κατά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδοξώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνδυσώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώματες δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη βαρύτης. Συπρεπή ένω, συπρεπή ύμνου, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ενοικία εκεί στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Όσο με την αιώθινη δέηση ημών την κυρίω.
1: Η ελέησον.
0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσα τη διαναγία, ειρηνική και αναμάρτητον παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσχου, Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσκου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσκου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές συμπόνου και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσκου, Κύριε.
0: Υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσκου, Κύριε.
0: Στην αλάνετε ειρήνη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πρόσκου, Κύριε.
0: Σε πράγμα υπεροπλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέησον την ημών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγ

0: Θεός και την πολυφθόγκο αρμονία των γλωσσών την πλάνη κατήργησεν ως πάντων δύναμος.
1: Και στη λαμπρό της Κύριε του Θεού ημιάν εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυν

0: παγαθόν το εξομολογήσω, Κύριε, και ψάλλει το όνομα Σου, ύψισε το Αναγγέλιν το πρωί το ελαιό Σου και την αλήθειά Σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε λάστρε τα αμαρτία ημών, δέρθος συγχώρος της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις τα ασθενείας ημών, ένη και του αιώματός Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίασθαι το όνομά Σου, θεατή βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, προς τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιν δώσει μην σήμερον, και άφεση με το φιλήματα ημώνος, και εμείς αφήμε τους φιλέτες ημών, και μη εν έγκυς μας πειασμών, αλλά λύσου ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Διαφυλαξονημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σατράντη, περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσιν ευπρέπειν εν εδίσωτο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάες Κύριε και γαρεστερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε, θαυμαστοί μετεωρισμοί.

Σαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριες, μακρότητα ημερών, πρεσβείες των Αγίων σου, σώσον ημάς, Κύριε. Δόξα Πατρί και

και αη Παρθένου Μαρίας, που τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να

σας και της εκβάθου στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας και γέγονας φωστή τη οικουμένη λάβων της θαύμασης Θεόπτη.

ελέγχους, ή την εσπάρις ήλθον κατασκοπήσε την ελευθερία ημών, είναι έχουμεν εν Χριστώ Ιησού, ή να ημάς καταδουλώσονται

και ούτε άλλης εσύ ουδείς, ο δύνατο αυτον δίσε. Δια το αυτόν κολλάκης φέδες και αλύσεις ιδεδέστε και διασπάστε υπ' αυτού τας αλύσεις και τας φέδας

Έξω τη βάση στους χείρους, μιλάει σ' αυτούς.

0: προσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γίνετο, το διημά τους ανθρώπους και διατείνη μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ του ουρανού και σαρκώθαντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρώθεντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και ενασταντά τη μέρα κατά τα γραφάς και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθώς ομών την εκδεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενοι με τα δόξης κρινιζόντας και νεκρούς ότι της Βασιλείας σου και σε τέλος και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατριακείο συμπροσκυνούμενον και συνδοξάζομενον το ταλίσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμαι σάφησιν αμαρτιών, προσδοκώ.

0: σου. Αγίω μνημονεύσαντε σε τικέτη εν ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε
0: Ιησού. Και αγίεστε εν οτιμίων δώρων Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο Πιλάτος Θεός μόνο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπέρ ουράνιο και νοερών από το θυσιαστήριο ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πιστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως ορμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίεστε το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης τον άρτον μόνο τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε της οφειλέτης ημών και εμείς εν έγκυς μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ο Χριστός είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

γλιτώσει. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ενοικιάει και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσαι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός σου, να εξαγηθεί την κυρίω σου και από τον άνθρωπο να συνεισφερθεί σου αγιάσιμα. Ο άνθρωπο να τεσσεί καθήκον σου και

0: Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός. Αμήν.
1: Ευλογημένη ζέση των Αγίου Σπάθων.

Αν ειρηνική και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ότι σε αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματα.

εσύ πεπιθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντας την ευθρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψημά σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τις Εκκλησίες σου τις ιερεύς, τις άρχους σου τιμών. Το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα από του αγαπητοί του παππούρη Ματέριον, άνθρωπε και καταβέρνει στου πατρό των πόντων, και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να λαμπεύουμε το πατρί και το ιό και το

Προστασία σου, Κυρία, να μπορεί να δίνει την άνθρωπη μας ομάδα. Ηγεσία σου, Κυρία, να δώσει προφήτη.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου σήμερα. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, επισκόπου Νικομιδίας. Ο Άγιος Άνθιμος ήταν επίσκοπος της πόλεως Νικομιδίας της Βυθινίας όταν ο αυτοκράτορ Μαξιμιανός διέταξε τη νύχτα των Χριστουγέννων να πυρποληθεί ο ναός των χριστιανών, μέσα στον οποίο ευρίσκονται 20.000 πιστοί. Κατά τη δοκιμασία αυτή, ο Άγιος Επίσκοπος, που προείστατο στην Αγρυπνία, ενεθάρρυνε τους χριστιανούς, τους υπενθύμησε τους τρεις πέδας εν τη καμίνο, βάπτισε τους κατηχουμένους και κοινώνησε όλους των αχράντων μυστηρίων. Κατά θείαν οικονομία, ο Άνθιμος διαφυλάχθηκε αυλαβής από την πυρκαγιά και ανεχώρησε σε κάποια κομμόπολη, όπου συνέχισε το ποιμαντικό του έργο. Συνελήφθη όμως αργότερα και οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορος, ο οποίος τον ανέκρινε έχοντας εκτεθειμένα μπροστά του τα όργανα της τιμωρίας. Ο Άνθιμος, άφοβος, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και με πολλή ηλαρότητα δέχθηκε τις τιμωρίες. Αποβλέποντας δε προς λαμπρότερα έπαθλα, ερέθησε με την ομολογία του τον τύρανο για σκληρότερα βασανιστήρια. Του τρύπησαν τους αστραγάλους με πυρακτωμένες πυρούνες, τον ξάπλωσαν γυμνό επάνω σε έδαφος στρωμένο με όστρακα και τον ράβδισαν σκληρά. Κατόπιν του φόρεσαν χάλκινα πυρακτωμένα υποδήματα και τον εξανάγκαζαν να περπατά. Κατά την οδυνηρή αυτή βάσανο ακούστηκε θεία φωνή που τον ενίσχυε, υποσχόμενη ουράνια βραβεία. Ένα χαριέστατο χαμόγελο διαγράφηκε τότε στο πρόσωπό του, που υποδήλωνε την εσωτερική γαλήνη και ευθυμία της καρδιάς του. Για να κάμψει την ανδρεία του ο τύραννος, πρόσταξε να τον δέσουν σε τροχό συστρεφόμενο συνεχώς και να κατακαίουν με λαμπάδες τις διαλυόμενες σάρκες του. Αλλά ο μάρτης ως χρυσός και καθαρμένος το πυρ λαμπρύνθηκε περισσότερο με αυτό το μαρτύριο. Όταν ο Μαξιμιανός τον είδε να εξέρχεται αυλαβής από τον τροχό, διέριξε από οργή την αλουργίδα του. Ο Άγιος του προφήτευσε ότι γρήγορα θα χάσει τη βασιλεία του και ο Μαξιμιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Λέγεται ότι μετά την αποτομή η μία κάρα του βλάστησε θαυματουργικά τρίχες. Σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Ο Όσιος Θεοκτιστός, έχοντας από παιδικής ηλικίας αγαπήσει το Θεό, άφησε πατρίδα και συγγενείς και πήγε στους Αγίους Τόπους. Από εκεί ανεχώρησε στην έρημο. Όταν έφτασε στη λαύρα του Οσίου Χαρίτονος, στη Φαράν, 6 μίλια βορείως της Ιερουσαλήμ, έμεινε σε αναχωρητικό κελί έξω από τη λαύρα, αγωνιζόμενος εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Την ίδια εποχή και ο Μέγας Ευθύμιος άφησε την πατρίδα του, μικρή Αρμενία, και ήλθε και αυτός να κατοικήσει στη Φαράν. Ο έρωτας που είχαν και οι δύο για την αρετή και οι κοινοί ασκητικοί αγώνες τους ένωσαν με τόσο ισχυρή πνευματική αγάπη, ώστε να έχουν το ίδιο φρόνημα και τον ίδιο τρόπο ζωής. Ήταν σαν μία ψυχή σε δύο σώματα. Ενωμένοι με κοινό πόθο, αναχωρούσαν κάθε χρόνο μετά την απόδοση της εορτής των Θεοφανίων, στην πανέρημο του Κουτιλά, στην Νεκρά Θάλασσα, μακριά από κάθε ανθρώπινη συναναστροφή. Μόνη τους επιθυμία ήταν η κοινωνία τους με το Θεό στην ησυχία δια της προσευχής. Εκεί έμεναν ως την εορτή των Βαΐων. Υποπιάζοντας δε συνεχώς το σώμα με σκληρή άσκηση, προσέφεραν στην ψυχή πνευματική τροφή. Ύστερα από 5 χρόνια κοινού ασκητικού βίου στη Φαράν, ανεχώρησαν πάλι κατά τη συνήθειά τους στην έρημο του Κουτιλά. Οδηγούμενοι από το Θεό, έφτασαν σε κάποιο βαθύτατο και δίσεπατο χήμαρο, στον βορεινό κρυμνό του οποίου ανακάλυψαν ένα μεγάλο σπήλαιο. Γεμάτη χαρά οι δύο ασκητέ εγκατεστάθησαν στην θεόκτιστη αυτή κατοικία, έχοντας για μοναδική τους τροφή τα άγρια χόρτα της περιοχής. Το σπήλαιο αυτό, από καταφύγιο αγρίων θηρίων που ήταν προηγουμένως, με τους θείους ύμνους και τις άπαυστες προσευχές των οσίων ανδρών, έγινε οίκος Θεού. Μετά από λίγον καιρό, ο Θεός τους φανέρωσε σε επιμένες της Βιθανίας και σύντομα πολλοί, ελκόμενοι από τη φήμη του οσιακού τους βίου, προσέτρεχαν για να ζήσουν κοντά τους. Επειδή ο Ευθύμιος προτιμούσε την ησυχία, τους παρέδιδε στον μακάριο Θεόκτιστο, παρακαλώντας τον να αναλάβει τη φροντίδα τους. Και εκείνος που δεν εγνώριζε παρακοή, τους δεχόταν μεν, αλλά σε όλα ενεργούσε σύμφωνα με τη γνώμη του Μεγάλου Ευθυμίου. Σιγά σιγά αυτός ο αναχωρητικός τόπος έγινε κοινόβιο, με εκκλησία το σπήλαιο και προεστώτα τον Θεόκτιστο. Ο Όσιος Ευθύμιος απομακρύνθηκε για λίγα χρόνια μαζί με τον Δομετιανό προς τα νότια, στην έρημο μέχρι την Χεβρώνα, αλλά επέστρεψε πάλι κοντά στον Θεόκτιστο και ησύχαζε υψηλότερα σε μικρό σπήλαιο, το οποίο εξελίχθηκε στην φερόνιμη λαύρα του, 3 μίλια μακριά από το κοινόβιο του Θεοκτίστου. Και όσο εκείνος ευδοκιμούσε στη ζωή της ησυχίας, τόσο και ο Θεόκτιστος διέπρεπε στις κοινοβιακές αρετές. Όταν ο Μέγας Ευθύμιος συμπλήρωσε 90 έτη ζωής, ο μακάριος Θεόκτιστος, γέροντας και αυτός πλήρης ημερών, αρρώστησε βαριά. Ο Ευθύμιος, που είχε κατεβεί για να τον επισκεφθεί, παρέμεινε κοντά του μέχρι το τέλος του. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 3 Σεπτεμβρίου 468 και κηδεύθηκε από τον Όσιο Ευθύμιο και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Αναστάσιο τον Πρώτο.

της Αγίας Μάρτυρος Βασιλίσσης. Η Αγία Βασίλισσα ζούσε στα περίχωρα της Νικομιδίας την εποχή του Διοκλητιανού. Όταν ξέσπασε ο Μεγάλος Διωγμός 303 με 305 μετά Χριστόν, η Αγία εννέα ετής στην ηλικία συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνος της Βυθινίας Αλεξάνδρου. Κατά την ανάκριση εγνώρισε ο Αλέξανδρος την αμετάθετη πίστη της στο Χριστό και πρόσταξε να την δείρουν στο πρόσωπο, να την γυμνώσουν και να την μαστιγώσουν σκληρά. Καθώς βασανιζόταν η βασίλισσα αναφωνούσε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Οργισμένος ο ηγεμόν, διότι νικήθηκε από την καρτερικότητα μιας μικρής κόρης, διέταξε και τις τρύπησαν τους αστραγάλους. Από τις τρύπες πέρασαν αλυσίδα, με την οποία την κρέμασαν ανάποδα, ενώ από κάτω την κάπνιζαν με πνιγυρό καπνό θείου, πίσας και ασφάλτου. Απρόσβλητη όμως χάρη στη Θεία Προστασία, ρίχθηκε σε πειρακτωμένη κάμινο, από όπου και πάλι διαφυλάχθηκε σώα. Τέλος, παραδόθηκε σε δύο λεοντάρια, αλλά ούτε αυτά την έβλαψαν. Θαυμάζοντας τα παράδοξα σημεία, ο Αλέξανδρος κατανύχθηκε και ζήτησε από την Αγία να τον συγχωρήσει. Βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Νικομιδίας και μετά από λίγο παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του. Η βασίλισσα, αφού τον εκείδευσε μαζί με τον επίσκοπο, βγήκε σε μικρή απόσταση από την πόλη για να προσευχηθεί. Η πέτρα επάνω στην οποία στάθηκε ανέβλησε νερό, από το οποίο ήπιε και ευχαρίστησε το Θεό. Έπειτα ζήτησε από τον Κύριο να απέλθει προς Αυτόν και παρέδωσε εν ειρήνη το πνεύμα της.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αριστείων ως Επισκόπου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Αριστείων ήταν επίσκοπος Αλεξανδρίας. Επειδή ακήρυτε με παρησία το λόγο του Ευαγγελίου, συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως και καταδικάστηκε στον διαπυρός θάνατο. Ο Άγιος Μάρτης Χαρίτων εν λάκω ασβέστου βληθείς τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων λιμό τελειούτε. Μνήμη της Αγίας Φίβης, διακονήσεις της εν κεγχρεές εκκλησίας, πλησίων της Κορίνθου και μαθητρίας του Αποστόλου Παύλου. Η Αγία Φίβη είναι η αφοσιωμένη διακόνισσα της εκκλησίας των κεγχρεών, επινίου της Κορίνθου, την οποία μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Καθών χρόνων ο Απόστολος των Εθνών βρισκόταν στην Κόρινθο κατά την τρίτη του περιοδία, η Φίβη επρόκειτο να ταξιδεύσει στη Ρώμη. Με την ευκαιρία αυτή, ο Παύλος της έδωσε επιστολή προς τους εκεί χριστιανούς για να τους προαναγγείλει την επιθυμία του να επισκεφθεί την πρωτεύουσα του τότε κόσμου. Με θερμές συστάσεις προτρέπει τους παραλήπτες να δεχθούν την αδελφήν ημών εν κυρίω αξίως των Αγίων και να τη συμπαρασταθούν σε ό,τι χρειαστεί, διότι και αυτή προστάτευσε πολλούς, προσθέτοντας τελευταίο και το μέγιστο των εγκομείων ότι προστάτευσε και αυτόν τον ίδιο, τον κήρυκα και διδάσκαλο της Οικουμένης.

του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δασιτρίχου του Διαχριστών Σαλού. Ο μακάριος αυτός πατήρ, αλλοδαπής προελεύσεως, έζησε στο Ροστόφος ξένος χωρίς να αποκαλύψει ποτέ την καταγωγή του. Έχοντας τη σαλότητα ως επικάλυμα της σκληρής του ασκήσεως, διέφευγε τον ανθρώπινο έπαινο και έτρεχε ανεμπόδιστα στον δρόμο της αρετής. Με χαρά υπέμεινε τους χλεβασμούς των ανθρώπων και τις κακουχίες του πλάνητος βίου, έτοιμος πάντα να δώσει ψυχοσωτήριες συμβουλές σε όσους τον πλησίαζαν. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 3 Σεπτεμβρίου 1581 και ενταφιάστηκε στην εκκλησία του Αγίου Βλασίου του Ροστόφ. Επάνω στον τάφο του υπήρχε μέχρι και τον 18ο αιώνα ένας ασημένιος σταυρός και ένα πολυχρησιμοποιημένο ψαλτήριο σε λατινική γλώσσα, το οποίο είχε ο Όσιος ως προσευχητάριο.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 3 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 401 π.Χ., ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο Δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης.
1: Το 301 μετά Χριστόν ιδρύεται από τον Μαρίνο της Ραμπ η γαλινοτάτη δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου.
0: Το 1777, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας, κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο πεδίο της μάχης η Αστερόεσα, η Αμερικανική σημαία, με τα 13 πρώτα αστέρια.
1: Σαν σήμερα, το 1794, απαγχωνίζεται από τους Τούρκους ο Άγιος Πολύδωρος, νεομάρτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τη Λευκοσία. Το λείψανό του παρέμεινε επί 3 ημέρες άταφο, ώσπου το παρέλαβαν ντόπιοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι και το ενταφίασαν στο αρμενικό νεκροταφείο.
0: Το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.
1: Το 1895 η συνέλευση στο χωριό Κλίμα από Κορώνου ζητά με υπόμνημά της από τις μεγάλες δυνάμεις αυτονομία για την Κρήτη ως πρώτο βήμα για την ένωση με την Ελλάδα.
0: Το 1922 τα εναπομείναντα ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία. Ο αρχισαλπιγκτής του πρώτου συντάγματος πεζικού Καράς σημαίνει το σάλπισμα της αποχωρήσεως του ελληνικού στρατού από τη γη της Ιωνίας.
1: Σαν σήμερα, το 1926, γεννιέται η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή σταδιοδρομία.

0: Το 1958 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
1: Το 1960 εγκαινιάζεται στα Τέμπη η πλέον σύγχρονη γέφυρα στην Ελλάδα, η οποία συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού Πηνιού.
0: Το 1968, σε εφαρμογή μιας από τις προβλέψεις της συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα και η Τουρκία δηλώνουν πως συμφώνησαν να διδάσκεται η ελληνική και η τουρκική γλώσσα στα μειονοτικά σχολεία κάθε μιας από τις δύο χώρες.
1: Το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ΠΑΣΟΚ.
0: Το 1983 πεθαίνει η Έλλη Λούκου, η γνωστή ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη, μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς.
1: Σαν σήμερα, το 1994, πεθαίνει ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, σημαντικός Έλληνας ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, εικονογράφος, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Διετέλεσε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Μήνυμα της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου επί τη εορτή της Συνδίκτου και την ημέρα προσευχής δια των φυσικών περιβάλλων. Διαβάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, κύριος Μεθόδιος.

Βαρθολομαίος, ελαίο Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, παντί το πληρώματι της Εκκλησίας, χάριν, ειρήνην και έλεος, παρά του Δημιουργού πάσης της κτήσεως, Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ιερότατοι και θεοφιλέστατοι αδελφοί ιεράρχε και τέκνα εν Κυρίω ευλογημένα. Χάριτι του αγαθοδότου Θεού εισερχόμεθα σήμερον εις το νέον εκκλησιαστικόν έτος, τιμώντες και εορτάζοντες εμψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές κατά την έναρξην αυτού την ημέραν προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η πολυδιάστατος σύγχρονος οικολογική κρίσης είναι κρίσης της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του. Προηγείται η κακή αλλίωση της ελευθερίας μας, η αποκοπή και η αλωτρίωση μας από την πηγή της ζωής και ακολουθεί η καταστροφική δια το φυσικό περιβάλλον συμπεριφορά. Αισθανόμεθα βαθύ ανευγνωμοσύνη δια το γεγονός ότι επρωτοποριακέ πρωτοβουλία και παρεμβάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου αδιαλείπτως από το έτος 1989 μέχρι τις σήμερον όχι μόνον απεκάλυψαν τα πνευματικά παραμέτρους του οικολογικού προβλήματος αλλά δίνηξαν νέες οδούς και προοπτικάς δια την αντιμετώπιση των. Τα οικολογικά συνέδρια, οι σχετικοί διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί διάλογοι, εσυγκεκριμένε προτάσεις της Μεγάλης Εκκλησίας επί περιβαλλοντικών θεμάτων, η αναφορά εις τας κοινωνικάς διαστάσεις και συνεπίας της οικολογικής κρίσεως και άλλα τι αυτά, συγκροτούν μίαν ρωμαλαίαν περιβαλλοντολογική πρόταση με έμφαση εις την αδύρυτον ανάγκην κοπερνίκιας τροφής, εις την κατανόηση της ιδέας της προόδου και εις την στάση της ανθρωπότητος απέναντι εις την φύση, καθώς και εις τον τρόπον δράσεως των παραγόντων της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής, των εκκλησιών και των θρησκειών, της επιστήμης και της τεχνολογίας και της παιδείας της νέας γενεάς. Θα συνεχίσουμε έργο και λόγο την προβολή της οικολογικής προτάσεως της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, των οικοφιλικών δυναμισμών της ευχαριστιακής, ασκητικής και δοξολογικής σχέσεως με την Δημιουργία, υπογραμμίζοντες πάντοτε ότι απαιτείται επισταμένη θεολογική εργασία δια την αποσαφήνιση του αυθεντικού οικολογικού μηνύματος της Ορθοδόξου ημών πίστεως και παραδόσεως επαγαθώ της καλής λίαν δημιουργίας. Είμεθα βέβαιοι ότι η ανάδειξη των θρησκευτικών και ηθικών διαστάσεων της οικολογικής απειλής θα οδηγήσει εις την συνειδητοποίηση της αξονικής σημασίας της οικολογικής ευθύνης. Επιτέλους, ο άνθρωπος πρέπει να πάυσει να δρά ως να μη εγνώριζε και να αποβάλει οριστικώς την ψευδέστηση ότι ο πλανήτης γη δύναται εις το δίνεκες να υπερβαίνει τας ανθρωπογενής επιβαρύνσης και καταστροφάς, ότι η φύση έχει την δύναμη να ανανεώνεται αφέ αυτής. Το ήθος της ευθύνης δια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος οφείλει να εκφράζεται εις παγκόσμιον εθνικών, τοπικών και προσωπικών επίπεδων. Επαναλαμβάνομαι και πάλι ότι η ανάπτυξη οικολογικής ευθύνης είναι κατηγορική προστακτική δια την ανθρωπότητα ενώπιον της μεγαλυτέρας απειλής την οποίαν εκλήθη αυτή να αντιμετωπίσει εις ολόκληρον την ιστορική της διαδρομή. Προφανέστατα με κυρίαρχον το ανθρωπολογικό πρότυπο
το οποίον εκπροσωπεί ο άφρον πλούσιος του Ευαγγελίου, με το «καθελώ μου τας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου» και το «ψυχή έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εις έτη πολλά, αναπάβου, φάγε, πίε εφραίνου», η ανθρωπότης υπονομεύει το μέλλον της και αφανίζει τον οίκον της. Ενεωτερική αμαρτία της ανθρωπότητος εδημιούργησαν και συνεχίζουν να το πράττουν νέους διχασμούς και διασπάσεις μεταξύ ανθρώπου και φύσεως. Ο σύγχρονος ανθρωποθεός εμένει εις την γεωκτονίαν, αγνοεί μέτρα και όρια εν ονόματι γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων, του καταναλωτισμού και της ικανοποιήσεως ουσιαστικώς ακορέστων αναγκών, αλλά και βαθύτερων λόγω εσωτερικών βιωματικών και αξιακών ανατροπών. Επιπτώσεις μιας παγκοσμίου κυριαρχίας της βουλήσεως, χειραγωγήσεως, εργαλειοποιήσεως και εκμεταλλεύσεως της φύσεως θα αποβούν τραγικέ δια την ζωήν εις τον πλανήτη μας. Η προϊούσα αποδοχή και επίσημος καθιέρωσης της 1ης Σεπτεμβρίου υπό του χριστιανικού κόσμου ως ημέρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποκτά σήμερον ιδιαίτεραν βαρύτητα ως σύμβολον και έμπρακτος προώθησης της ενότητος των χριστιανών. Εξάλλου, η δοξολόγηση του Δημιουργού πάσης της κτήσεως κατά την αρχήν της συνδίκτου εις την λειτουργική παράδοση μας αποτελεί μίαν πολύτιμον παρακαταθήκην ως πρόσκλησης και προτροπή προς σεβασμόν της δημιουργίας, η οποία υφίσταται τας συνεπίας της ανικίου ανθρωπογενούς επιβουλής. Τιμιότατοι αδελφοί και προσφυλέστατα τέκνα, ο σεβασμός των βασικών πυλώνων του οικολογικού πολιτισμού δύναται να ανακόψει τας οικοκαταστροφικάς τάσεις και να διανοίξει των οικολογικών μονόδρομων της βιωσίμου αναπτύξεως. Γενικότερον, η ανθρωπότης έχει ανάγκη συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, ο οποίος εντός ενός κόσμου ρήξεων και πολλώσεων θα λειτουργεί ως πυξής δια την πορείαν προς το μέλλον. Άξονα αυτού του αξιακού συνόλου θεωρούμεν την αρχήν της αλληλεγγύης ως παράγοντος συνυπευθυνότητος, διαλόγου και ειλικρινούς αμοιβαιότητος ομού μετά της συλλογικής ευθύνης δια την προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος. Τόσον ο έμπρακτος σεβασμός της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου, όσον και η μέριμνα δια την ακεραιότητα της κτήσεως αποτελούν εξ επόψεως χριστιανικής ζωτικάς εκφάνσεις της ευχαριστιακής πραγματώσεως της Εκκλησίας και της κλήσεως του ανθρώπου να καταστεί ιερεύς της δημιουργίας. Εν το πνεύματι τούτο, ευχόμενοι αίσιον και εύκαρπον ένα ενέργης αγαθής και θεαρέστης των νέων εκκλησιαστικών ενιαυτών, επικαλούμεθα επί πάντας ημάς πρεσβείες και μεσητεία της Παναγίας της Παμακαρίστου, την πανίερον εικόνα της οποίας ευλαβώς φυλάτωμεν εν το πασέπτο πατριαρχικό ναό και στόμαση και καρδία και θελήματι ασπαζόμεθα, την χάριν και το έλεος του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ου το υπεράγιον όνομα ή ευλογημένων και δεδοξασμένων νυν και αΐ και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. 2026 Σεπτεμβρίου 1η, ο Κωνσταντινούπολεος Βαρθολομαίος, διάπειρος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών.

αξίωσε και φέτος να συνεορτάσουμε μαζί ένα μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας μας, ένα μεγάλο και λαμπρό αστέρι του ουρανού μας, επί τη ενάρξη του Αγίου και νέου εκκλησιαστικού έτους, τη Συνδίκτου, ήδη την τρίτη μέρα, την 3η του Σεπτεμβρίου αυτού, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των υψάλων του Αγίου Επισκόπου Πενταπόλεως Νεκταρίου του Θαυματουργού. Τη στιγμή αυτή που σας ομιλώ γίνεται μεγάλο πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο στην Αίγινα, στο μοναστήρι που ίδρυσε ο ίδιος, στην έδρα την οποία δημιούργησε ο ίδιος με τη δική του προσευχή, τα δικά του δάκρυα, τους δικούς του κόπους, το δικό του ιδρώτα, τους δικούς του πειρασμούς, τις δικές του συκοφαντίες και όλα εκείνα τα πειρασμικά γεγονότα τα οποία τον εξύψωσαν στα μάτια του Θεού και στις ψυχές του Ορθόδοξου λαού. Εορτάζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κυνηγήθηκε πάρα πολύ στη ζωή του, ο οποίος υπήρξε ο φτωχότερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Φτωχότερος στα υλικά αγαθά, αλλά πλουσιότερος στη δύναμη, στη φώτιση και τη Θεία Χάρη του Παναγίου Θεού. Καλή του φίλη, καλή του βοηθός, πάντοτε στήριγμά του και στα δύσκολα και στα ευχάριστα, πάντοτε δίπλα του, η υπεραγία μας Θεοτόκος. Πάντοτε θα μου προξενεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι μιλούσε στην Παναγία στον Πληθυντικό. Παναγία μας Θεοτόκε, σας παρακαλώ βοηθήστε με. Σας παρακαλώ Μητέρα, βοηθήστε με. Βοηθήστε με, στηρίξτε με στα δύσκολα, γιατί αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες από μικρό παιδί μέχρι και όλες τις συκοφαντίες εκείνες μετά τη χειροτονία του εις επίσκοπων Πενταπόλεως, γιατί ήταν φαβορή να γίνει πατριάρχης, αλλά δεν έγινε. Και μάλιστα όταν συκοφαντήθηκε και όταν καταδιώχθηκε από τον ίδιο του γέροντά του, τον πρώην πατριάρχη, και βρήκε καταφυγή στην Κωνσταντινούπολη και την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα και από την Αθήνα στην Πάνω Ελλάδα και από την Πάνω Ελλάδα στην Αίγινα. Εκεί έμελε να γίνει το καταφύγιό του, ο Γολγοθάς του, όπου εκεί τα άρχαντα πάθη του Χριστού μας αναπαραστήθηκαν στα άρχαντα πάθη του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος μας, όπως το είπα, ήταν ένας Άγιος ο οποίος αγάπησε τον Θεό πιο πάνω από τον εαυτό του. Αγάπησε την Παναγία μας τον ουρανό πιο πάνω από αυτά που έβλεπε στον κόσμο. Γιατί αυτά που έβλεπε μέσα από την προσευχή του στον ουρανό ήταν ασυγκρίτως ανώτερα από εκείνα που ζούσε. Βιαζόταν, θα λέγαμε, ίσα ίσα να πάει στον ουρανό να δει και να γευτεί εκείνα τα οποία έβλεπε και προέβλεπε. Όμως έμελε οι άνθρωποι να αγαπήσουν τον Άγιο Νεκτάριο και να καταλάβουν τι ήταν ο Άγιος Νεκτάριος και ειδικά η επίσημη εκκλησία της εποχής εκείνης, την 3η Σεπτεμβρίου του 1953, όπου ανοίχθηκε ο τάφος του, όπου μύρισε και μοσχοβόησε ο κόσμος από ουράνιο άρωμα, όπου δήλωσε ο Άγιος μας την παρουσία του στον κόσμο εκείνο, παρότι σωματικά είχε φύγει, και έμελε να γίνει ο Άγιος του αιώνα, του προηγούμενου, ο Άγιος της Ελλάδας μας, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, που και αυτό το μαρτυρούν η αγάπη του λαού μας, με τα πολλά μοναστήρια, τις πολλές εκκλησίες, τα πολλά παιδιά που βαπτίστηκαν, βαπτίζονται και θα βαπτίζονται στο όνομα του Αγίου Νεκταρίου. Και εδώ το παρεκκλησάκι μας, το όμορφο της Παναγίας μας στο σπίτι, που δηλώνει άδειλα και άρρηκτα τη σχέση που είχαν πάντοτε μαζί. Ευλογούμε και δοξολογούμε τον Θεό και ευχαριστώ εγώ προσωπικά και τον Πατέρα Ιωάννη και τον Πατέρα Στυλιανό για την μία ακόμα φορά πρόσκληση και φιλοξενία για να συλλειτουργήσουμε σήμερα τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου. Γιατί και εκείνοι νιώθουν έγκυρη την παρουσία του Αγίου Νεκταρίου στη ζωή τους. Και πώς άλλωστε να μην το νιώθουν, αφού έχουμε και τμήμα των λειψάνων του Αγίου μαζί μας. Και το θυμιάζουμε και το λειτουργούμε και το προσκυνούμε και το ηκετεύουμε και το δοξολογούμε και το ευχαριστούμε για αυτά που βοηθάει την πατρίδα μας τον τελευταίο καιρό, που ξεμιστεύει από πολλούς πειρασμούς, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη,
αλλά και εμάς τους ίδιους από πολλούς πειρασμούς που μας κυκλώνουν και μπορούν από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο να καταστρέψουν ό,τι όμορφο έχει η ζωή μας. Ο Άγιος μας λοιπόν, ο Άγιος της αγάπης, ο Άγιος της υπομονής, ο Άγιος της προσευχής. Ακούστε λοιπόν τις όμορφες λέξεις αυτές που λέμε, αλλά δύσκολα τις εφαρμόζουμε, αγάπη, υπομονή και προσευχή. Αν βγούμε στον δρόμο και κάνουμε μία στατιστική, ρωτώντας όποιον βρούμε, εσύ αγαπάς, εσύ κάνεις υπομονή, εσύ προσεύχεσαι, σίγουρα θα μας έλεγαν όλοι ότι αγαπούν, αλλά στα δύο επόμενα, στην προσευχή και στην υπομονή, θα είχαμε πρόβλημα. Διότι είναι δύο λέξεις πάρα πολύ εύκολες να τις λέμε, αλλά δύσκολες να τις εφαρμόζουμε. Δύσκολες να τις πράττουμε. Δύσκολα να τις βάλουμε στο λεξιλόγιο της ψυχής μας. Και αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια μια φορά στον Θεό, ο Θεός ξέρει τα μύθια της ψυχής μας και κάθε δευτερόλεπτο πώς χτυπά η καρδιά μας και με τι παλμό και με τι ρυθμό και με τι σφιγμό, ξέρει τα πάντα για μας πριν από μας, όπως καλύτερα ο καθένας. Θα μπορούσαμε να παραδεχτούμε για μία φορά στη ζωή μας ότι είναι πολύ δύσκολο, ενώ συμβουλεύουμε τους συνανθρώπους μας να κάνουν υπομονή στα δύσκολα, να πράττουμε εμείς το ίδιο. Ενώ συμβουλεύουμε τους αδελφούς μας να προσεύχονται στα δύσκολα, να προσεύχονται στα απεσιόδοξα, να προσεύχονται στα απογοητευτικά της ζωής μας, στα μεγάλα κύματα, στις φουρτούνες, στα βάσανά τους. Εμείς οι ίδιοι πολλές φορές νιώθουμε μόνοι, νιώθουμε μια μοναξιά την οποία ίσως τη δημιουργούμε και εμείς. Γιατί ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας, η Παναγία είναι πάντα δίπλα μας και να και οι Άγιοι μας, τα δώρα του Θεού, που βρίσκονται καθημερινά στο πλάι μας. Αρκεί να τους ενεργοποιήσουμε με την προσευχή μας, αρκεί να τους αναζητήσουμε. Καλά είναι ο άνθρωπος. Καλά είστε. Αρκεί να τους αναζητούμε στην καθημερινότητά μας και στην προσευχή μας. Εύχομαι ο Άγιος Νεκτάριος με τη γλυκύτητα και την ηρεμία και την λιγαρότητα του πρωτοπροσώπου του, που η Αγία του εικόνα μας προσδίδει και μας μεταδίδει, να είναι πάντοτε εδώ, να είναι πάντοτε παντού, να είναι πάντοτε δίπλα σε κάθε καταφρεγμένο, σε κάθε πληροπαθή, σε κάθε φυλακισμένο, σε κάθε άστεγο, σε κάθε άνθρωπο κατατρεγμένο, σε κάθε πρόσφυγα, γιατί και ο ελληνισμός, ο δικός μας, ξέρει τι σημαίνει προσφυγιά, ειδικά τον προηγούμενο αιώνα και πέρυσι και πρόπερσι, που εορτάσαμε τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, ξέρει τι σημαίνει στο πετσί του ο Έλληνας, τι σημαίνει να χάνει το σπίτι σου από τη μια στιγμή στην άλλη, να χάνει την πατρίδα σου από τη μια στιγμή στην άλλη, και να δημιουργείς νέο σπίτι, νέα οικογένεια, νέους φίλους, νέα πατρίδα εκεί που πηγαίνεις. Έτσι λοιπόν ο Άγιος μας, να έχουμε την ευχή του, να έχετε το στήριγμά του εδώ, στην Αγία μας Εκκλησία, στην ενορία σας, να είμαστε γεροί τον Νοέμβριο να το λειτουργήσουμε, που είναι η μνήμη του, αλλά και πάλι του χρόνου να μην λείπει κανείς, και να είμαστε ακόμα περισσότεροι, έτσι ώστε και εκείνος να χαίρεται και εμείς να παίρνουμε αυτό που ζητούμε. Γιατί δεν έχει σημασία το πότε θα πάρουμε αυτό που θα ζητήσουμε από το Θεό ή από έναν Άγιο, σημασία έχει ότι θα το πάρουμε. Αρκεί να είμαστε καθαροί, να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε υπομονετικοί, να είμαστε αγαπητικοί και κυρίως να είμαστε συγχωρητικοί. Αν δεν μπορώ να βρω χώρο στην καρδιά μου, να συγχωρέσω κάποιον στην καρδιά μου, εκτός από μένα, εκτός από τον εγωισμό μου, εκτός από τον εαυτό μου, τότε άδικα να είμαι κερδιά. Άδικα πάω στην εκκλησία, άδικα φέρνω άρχους, άδικα φέρνω πρόσφορα, άδικα προσκυνάω τις εικόνες, και αν δεν έχω ένα πνευματικό, αν δεν τα ξέρω αυτά, αν δεν έχω ένα πνευματικό που θα με καθοδηγήσει, που θα με συμβουλεύσει, που θα με παροτρύνει, που θα με προστατέψει από τις λακκούβες και τους πειρασμούς της ζωής, καθημερινότητας και της ζωής μου, τότε λοιπόν δεν έχω θέση στην εκκλησία. Γιατί για έναν που δεν αγαπά, για έναν που δεν συγχωρεί, για ένα που δεν κάνει υπομονή, για ένα που δεν έχει τα αυτιά του ανοιχτά για να ακούσει το παράγγελμα των Αγίων, τις εντολές του Θεού να αγαπούμε αλλήλους, να συγχωρούμε αλλήλους και να μπορούμε να πορευόμαστε όλοι μαζί, χέρι-χέρι και αγκαλιασμένοι, τότε η Εκκλησία για μας είναι ένας τόπος αναψυχής.
Ένας τόπος για να περνούμε την ώρα μας, ένας τρόπος για να κουτσομπολεύουμε, ένας τόπος για να μαθαίνουμε τα νέα της άλλης οικογένειας, να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Όμως ο τόπος της Εκκλησίας, ο χώρος της Εκκλησίας είναι ένας χώρος προσευχής, ένας χώρος υπομονής, ένας χώρος καταλλαγής, ένας χώρος αγάπης και ένας χώρος ελπίδας. Γι' αυτό ερχόμαστε όλοι εδώ, για να πάρουμε ελπίδα, να πάρουμε κουράγιο, να πάρουμε θάρρος να συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα, και τον επόμενο μήνα, και τον επόμενο χρόνο, μέχρι ότου η χάρη του Θεού μας θέλει όρθιους, καλούς και δυνατούς. Να είμαστε γεροί, χρόνια πολλά στους νεκτάριους, στις νεκταρίες μας, και να αγαπούμε τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί και εκείνος αγάπησε την πατρίδα μας, αγάπησε τον κόσμο μας πιο πάνω από εκείνον, αφού όμως η Παναγία έγινε μητέρα του και ο Χριστός πατέρας του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

0: την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου και Θεόπτου Μωυσέως του Προφήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ροδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Γεωργίου Μαλιωτάκη, Αρχιερατικού Επιτρόπου της 6ης Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο.

κατά Μάρκον, κεφάλαιο πέμπτον. Και ήλθονε στο πέραν της θαλάσσης στην χώρα των Γεργεσινών, και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως απήντησεν αυτό εκ των μνημείων, άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο, ως την κατοίκησιν είχε εν της μνήμαση, και ούτε αλήσε συνουδήσει δύνατο αυτόν δίσε, δια το αυτόν πολλάκις πέδες και αλήσεις ιδεδέσθε, και διεσπάσθε υπ' αυτού τας αλήσεις, και τα σπέδα συντετρίφθε, και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ειν κράζων, και κατακόπτωνε αυτόν λήθης. Ιδών δε τον Ιησούν απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν, και κράξας φωνή μεγάλη λέγει, «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν μη με βασανίσεις», έλεγε γαρ αυτό. «Έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου», και επιρώτα αυτόν, «Τι ονομάσει», και απεκρίθη λέγον, «Λεγεών ονομάμι ότι πολλά εσμέν», και παρεκάλλει αυτόν πολλά ή να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Ήν δε εκεί αγέλη χείρων μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες, «Πέμψον ημάς εις τους χείρους ή να εις αυτούς εισέλθομεν». Και επέτρεψεν αυτής ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλοι κατά του κρυμνού εις την θάλασσα. Ήσαν δε ως δυσχύλιοι και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκοντες τους χείρους έφυγον και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον ειδήν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσι των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα, τον εσχικότατον λεγεώνα και εφοβήθησαν. Και διηγήσαν το αυτοίς οι ειδώντες πώς εγένεται το δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτόν να απελθύν από τον ορίον αυτών. Και εμβαίνοντος αυτό εις το πλοίον, παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής, ή να μεταυτούει. Και ού καθήκεν αυτόν, αλλά λέγει αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου, προς τους σους και ανάγγελων αυτής, όσα σε ο Κύριος πεποίηκε και ηλέει σέσαι. Και απήλθε και ήρξαν το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς και πάντες σε θαύμαζον. Και διαπεράσαντος του Ιησού εν το πλοίο πάλιν εις τον πέραν, συνήχθη όχλος πολλής επ' αυτών και ειν παρά την θάλασσαν. Και έρχεται εις των αρχισυναγόγων ονόματι Ιάιρος και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού. Και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι το θυγάτριόν μου εσχάτως έχει ή να ελθόν επιθύς αυτή τας χείρας όπως σωθεί και ζήσετε. Και απήλθε μετ' αυτού. Και εκολούθη αυτό όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινήτη σούσα εν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή ότι αν άψομε καν των ηματίων αυτού σωθήσομε. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ίατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσενε αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν. Επιστραφήσεν το όχλο έλεγε «Τις μου ύψατο των ηματίων» και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγεις τι μου ύψατο» και περιευλέπετο ειδήν την τούτο ποιήσασαν. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγονεν επ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Ο δε είπεν αυτή «Θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε». Είπαγε η Σιρήνην και ήσθη υγιής από τις μάστιγός σου. Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θύγατήρ σου απέθανε. Τι έτη σκύλης των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας των λόγων λαλούμενων λέγει το αρχισυναγόγο. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Και ού καθήκεν αυτό ουδένα συνακολουθήσε ημι Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά και εις ελθόν λέγει αυτής «Τι θορυβήστε και κλαίετε» το πεδίον ου καπέθανεν αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού. Ο δε εκβαλών πάντας παραλαμβάνει τον πατέρα του πεδίου και την μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το πεδίον ανακοίνων.

και κρατήσας της χειρός του πεδίου, λέγει αυτή. Ταλιθά, κούμι, ο έστιμε θερμινευόμενον, το κοράσιον, σύλλεγο, έγειρε. Και ευθέως ανέστη το κοράσιον και περιεπάτη, ίν γαρετών δώδεκα, και εξέστησαν εκστάση μεγάλη. Και διεστήλατο αυτής πολλά είναι αμοιβής γνω τούτο, και είπε δοθήνε αυτή φαγήν. Κεφάλαιο πέμπτο. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά. Έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του ύψης του Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγιών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Αμέσως ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και την ύπαιθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγιώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και τους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου, και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολλής κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής που λεγόταν Ιάιρος. Μόλις βλέπει τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμά λέγοντας: «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει». Ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε και πολλής κόσμος που τον περιέβαλε ασφυκτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε ξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς χωρίς να δει καμία βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. «Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα», του έλεγε μέσα της, «θα σωθώ». Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως και αισθάνθηκε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ταυτόχρονα ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?» Οι μαθητές του έλεγαν: «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφυκτικά? Τι ρωτάς ποιος σε άγγιξε?» Εκείνος όμως έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνη που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα τότε, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που της συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της είπε: «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ενώ ακόμα ο Ιησούς μίλαγε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε: «Η κόρη σου πέθανε.
«Τι εξακολουθείς να ενοχλείς το δάσκαλο?» Ο Ιησούς όμως, αμέσως μόλις άκουσε να λένε τα λόγια αυτά, είπε στον άρχοντα της συναγωγής: «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και δεν επέτρεψε σε κανένα να τον ακολουθήσει παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει ο Ιησούς να υπάρχει αναστάτωση και τους ανθρώπους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν. Αυτός όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. Πιάνει το κορίτσι από το χέρι και του λέει: «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει «κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη. Ο Ιησούς όμως τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε να δώσουν στο κορίτσι να φάει.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία ανεπτικών πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο έκτο. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος. Το προορατικό διορατικό χάρισμα. Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και εθυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια στήσονται. Είναι γεγονός ότι ο Άγιος Γερβάσιος ζούσε και εκινήτο εν Αγίω Πνεύματι. Ο Κύριός του, τον οποίον αγαπούσε από τη μικρή του ηλικία, θέλοντας να τον βοηθήσει στο δύσκολο αλλά και σωτηριώδες έργο του, τον αξίωσε να λάβει το προορατικό χάρισμα. Οι εξομολογούμενοι σε αυτόν έπρεπε να προσέχουν καλά τις προβλέψεις του, γιατί γνώριζαν από προηγούμενες περιπτώσεις πως είναι αληθινό ό,τι προβλέπει. Από τις πολλές περιπτώσεις που αποδεικνύουν το προορατικό του χάρισμα θα αναφέρω ενδεικτικά 4. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να αναφέρω ονομαστικά τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος. Θα αναφέρω μόνον όσα δεν ενδιαφέρονται για την κατονομασία τους. Μια μοναχή, πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου, μου διηγήθηκε τα εξής. Όταν εις μίαν εκ των εξομολογήσεών μου εξέφρασα την επιθυμία μου εις τον γέροντα όπως ακολουθήσω των μοναχικών βίων, ούτως μου απήντησε ως εξής. «Εσύ παιδί μου θα κάνεις υπομονήν και θα λέγεις τούτο μόνο. Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή. Ο δε πόθος σου θα εκπληρωθεί σύντομα. Επίσης είπε εις εμέ. Η Αγία Κατερίνη, όπου είναι προστάτης των Παρθένων, θα σου αποκαλύψει κάτι. Να την επικαλείσαι και εγώ θα σου κάνω προσευχή. Όντως, νύκτα τεινά, βλέπω την Αγίαν Κατόναρ και μου λέγει: Δια τι στεναχωρείσαι? Γνωρίζω ότι έχεις μεγάλον πόλεμον. Σι όμως θα λέγεις: Εγώ είμαι νύμφη του Χριστού και δι' απόδειξην σου φορώ τούτο το δακτυλίδιον. Την επομένην έσπευσα και ανέφερα τούτο εις τον πνευματικόν μου πατέρα. Βλέπω δε ότι ηλίθευσε και η πρώτη του πρόβλεψης, ότι συντόμως θα λάβω το αγγελικόν σχήμα, διότι δεν παρήλθε πολύς καιρός και με ηξίωσον ο Θεός αυτής της χάριτος.

από τα πνευματικά του παιδιά, θέλησε να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και για δεύτερη φορά. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν συμφωνούσε και της είπε να μην πάει, γιατί αυτή τη φορά θα της συνέβαινε μεγάλο κακό. Αυτή όμως δεν τον άκουσε. Ξεκίνησε και στον δρόμο προφανώς σε κάποιο σταθμό την λίστεψαν. Από τότε της έμεινε νευροψυχοπάθεια, η οποία την βασάνισε μέχρι το τέλος της ζωής της. Άλλοτε, κατά την επίσκεψη σε οικία συνεργάτη δόστου, προειδοποίησε ότι πρέπει να διορθώσουν τη σκάλα που οδηγούσε στον επάνω όροφο, γιατί διαβλέπω μεγάλο κακό, είπε. Εκείνη δεν πήρε στα σοβαρά την σύσταση του πνευματικού της και δεν φρόντισε να κάνει υπακοή. Οπότε μια μέρα, κατερχόμενη η αδελφή της, γλίστρησε και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Εκείνη έντρομη έτρεξε στον παππούλη, αλλά εκείνος δεν μπορούσε πλέον να διορθώσει τα αποτελέσματα της παρακοής της. Κάποτε κάλεσαν ευσπεσμένα την μακαριστή πλέον πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, κυρία Ελπίδα Αντωνοπούλου, η οποία βρισκόταν κοντά, να αεροβαπτήσει ένα αρτιγέννητο, η ζωή του οποίου κινδύνευε. Εκείνη, όπως είχε διδαχθεί στα κατηχητικά μαθήματα του Αγίου Γερβασίου, ζήτησε το καντήλι και βυθίζοντας τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού της και στο λάδι και στο νερό του καντηλιού, σταύρωσε το βρέφος, λέγοντας την επίκληση «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού» κλπ. Κατόπιν πήγε στον παππούλη προβληματισμένη για το αν έπραξε σωστά. Ανοίγοντας την θύρα και πριν προλάβει να διηγηθεί κάτι στον πνευματικό της πατέρα, εκείνος, ολόχαρος, την υποδέχεται με τα εξής λόγια. «Σε ζηλεύω, κόρη μου. Λάμπει το πρόσωπό σου. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και το παιδί πνευματικά σώθηκε. Εκείνη θαύμασε την προόραση του Αγίου και δόξασε τον Θεό».

ένα θαυμαστό επίσης γεγονός που αποδεικνύει το διορατικό χάρισμα του Αγίου Γερβασίου, μας διηγήθηκε η μακαριστή γερόντισσα Γερβασία, κατά κόσμον Αργυρό Λαμπύρη. Ένας αρεοπαγίτης εξ Αθηνών απευθύνθηκε στον πατέρα Αυγουστίνο Κανδιώτη για να ζητήσει την γνώμη του για κάποιο περίπλοκο υπηρεσιακό θέμα το οποίο είχε φέρει σε δύσκολη θέση αυτόν και τους συναδέλφους του. Ο πατήρ Αυγουστίνος όμως δήλωσε αδυναμία να βοηθήσει. «Πήγαινε στον Γερβάσιο», του είπε. «Αυτός μόνον μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά σου». Και τον έστειλε στην Πάτρα σε έναν γνωστό του, τον Ευστάθιο Αναστόπουλο, τον επαδελφή γαμπρό μου, για να τον πάει στον Παπούλη. Πράγματι, μετά τη συνάντηση, ο αρεοπαγίτης φιλοξενήθηκε στο σπίτι μας. Κατά την διάρκεια του γεύματος τον ρωτήσαμε πώς είδε τη συνομιλία του με τον γέροντά μας. Εκείνος, δείχνοντας απολύτως ικανοποιημένος, μας είπε με ενθουσιασμό: «Γλυκύτατος, είναι απίστευτο. Πριν του εκθέσω το πρόβλημα, εκείνος άρχισε να μου δίνει τη σωστή κατεύθυνση, μέσω της οποίας θα επιληθεί η δύσκολη αυτή κατάσταση. Εκείνος μεν θαύμαζε. Εμείς όμως τα πνευματικά του παιδιά γνωρίζαμε τι θησαυρούς αγιότητος έκρυβε η καρδία του αγαπημένου μας παππούλη». Το προορατικό και το διορατικό του χάρισμα στάθηκε η αιτία να μην μπορεί να ησυχάσει ούτε και την νύχτα από την πλημμύρα των εξομολογήσεων. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο φλογερός νέος Ιερεμίας διέβλεπε τα δεινά που με ταχύτατα θα επέδραμαν πάνω στην ευλογημένη πατρίδα μας εξαιτίας της αποστασίας των Ελλήνων από το θέλημα του Θεού. «Εντός ολίγου», έλεγε, χτυπώντας χαρακτηριστικά το δάκτυλό του στο τραπέζι, «εντός ολίγου θα το ειδείτε. Θα υπάρχει μία επιγραφή επί ενός δέντρου στο κέντρο της Πελοποννήσου, η οποία θα αναγράφει «Ιν ποτέ, ελάς». Πόσο δικαιώνεται ο μέγας αυτός προφήτης. Πώς έβλεπε εμπρός του τον αφελληνισμό των Ελλήνων, την απαξίωση των εθνικών μας αρετών, την νόθευση του πληθυσμού από το μουσουλμανικό στοιχείο, την εξαφάνιση κάθε χαρακτηριστικού που ξεχωρίζει το ελληνικό έθνος από όλα τα άλλα έθνη ως εκλεκτό λαό του Θεού. Από αυτά τα περιστατικά και μόνον αποδεικνύεται περίτρανα το προορατικό χάρισμα του Αγίου Πατρός. Μακάρι όσοι χρησιμοποιούν τα χαρίσματα του Θεού για την δόξα του Παναγίου ονόματός του και για την ωφέλεια των ανθρώπων.

το θαυματουργικό χάρισμα. Ο Άγιος Γερβάσιος αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό και το χάρισμα της θαυματουργίας. Ο ταπεινός υπηρέτης του Κυρίου, αυτός που δεν επεζήτησε αξιώματα και θέσεις, αυτός ο οποίος διεκήρυτε ότι άνθρωπος θυρεύων την δόξα των ανθρώπων και δόξαν παραανθρώπων λαμβάνουν, ούτε να πιστεύσει το Κυρίο ως δι δύναται, αλλά κινδυνεύει τα έσχατα και εν τη οδό της πλάνης περιπατεί. Ο ταπεινός αυτός υπηρέτης του Κυρίου έλαβε την ιδιαίτερη εκείνη χάρη που λίγοι από αυτούς που ευηρέστησαν στον Κύριο αξιώθηκαν. Μιλούν για πλήθος θαυμάτων που έκανε όσο ακόμα ζούσε ο πατήρ. Αναφέρει ο μοναχός Ναθαναήλ. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Κάθε σχεδόν ημέρα και ώραν ετελούν το ούκο λίγα θαύματα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Μάλιστα, όσοι βρισκόμαστε πλησίον του περισσότερες ώρες, είχαμε πλέον συνηθίσει στα τελούμενα θαύματα, τα οποία παρήρχονται δυστυχώς απαρατήρητα. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά μερικά μόνον από τα θαύματα αυτά. Νομίζω ότι είναι τόσο ζωντανά, ώστε μπορούν να διαλύσουν κάθε αμφιβολία για τη θαυματουργική δύναμη του Αγίου Γερβασίου. Μεγάλη δύναμη είχε αποκτήσει κατά των δαιμόνων, οι οποίοι και μόνον στο άκουσμα του ονόματός του έφρυταν και έτρεμαν, αποκαλώντας τον καψάλι και γεράσιμο. Πολλοί μαρτυρούν ότι αρκούσε μόνο να υψώσει τα χέρια του στον ουρανό και ο ασθενής θεραπευόταν. Μία ημέρα της διακαινησή μου, και ενώ μόλις είχε τελειώσει το λιτό μεσημεριανό φαγητό του, να σημειώσουμε ότι ο Άγιος ουδέποτε κρεοφαγούσε, έφεραν μία δαιμονισμένη κοπέλα για να της διαβάσει εξορκισμούς. Μόλις πλησίασαν, φώναξε ο δαίμονας σαρκαστικά στον ασκητικότατο γέροντα. «Χαχα, με την κοιλιά γεμάτη θα με βγάλεις?» Μόλις το άκουσε αυτό ο ταπεινός ποιμένας, είπε στους οικείους της άρρωστης: «Φύγετε παρακαλώ και να επανέλθετε σε 40 ημέρες». Τότε, ενώ ήταν πασχάλια περίοδος, «Ω των θαυμασίων σου, όσοι επάτερ», επεδόθησε αυστηρότατη νηστεία με ξηροφαγία για χάριν της ιάσεως της δαιμονιζομένης ασθενούς και προς κατεσχήνη του αντιδίκου. Όταν παρήλθε το διάστημα της ασκήσεώς του και του έφεραν την κοπέλα, δεν μπορούσαν ούτε στην πόρτα να πλησιάσουν, διότι το δαιμόνιο φώναζε απελπισμένα: «Φεύγω, φεύγω, με έκαψε η ταπείνωσή σου και η άσκησή σου, Γερβάσιε».

Η οικογένεια Περούλη από την Πάτρα πήγε για διακοπές στο χωριό Μπεγουλάκι, όπου έμεναν συγγενείς τους. Κατά μια οικογενειακή παράδοση, το σπίτι όπου έμεναν ήταν κρατημένο από αερικό, καθώς έλεγαν. Μια ημέρα ο πατέρας της οικογενείας Σπυρίδων Περούλης, όπως καθόταν το μεσημέρι έξω στην αυλή, αισθάθηκε σαν κάτι να πέρασε μπροστά του και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Από εκείνη τη στιγμή κρατήθηκε όλος. Πόνοι φοβεροί τον ταλαιπωρούσαν σε όλο του το σώμα. Το σπίτι του Σπυρίδωνος βρισκόταν στην οδό Αγίου Δημητρίου 98, στην ενορία του Αγίου Δημητρίου Πατρών, όπου εφημέριος ήταν ο Άγιος Γερβάσιος. Ως εφημέριος τον επισκεπτόταν τακτικά και άλλοτε του διάβαζε τους εξορκισμούς, άλλοτε έκανε αγιασμό. Κάποια ημέρα τους επισκέφθηκε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να τον περιμένουν. «Φέρετε μου το καντήλι. Σήμερα θα τελέσω ευχέλαιο», τους είπε. Όταν τελείωσε η ακολουθία του ευχελαίου και ήρθε η στιγμή που θα εχρίονταν τα μέλη της οικογενείας, ο Άγιος Γερβάσιος πλησίασε και σταύρωσε με το Άγιο Έλαιο και τον άρρωστο Σπυρίδωνα. Την στιγμή εκείνη έγινε ένας δυνατός τοπικός σεισμός, συνοδευόμενος από δυνατή βοή, και ο άρρωστος θεραπεύθηκε, ενώ ο Άγιος Γερβάσιος έγινε άφαντος για να μην δεχθεί τις ευχαριστίες τους.

Διηγείται η μοναχή Ελισάβετ Βουλγαρίδου το εξής αποκαλυπτικό γεγονός. Ο πατέρας μου Κωνσταντίνος, μαραγκός στο επάγγελμα, είχε δεχθεί μία παραγγελία από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, πατέρα Αρτέμιο Δρόσο, να κατασκευάσει μία εξώπορτα για την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, το παλαιομονάστηρο των πατρών, όπου τότε κατοικούσε μία μόνο μοναχή, η Καλλινίκη Κητίδου, πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου. Επειδή τον καιρό εκείνο, το 1933, η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου ανήκε ως μετόχη στην Μονή Γυροκομείου, ο Άγιος Γερβάσιος είχε απευθυνθεί στον ηγούμενο πατέρα Αρτέμιο Δρόσο για την κατασκευή της πόρτας, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφαλής διαβίωση της μοναχής Καλλινίκης. Ο πατέρας μου όμως το λησμόνησε. Μετά από πολύ καιρό, εκεί που κοιμόταν, είδε το εξής όνειρο. Σαν να βάδιζε στην οδό Γερμανού, στην άνω πόλη της Πάτρας, και είδε να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος του ο πατήρ Γερβάσιος και ο πατήρ Αρτέμιος, έχοντας στη μέση έναν άλλο ηλικιωμένο σεβάσμιο κληρικό. Καθώς τους πλησίασε συναισθαλμένος, ακούει τον Άγιο Γερβάσιο να λέει με σεβασμό στον ηλικιωμένο κληρικό: «Πάτερ Νικόλαε, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος που δεν σου έχει φτιάξει ακόμη την πόρτα». Τότε ο πατέρας μου ξύπνησε και απορριμμένος διηγήθηκε το όνειρο στην μητέρα μου, ρωτώντας: «Σε ποιον πατέρα Νικόλαο χρωστάω μία πόρτα?» Εκείνη αμέσως κατάλαβε ότι ήταν ο Άγιος Νικόλαος και υπενθύμησε στον σύζυγό της ότι δεν έχει φτιάξει ακόμη την πόρτα για το μοναστήρι του. Το θαυμαστό αυτό γεγονός αποδεικνύει την άμεση και αδελφική σχέση που είχε με τους Αγίους ο Άγιος Γερβάσιος, ο οποίος ζούσε από την επίγεια ζωή του ουράνιες εμπειρίες.

Η μακαριστή Γεωργία Καραμούζη, κάτοικος Μποζαΐτικων Πατρών, μας είχε διηγηθεί το εξής. Από την ηλικία των 13 ετών, καθυλώθηκα στο κρεβάτι από παράλυση των κάτω άκρων. Έκανα υπομονή, αλλά υπήρχαν και στιγμές μεγάλης ολιγοψυχίας και απογοητεύσεως. Μετά δε το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη η νύφη μου Βασιλική, η οποία με εφρόντιζε, άρχισε να με καταλαμβάνουν σκέψεις αυτοκτονίας, καθώς σκεπτόμουν ότι έχασα τον άνθρωπο που με βοηθούσε. Μια τέτοια ημέρα απελπισίας, πήρα πλέον την σταθερή απόφαση να θέσω τέρμα στη δυστυχισμένη ζωή μου. Τότε, ήταν μεσημέρι θυμάμαι, ανοίγει απότομα η κλειδωμένη από μέσα πόρτα του σπιτιού μου και παρουσιάζεται ξαφνικά ο πατήρ Γερβάσιος. «Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, παιδί μου? Είσαι με το φωτοστέφανο στο κεφάλι και θες να τα χάσεις όλα? Κάμε υπομονή και ο Κύριος θα σε οικονομήσει». Εγώ έκλαιγα. Ο παππούλης με παρηγόρησε, με ενίσχυσε και έφυγε. Όπως διηγούνται οι τότε κατηχήτριες της κατασκηνώσεως, εκείνο το μεσημέρι, ενώ συνέτρωγαν με τον Άγιο Γερβάσιο, αυτός σηκώθηκε έξαφνα από το τραπέζι φωνάζοντας: «Παναγιά μου, χάνεται μία ψυχή», και άρχισε να τρέχει. Η έκπληξη κατέλαβε όλους. Μετά από ώρα, ο παππούλης επέστρεψε. Έδειχνε ανακουφισμένος και χαρούμενος, τους είπε: «Δόξα σοι ο Θεός, εβοήθησε και άνοιξα την πόρτα σαν να την έσπασα και την έσωσα». Αργότερα έμαθαν ότι όταν έφτασε στο κλειδωμένο σπίτι, ευλόγησε την κλειδαριά και εκείνη υποχώρησε στην ιερατική του ευλογία.

Ο κύριος Γάμα Κάπα διηγείται. Στην παιδική μου ηλικία έπασχα από συχνές ρινοραγίες. Ήταν τόσο πολύ η αιμορραγία που έφτανα μέχρι εξαντλήσεως. Τίποτε δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Μία φορά η μύτη μου αιμορράγησε κατά τη διάρκεια της εξομολογήσεώς μου στον παππούλη. Εκείνος με ρώτησε «Τι σου συμβαίνει παιδί μου» και του εξήγησα το πρόβλημά μου και την ταλαιπωρία μου. Τότε με ευλόγησε σταυροειδώς στην μύτη και όχι μόνο σταμάτησε η ρινοραγία αυτομάτως, αλλά ό των θαυμασίων σου Χριστέ ο Θεός, ουδέποτε με ξαναενόχλησε το πάθος αυτό».

Ήταν κάποια γυναίκα, ονόματι Ανθούλα. Είχε πάει σε πολλούς ιερείς να την διαβάσουν, γιατί έπασχε από δαιμόνιο. Τελικά την έφεραν και στον παππούλη. Ενώ εδιάβαζε τις αρμόζουσες ευχές ο Άγιος Γερβάσιος, με τη θέρμη και τον ζήλο που τον διέκριναν, εκείνη εσπάρασε και φώναζε. «Μη, φθάνει, ο Γεράσιμος και εσύ με κάψατε».

Το μεγαλύτερο θαύμα όμως που επετέλεσε ο Άγιος Γερβάσιος είναι το εξής. Είχε συνήθεια τις ημέρες τον Απόκρεο να παίρνει ο Άγιος τα κατηχητόπουλα και να ανεβαίνει στο ησυχαστήριο όπου σήμερα είναι η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου. Το ίδιο έκανε και στις 17 Φεβρουαρίου 1929, οπότε ο Άγιος μαζί με τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου φύτευσαν μερικά δέντρα στην περιοχή γύρω από το ησυχαστήριο. Φύτευσε μάλιστα ο ίδιος μαζί με μερικά κατηχητόπουλα ένα πεύκο, αφού διάβασε προηγουμένως ειδική ευχή. Πέρασαν από τότε 34 χρόνια. Τον Ιούνιο του 1963, ένα έτος πριν την κοίμηση του Αγίου Πατρός, κόπηκε το πεύκο που αναφέραμε μαζί με άλλα δέντρα για να χρησιμοποιηθούν ως καυσόξυλα στην παιδική κατασκήνωση συχαινών. Ο ξυλοκόπος όμως έμεινε κατάπληκτος όταν αντιλήφθηκε ότι στον κορμό του πεύκου είχε σχηματιστεί θαυματουργικά ένας πανέμορφος σταυρός που είχε διάφορα χρώματα. Πρώτη φορά φανέρωνε η Ευδοκία του Θεού τέτοιο θαύμα εξοικονίσεως του Τιμίου Σταυρού αχυροποιήτως. Αμέσως ο Άγιος Γερβάσιος γνωστοποίησε το γεγονός στον Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνο Πλατή, ο οποίος και έσπευσε στον τόπο του φαινομένου. Μαζί του έφερε και μερικούς χημικούς για να διαπιστώσουν το φαινόμενο. Οι χημικοί χρησιμοποίησαν διάφορα υγρά για να εξαλείψουν τον σταυρό από το ξύλο. Όμως, όχι μόνο δεν το κατόρθωσαν, αλλά αντιθέτως, ο σταυρός γινόταν περισσότερο ευδιάκριτος. Με κατάλληλα όργανα διαπίστωσαν ότι στα τέσσερα άκρα ήταν ως αγιογραφημένες θαυματουργικά η γέννηση του Χριστού, η βάπτιση, η σταύρωση και η Ανάστασή του. Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, ομολόγησαν και αυτοί ότι πρόκειται για ένα υπερφυσικό φαινόμενο. Όπως μας διηγήθηκε ένα πνευματικό τέκνο του Αγίου Γερβασίου, η σεβαστή γερόντισσα Φιλοθέη της Ιεράς Μονής Καστρίτσης Ιωαννίνων, ο Παπούλης, όταν είδε το θαυμάσιο αυτό γεγονός, είπε στις πνευματικές του θυγατέρες: «Για να διαπιστώσουμε αν είναι από τον Θεό, να αναμίξετε σκέτο αλεύρι με νερό και να το σκεπάσετε με αυτό το ξύλο που σχηματίστηκε ο σταυρός. Αν η ζύμη φουσκώσει, θα είναι εκ Θεού». Πράγματι, το έκαμαν εκείνες και το πρωί η ζύμη είχε υπερχυλήσει. Είχε ανασηκώσει το ξύλο και χυνόταν έξω από το δοχείο.

Μητροπολίτης Πατρών, αφού πίστηκε ότι πρόκειται για θαύμα, συγκέντρωσε τον λαό στο ναό της Αγίας Παρασκευής Σιχενών, όπου ήσαν οι παιδικές κατασκηνώσεις. Εκεί, αφού χωροστάτησε στον Εσπερινό και έκανε ευχαριστήρια δέηση, απευθυνόμενος στον λαό, γνωστοποίησε το θαύμα. Ο Άγιος Γερβάσιος, ο οποίος παρευρισκόταν εκεί, ευχαρίστησε και εκείνος τον Θεό και με δάκρυα στα μάτια είπε: «Αδελφοί μου, το θαύμα τούτο δεν εγένετο χάρινε μου, διότι είμαι αμαρτωλός. Εγένετο χάριν των αγαθών και αναμαρτήτων πεδίων, τα οποία και εφύτευσαν αυτό. Τι ύψος ταπεινώσεως! Ο λαός, ακούγοντας τον ίδιο τον γέροντα να πιστοποιεί το θαύμα, αναλύθηκε σε δάκρυα, αναπέμποντας δοξολογίες στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει να αντιδοξάζει τους δοξάζοντας Αυτόν». Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Πατρών διεβίβασε προς την Ιερά Σύνοδο στις 25 έκτου 1963 την από 19 Ιουνίου 1963 αναφορά του Αγίου Γερβασίου περί της ανευρέσεως του τύπου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον κορμό εκριζωθήσης Πεύκης. Γράφει χαρακτηριστικά στην αναφορά του για το θαυμαστό τούτων περιστατικών, το οποίο ασφαλώς υπερβαίνει την ανθρώπινη αντίληψη, ότι είναι η πρώτη φορά καθήν έχομεν αχυροποίητον εικόνα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ζώντας ο Άγιος Γερβάσιος ουράνια ζωή, κατόρθωσε να αποκτήσει τέτοια παρησία προς τον Θεό, ώστε να καταστεί πηγή αστήρευτη θαυμάτων πολλών. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Αγίου Θεού, ο οποίος της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Στο μυχό που σχηματίζουν οι πρόποδες των βουνών Φτερόλακος, Καταγόρη, Θέση Σικιάς, Ομανιτέ, Φουρνή και Ροδαρέ, βρίσκεται το χωριό Ασιγωνιά σε υψόμετρο 400 μέτρων. Η ονομασία του χωριού οφείλεται στο γεγονός ότι το χωριό βρίσκεται στη γωνιά που δημιουργούν οι επιβλητικοί όγκοι των βουνών που το περιβάλλουν. Στην περιοχή της Ασιγωνιάς βρέθηκαν κατά καιρούς αρχαία ερείπια οικιών και τάφων, πύληνα αγγεία, αγαλματίδια και άλλα ευρήματα που υποδηλώνουν αρχαία κατοίκηση της περιοχής και ίσως η Ασιγωνιά να ήταν στα προχριστιανικά χρόνια προάστιο της αρχαίας Λάπας. Σε τουρκικά έγγραφα αναφέρεται η Τσερή Γωνιά, μέσα γωνιά, επειδή βρίσκεται στη γωνιά της καταπράσινης κοιλάδας. Η ονομασία Ασί είναι αραβικής προέλευσης που σημαίνει τον ανυπόταχτο, και υπό αυτή την έννοια η Ασί γωνιά σημαίνει η γωνιά των ανυπότακτων και η μαντινάδα του χωριού το επιβεβαιώνει. Ασί γωνιά από παλιά, φωλιά του επαναστάτη, έχει στον τίμιο σταυρό φύλακα και προστάτη.

τουρκικός χαρακτηρισμός ασίκ, που σημαίνει λεβέντης, αλλά και ανυπότακτος, απίθαρχος, επαναστάτης, δόθηκε στο τοπονύμιο από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, όπως διαπιστώνεται από την αναφορά του ρεθυμιώτη ποιητή Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή στον Κρητικό πόλεμο. Πασίγωνιά κινούσανε να'ρθουνε στα κροτήρι. Στα χρόνια της ανατοκρατίας αναφερόταν απλώς «γωνιά», όπως προκύπτει από την αναφορά του Φραγκίσκου Μπαρότσι το 1577 και στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα το 1583, οπότε το χωριό είχε 337 κατοίκους και 110 οφειλόμενες αγκαρίες. Οι ενετοί επέβαλαν σε όλους τους κρητικούς υποχρεωτικές αγκαρίες, προκειμένου να χτίσουν τα φρούρια με τα οποία έζωσαν την Κρήτη, αλλά και στα κάτεργα των γαλερών ως κοπηλάτες. Τότε παρουσιάστηκε το φαινόμενο των αντισκάρων. Όσοι είχαν την οικονομική ευχέρεια, πλήρωναν ανθρώπους από φτωχά χωριά να πάνε στη θέση τους ως αντικαταστάτες στις αγκαρίες. Αυτοί ονομάζονταν αντισκάροι, δηλαδή αντικαταστάτες. Το χωριό Αντισκάρι του Ηρακλείου οφείλει την ονομασία του σε αυτήν τη συναλλαγή. Φυσικά τα μέλη της φατρίας των Παπαδόπουλων της Ασίγωνιάς δεν πήγαιναν στις αγκαρίες, αλλά ούτε και έστελναν αντικαταστάτες και οι ενετοί δεν τολμούσαν να τους ενοχλήσουν. Στην απογραφή που έκαναν οι Αιγύπτιοι του Μοχάμεντ Άλι το 1834, η Ασίγωνιά είχε 65 χριστιανικές μόνο οικογένειες, καθώς οι Τούρκοι δεν κατοίκησαν ποτέ εδώ. Το 1881 η Ασίγωνιά υπάγεται στο Δήμο Μαθέ με 476 κατοίκους. Το 1900 είναι στο Δήμο Γεωργιούπολης με 517 κατοίκους και το 1920 είναι έδρα της ομώνυμης κοινότητας με 521 κατοίκους.

Από τα χρόνια της ενωτοκρατίας υπήρχε μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στις φατρίες των Σφακιανών, Πάτερων και Παπαδόπουλων, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που αναγκάστηκαν οι ίδιοι να ζητήσουν το 1593 με αίτησή τους από τον γενικό προβλεπτή Ζουάνε Μοτσενίκο να διευθετήσει τις διαφορές τους. Τελικά αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην περιοχή της Ασίγωνιάς οι Παπαδόπουλοι και σε αυτούς οφείλεται η ανυπότακτη φύση των κατοίκων του χωριού, όπως αναφέρει και το λαϊκό τραγούδι. «Μάνα σου λέω δεν μπορώ, τσιτούρκους να παλεύω. Δώσε μου το τουφέκι μου την όμορφη πατρόνα να πάω στην Ασίγωνιά που δεν πατούν οι Τούρκοι και δεν πληρώνουν τζερεμέ, χαράτσι στο Σουλτάνο».

Μια παλιά ιστορία που μου είχε διηγηθεί ο ασιγωνιώτης κριτικός μαντατοφόρος της αντίστασης Γιώργος Ψυχουντάκης αναφέρει ότι εδώ στις πλαγιές της Κουντούρας κατοικούσε μια γριά με το γιο της και τα κοπάδια τους, όταν μια μέρα έφτασαν τρία παλικάρια από τα Σφακιά μαζί με την αδελφή τους που τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι. Τα τρία παλικάρια παρακάλεσαν τη γριά να φιλοξενήσει την αδελφή τους, γιατί δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει στα κακοτράχαλα βουνά που θα πήγαιναν να κρυφτούν μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Η γριά δέχτηκε την όμορφη κόρη στο μητάτο της, και όταν μετά από ένα χρόνο τα παλικάρια γύρισαν για να πάρουν την αδελφή τους, η γριά του ζήτησε να μείνουν μαζί της, γιατί ο γιος της ήθελε να παντρευτεί την αδελφή τους. Τα παλικάρια από τα Σφακιά δέχτηκαν. Έμειναν εκεί, ο τόπος αναπιάστηκε και όσοι κατοικούσαν εκεί τους αποκαλούσαν κουντούριδες από την ονομασία του τόπου, και έτσι προέκυψε η μεγάλη οικογένεια των Κουνδουράκηδων, από την οποία καταγόταν και η γιαγιά εκ μητρός του ομιλούντος.

Προς τα νότιο-ανατολικά του χωριού στην τοποθεσία Κούμαρος, σε ένα απότομο κρημνό βρίσκεται ο Χαϊνός Σπήλαιος, το σπήλαιο των Χαΐνιδων Επαναστατών. Κοντά στο Ντίμιο Σταυρό, στα σύγωνια στα μέρη, βρίσκεται ο Χαϊνός Σπήλαιος αρματολών λιμέρι. Ψηλά, μέσα σε φάραγγα, που μόνο αητοί φωλιάζουν, στα σύγωνια στη Σταυραϊτή, στο σπήλαιο λιμεριάζουν.

0: 1968, ένα τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε το σπήλαιο. Μόλις αντιλήφθηκαν τον θανάσιμο κίνδυνο τα μέλη της Επιτροπής, έφυγαν τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι για να σωθούν. Δύο από αυτούς, ο Σκουλούδης από το Ρέθυμνο και ο Μπουμπουλάκης από το Κανλή Καστέλι, έπεσαν στο βάραθρο και κομματιάστηκαν. Άλλοι σκοτώθηκαν από τους Τούρκους και άλλοι εχμαλωτίστηκαν. Αλλά οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να καταλάβουν το χωριό. Οι κάτοικοι της Ασυγωνιάς τους επιτέθηκαν και τους ανάγκασαν να τραπούν σε φυγή.
1: Όσον αφορά για τα δύο μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής της Επικεφαλής, τον Μπομπόλη και τον Σκουλούδη, από ό,τι γνωρίζομαι έπεσαν από τη λέσχη και σκοτώθηκαν. Μετά την εκτέλεση των αυτών των δύο επικεφαλής και γενικά την επιχείρηση που κάμανε εναντίον της Επιτροπής, όταν ήθελαν να ορκιστούν οι κάτοικοι, έλεγαν του Μπομπόλη το θάνατο να έχουμε, για να δώσουν έμφαση στην κουβέντα τους. Αυτό το ήρθα εγώ προσωπικά από τον παππού μου, που η μητέρα του ήταν από τον Όνιχα. Και προφανώς επηρεασμένη από τα γεγονότα, η οποία βάσει συγχρονολογιό έζησε τα γεγονότα, ο παππούς μου λοιπόν ο ίδιος όταν ήθελε να δώσει όρκο και έμφαση στην κουβέντα του, έλεγε του Μπομπόλη το θάνατο να έχω. Οπότε φανταστείτε πόσο φρικτός θα ήταν ο θάνατός του και ακούγανε προφανώς τα βασανιστήριά του, οι κάτοικοι από εδώ που είναι στα 200 μέτρα το χωριό το μικρό που ήταν τότε. Τώρα είναι καταλυμμένο.
0: Λόγω της οχυρής και απρόσιτης θέσης στην οποία βρίσκεται η Ασυγωνιά, αποτέλεσε κέντρο επαναστατών από τα χρόνια της Ενετοκρατίας και αργότερα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα διάφορα επαναστατικά κινήματα κατά τον 19ο αιώνα, αναδεικνύοντας σπουδαίους οπλαρχηγούς. Στις 11 και 19 Οκτωβρίου του 1895 σημειώθηκαν στην Ασυγωνιά οι πρώτες συμπλοκές μεταξύ των επαναστατημένων κριτικών και του τουρκικού στρατού. Αλλά και τον Ιούνιο του 1867, κοντά στον οικισμό της Ασυγωνιάς, έγινε μια σφοδρή μάχη εναντίον των Τούρκων.

Στην Ασή γωνιά λειτουργεί το μουσείο του Γιώργη Ψυχουντάκη, που ήταν αγγελιοφόρος στα χρόνια της γερμανικής κατοχής και όργωνε αδιάκοπα τα βουνά μεταφέροντας μηνύματα, όπλα και ασυρμάτους στις ανταρτικές ομάδες και τους Άγγλους που δρούσαν στην Κρήτη.

0: Ένα μεγάλο χρέος προς τον πατέρα μου και βλέποντας και αντιλαμβανόμενος πλέον τι έχει κάνει και τι έχει περάσει στη ζωή του, αποφάσισα να φτιάξω αυτό το σπιτάκι εδώ πέρα που το είχε κάνει για τα ζώα, ήταν φτιαγμένο, το είχε φτιάξει ο ίδιος. Έπιασα και μάζεψα όλα του τα ό,τι είχε αφήσει και τα έφερα εδώ πέρα, γιατί υπήρχε και μια, ερχόταν πολλοί κόσμος στο χωριό γιατί τον έψαχνε. Έψαχνε, ήθελε να μάθει πράγματα για αυτόν, ήθελε, εν τω μεταξύ αυτός είχε φύγει από το χωριό και δεν ήταν πλέον στη γωνιά. Και μάζεψα τα πράγματά του, έφτιαξα λίγο το χώρο εδώ πέρα και τα πράγματά του, βέβαια ακούει κανείς, έφτιαξα μουσιάκι, ακούγοντας κανείς μουσείο νομίζω ότι θα βρει τουφέκια και πιστόλια και δεν ξέρω τι. Εδώ έχουμε φωτογραφίες, βιβλία και τέτοια πράγματα, γιατί αυτινού ήταν αυτά το ο μεγάλος σκοπός, με αυτά ασχολιόταν. Το μουσείο το άνοιξα το 2017, το ξεκίνησα. Έρχεται κόσμος πολύ, ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος πριν το COVID, Εγγλέζοι κατά το πλείστον και Γερμανοί έρχονται, όχι πολλοί, αλλά πάρα πολλοί Εγγλέζοι και φυσικά Έλληνες, σχολεία έρχονται.
1: Στο βιβλίο του Γιώργου Ψυχουρή

Τάχει ο κριτικός ματατοφόρος που εκδόθηκε στα αγγλικά με τον τίτλο «The Cretan Runner», ο απαγωγέας του γερμανού στρατηγού Κράιπε, Patrick Lee Fermor, σημειώνει μεταξύ άλλων στον πρόλογο. Όταν πια είχα γράψει όλες τις απαντήσεις και ο Γιώργης τις είχε χώσει καλά στις διάφορες κρύπτες πάνω του, βολευτήκαμε κάτω από τους θάμνους και το ρίξαμε στην κουβέντα. Ήταν φανερό ότι ο Γιώργης ήταν συνεπαρμένος από τις συγκινήσεις της μυστικής μας ζωής. Παρά τις τρομερές πεζοπορίες που έκανε αδιάκοπα πάνω στα ανελαίητα αυτά βουνά. Όταν ανέβηκε το φεγγάρι, σηκώθηκε όρθιος και με μεγάλες δραχυκελιές προχώρησε προς το άνοιγμα των θάμνων με τις κλεφτές κινήσεις ενός Ινδιάνου του κινηματογράφου. Και σε άλλο σημείο αναφέρει: «Κάναμε μαζί πολλά μακρινά ταξίδια και μοιραστήκαμε τις κακουχίες της ζωής στις σπηλιές, το κρύψιμο από τους Γερμανούς, την αναμονή των ρήψεων εφοδίων με αλεξίπτωτο και τις πορείες προς τις ακτές όπου θα συναντούσαμε τα πλεούμενα που έφταναν μυστικά. Μια άλλη μέρα στους γκρεμούς πάνω από την Ασίγωνια, όπου είχαμε πάει να επιθεωρήσουμε το απόθεμα εκρηκτικών για δολιοφθορές, μου απήγγειλε ένα επικό ποίημα που είχε γράψει για τον πόλεμο». Ο Γιώργης Ψυχουντάκης, παρά τις παιγνιχρές γραμματικές του γνώσεις, κατάφερε ένα λογοτεχνικό άθλο να μεταφράσει στην τοπιολαλιά της Κρήτης την Οδύσσια και την Ιλιάδα του Ομήρου.

0: Προσωπικά είχα την τύχη να περπατήσω μαζί με τον Γιώργη Ψυχουντάκη στα μονοπάτια και τα λιμέρια των ανταρτών στις κακοτράχαλες κορφές του Ψιλορίτη, και σε μια τέτοια πολύ ωρη πορεία μας μου είχε απαγγείλει όλο τον βίο της Κασιανής.
1: Αγρίμη σκέτωσε, κύριε Γιώργο. Αγρίμη. Έλεγες πράγμα.
2: Αγρίμη.
1: Χίλιους χρόνους θα ζήσω.
3: Να σε καλά να ζήσεις.
1: Γιατί ό,τι πιστεύει κανείς γίνεται. Ποιο το ονειρεύεται.
0: Σε μια άλλη κουβέντα μας, ο Γιώργης Ψυχουντάκης μου εξομολογήθηκε ότι τον ενέπνεε ο βασιλιάς της Ιθάκης Οδυσσέας, γιατί πίστευε ότι ο πολυμήχανος ήρωας της Τρίας καταγόταν από την Ασίγωνια.
4: Μου πες απάνω στον Ψιλορίτη όταν περνούσαμε πως ο Οδυσσέας είναι χωριανός σου από την Ασίγωνια.
1: Ναι.
4: Αυτό που το στηρίζεις.
1: Είναι και θα το αποδείξω όταν θα πάμε στο χωριό. Το θα έρθετε στο χωριό. Είδες πως μου είπε ο κύριος Τραχανάς, δεν έρχομαι, δεν μου υποσχεθείς πως θα μου το αποδείξω. Θα σου το αποδείξω, του λέω. Εγώ όλες τις ενδείξεις, τις ενδείξεις την έχω, την απόδειξη δεν βρήκα ακόμη, αλλά νομίζω πως με προλάβανε οι ξένοι. Οι Άγγλοι με προλάβανε και έχουν τρυπήσει την τρύπα που είναι η θησαυρή κοιτά του άκτορα του βασιλιά που υιοθέτησε τον Οδυσσέα μετά που έγινε 8 χρονών και τον είχε ο Δευκαλίωνας υιοθετήσει, τον παιδί νόθο, δεν ήξερε ούτε πατέρα ούτε μητέρα, αλλά επειδή στο δεν έξυπνο ο Δευκαλίωνας το υιοθέτησε. Ο Δευκαλίωνας ήταν γιος του Μίνωα, ο Μίνωας ήταν γιος του Δία και τα λοιπά. Και ο Δίας είχε γεννηθεί στο Δικτέον Άντρο, στο Λασίθι. Και από εκεί μετακόμισε στον Όλυμπο που τα έτρωνε ο Κρούνος στα παιδιά του και τον έβαλε η γυναίκα του, θέλει να φυλάξει.
4: Ασίγωνιώτης.
1: Ναι.
4: Ο Οδυσσέας.
1: Μάλιστα.
4: Μήπως αυτό, Καπταγιώργη, μήπως δηλαδή αυτή σου η πεποίθηση ότι είναι χωριανός ο Οδυσσέας σε οδήγησε στο να μεταφράσεις αρχικά την Οδύσσεια. Μα έχει καμία σχέση αυτό.
1: Δεν μπορεί να μην έχει σχέση. Εγώ συνέχεια και στη φαντασία μου και στο όνειρό μου παντού τον έβλεπα τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας και ο Όμερος ήταν το ίδιο πρόσωπο. Λοιπόν, παντού τον έβλεπα και κουβεντιάζαμε μαζί και αγκαλιάζομαστε μαζί και τραγουδούσαμε μαζί σε όλες τις γειτονιές και στα βουνά του χωριού και στα φαράγια και στις σπηλιές που εμένανε τότε οι άνθρωποι κτλ. Και αυτός μου έδωκε τη φώτιση, και πρέπει να είμαι ένας απομακρυμένος συγγενής του, και αυτός μου έδωκε τη φώτιση να τον μεταφράσω. Και μου έδωκε τη φώτιση και την ιδέα να τον φανταστώ πως είναι και είναι ο χωριανός μου. Το πιστεύω ακράδαντα και θα το αποδείξω.

0: Από την Ασή γωνιά καταγόταν ο Μακεδονομάχος και αργότερα υπασπιστής του Ελευθερίου Βενιζέλου, Παύλος Γύπαρης. Ο Μακεδονομάχος Στυλιανός Κοκκινάκης, ο πλαρχηγός σώματος 10 ανδρών, ο αντιστασιακός Πέτρος Παπαδοπετράκης ή καπετάν Πέτρακας, που διακρίθηκε στον βορειοϋπηρωτικό αγώνα και την αντίσταση στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, και ο στρατιωτικός και αντιστασιακός Ανδρέας Παπαδάκης. Σπουδαίες προσωπικότητες της ιστορίας του χωριού είναι ακόμη ο Νικόλαος Πετράκης ή Πετρονικόλας και ο Μάρκος Πετράκης ή Πετρομάρκος, τα αγάλματα των οποίων δεσπόζουν σε κεντρικά σημεία του χωριού. Όλοι τους ήρωες που, όπως μέσα από τις βροντές και τις θύελλες, γεννιέται η αστραπή που η λάμψη της δείχνει ένα μονοπάτι, έτσι και στις θύελλες των εθνών, μέσα από τα σπλάχνα τους πετάγονται από θείο μεγαλείο μορφές που είναι οι πραγματοποιοί, οι εκτελεστές των μεγάλων εθνικών οραματισμών, οι ήρωες. Ένας τέτοιος ήρωας ήταν ο Μακεδονομάχος Παύλος Γύπαρης, για τον οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πει: «Αν ζούσε ο Γύπαρης σε μια χώρα της Ευρώπης τους παλιούς καιρούς, θα μπορούσε με την επιβολή του και με το κουράγιο του να ιδρύσει μια δυναστεία. Έτσι ήσαν οι πρώτοι ιδρυτές των δυναστείων που βλέπουμε στην ιστορία. Είχαν μια δυνατή προσωπικότητα». Ο Παύλος Γύπαρης γεννήθηκε το 1882 στην Ασή γωνιά. Μεγάλωνε στα άγρια βουνά που σφίγγουν στην αγκαλιά του στο χωριό, και μια μέρα έμαθε ότι οι Βούλγαροι σφάζουν τους Έλληνες και πως οι Τούρκοι σκότωσαν τον Παύλο Μελά. Ήταν 17 ετών παλικαράκι όταν κατέβηκε ένα βράδυ από τα βουνά της Ασή γωνιάς, όπου φύλαγε τα κοπάδια και πήγε στο πατρικό του σπίτι. Στάθηκε μπροστά στον πατέρα του και του είπε: «Δεν μπορώ, πατέρα, να ακούω πως οι Βούλγαροι σφάζουνε τους Έλληνες και εγώ να κάθομαι στο βουνό να βόσκω τις Αίγες. Θέλω την ευχή σου, πατέρα, γιατί φεύγω. Πηγαίνω εκεί που με καλεί το καθήκον. Πηγαίνω να υπερασπιστώ τα αδέλφια μας στη Μακεδονία που τα σφάζουν οι άνανδροι Βούλγαροι». Δάκρυσε από συγκίνηση ο γεροπολέμαρχος πατέρας του για την απόφαση του γιού του. Τον αγκάλιασε πατρικά στα στήθη, τον φίλησε στο μέτωπο και του είπε: «Παύλο, είσαι μικρός ακόμα, μα ο γιος είναι αποφασισμένος». Και με δάκρυα στα μάτια παρακαλεί τον πατέρα του, και ο γέρο πολέμαρχος δεν μπόρεσε πια να αρνηθεί. Ξεκρέμασε τα τιμημένα άρματά του και μαζί με την ευχή του τα έδωσε στον Παυλή λέγοντας: «Σύρε, παιδί μου, στο καλό με την ευχή μου, και τα άρματα ετούτα θέλω να τα φέρεις ο πίσω τιμημένα όπως είναι και τώρα». Σαν το αγρίνι δρασχέλισε τα βουνά τρέχοντας ο Παύλος Γύπαρης και πήγε στο δάσος του Ρούβα, όπου ήταν το λιμέρι του στρατηγού Γεωργίου Κατεχάκη, του καπετάν Ρούβα, ο οποίος αντικατέστησε στο μακεδονικό αγώνα τον Παύλο Μελά. Έκαμε πρωτοπαλή καρό του τον Παύλο Γύπαρη και σε λίγες μέρες πατούσαν τη σκλαβωμένη γη της Μακεδονίας. Εκεί πληροφορήθηκαν πως η αρχηγή των Κομιτατζίδων ήταν συγκεντρωμένη στο Ζέλενιτς για ένα γάμο, και την ίδια νύχτα ο αρχηγός Κατεχάκης με τον Γύπαρη και τα διαλεχτά παλικάρια Μπούλακα, Καούδη, Κλειδί, Σκαλίδη, Νικολούδη, Καλογεράκη και Καραβίτη κύκλωσαν το σπίτι και έπεσαν σαν τους γυπαετούς επάνω στους εγκληματίες με τα μαχαίρια τους και σκόρπισαν φωτιά και αστροπελέκη. Όταν φώτισε η μέρα, 47 κουφάρια κακούργων κοίτονταν άψυχα στο Ζέλενιτς. Μετά από λίγες μέρες, την ίδια τύχη είχαν οι κακούργοι του Κομιτατζή Μητροβλάχους στο Ζέλοβο. Από τους 100 ληστές που είχαν σκορπίσει τη Φρίκη και τον Όλεθρο στα ελληνικά χωριά της Μακεδονίας, μόνο ο Μητροβλάχος και άλλοι 10 κατάφεραν να σωθούν από τους εκδικητές της Κρήτης. Η φήμη του Γύπαρη απλώθηκε σε όλα τα χωριά που υπέφεραν τα εγκλήματα των Κομιτατζίδων. Οι Μακεδόνες αναθάρισαν και έκαναν τραγούδια τα κατορθώματα του Γήπαρη. Του Μεριχόβου τα βουνά ρωτούν της Μπελκαμένης ποιος είναι αυτός που πέρασε με το σπαθί στο χέρι. Διαβαίνει όρη και βουνά, γκρεμούς και μονοπάτια, λιβάδια και νεροσυρμές και ο κόσμος τον ετρέμει. Το βήμα του είναι 10 οργές, το πήδημα 40, και όταν λιγάκι βιάζεται, χαμές στη γη δεν γκίζει. Είναι ο Παυλής, ο Γήπαρης.
1: Του μόνη

ερωτούν τις μπελκαμένης, ρωτούν, ερωτούν τις μπελκαμένης. Ποιος

Στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ο Παύλος Γύπαρης οργάνωσε ένα αντάρτικο σώμα στη Σάμο μαζί με τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και πολέμησε κατά των Τούρκων. Μαζί με 230 άνδρες ξεκίνησε την επανάσταση που οδήγησε στην απελευθέρωση του νησιού το 1912. Το 1914 ενίσχυσε τον αγώνα για την εδραίωση της προσωρινής κυβέρνησης της Βορείου Ηπείρου. Ο Γύπαρης έφτασε στο Αργυρόκαστρο μαζί με 150 άνδρες και το πρωί της 20ης Ιουνίου η ομάδα του κατέλαβε την Κοριτσά και έπειτα προχώρησε στη Μοσχόπολη όπου αφόπλησε τον τουρκικό πληθυσμό. Το 1915, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σχημάτισε μια ελληνοκριτική λεγεώνα 900 ανδρών και ως λοχαγός του γαλλικού στρατού εξεστράτευσε εναντίον των Γερμανών στο μέτωπο της Αλσατίας. Η όλη εκστρατεία έγινε με ενέργειες της κυβέρνησης Βενιζέλου, ο οποίος συνέστησε τον Γύπαρη ως τον μοναδικό που θα μπορούσε να τσακίσει τις άτακτες συμμορίες των Τούρκων. Μετά το δυτικό μέτωπο, ο Γύπαρης προσχώρησε στο κίνημα της Θεσσαλονίκης και έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες του Μακεδονικού μετώπου μέχρι που τραυματίστηκε στην πρώτη μάχη του Σκρά. Το 1920, μετά την εκλογική ήττα του Βενιζέλου, ο Γύπαρης τον ακολούθησε στην αυτοεξορία του στη Γαλλία. Η γνωριμία με τον Βενιζέλο είχε ξεκινήσει το 1907, όταν εκείνος είχε βρεθεί στο χωριό Ασυγωνιά για να βαφτίσει το γιο του αδελφού του, και από εκείνη την εποχή ο Γύπαρης έγινε ο πιο έμπιστος άνθρωπος του Βενιζέλου. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γύπαρης έσπευσε στην Κρήτη, όπου και έλαβε μέρος ως επικεφαλής στις μάχες στο νησί κατά των δυνάμεων του Άξονα. Μετά την κατάληψη της Κρήτης, έφυγε μαζί με την εξόριστη κυβέρνηση στην Αίγυπτο, όπου έγινε φρούραρχος της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου. Μετά την απελευθέρωση το 1944, επέστρεψε στην Κρήτη, όπου οργάνωσε την Εθνική Ανταρκτική Ταξιαρχία και έγινε φρούραρχος Χανίων. Η ταξιαρχία του Γύπαρη διαλύθηκε μετά το τέλος του πολέμου, τον Ιούνιο του 1945. Τον επόμενο Μάρτιο αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και εκλέχθηκε πρώτος βουλευτής Χανίων με το Κόμμα των Φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βενιζέλου. Ο Παύλος Γύπαρης πέθανε στις 22 Ιουλίου 1966.

Έχαμε, έχαμε στη γη δε γίζει. Χάμε, έχαμε στη γη δε γίζει. Η νόπα βλέπει.

0: χάρης.
1: Αυτή την πασίγνωστη μαντινάδα που λέει σαν είναι ο τράγος δυνατός δεν τον εσθένει μάντρα, είναι μια μαντινάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου, την οποία είπε εδώ στην Ασή Γωνιά όταν ήρθε να κάνει μια βάφτιση.

0: Είμαστε μπροστά στο μνημείο της Ελευθερίας στην Ατσιγωνιά. Ένα μνημείο το οποίο έγινε με δαπάνες του αείμνηστου Παύλου Γύπαρη. Μαζί μας έχουμε έναν απόγονό του, τον κύριο Κώστα Γύπαρη, πρώην βουλευτή, ο οποίος θα μας αναφέρει μερικά ανέκδοτα περιστατικά από τη ζωή του μεγάλου καπετάνιου.
1: Κωστή μου, θα σε προσφωνώ έτσι στον ελληνικό, γιατί η αγάπη σου για την πατρίδα, για την Κρήτη και η προσφορά του καναλιού σου στην όλη υπόθεση είναι πολύ σημαντική. Χίλια καλώς ορίστε στο χωριό μας στην Ασηγωνιά, σε αυτόν τον τόπο, τον μικρό, τον μέγα, όπως εγώ τον ονομάζω, για την προσφορά στην πατρίδα, στη δημοκρατία και σε όλους τους αγώνες του έθνους μέχρι σήμερα. Ο θείος ο Παύλος ο Γύπαρης, η ιστορία του είναι γνωστή. Υπήρξε ένας πράγματι σπουδαίος, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, η οποία έδρασε όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και στα Βαλκάνια. Ο Πέτρος της Σερβίας του έχει απονείμει το Σέρβικο Λευκό Αετό. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο Γιώργος ο Έκτος, τον έχει τιμήσει με το παράσημο του μαλίστα τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το γαλλικό έθνος μας θεωρεί Γάλλους για την προσφορά της Λεγιώνος, της Ελληνοκριτικής Λεγιώνος που πήγε και πολέμησε στο πλευρό των Γάλλων, που όταν έφτασε στη Μασαλία και είπε ότι ήρθα με ζών, με ζενό και τα λοιπά, τους Ήρωες που είχαν πολεμήσει εδώ για την απελευθέρωση της πατρίδος μας, σαν χρέος δηλαδή, είπε ότι ήρθα και εγώ να χύσω το αίμα μου για σας. Και θα σας πω ένα μικρό περιστατικό ανέκδοτο που μου συνέβη. Εγώ ως αντινομάρχης Χανίων, βρισκόμενος στο Παρίσι για να μεταφράσουμε τον ερωτόκτο στη γαλλική γλώσσα, γινόταν τότε η εκδήλωση, ας πούμε, στο μια αίθουσα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας. Ήταν να έρθει και ο Σαρκοζή πρόεδρος τότε, διότι ο παππούς του Σαρκοζή ήταν Εβραίος από Θεσσαλονίκη και ήταν στρατιώτης στη Λεγιώνα που είχε πολεμήσει υπό τον θείο τον Παυλή τότε στο Βερντέν, Αλσατία, στα πεδία της Αλσατίας, της Λορένης κτλ. Λοιπόν, και δεν ήρθε βέβαια γιατί όρχιζε την κυβέρνηση. Στο διάλειμμα, λέγοντας όμως οι Γάλλοι ότι η Κρήτη με τη μακραίων ιστορία και έδειξαν το Δούκα του Μπόφορτ που είχε έρθει στο Χάνδακα και είχε πολεμήσει εκ μέρους του Λουδοβίκου, του ξαδέλφου του τότε με τους Ενετούς κτλ. Κατέληξε, έλεγε τη Μασαλία, έλεγε τις απικίες κριτικές, το ένα το άλλο κτλ. Και κατέληγε λοιπόν ότι το 1915 ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός Ελευθέρως Βενιζέλος, υπό τις ευλογίες του, έστειλε το Γύπαρη με 1.200 άνδρες να πολεμήσουν στο πλευρό της Γαλλίας. Και με φωνάξανε εμένα, είναι λέει εδώ εγγονός του, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του κτλ. Εκεί λοιπόν έκανα μια υπόκληση, το χειροκρότημα ήταν τεράστιο λόγω της παρουσίας μου εκεί και δεν το λέω για να πω κάτι, αυτή είναι η πραγματικότητα, υπάρχουν όλα σε βίντεο. Λοιπόν, και το σπουδαίο ποιο είναι. Στο διάλειμμα λοιπόν έρχεται ένας γέρος Γάλλος και μου λέει, παιδί μου, εμείς, ο πατέρας μου ήταν στρατηγός στην εποχή εκείνη μαζί με το θείο στον Παύλο και στο Υπουργείο των Στρατιωτικών υπάρχει το εξής, ρητό και υπάρχει σαν ότι η Γαλλία και το γαλλικό έθνος δεν μπορεί να αντέξει την ορμή του Γύπαρη. Τι συνέβη? Και μου εξηγεί το περιστατικό, ότι αυτός εξορμούσε συνεχώς στα χαρακόμματα των Γερμανών, σκοτωνόταν διάφοροι γιατί ήταν στο 340 τάγμα πεζικού της Γαλλίας μαζί με Γάλλους. Σκοτωνόταν λοιπόν Γάλλοι και Έλληνες, αυτός δεν σκοτωνόταν ποτέ και το απαγόρευσε ο στρατάρχης της Γαλλίας να κάνει εξόδους. Αυτός προσευλήθη και επευθύνθηκε στο Βενιζέλο και έγινε διπλωματικό επεισόδιο. Και απάντησε ο στρατάρχης Σόφ, νομίζω, της Γαλλίας, ότι κύριε πρόεδρε, η Γαλλία δεν μπορεί να αντέξει την ορμή του Γύπαρη γι' αυτό το λόγο. Στα Δαρδανέλια, στην απόβαση ήταν παρόν, που είναι άγνωστο για τον πολύ κόσμο σε αυτή την πολύ σοβαρή επιχείρηση τότε των συμμάχων. Και εκεί συνέβη το εξής περιστατικό. Όταν λοιπόν ο πιστοχωρώντας μπήκαν στα καράβια, διαπιστώθηκε ότι μια ομάδα δικιά του μικρή ήταν στην αχτή τραυματίες και φωνάζανε. Και σταμάτησε, εμπήκε σε μια βάρκα, ξαναπήγε, τους πήρε και επιστρέψανε πίσω σώζοντάς τους. Που θα μπορούσε να πει, δεν ξέρω τι. Είχε τόσα τραύματα επάνω του που ο Τσιγάντε, ο στρατηγός, είπε ότι δεν γνωρίζω Έλληνα άλλο αξιωματικό μετά το 1821 να έχει τόσο μεγάλη πολεμική δράση στα πεδία της τιμής. Είχε όλο το μανίκι πολεμικά εξάμεινα χρυσά. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω για αυτό, επειδή είμαι και συγγενής, να μην πω ότι ξέρεις, μιλάω με ιδιοτέλεια. Θα πω όμως ένα πράγμα. Ότι δεν είναι τυχαίο που ο Βενιζέλος είπε ότι αν ζούσε ο Γύπαρης σε μια χώρα της Ευρώπης, τον παλιό καιρό, θα μπορούσε με την επιβολή του, την επιμονή του και τα προσόντα του να δημιουργήσει μία δυναστεία. Έτσι ήταν οι δυνάστες που βλέπουμε στην ιστορία τον παλιό καιρό. Υπήρχαν και είχαν μια σοβαρή και φοβερή προσωπικότητα. Μια άλλος τομέας που, γιατί είναι πολύ γνωστά και τα γνωρίζετε και εσείς, που δεν είναι γνωστός, είναι η συμβολή του στον Κυπριακό αγώνα. Καλεσμένος από την Κλέρη την Αγγελίου, την αείμνηστη Υπουργό Παιδείας της Κύπρου, πήγα στην Κύπρο, όπου σε μια εκδήλωση στο ΣΥΣΜΑΕ, στο μουσείο δηλαδή της ΕΟΚΑ, με λίγα λόγια, ήρθε ο Ρένος ο Κυριακίδης, ο οποίος ζει τώρα μαζί με άλλους, και γέρος, ο οποίος ήταν μαζί με τον Αυξαντίου. Και έκλαιγε και μου λέει, παιδί μου, στους αμπελοκήπους ο θείος σου ο Παυλής μας μάζευε γέρος τότε και μας έδινε λεφτά και μας έστελνε στην Κρήτη να μας εκπαιδεύσει ο Μενέλαος ο Ξυλούρης, ο σύντεκνός του, προσέξτε τώρα, στα όπλα που είχαν μείνει από την κατοχή και με λεφτά δικά του να πηγαίνουμε στην Κύπρο με ένα καΐκι τον Άγιο Γεώργιο να πολεμήσουμε, αφού δεν μπορούν να πάνε αυτοί που είναι γερόντι τώρα. Και μου έδειξε ένα έγγραφο του θείου του Παυλή που απευθόταν στον Ξυλούρη, το φίλο του, το σύντεκνό του, το Μενέλαο, να εκπαιδεύσει τα παιδιά αυτά και να τα προωθεί στην Κύπρο. Τα παράσημα δε που προηγουμένως σας είπα για τον, που του έδωσε ο Γιώργος ο έκτος της Αγγλίας, στο πρώτο Κυπριακό τα επέστρεψε πίσω, δημοσιεύοντας στην Αθήνα ότι οι Εγγλέζοι παλαιότερα πολεμούσαμε τους Γερμανούς για να απελευθερώσουμε την Ευρώπη. Τώρα όμως βλέπω ότι τα συμφέροντά σας μόνο εξυπηρετείτε και σκοτώνετε τους αδελφούς Κυπρίους. Για τον λόγο αυτόν σας επιστρέφω πίσω τα παράσημα που μου δώσατε και κάλεσε και σε μονομαχία το Χάρτινγκ, τότε το διοικητή των δυνάμεων της Κύπρου, είχε μείνει εκεί. Γιατί αν δεν έρθει να αντιμετωπίσει το πεδίο της τιμής, θα σας θεωρούμε άναδρους, άτιμους και δειλούς. Έτσι τελείωνε το υπόμνημα που έστειλε στην πρεσβεία μαζί με τα παράσημά του.
0: Σε αυτό που είπατε για τις πληγές που είχε, τις σουλές στο σώμα του, μου έχουν διηγηθεί ένα περιστατικό ότι πήγαιναν οι ευέλπιδες στο σπίτι του στους αμπελοκήπους και τον επισκέπτονταν και τον ρωτούσαν οι ευέλπιδες: «Κύριε Γήπαρη, πού διδαχτήκατε την τέχνη του πολέμου?» Έκανε τότε έτσι και τους έδειχνε το στήθος του, τα τραύματα, και τους απαντούσε: «Στα πεδία των μαχών έμαθα να πολεμώ».
1: Στη δίκη που έγινε με τον Ίωνα Δραγούμη, να συμπληρώσω, όταν έγινε η δίκη, ο εισαγγελέας, γιατί αυτός δεν έφυγε με τον Βενιζέλο στο Παρίσι τότε, έμεινε εδώ και δικάστηκε και αθώθηκε. Με βασιλική κυβέρνηση και υπάρχουν τα πρακτικά της δίκης. Μελετώντας ο εισαγγελέας τη δικογραφία, λέει: «Κύριε Γήπαρη, εγώ σας παρουσιάζαν εδώ ως ένα σεμοσταγή άνθρωπο, ο οποίος ήθελε ένα ποτήρι φρέσκο ανθρώπινο αίμα το πρωί να συνέλθει. Όμως είδα», μου λέει, «στην πορεία έναν αγωνιστή, τον οποίον σεβάστηκαν χιλιάδες σφαίρες του εχθρού», το λέω με συγκίνηση, και κλείνω το γόνι, ας πούμε, και ειλικρινά, και βγήκε η απόφαση ότι βγήκε, εν πάση περιπτώσει, μελετώντας. Υπήρξε μια τεράστια μεγάλη προσωπικότητα, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για τους χωριανούς μας και για μας ιδιαιτέρως τους ευρύτερους συγγενείς.

Ένα άλλο ατρόμητο παλικάρι της ασυγωνιάς ήταν ο οπλαρχηγός του βορειοϋπηρετικού αγώνα Μιχαήλ Μελαδάκης, που ήταν πάντα πρώτος στις μάχες. Ο ανδριάντας του στέκει περήφανα στην είσοδο του χωριού της ασυγωνιάς. Το 1914, που τελείωσαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο ελληνικός στρατός βρίσκεται θριαμβευτής στη Βόρειο Ήπειρο, που ετοιμάζεται να ενωθεί με την Ελλάδα. Αλλά οι μεγάλοι μας σύμμαχοι, Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία, είχαν άλλα σχέδια. Η Ιταλία θέλει να καταστήσει προτεκτοράτο της στην Αλβανία και το επιτυγχάνει, και ο ελληνικός στρατός, μετά από εντολή των συμμάχων, αποχωρεί και δημιουργείται η Αλβανία, που περιελάμβανε και την Βόρειο Ήπειρο. Οι Έλληνες της Ηπείρου αντιδρούν και ορίζουν προσωρινή κυβέρνηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου με πρόεδρο τον Γεώργιο Χριστάκη Ζωγράφο. Τότε τα εθελοντικά ανταρτικά σώματα των κριτικών, με αρχηγό τον Γεώργιο Τσόντο Βάρδα από το Ασκήφους Φακίων, έρχονται να βοηθήσουν τους Βορειοϋπηρώτες, και μια ιαχή ακούγεται σε όλη τη Βόρειο Ήπειρο. Με ντουφέκι και σπαθί, ποιος το είδε τέτοιο γλέντι, γεια σου Βάρδα μας Λεβέντη. Το ανταρτικό σώμα του Παύλου Γήπαρη, στο οποίο ο πλαρχηγός ήταν ο Μιχαήλ Μελαδάκης, ξεκινά για την απελευθέρωση της Κοριτσάς. Αλλά ο Μιχάλης Μελαδάκης πέφτει σε ενέδρα των Αλβανών τσάμιδων και το πτώμα του κακοποιείται, ενώ οι δολοφόνοι του βγάζουν φωτογραφίες γύρω από τον νεκρό ήρωα. Όταν ο Παύλος Γήπαρης με τους άνδρες του κατέλαβε την Κοριτσά, ο Γιάννης Μαυρουλοσυφάκης, πρώτος εξάδελφος του Μελαδάκη, βρήκε μια από αυτές τις φωτογραφίες και μαζί με τον Γήπαρη και τον Χιλά ανακαλύπτουν όλους τους δολοφόνους και τους σκοτώνουν. Η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου διήρκεσε μέχρι το 1916, όταν οι σύμμαχοι έθεσαν το δίλημα στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Διάλεξε Βόρειο Ήπειρο ή νησιά του Αιγαίου. Ο Βενιζέλος διάλεξε τα νησιά του Αιγαίου και η Βόρεια Ήπειρος έγινε Αλβανία. Το 2005 ο Δήμος Ιωαννιτών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το όνομα του οπλαρχηγού Μιχαήλ Μελαδάκη σε δρόμο της πόλης των Ιωαννίνων, και το 2011 αποδέχθηκε την πρόταση του Συλλόγου Κριτών Ηπείρου να στηθεί ανδριάντας του οπλαρχηγού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου 2013. Στη βάση του ανδριάντα αναγράφεται «Στου μήνω ατιγή, ξένε, σαν πας, και το τραγούδι ακούσεις του Ριζίτη, πες τους στην Κοριτσά απόμεινα, φρουρός στην Ήπειρο, τιμή στην Κρήτη».

Η λαϊκή μουσα της Ασίγωνιάς τραγούδησε τον τραγικό θάνατο του Μελαδάκη. Και στο τραγούδι αυτό η μάνα του παλικαριού μυρολογεί για το χαμό του γιού της. Ένα τραγούδι που ακούγεται εδώ στις κακοτράχαλες πλαγιές της Ασίγωνιάς όλα αυτά τα χρόνια και θα ακούγεται και στους επόμενους χερούς.

0: ελευθερία την ακριβή ζωή σου.
1: Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς τον Ιούνιο του 1941 και την υποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων, η Ασίγωνια αποτέλεσε τον σημαντικότερο κόμβο διαφυγής προς τις νότιες ακτές της Κρήτης με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Το 1943 οι Γερμανοί πραγματοποίησαν στην ευρύτερη περιοχή της Ασίγωνιας μια μεγάλη εκαθαριστική επιχείρηση, διότι το χωριό ήταν τότε σημαντικό κέντρο της εθνικής αντίστασης. Στα χρόνια της κατοχής, οι Βρετανοί είχαν δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό κρυσφύγετων που ήταν διάσπαρτα στα βουνά της Κρήτης. Ένα από αυτά ήταν και ο χαϊνός σπήλιος της Ασίγωνιας, στον οποίο έκρυβαν τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούσαν στις δολιοφθορές εναντίον των Γερμανών. Τότε είχε συγκροτηθεί εδώ μια επιτροπή από Άγγλους και κριτικούς αγωνιστές με πρόεδρο τον Ασιγωνιώτη συνταγματάρχη Ανδρέα Παπαδάκη.

0: Η κύρια απασχόληση των κατοίκων της Ασυγωνιάς είναι η κτηνοτροφία και κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, οι βοσκοί της περιοχής φέρνουν τα κοπάδια τους για να ευλογηθούν στην εκκλησία του Αη Γιώργη και στη συνέχεια αρμέγουν τα πρόβατα και προσφέρουν το γάλα στους προσκυνητές. Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στα αρχαία γαλάξια, μια γιορτή που έκαναν οι πρόγονοί μας κατά τον μήνα Ελαφιβολιώνα προς τιμήν της μεγάλης μητέρας Ρέας Κυβέλης. Οι νέοι της πόλης πρόσφεραν στο βωμό της θεάς ένα πολτό από γάλα και σιτάρι, τον λεγόμενο γαλαξία, μέσα σε μια χρυσή ιδρία, και από το μείγμα αυτό του γαλαξία προήλθε ο παραδοσιακός ξινόχοντρος. Η λαϊκή μουσα της Κρήτης τραγούδησε το πανηγύρι της Ασυγωνιάς. Σα θες να ακούσεις και να δεις όμορφο πανηγύρι, να πάσεις στην Ασυγωνιά στις 23 Απρίλη. Ψηλά στον Αποκόρονα, στα Ασυγωνιά στα μέρη, ο Άη Γιώργης βρίχνεται ο ψαροκαβαλάρης, από τον εορτάζουνε στις 23 Απρίλη. Κι όλοι οι βοσκοί της Ασυγωνιάς αρμέγουν τα σφακτάντων για να τα βλέπει χάρη του.
1: Αυτή είναι μια ποιμανική γιορτή που γίνεται χάρη στον Άγιο Γεώργιο, τον οποίο οι βοσκοί θεωρούν ότι προστατεύει τα πρόβατα, προστατεύει το χωριό, προστατεύει την οικογένειά τους, και είναι πάρα πολλά αναρρύθμιτα τα παραδείγματα που ο Άγιος εκείνη την ημέρα θέλει να έρθουν τα πρόβατα στη χάρη του, την ημέρα της γιορτής δηλαδή. Και γίνεται μια διαδικασία που έχει να κάνει με το γάλα. Δηλαδή η προσέλευση των προβάτων από όλα τα σημεία του ορίζοντα, έρχονται στο κέντρο του χωριού, στην πλατεία, και μετά οι βοσκοί ξέρουν ο ένας με τον άλλο και παίρνουν σειρά για να έχουν τελική κατεύθυνση στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, για να αρμεχτούν ένα-ένα τα πρόβατα και μετά να γίνει η διαχείριση του γάλακτος. Είναι ένα θεαματικό πανηγύρι, δημιουργεί πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είναι σαν να βλέπει κανείς μια οργανωμένη κατάσταση να γίνεται εισβολή, θα λέγαμε, των προβάτων από τα βουνά προς το χωριό, με τα κουδούνια, με τα βελάσματα, με τις ιαχές των μοσκών, με τα γαυγίσματα των σκύλων από πρωί-πρωί. Δηλαδή εκείνη την ημέρα το χωριό μας ζει κάτι το πολύ διαφορετικό, το πολύ πανηγύρικο. Εμείς το κρατάμε τώρα χρόνια. Δηλαδή χρονολογικά τοποθετείται σίγουρα στα χρόνια της τουρκοκρατίας, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που οι Τούρκοι έβλεπαν τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Γεώργιος στους χωριανούς, και αυτοί πολλές φορές για λόγους αρρώστιας, κάποιας κατάστασης που συνέβαινε στο σπίτι τους, ετάσσονται, λέει, και οι ίδιοι Τούρκοι στον Άγιο Γεώργιο. Τον σέβονται δηλαδή και τον επικαλούντο και τον αναγνώριζαν ως διεθνή Άγιο. Ξέρουμε βέβαια, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι και στα χρόνια της ενετοκρατίας γινόταν το πανηγύρι, αλλά βασικά ξεκινάει από τότε που εδώ λειτουργούμε σαν οργανωσμένος οικισμός, διότι εδώ υπήρχαν μικροοικισμοί.
0: Το 1946 ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης έγραψε το πρώτο συμφωνικό του έργο με τίτλο «Το πανηγύρι της Ασυγωνιάς», που αποτέλεσε μεγάλη τιμή για τούτη την ορεινή αετοφολιά της Κρήτης. Σε μια ευχαριστήρια εκδήλωση προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη, που πραγματοποιήθηκε στην Ασυγωνιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τίμιο Σταυρός, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό που απέστειλε: «Η Ασυγωνιά έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Κάθε πρωί πήγαινα στο κρεβάτι του πατέρα μου για να ακούσω άλλη μια ιστορία για την Κρήτη, και ανάμεσα σε αυτές για την Ασυγωνιά, που όταν ήταν ο πατέρας μου παιδί ακόμα, τον πήρε ο παππούς μου μαζί του στο πανηγύρι της Ασυγωνιάς. Κι εγώ διψούσα να μάθω για την πατρίδα των προγόνων μου, τη μυθική Κρήτη, που τη γνώρισα για πρώτη φορά στα 1949, ευθύς μόλις απελευθερώθηκα από τη Μακρόνησο. Με τις διηγήσεις του πατέρα μου φανταζόμουν με κάθε λεπτομέρεια τη μέρα της γιορτής, και καθώς το κεφάλι μου ήταν γεμάτο μουσική, αποφάσισα να αφιερώσω το πρώτο συμφωνικό μου έργο στην Ασυγωνιά, κάπου το 1946, όταν ήμουν 21 ετών. Μεσολάβησε όμως ο εμφύλιος πόλεμος, οι φυλακές, τα ξερονήσια και η παράνομη δράση μου μέσα στην Αθήνα στα 1948. Τότε, χωρίς να ξέρω αν θα ζήσω, κάτι με έσπρωχνε και σε κάθε ευκαιρία έγραφα τα υλικά για τη συμφωνική ορχήστρα του έργου αυτού. Σχεδόν 1000 σελίδες. Τελικά έζησα και στις 5 Μαΐου ημέρα Πέμπτη του 1950 άκουσα κι εγώ ζωντανά αυτό που ως εκείνη τη στιγμή ήταν μόνο στο μυαλό μου. Το πανηγύρι της Ασίγωνιας, έργο συμφωνικό. Ξέρω πως ο ήχος της λύρας είναι ο ήχος της Κρήτης. Τότε λοιπόν, γιατί τόλμησα να γράψω ένα συμφωνικό έργο για ένα κρητικό πανηγύρι? Μα γιατί πιστεύω ότι έχω το δικό μου κρητικό ήχο και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Γιατί έχω αποδείξει ότι η μουσική που αναβλύζει μέσα από την ψυχή και το μυαλό ενός γνήσιου κρητικού όπως εγώ δεν μπορεί παρά να είναι κριτική. Μακάρι να μπορούσα να επισκεφθώ το φιλόξενο τόπο σας. Τώρα, κουβαλώντας την πλάτη μου 95 χρόνια, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας στείλω τις ευχές μου και να σας ευχαριστήσω για το ρόλο που έπαιξε στη ζωή μου το πανέμορφο χωριό σας. Με την αγάπη μου, Μίκης.

κάθε τόπος στην Κρήτη έχει ένα θησαυρό από μύθους, θρύλους και ιστορίες. Η Ασίγωνια έχει κυρίως τις ιστορίες των ηρώων που γεννήθηκαν σε τούτο τον τραχή ορεινό τόπο, που με τα κατορθώματά τους τίμησαν τάρματα των προγόνων τους, όπως ορίζει το πατροπαράδοτο χρέος, αφήνοντας μια ιερή παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Και τα ριζίτικα τραγούδια τους είναι μια ιεροτελεστία και ένα μνημόσυνο για εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

60 μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνησης στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Τρίτη Εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Όταν το λογικό επιστατεί στο θυμικό και την επιθυμία, δημιουργεί τις αρετές. Όταν ο νους συλλαμβάνει τους λόγους των δημιουργημάτων, συλλέγει την αλάνθαστη γνώση. Όταν λοιπόν το λογικό, αφού απομακρύνει όσα του είναι αντίθετα, βρει σύμφωνα με τη φύση του το αξιοαγάπητο και ο νους, ξεπερνώντας όσα μπορούν να γνωστούν, φτάσει στην αιτία των όντων που ξεπερνά κάθε ουσία και γνώση, τότε πραγματώνεται κατά χάρη το πάθος της θεώσεως. Αυτό μεταφέρει το λογικό από τη φυσική διάκριση εκεί όπου δεν υπάρχει αντικείμενο της διακρίσεως και οδηγεί το νου να αναπαυθεί από το φυσικό τρόπο νοήσεως εκεί όπου δεν υπάρχει κάτι να το γνωρίζει και κάνει Θεό μέσα στην ταυτότητα που δίνει η στάση εκείνων που αξιώνεται τη Θεία Μέθεξη. Την ψυχή που σκούριασε τελείως από την ακαθαρσία της ειδονής την καθαρίζει η κακοπάθεια και της αφαιρεί ολότελα τους δεσμούς με τα υλικά, καθώς η ψυχή μαθαίνει τη ζημία που ακολουθεί τη φιλία με αυτά. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός, σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση Του, επιτρέπει στον διάβολο να καταπιέζει με δοκιμασίες τους ανθρώπους. Η ειδονή και η λύπη, η επιθυμία και ο φόβος και τα επακόλουθά τους δεν δημιουργήθηκαν από την αρχή μαζί με την ανθρώπινη φύση, γιατί τότε θα συντελούσαν και στο σκοπό της φύσεως.

Μακρύνοντάς τα με σοφία από τα σωματικά, τα χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε τα ουράνια. Όταν δηλαδή μετατρέψουμε την επιθυμία σε κίνηση που ωρέγεται την οαιρή υπόθεση των θείων, την ειδονή σε γαλήνια εφροσύνη της θελητικής ενέργειας του νου για τα θεία χαρίσματα. Το φόβο σε επιμέλεια προφυλάξεως από τη μέλουσα τιμωρία λόγω των αμαρτιών. Τη λύπη τέλος σε μεταμέλεια για τη διόρθωση κάποιου τωρινού κακού. Και με ένα λόγο όπως κάνουν οι σοφότεροι γιατροί που με το σώμα της φαρμακερής έχειδνας εξουδετερώνουν τη βλάβη που αυτή προκάλεσε ή προξενούν ανοσία για ενδεχομένη και εμείς να χρησιμοποιούμε τα πάθη αυτά για εξόντωση κακίας που υπάρχει ή που την περιμένουμε και για απόκτηση και φύλαξη αρετής και γνώσεως. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης με την πρακτική φιλοσοφία καθαρίζει την ανθρώπινη φύση από κάθε μολυσμό. Ο νόμος της Καινής Διαθήκης με τη θεωρητική μυσταγωγία ανεβάζει το νου με τη Θεία Γνώση από τα σωματικά στα θεάματα, τα συγγενή με τα νοητά. Η Αγία Γραφή τους Αρχαρίους που βρίσκονται κάπου στα προπήλαια της Θείας Αυλής των Αρετών τους ονομάζει φοβούμενους. Εκείνους που απόκτησαν μια ορισμένη έξι των λόγων και των τρόπων της αρετής τους ονομάζει προκόπτοντες. Και εκείνους που με την εξάσκηση της αρετής έφτασαν ήδη με τη γνώση στην κορυφή της αποκαλυπτικής αλήθειας των αρετών τους αποκαλεί τελείως. Εκείνος λοιπόν που αποστράφηκε την παλιά του αναστροφή με τα πάθη και παρέδωσε όλη του τη διάθεση στα θεία πράγματα λόγω του φόβου δεν υπολείπεται σε κανένα καλό από όσα αρμόζουν στους αρχαρίους και αν ακόμη δεν απόκτησε την έξι των αρετών ούτε έγινε μέτοχος της σοφίας που διδάσκεται στους τελείους. Αλλά ούτε και ένας από τους προκόπτοντες υστερεί σε κάποιο από τα καλά που ανήκουν στο βαθμό του. Και αν δεν απόκτησε ακόμη την υψηλότατη γνώση των θείων που έχουν οι τέλειοι. Γιατί οι τέλειοι, αφού αξιώθηκαν ήδη να λάβουν μυστικά τη θεωρητική θεολογία και αφού καθάρισαν το νου τους από κάθε υλική φαντασία και τον έκαναν εικόνα που φέρει ακέραιο το ομοίωμα της θείας ωραιότητας χωρίς καμιά έλλειψη, αποδεικνύονται ότι έχουν εγκαταστήσει μέσα τους τη Θεία Αγάπη. Δύο ειδών είναι ο φόβος, αγνός και μη αγνός. Ο φόβος της κολάσεως που δημιουργείται κυρίως για τα αμαρτήματά μας, επειδή η αιτία της δημιουργίας του έχει την αμαρτία, δεν είναι αγνός, ούτε και θα υπάρχει για πάντα, γιατί εξαφανίζεται με τη μετάνοια μαζί με την αμαρτία. Εκείνος όμως που πάντοτε υπάρχει χωρίς τη λύπη για αμαρτήματα, αυτός είναι ο αγνός φόβος, ο οποίος δεν θα λείψει ποτέ. Γιατί είναι σαν φυτευμένος από το Θεό στην χτίση και κάνει ολοφάνερη σε όλους τη φυσική σεβασμιότητα του Θεού και την υπεροχή του που είναι πάνω από κάθε βασιλεία και δύναμη. Εκείνος που δεν φοβάται το Θεό ως κριτή, αλλά τον σέβεται για το υπερβολικό μεγαλείο της άπειρης δυνάμεώς του, δικαίως δεν υστερεί, αλλά είναι τέλειος στην αγάπη και αγαπά το Θεό με συστολή και τον πρέποντα σεβασμό. Αυτός είναι εκείνος που απόκτησε το φόβο που παραμένει στον αιώνα του αιώνος και δεν υστερεί καθόλου, ούτε στο παραμικρό. Από τα όντα γνωρίζουμε τον αίτιο των όντων. Από τη διαφορά των όντων διδασκόμαστε την ενυπόστατη σοφία του Θεού και από τη φυσική κίνηση των όντων μαθαίνουμε την ενυπόστατη ζωή του Θεού, τη δύναμη που ζωοποιεί τα όντα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν απουσιάζει από κανένα από τα όντα και μάλιστα από εκείνα που έχουν οπωσδήποτε λογικό. Γιατί αυτό συγκρατεί τη γνώση καθενός, επειδή είναι Θεός και Πνεύμα Θεού και με τη δύναμή του προχωρεί προνοητικά ανάμεσα από όλα τα όντα. Ανακοινεί το κατά φύση λογικό που έχει το καθένα και μέσω αυτού φέρνει σε συνέστηση όσων έχουν γίνει εσφαλμένα πέρα από ό,τι ορίζει η φύση εκείνων που αισθάνεται και έχει την προαίρεσή του υπάκουη στο να δέχεται τους ορθούς και σύμφωνους με τη φύση λογισμούς. Γι' αυτό και βρίσκομαι πολλούς ανθρώπους από τους πολύ βαρβάρους και νομάδες οι οποίοι αλλάζουν και γίνονται καλοκάγαθοι και απορρίπτουν τους θηριώδεις νόμους που ίσχυαν ανέκαθεν σε αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα είναι βέβαια παρόν σε όλα γενικώς τα όντα, καθώς όλα τα συγκρατεί και ανακοινεί τα φυσικά του σπέρματα. Ιδιαίτερα όμως υπάρχει σε όλους όσοι υπακούν στον νόμο, γιατί υποδεικνύει σε αυτούς την παράβαση των εντολών και τους φωτίζει σχετικά με την υπόσχεση του ερχομού του Χριστού. Και επιπλέον όσων είπαμε, υπάρχει σε όλους τους χριστιανούς γιατί τους χαρίζει την υιοθεσία.

ιδιότητα του όμως να προξενεί σοφία σε κανένα από τους παραπάνω δεν υπάρχει αναγκαστικά, εκτός εκείνους που έχουν φανεί συνετοί και που με την ένθεη ζωή τους έκαναν τους εαυτούς τους αξίους της θεοποιητικής κατοικήσεώς του μέσα τους. Γιατί καθένας που δεν κάνει τα θεία θελήματα, ακόμη κι αν είναι πιστός, έχει καρδιά ασύνετη, καθώς είναι εργαστήριο πονηρών λογισμών και σώμα βυθισμένο στις αμαρτίες, καθώς περιπλέκεται συνεχώς σε μολυσμούς παθών.

Ο Θεός, ο οποίος επιθυμεί τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και πεινά για τη θεοποίησή τους, ξεραίνει την ίεσή τους σαν την άκαρπη σικιά, με το σκοπό, αφού προτιμήσουν να είναι δίκαιοι από το να νομίζονται τέτοιοι και αφού ξεντηθούν το υποκριτικό φόρεμα της ηθικής επιδείξεως, να περάσουν ευσεβώς τη ζωή τους, όπως θέλει ο Θείος Λόγος, επιδιώκοντας ανώθευτα τις αρετές και επιδεικνύοντας το Θεό μάλλον την κατάσταση της ψυχής τους παρά στους ανθρώπους το ψεύτικο εξωτερικό σχήμα των ηθών. Άλλη είναι η αιτία του να πράττουμε και άλλη του να πάσχουμε. Η αιτία του να πράττουμε είναι η φυσική δύναμη προς ενέργεια των αρετών, ενώ η αιτία του να πάσχουμε είναι είτε δωρεά όσον είναι υπέρ τη φύση, είτε αναγκαίο επακολούθημα της ροπής μας στα παραφύση. Γιατί όπως δεν έχουμε φυσική τη δύναμη για όσα υπερβαίνουν τα όντα, έτσι δεν έχουμε φυσική τη δύναμη για όσα είναι μη όντα. Πάσχουμε λοιπόν τη θέωση κατά χάρη, επειδή είναι υπερφύση, και δεν την προξενούμε γιατί δεν έχουμε από τη φύση μας δύναμη δεχτική της θεώσεως. Και πάσχουμε πάλι ως αντίθετη στη φύση μας με την προαίρεσή μας κατά σύμπτωση την κακία, γιατί δεν έχουμε φυσική δύναμη προς δημιουργία κακίας. Πράττουμε λοιπόν όντας εδώ κατά τη φύση μας τις αρετές, γιατί έχουμε φυσική τη δύναμη να τις πράττουμε, ενώ πάσχουμε για το μέλλον τη θέωση, δεχόμενη τη χάρη προς τούτο ως δωρεά. Πράττουμε εμείς όσο έχουμε ενεργό τη λογική δύναμη με την οποία εκ φύσεως μπορούμε να πράττουμε τις αρετές, και όσο η νοερή μας δύναμη, η δεχτική κάθε γνώσεως προσπερνά ακατάσχετα τη φύση όλων όσα υπάρχουν και αποτελούν αντικείμενο γνώσεως και αφήνει πίσω της όλους τους αιώνες. Πάσχομαι όταν, έχοντας περάσει τελείως τους λόγους των όντων, φτάσουμε με τρόπο που ξεπερνά τη γνώση στην αιτία των όντων και εκεί καταπαύσουμε την ενέργεια των δυνάμεών μας μαζί με όσα εκ φύσεως είναι πεπερασμένα. Γινόμαστε τότε εκείνο το οποίο καθόλου δεν αποτελεί κατόρθωμα της φυσικής δυνάμεως, αφού η φύση δεν έχει τη δύναμη να φτάσει το υπερφύση. Γιατί κανένα δημιούργημα δεν μπορεί από τη φύση του να προξενήσει τη θέωση, αφού ούτε μπορεί να φτάσει το Θεό. Μόνο η Θεία Χάρη έχει φυσικό ιδίωμα να χαρίζει με αναλογία στα όντα τη θέωση, καθώς λαμπρύνει τη φύση με το υπερφυσικό φως και την ανεβάζει πάνω από τα όρια της με την υπερβολική δόξα. Έπειτα από αυτή τη ζωή πάβουμε να πράττουμε τις αρετές. Δεν πάβαμε όμως να πάσχουμε κατά χάρη τη θέωση που παρέχεται ένεκα των αρετών. Γιατί το υπερφυσικό πάθος είναι απεριόριστο όσο και δραστικό, ενώ το παραφύση πάθος είναι ανύπαρκτο και ανενεργό. Τύποι των θείων αγαθών είναι οι τρόποι των αρετών και οι λόγοι των όντων, με τους οποίους ο Θεός γίνεται συνεχώς άνθρωπος. Και ο σώμα έχει τους τρόπους των αρετών, ενώ ως ψυχή τους πνευματικούς λόγους της γνώσεως. Μέσω αυτών θεοποιεί τους αξίους δίνοντάς τους εν υπόστατη μορφή αρετής και χαρίζοντας ουσιαστική ύπαρξη γνώσεως χωρίς πλάνη. Ο πιστός και πρακτικός νους μοιάζει με τον Απόστολο Πέτρο, που φυλακίστηκε από τον Ηρώδη, όνομα που ερμηνεύεται Δερμάτινος. Έτσι και αυτός όταν κρατηθεί από τον δερμάτινο νόμο, δηλαδή από το σαρκικό φρόνημα, τότε κλείνεται στη φυλακή με δύο φρουρούς και μια σιδερένια πύλη. Πολεμείται δηλαδή και από την ενέργεια των παθών και από τη συγκατάθεση της διάνοιας στα πάθη. Όταν περάσει ανάμεσα από αυτές, σαν από δύο φρουρές ή φυλακές μέσω του λόγου της πρακτικής φιλοσοφίας, σαν με βοήθεια αγγέλου, φτάνει στη σιδερένια πύλη που οδηγεί στην πόλη, δηλαδή στη στερεά και απότομη και δυσκολοπολέμη τη σχέση των αισθήσεων προς τα αισθητά. Την πύλη αυτή ανοίγει αυτόματα ο λόγος της πνευματικής θεωρίας της φύσεως και άφοβα πλέον παραπέμπει το νου στα συγγενή νοητά, ελεύθερο από τη λύσα του Ηρώδη. Ο διάβολος είναι και εχθρός του Θεού και εκδικητής. Εχθρός του Θεού είναι όταν από μίσος προς Αυτόν παρουσιάζεται ο ολέθριος σαν να έχει αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους και πείθει την προαίρεσή μας με τα εκούσια πάθη μέσω της ειδονής να προτιμά από τα αιώνια αγαθά τα πρόχειρα, με τα οποία κλέβει όλη την επιθυμία της ψυχής και μας απομακρύνει τελείως από τη Θεία Αγάπη, κάνοντάς μας θεληματικούς εχθρούς του Δημιουργού. Εκδικητής πάλι είναι όταν, δείχνοντας γυμνό το μίσος του εναντίον μας,
αφού πλέον γίναμε με την αμαρτία υποχείριή του, ζητεί την τιμωρία μας. Γιατί τίποτε άλλο δεν είναι τόσο ευχάριστο στον διάβολο, όσο ο άνθρωπος που τιμωρείται. Όταν του επιτραπεί αυτό, τότε εφευρίσκει τα αλλεπάλληλα κύματα των αθέλητων παθημάτων και τα επιφέρει σαν λέλαπα ανελαίητα εναντίον εκείνων που έλαβε την άδεια κατά παραχώρηση Θεού. Και αυτό όχι γιατί θέλει να εκπληρώσει το θείο πρόσταγμα, αλλά γιατί επιθυμεί να κορέσει το πάθος του μίσου τους εναντίον μας, ώστε η ψυχή, ατονώντας και γονατίζοντας από το πολύ βάρος των οδυνηρών συφορών, να περικόψει τη δύναμη της θείας ελπίδας της, μετατρέποντας σε αιτία θεΐας τα κύματα των δεινών που επέρχονται σε αυτήν για σοφρονισμό. Όταν εκείνοι που απόκτησαν την πρακτική έξι και τη θεωρητική γνώση τις μεταχειρίζονται για δόξα ανθρώπινη και με το φέρσιμό τους ιχνογραφούν εξωτερικά τις αρετές και λένε λόγια μόνο σοφίας και γνώσεως, χωρίς να έχουν έργα δικαιοσύνης, και για τη φαινομενική αρετή και γνώση τους δείχνουν αλαζονία απέναντι των άλλων, τότε εύλογα παραδίνονται στα δεινά που τους αρμόζουν και μαθαίνουν εκ των υστέρων την ταπεινοφροσύνη, την οποία αγνόησαν από τη μάταιη ίησή τους. Καθένας από τους δαίμονες, ανάλογα με την ιδιαίτερη του ικανότητα, συμβαίνει να προκαλεί αυτή ή την άλλη επιφορά των πειρασμών. Γιατί καθένας προξενεί διαφορετική κακία και ο ένας είναι σαφώς πιο ακάθαρτος από τον άλλον και ικανότερος σε ορισμένο μάλλον είδος κακίας. Χωρίς την παραχώρηση του Θεού και αυτοί οι δαίμονες δεν μπορούν να υπηρετούν τον διάβολο, γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός επιτρέπει με την πρέπουσα φιλάνθρωπη και αγαθή πρόνοια στον διάβολο να επιφέρει με τους υπηρέτες του δαίμονες διάφορες τιμωρίες. Αυτό το φανερώνει καθαρά η ιστορία του Ιώβ, που γράφει ότι δεν μπορούσε διόλου ο διάβολος να πλησιάσει τον Ιώβ χωρίς τη θέληση του Θεού.

Πραγματική πίστη είναι η φανερή και έμπρακτη κατά την οποία ο λόγος του Θεού φανερώνεται στους πρακτικούς παίρνοντας σώμα με τις εντολές. Μέσω αυτών ως λόγος ανεβάζει όσους τις πράττουν προς τον Πατέρα στον οποίο βρίσκεται αυτός κατά φύση. Το μυστήριο της Νέας Διαθήκης κηρύττει την αλλαγή ζωής, την αγγελική λατρεία, τη θεληματική αποξένωση της ψυχής από το σώμα και την έναρξη της θεϊκής μεταμορφώσεως με τη χάρη του Πνεύματος. Πνευματική περιτομή εννοεί ο Λόγος του Θεού την αποκοπή της εμπαθούς σχέσεως της ψυχής προς το σώμα. Επειδή ο Θεός είναι αγαθός και θέλει να ξεριζώσει ολότελα από μέσα μας το σπόρο της κακίας, δηλαδή την ειδονή, η οποία σύλλησε με το νου τη Θεία Αγάπη, επιτρέπει στον διάβολο να μας προξενήσει πόνους και τιμωρίες. Έτσι ξύνει από την ψυχή με τους πόνους τη σκουριά της προηγούμενης ειδονής και συγχρόνως θέλει να μας προξενήσει μίσος και τέλεια αποστροφή προς τα παρόντα, τα οποία θοπεύουν μόνο την αίσθηση, επειδή χρησιμοποιώντας τα δεν έχουμε πέρα από την τιμωρία κανένα κέρδος. Και θέλει ακόμα την εκδικητική και μισάνθρωπη δύναμη του διαβόλου να την κάνει αφορμή επιστροφή στην αρετή για όσους θεληματικά έφυγαν από αυτήν. Είναι πρέπον και δίκαιο να τιμωρούνται από τον διάβολο εκείνοι οι οποίοι δέχτηκαν ευχαρίστως τις κακές συμβουλές του για εκούσια αμαρτήματα. Γιατί ο διάβολος και την ειδονή σπέρνει και τα εκούσια πάθη και την οδύνη προξενεί με τα ακούσια παθήματα. Ο λόγος που ο θεωρητικός και γνωστικός νους παραδίνεται πολλές φορές προς τιμωρία στο διάβολο, ο οποίος δικαίως του προξενεί πόνους και συμφορές, είναι για να μάθει υποφέροντας να φιλοσοφεί μάλλον περί καρτερίας και υπομονής στους πόνους, παρά να ματαιολογεί ανώφελα με υπερηφάνεια για ανύπαρκτα πράγματα. Εκείνος που υποφέρει, γιατί έχει παραβεί κάποια θεία εντολή, αν εννοήσει την αιτία της θείας πρόνοιας που τον τιμωρεί για να τον θεραπεύσει και τη συμφορά δέχεται ευχαρίστως και το σφάλμα για το οποίο τιμωρείται διορθώνει με χαρά. Εκείνος όμως που μένει ανέστητος σε αυτή τη θεραπεία, δίκαια χωρίζεται από τη χάρη που του δόθηκε και παραδίνεται στη σύγχυση των παθών και αφήνεται να καταλήξει στη διάπραξη εκείνων των αμαρτημάτων που επιθυμούσε εσωτερικά. Εκείνος που θεληματικά από συνέστηση των αμαρτιών του δείχνει υπομονή καθώς δέχεται τις επίπονες επιθέσεις των αθέλητων πειρασμών μαζί με την πρέπουσα ευχαριστία, δεν εκδιώκεται από την έξι της αρετής και τη χάρη, γιατί υποτάχθηκε με τη θέλησή του στο ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας και δέχεται τις δοκιμασίες σαν να πληρώνει χρέος. Αλλά παραμένοντας αυτές, στο βασιλιά της Βαβυλώνας καταβάλει ως φόρο τους βίαιους πόνους που προξενήθηκαν από το παθητικό μέρος της φύσεώς του και την καταδιάνεια συγκατάθεση για αυτούς ως χρεώς της τους για τις προηγούμενες αμαρτίες. Στο Θεό όμως προσφέρει τη διόρθωση των σφαλμάτων μέσω της αληθινής λατρείας, δηλαδή της ταπεινής διαθέσεως. Εκείνος που δεν δέχεται με ευχαριστία τη συμφορά που με ακούσιους πειρασμούς επιτρέπει ο Θεός προς διόρθωσή του και δεν αποβάλλει μετανοώντας την ίηση που έχει γιατί τάχα είναι δίκαιος, αυτός επειδή αντιτάσσεται στις διαταγές της δίκαιης κρίσεως του Θεού και δεν καταδέχεται να υποταχθεί θεληματικά στο ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας, παραδίνεται σύμφωνα με θεία διαταγή σε αιχμαλωσία και κλειούς και δεσμά και αρρώστια και θάνατο και μαχαίρι και εξορίζεται εντελώς από την πατρίδα του. Γιατί όλα αυτά και περισσότερα ακόμη παθαίνει εκείνος που εξορίζεται από την έξι της αρετής και της γνώσεως σαν από την πατρίδα του. Και ο λόγος είναι που δεν θέλει από υπερηφάνεια και μάταιη ίηση να εκτίσει τις ποινές που του επιβάλλονται για τις αμαρτίες του και να χαίρεται στις λήψεις, στις ανάγκες και στις στεναχώριες όπως ο Θείος Απόστολος. Γιατί γνώριζε ο Μέγας Απόστολος ότι η ταπείνωση που προέρχεται από τους σωματικούς πόνους φυλάγει τους θείους θησαυρούς της ψυχής. Γι' αυτό και ευχαρίστως έκανε υπομονή και για τον εαυτό του και για όσους ήταν τύπος αρετής και πίστεως, ώστε κι αν ως υπεύθυνοι πάσχουν, όπως ο Κορίνθιος που επιτιμήθηκε, να έχουν παρηγοριά και παράδειγμα υπομονής αυτών που υπέφερε χωρίς να φταίει. Εκείνος που δεν στέκεται εξαιτίας της αισθήσεως στα σχήματα των ορατών, αλλά με το νου αναζητά τους λόγους τους ως υποτυπώσεις των νοητών ή παρατηρεί τους λόγους των αισθητών χτισμάτων, διδάσκεται ότι κανένα από όσα βλέπουμε δεν είναι ακάθαρτο, γιατί όλα έχουν γίνει εκ φύσεως πολύ καλά. Εκείνος που δεν μεταβάλλεται μαζί με την κίνηση των αισθητών εργάζεται ανώθευτα τις αρετές.
Εκείνος που δεν άφησε τα αισθητά να αποτυπώσουν στο νου του τα σχήματά τους, αυτός έχει λάβει την αληθινή ιδέα των όντων. Εκείνος πάλι που με τη διάνοιά του προσπέρασε και αυτή την ουσία των όντων, αυτός ως άριστος θεολόγος έπειτα από αυτήν είδε με τρόπο άγνωστο τη μονάδα. Κάθε θεωρητικός νους που έχει το μαχαίρι του πνεύματος, δηλαδή το λόγο του Θεού, αφού θανάτωσε μέσα του την κίνηση της ορατής κτήσεως, κατόρθωσε την αρετή. Και αφού απόκοψε από τον εαυτό του τη φαντασία των αισθητών σχημάτων, βρήκε την αλήθεια που υπάρχει μέσα στους λόγους των όντων, πάνω από την οποία στηρίζεται η φυσική θεωρία. Και αφού ανέβηκε πάνω από την ουσία των όντων, δέχεται το φωτισμό της θείας και άναρχης μονάδας, ο οποίος αποτελεί το μυστήριο της αληθινής θεολογίας. Στον καθένα φανερώνεται ο Θεός ανάλογα με την ιδέα που έχει περί αυτού. Σε εκείνους που με την επιθυμία τους ξεπέρασαν την υλική σύνθεση και οι δυνάμεις της ψυχής τους κινούνται με ίση δύναμη γύρω από το Θεό, σε μία και την αυτία η κινησία φανερώνεται ως μονάδα και τριάδα, τόσο για να δείξει την ύπαρξή του, όσο και να διδάξει μυστικά τον τρόπο της υπάρξεώς του. Σε εκείνους που η επιθυμία τους κινείται μόνο γύρω από τα υλικά και οι δυνάμεις της ψυχής τους δεν συνδέονται μεταξύ τους, δεν φανερώνεται όπως είναι αυτός, αλλά όπως είναι εκείνοι, δείχνοντάς τους ότι και με τα δυο τους χέρια έχουν αγκαλιάσει την υλική διάδα, κατά την οποία συγκροτήθηκε όλος ο σωματικός κόσμος, από ύλη δηλαδή και μορφή. Ο Θείος Απόστολος στις διάφορες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος τις ονομάζει διάφορα χαρίσματα, τα οποία ενεργούνται από ένα και το αυτό πνεύμα. Αν λοιπόν κατά το μέτρο της πίστεως καθενός δίνεται η φανέρωση του πνεύματος με τη μετοχή στο τάδε χάρισμα, είναι φανερό ότι καθένας πιστός δέχεται την ενέργεια του πνεύματος στο βαθμό που αναλογεί με την πίστη και την κατάσταση της ψυχής του. Και η ενέργεια αυτή που χαρίζει την κατάλληλη έξι για την εργασία αυτής ή εκείνης της εντολής. Ένας δέχεται λόγο σοφίας, άλλος λόγο γνώσεως, άλλος λόγο πίστεως και άλλος άλλο από τα χαρίσματα του πνεύματος που απαριθμεί ο Μέγας Απόστολος. Έτσι, ένας δέχεται μέσω του πνεύματος το χάρισμα της τέλειας και άμεσης αγάπης προς τον Θεό, η οποία δεν έχει τίποτε υλικό, ανάλογα με την πίστη του. Άλλος το χάρισμα της τέλειας αγάπης προς τον πλησίον μέσω του ίδιου πνεύματος. Και άλλος κάποιο άλλο χάρισμα. Και ο καθένας έχει το χάρισμά του ενεργοποιούμενο από το ίδιο πνεύμα, όπως είπα. Γιατί είναι χάρισμα του πνεύματος κάθε έξι που ενεργοποιείται προς εργασία εντολής, λέει ο Απόστολος. Το βάπτισμα του Κυρίου είναι η τέλεια νέκρωση της προαιρέσεώς μας προς τον αισθητό κόσμο. Ενώ το ποτήρι είναι η άρνηση και αυτής της παρούσας ζωής μας υπέρ της αλήθειας. Το βάπτισμα του Κυρίου είναι τύπος των δικών μας αυτοπροαίρετων κόπων που κάνουμε για χάρη της αρετής, με τους οποίους αφού καθαρίσουμε τους μολυσμούς της συνειδήσεώς μας, δεχόμαστε τον εκούσιο θάνατο της προαιρέσεως προς τα ορατά. Το ποτήρι είναι τύπος των περιστασιακών ακούσιων πειρασμών που επέρχονται σε μας παρά την προαίρεσή μας για χάρη της αλήθειας. Με αυτούς, προτιμώντας το Θείο Πόθο περισσότερο και από την ίδια τη φύση μας, δεχόμαστε θεληματικά το βίαιο θάνατο της φύσεως. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο βάπτισμα και το ποτήρι. Το βάπτισμα νεκρώνει την προαίρεση προς τα ευχάριστα του βίου για χάρη της αρετής, ενώ το ποτήρι κάνει τους ευσεβείς να προτιμούν την αλήθεια και από αυτή τη φύση.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Τα πάθη ξεριζώνονται εύκολα όσο είναι τρυφερά.

«Γέροντα, βλέπω ότι έχω πολλά πάθη». «Ναι, έχεις πολλά πάθη, αλλά και νιάτα έχεις και παλικαριά έχεις για να δουλέψεις και να βγάλεις από το περιβόλι σου τα αγκάθια και να βάλεις κρίνα, ζουμπούλια, τριαντάφυλλα και να αγάλεσαι μετά μέσα στο περιβόλι σου. Τώρα που είσαι νέα, τα πάθη είναι τρυφερά και εύκολα ξεριζώνονται. Βλέπεις και τα αγριόχορτα και αγκάθια να είναι, όταν είναι ακόμη τρυφερά, εύκολα ξεριζώνονται. Ενώ όταν μεγαλώσουν, σκληραίνουν και δύσκολα μπορείς να τα πιάσεις για να τα ξεριζώσεις. Και η τσουκνίδα, όταν βγάζει τα πρώτα φύλλα, δεν διαφέρει στην απαλάδα από το βασιλικό. Μπορείς να την πιάσεις και να την μυρίσεις γιατί είναι τρυφερή. Γι' αυτό να προσπαθήσεις να ξεριζώσεις τα πάθη σου όσο είσαι νέα. Γιατί αν τα αφήσεις, θα εχμαλωτιστεί η ψυχή σου σε διάφορες επιθυμίες και θα είναι δύσκολο να ελευθερωθείς από αυτές. Όσοι από νέοι δεν ξεριζώνουν τα πάθη τους, υποφέρουν πολύ στα γεράματα, διότι γερνάνε με τα πάθη, τα οποία γίνονται παλιά κακά, δυσκολοθεράπευτα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αρχίζει να αγαπά τα πάθη του. Έρχεται η ηλικία της αγάπης, της στοργής και γίνεται πιο επιοικής στον εαυτό του. Εξασθενεί και η θέληση και ο αγώνας κατά των παθών γίνεται πιο δύσκολος. Ο νέος έχει ζωντάνια. Εάν αξιοποιήσει αυτήν την ζωντάνια στο ξερίζωμα των παθών,

Γέροντα, γιατί πέφτω συνέχεια στη γαστριμαργία? Γιατί εκεί έχεις αδυναμία. Ο διάβολος πολεμάει το φυλάκιο που είναι αδύνατο. Τα άλλα που είναι οχυρωμένα, καλά, δεν τα χτυπάει. Αν καταλάβω αυτό το φυλάκιο, λέει, εύκολα θα καταλάβω ένα-ένα και όλα τα άλλα φυλάκια. Γι' αυτό το αδύνατο φυλάκιο πρέπει να οχυρώσεις καλά. Γέροντα, πελαγώνω όταν βλέπω τα πάθη μου. Να μην πελαγώνεις, ούτε να δηλιάζεις. Με θάρρος να παίρνεις ένα-ένα τα πάθη σου, αρχίζοντας τον αγώνα σου από το πιο μεγάλο. Στην αρχή βοηθάει να μην τα λεπτολογείς, αλλά να χτυπάς και να ξεριζώνεις τα πιο χοντρά που βλέπεις. Και καθώς θα χρηστεύονται οι ρίζες των μεγάλων παθών, θα ξεραίνονται και οι λεπτές ρίζες από τα μικρότερα πάθη. Επομένως, όταν ξεριζώσεις ένα μεγάλο πάθος, μαζί με αυτό θα ξεριζωθούν και άλλα μικρότερα. Γιατί, γέροντα, ενώ παίρνω πολλές αποφάσεις να αγωνιστώ με ζήλο κατά των παθών μου, τελικά δεν τις πραγματοποιώ? Γιατί παίρνεις πολλές αποφάσεις μαζί. Τα πάθη, όπως και οι αρετές, αποτελούν μια αλυσίδα. Το ένα πάθος είναι συνδεδεμένο με το άλλο και η μία αρετή είναι συνδεδεμένη με την άλλη, όπως τα βαγόνια του τρένου είναι ενωμένα το ένα με το άλλο και όλα ακολουθούν το πρώτο. Αν λοιπόν αποφασίσεις να αγωνιστείς για αρκετό διάστημα για να κόψεις ένα συγκεκριμένο πάθος και να καλλιεργήσεις την αντίστοιχη αρετή, θα το πετύχεις. Και μαζί με αυτό το πάθος που θα κόψεις, θα απαλλαγείς και από άλλα πάθη και θα αναπτυχθούν οι αντίστοιχες αρετές. Ας πούμε ότι ζηλεύεις. Αν αγωνιστείς να μην ζηλεύεις, θα καλλιεργήσεις την αγάπη, την καλοσύνη και συγχρόνως θα απαλλαγείς από το θυμό, από την κατάκριση, από την κακία, από την λύπη. Γέροντα, ένα πάθος ή μία κακή συνήθεια είναι καλύτερα να τα κόψεις μια και έξω ή σιγά σιγά? Αν μπορείς να τα κόψεις μια και έξω, είναι καλύτερα, γιατί διαφορετικά αφήνουν δέκατα. Δεν χρειάζεται καθυστέρηση. Όταν περνάει κανείς ένα ποτάμι, ιδίως χειμώνα καιρό, προσπαθεί να το περάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί θα παγώσει. Αν το περάσει γρήγορα, μέχρι να κρυώσει, θα ζεσταθεί πάλι. Βλέπεις και τα άλογα, όταν τα δένουν, αν θέλουν να ελευθερωθούν, κόβουν το σχοινί απότομα. Με τον πειρασμό, θέλει απότομα κόψιμο το σχοινί. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει, απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνεται κανείς τα πάθη, αλλά το να μην δέχεται αυτά. Μπορεί και ο απαθής να έχει προσβολή από πάθη? Μπορεί. Αλλά ό,τι και να του πετάξει ο διάβολος, καίγεται από την θεία φλόγα που έχει ανάψει μέσα του. Ο διάβολος δεν πάβει να προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τις προσβολές του εχθρού, τότε καθαρίζει η καρδιά του και κατοικεί πια μέσα του ο Χριστός. Η καρδιά του μετατρέπεται σε καμίνι, σε βάτο καιωμένη, και ό,τι κι αν πέσει μετά μέσα, καίγεται.

Γέροντα, μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό φθάνει για να μας παρακινήσει στον αγώνα κατά των παθών. Μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό δεν φθάνει. Χρειάζεται και καλή διάθεση, αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και φιλότιμη άσκηση. Γέροντα, η μνήμη του θανάτου βοηθάει στην εσωτερική εργασία. Ναι, πολύ βοηθάει. Αν έχουμε μνήμη θανάτου με ελπίδα στο Θεό, θα γνωρίσουμε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και θα βοηθηθούμε πνευματικά. Γι' αυτό να φέρνουμε στο νου μας το κριτήριο του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι θα κριθούμε για τις αμαρτίες που κάναμε και δεν μετανοήσαμε. Τι κάνω, πώς ζω με τόση αμέλεια, να σκεφτώ. Αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, πού θα πάω? Μήπως έκανα κανένα συμβόλαιο με το θάνατο? Πεθαίνουν και μικροί και μεγάλοι. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός μπορεί σε λίγο να με πάρει, τότε δεν θα αμαρτάνω. Για να πεθάνουν τα πάθη, πρέπει να σκεφτόμαστε τον θάνατο, τη μέλουσα κρίση, και να πάθουμε κι εμείς αποφιλότιμο για τον Χριστό που πολλά έπαθε για να μας λυτρώσει. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνακές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη και να πληγώσουμε τον Χριστό. Στριμώχνομαι γέροντας τον αγώνα μου. Ένα αγκαθάκι βγάζεις από το δάχτυλό σου και πονάς. Πόσο μάλλον να ξεριζώσεις από μέσα σου ένα πάθος. Ύστερα να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθεια να κόψει ένα πάθος του, τότε ο πειρασμός βάζει εμπόδια και στριμώχνεται ο άνθρωπος, όπως στριμώχνεται και ο δαιμονισμένος όταν το διαβάζουν εξορκισμούς, γιατί γίνεται αγώνας, παλεύει με το διάβολο, έπειτα όμως ελευθερώνεται. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς σκόπο, πατώντας κουμπιά. Δεν κόβονται αμέσως τα πάθη, όπως και ο κορμός του δέντρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα μέχρι να κοπεί πέρα-πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσο σκόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός για να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Κι αν, γέροντα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνεις κούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά.

Γέροντα, κάθε μέρα λέω, από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ. Αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις το Θεό μπροστά. Να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από τον Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί, ενώ δεν καταβάλουν καμιά προσπάθεια να διορθωθούν, λένε, «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απαλλάξέ με». Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμα και θα αγιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός, πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνον τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη?

φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριόν μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας πρέπει να τον αντιπολεμόμεν με την σωτήριον προσευχήν εσωτερικός μέσα στο νου μας με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόνε. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαρά την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού, να διψά την Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψά η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη. Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνο, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Πανταρώτας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ο Μπαρμπαλέξης ο καλοσκερής δεν είχε ανάγκη του προθμίου του Χάρονος για να πηδήσει στον άλλον κόσμο. Είχε το ειδικό του. Καλά που ευρέθηκε αυτό το υπόσαθρον πλοιάριον, αυτόχρημα σκυλοπνίχτης, φελούκα παμπάλεος, δια να θαλασσοπνίγεται και πορίζεται τα προς το ζήνο Μπαρμπαλέξης. Ήτο πτωχός, πάμπτωχος. Τόσα χρόνια που εγύριζε στην ξενιτιά και ταξίδευε με ξένα καράβια, κατάλαβες, καμίαν προκοπή δεν είχε ειδεί. Παραπάνω από ολοστρόμος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Άλλοι σύντροφοί του, κατάλαβες, απέκτησαν σκούνες και βρύκια και 2-3 μάλιστα ευρίσκονται το σήμερο με μπάρκα. Και αυτός δεν είχε το σήμερο ουδέν ακότερο, μόνον ή τον αναγκασμένος με αυτήν την παλιόβαρκα να αγωνίζεται να ποριστεί τον άρτον της οικογένειας του. Και είχε νίκη 2 αδύνατα μέρη, εν ώρα γάμου, και οι γαβροί, κατάλαβες, το σήμερο γυρεύουν πολλά. Σπίτι, αμπέλι, ελαιώνα, παλιοχώραφα, τα χρειαζούμενα του σπιτιού όλα και το μέτρημα χωριστά. Μήπως είχε τουλάχιστον βοήθεια από κανένα. Εκ των 2 ιών του ο νεότερος, ο Δημήτρης καλή του ώρα υπηρετούσε, ας είχε ζωή, εις το βασιλικό ναυτικόν. Καλά ναυτικά ήθελε μάθει. Ο άλλος, ο Αποστόλης, ο μεγαλύτερος, έλειπε χρόνια εις τους ωκεανούς. Ούτε γράμμα ούτε απειλογιά. Προν 3 ετών είχε μάθει ότι ήταν με ένα αγγλικό ατμόπλιο ναύτης και ότι περνούσε για Ιταλός. Ας πά να περνούσε και για σκλαβούνος. Αυτός διάφορο δεν είχε. Όσο κατάδικος εις το ικρίωμά του, όσο κοχλίας εις το κέλι φως το Μπαρμπαλέξης ή το προσιλωμένος εις τη λέβων του. Εταξίδευε μεταξύ Μιτζέλας, Τυλίδος, Λιχάδος, Ωρεών και Έδιψου. Διεπόρθμευε κάτι μικρά εμπορεύματα, σπανίως επιβάτας. Άπαξ του μηνός κατέπλεαν εις την χθαμαλήν ευλίμενον νήσων του, διαναφέρει εξοικονόμησιν εις την γριά και εις τας δύο κόρας του. Το πάλε είχε σύντροφον εις τη Λέβων τον Γεροσαλαμάστρα, καλά που ύβρε συμπλωτήρα αρκετά ρυψοκίνδυνον. Αλλά ο Γεροσαλαμάστρας δεν ήταν ευχαριστημένος από το μερτικό, εγώγγιζε ένα παύστος και μίαν πρωίαν του έφυγε και τον άφησε μέσα στη μέση. Ύστερον από φεγγάρι σε φεγγάρι είχε ενίοτε τον Μπαρμπαγιάννην τον Λαλούμενον. Αλλά ο Μπαρμπαγιάννης ο Λαλούμενος συνήθιαν είχε την ημέρα του απόπλου να συμπίνει με τους φίλους και ουχή σπανίως το ταξίδι ανεβάλλητο εξαιτίας του ή ο ναύλος εναβάγει εξ ολοκλήρου. Ο Μπαρμπαλέξης συναγκάστη να τον αποπέμψει. Τελευταίον και μόνιμον σύντροφον προσέλαβε τον Γιάννη τον Πανταρώτα. Τι περίφημος άνθρωπος αυτός ο Γιάννης ο Πανταρώτας, η δυνατότης να τον ονομάσει και Γιάννην Άπιαστον. Ο Μπαρμπαλέξης μάλιστα τον εναυτολόγη υπό το όνομα Ιωαννίδης. Υπελόγιζε ότι αν υπάρχουσιν ανά των ελληνικών κόσμων 100.000 έγχαμοι Γιάννηδες και Γιάννενε χείρε, θα είναι κατά μέσον όρον 250 ή 300.000 Ιωαννίδε. Και μετά τρεις γενεάς, όταν αν περισωθεί το ελληνικό γένος, τα εισίδης και άδης θα παντώνται μόνον εις τα ηρωικοκομικά επίλια, τι θα ευρεθεί να ανησυχήσει αν οι ζήσαντες Ιωαννίδε ήσαν σωστοί 300.000 ή 300.000 και εις. Το αληθές είναι ότι ο Μπαρμπαλέξης ο καλοσκερής έτρεφε μεγάλη στοργή προς τον συμπλωτήρα του τον Πανταρώταν. Δεν εμερίμνα τόσον περί του εαυτού του, αν θα αξιωθεί να λάβει σύνταξη από των ναυτικών απομαχικών ταμείων, όσον περί του συντρόφου του. Εκεί που έπλεεν από κάβων εις κάβων, από αιγιαλών εις αιγιαλών, ίστα το μία στιγμή, άφηνε την κόπην, έφερε την χείρα εις το μέτωπον και έλεγε «Το ελάχιστο αυτός ο Ιωαννίδης δεν θα πάρει τίποτε σύνταξη. Τον αυτολογώ τακτικά. Τίποτε δεν του λείπει. Τα χαρτιά του είναι σωστά. Εγώ ασκουρεύομαι». Και στρεφόμενος προς μεσημβρίαν έκαμνε λίαν εκφραστικήν χειρονομίαν
με τον αντίχειρα και με τον δίχτυν λέγον, όλοι σε κουβέρνω. Και ουχήτων υπέφερε πολλά δια να τον περάσει στα χαρτιά αυτόν τον Γιάννη τον Πανταρότα. Οι λιμενικοί υπάλληλοι μάλιστα του έψιναν το ψάρι στα χείλη. Είναι αληθές ότι ο εξακουσμένος σύντροφός του ήτο εν διηναική απουσία. Οι αλλοιείς, οι συναντώντες των Μπαρμπαλέξιν παραπλέοντα τα σαχτάς, ενίοτε και οι επόλοι, οι οδηγούντες τα σέγας των εις των Αιγιαλών, διαναρμυρίσουν τον ηρώτων. «Πού είναι ο σύντροφός σου, μοναχός σου αρμενίζεις?» «Πάει να αγοράσει ψωμιά», απήντα ο Μπαρμπαλέξης. «Τώρα τον περιμένω να γυρίσει». Και ενώ έλεγε ότι τον περιμένει, εξικολούθη ουδέν ή τον απλέει. Οι επιστάτε των λιμένων, οι υγειονομικοί φύλακες και οι τελωνοσταθμάρχε ήσαν τα φόβητρα του Μπαρμπαλέξη. Επαρουσιάζει το πάντοτε μόνος του εις των υγειονομικών ή λιμενικών σταθμών δια να βγάλει τα χαρτιά. «Ποιος είναι ο σύντροφός σου?» «Ο Γιάννης ο Πανταρότας». «Αλλά χού έλεγεν ο Ιωαννίδης?» «Και πού είναι αυτός ο Γιάννης ο Πανταρότας?» «Με καρτερεί στη βάρκα». «Πώς δεν τον παρουσιάζεις ποτέ?» «Όλη μέρα στην πιάτσα βρίσκεται, αδειάζει από το μεθύσι». «Και εμπιστεύεσαι εσύ να ταξιδεύεις με μέθυσον?» «Τον έχω δια τον τύπο, επειδή έτσι το θέλει ο νόμος. Εγώ αξίζω για δυο». Και ο λιμενικός υπάλληλος εφόρει τα γυαλιά του και του έδιδε τα χαρτιά. Ίσο όμως υπάλληλος ήταν πολύ πονηρός και τον είχε καταλάβει. Φαίνεται να ήταν Μωραΐτης, αλλά ο Μπαρμπαλέξης ταχαίως τον αφόπλησε. Υπό την πρόραν της βάρκας έκρυπτε πάντοτε μίαν τσότραν γεμάτην ή και δαμεζάναν ολόκληρον, το ευρίσκοντο δε και κάτι ορεκτικά εδέσματα της πατρίδος του. Με μισία στα κοουρά, με κανέν καπνιστό κεφαλόπουλο της λίμνης, με ολίγων αυγοτάραχων, με ένα έγχελιν αλατισμένον, όλα προϊόντα της μικράς ωραίας νήσου, ο Μπαρμπαλέξης έκαμνε τη δουλειά του. Ίσ' άλλος όμως ή το σκληρός, ή το λιγότερον τρεπτός από τους αρχαίους θεούς και ας τους είχε σχεδόν πατριώτας, ή το αυστριακός, χειρότερος από Τούρκων, και έτυχε να γίνει υπάλληλος εις την ελευθέραν Ελλάδα. Ο Μπαρμπαλέξης δεν υπόρεσε να τον καταφέρει, είναι αγκάστη να πάυσει να πλησιάζει στον σταθμόν εκείνων της στερεάς. Μίαν φοράν όμως τα έφερε σκούρα. Ευρέθη εις το πέλαγος εν το μέσο του Εβοϊκού στενού, εις ίσιν από της Υπήρου και από της γης Νήσου απόσταση. Ήρχε το από τους ωραιούς και έπλεε δια το θρόνιον. Είχε μικρόν φορτίον από στάμνες και κανάτια και ημίσιαν δωδεκάδα βαρέλια εντοπίων μικρών αφίων. Ο Μπαρμπαλέξης ήτο αμέριμνος ως πάντοτε και εκάθητο εις την πρίμνην κυβερνών το σκάφος και ηθήνων το ιστίον. Δεν ήτο ανάγκη τώρα να κάνει την τέχνη

Εύνης βλέπει βασιλικών πλοίων ερχόμενων αντίπρορα αυτού. Ήτο η Σαλαμινία πιθανώς, ίσως να ήτο και η Πληξάβρα ή η Αφρόεσα. Αν είχε κανένα επιβάτη να σήτο και φουστανελάς, θα τον υπεχρέω να μεταμφιεστεί εις ναύτην, να φορέσει τα παλιά αμπαδίτικα του Μπαρμπαλέξη, τα οποία ευρίσκοντο υπό την πρόραν δια πάν ενδεχόμενων. Αλλά επιβάτην είπομεν δεν είχε. Τι να κάνει. Σηκώνεται, λαμβάνει το έν των ζυγών, εφών καθέζονται οι ιερέτε, το ανορθεί, ευγάζει ένα σκαλμόν, τον προσδένει δια του τροποτήρος σταυροειδός επί του ζυγού. Κύπτει υπό την πρόραν, αναζητεί τα παλαιά ράκη του, ενδύει το διπλούν ξύλον με μίαν κάπαν, της οποίας τα μανίκια εκκρέμαντος παραχτικός περί τας δύο άκρας του σκαλμού. Επί της κορυφής του ορθού ξύλου θέτει ένα ναυτικόν κούκον, τον οποίον είχε, αφού χρόνου εταξίδευε με τα ξένα πλοία εις Ιταλίαν και εις τον Ανδρίαν. Δια να σταθεί όπως ούν ο κούκος, τον περιδένει ολόγυρα με το κίτρινο ζωνάρι του ως αρίκι. «Είναι σωστός και άζουρο», εψιθύρισε ο Μπαρμπαλέξης, και έστησε το αυτοσχέδιον τούτο ανδρίκελον επί του θρυγκού της πρόρας με την βάση κάτω εις το κήτος, εκείθεν του κολπουμένου ιστίου. Έβαλε και την μίαν κόπιν εγκάρσιον, ιονίης ανάπαυσιν επί των γονάτων του ανδρικέλου, με το πτερίγιον άνω προς τον ουρανόν. Ολίγα λεπτά ακόμη και τα δύο αντίπρορα πλοία συνειδήθησαν. Ο Μπαρμπαλέξης ύψωσε την σημαίαν, εμετρίασε τον δρόμον και απέδωκε τα στιμάς. Ο κελευστής της βασιλικής ημιολίας, ώστις εγνώριζε τον Μπαρμπαλέξην από πολλών ετών, δεν ειδυνήθη να μη θαυμάσει την ευχηρία και την δραστόνην μεθύς έπλε. «Μπράβο, καπετάν Αλέξη», το έκραξεν. «Είσαι πολύ σβέλτος». «Αλήθεια», απήντησε ο Μπαρμπαλέξης, «και μάλιστα ο σύντροφός μου». Τούτον ένεκα μεγάλης χαράς ή το αφορμή δια τον Μπαρμπαλέξην, όταν κατόρθωνε στη χάση και στη φέξη να έχει κανέναν επιβάτη, τον οποίον εν ανάγκη να περάσει ως τον περίφημον Γιάννη τον Πανταρότα, αλλά που επιβάτης, ποιος τόλμα να πατήσει τον πόδα εις την παλιόβαρκα. Μίαν φοράν ευτύχησε να επιβιβάσει από μίαν ακρογιαλιάν της Λοκρίδος ένα κάποιον ορεινόν, ώστις ήθελε να περάσει αντικρή εις την Εύβοια. Αλλά ίσως ήτο η πρώτη φορά καθήν ούτως επάτησε τον πόδα εις πλοίον εν γέννη. Μόλις εκάθισε παρά την πρίμνην, με την σκούφιαν του ίσα με το αυτί, με τον στριμμένον μίστακά του, μετά τους λούκια του εις μέρος όπου εδιαναστούσεν η βάρκα και όπου ο Μπαρμπαλέξης είχε διπλαρώσει την βάρκα επίτηδες, δια να τον παραλάβει και αμέσως πριν λύσει ο ναύτης τα απόγεια, πριν η λέμβος αλεύσει ακόμη, διότι ή το γαλήνι, ο επιβάτης ήρχισε να πιάνεται από τον σκαλμόν, από την κοπαστήν, από τον νόμον του Μπαρμπαλέξη, από ό,τι έβρισκε. «Τι έχεις», είπε ο κυβερνήτης. «Κάμε ήσυχα, μη φοβάσαι». Και ήρχισε να αποσπά την άγκυραν. Αλλά ο επιβάτης δεν ήτο καλά. Είχε κύψει εις το κήτος και ζήτη να κρατηθεί από τα σεξοχάς των στραβοξύλων, από τα εσωτερικά φατνώματα. Η λέμβος εκινήθη. «Έχει έννοια», είπε ο Μπαρμπαλέξης. «Τώρα θα λύσω το πανί». Το σκάφος εσάλευσε ο λίγοντι. Ο επιβάτης εκυρτώθη, έγινε κουβάρι, εκρατεί το σπασμωδικός από το πρυμναίον ζυγόν, από τον θρυγκόν της πρίμνης. «Βγάλε με, βγάλε με», εκράβγασε. «Τι έπαθες βρε άνθρωπε, σε καλό σου». «Βγάλε με όξου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ τη φευγάλα τη βάρκας». «Μη φοβάσαι, δεν είναι φουρτούνα. Μπονάτσα κάλμα». «Βγάλουμε όξους», λένε. «Τι με κραίνεις αυτό». «Τώρα λιγάκι και εφτάσαμε. Κάμε το σταυρό σου. Τράβα μια ρακιά». «Χοντρές καλλιόρις με κραίνεις, βλέπω». Και με τον έναν γρόθον εφοβέριζε τον Μπαρμπαλέξην, ενώ με τον άλλον εκρατεί το σπασμωδικός από την κοπαστήν. Ο γυραιός ναυτικός έδωκε τόπον τη οργή, ή αγκάστη να προσεγγίσει ο πίσω εις την ξηράν και να τον αποβιβάσει. Μόλις επάτησε εις τα άγια χώματα ο ορεινός, απεμακρύνθη ολίγα βήματα και στραφής κατά των Αιγιαλών, εστάθη μεταξύ ενός βράχου και ενός θάμνου και προσβλέψας βλοσιρός προς τον Μπαρμπαλέξην, ώστις απεμακρύνετος σιωπηλός από τις ακτής, επρότεινε και τους δύο γρόνθους την φοράν ταύτην, σίων απειλητικός την κεφαλήν και κράζων. «Αχ, καραβά! Αχ, βρε καραβά! Αχ, μωρέ καραβά!»

αν και συνήθως εθύρευε τους επιβάτας όπου τους έβρισκεν, ο Μπαρμπαλέξης άπαξ ευρέθη στην ανάγκη να αποποιηθεί να παραλάβει επιβάτην εις την μικράν υπόσαθρον σκάφην του. Ιδού πως. Ήτο κατά τας τελευταίας ημέρας του έτους 1870. Ο Μπαρμπαλέξης ετοιμάζει το να αποπλέψει έκτινος ερήμου ακτής της Φωκίδος, μελετών αν δεν έβρει εν το μεταξύ κανέναν άβλον, να απέλθει στην μικρά νήσον του. Χειμώνα καλοκαίρι ωστόσο, δεν θα ξαποστάσω μια φορά κι εγώ. Καλότυχοι είναι ο καπετάν Φραγκούλης, ο Γυαλόξυλος, ο καπετάν Θανασός, ο Ζευγαρωμένος, ο καπετάν Γιαννάκος, ο Έρωτας. Άμα μεσάσει ο τριγητής ο μήνας, έρχονται και δένουν τα καραβάκια τους από την κολόνα της πιάτσας και τραβούν φαΐ και ύπνο που πάει αντάρα και καπνός. Ή το περί την εσπερινή να φιλίκιν, είχεν αρχίσει να νυχτώνει. Δεν εφοβείτο να πλέει και δι' ανοιχτός εις τόσον γνωστά πελάγι. Εκαυχάτο ότι και οι ξέρες και τα γκρίφια τον εγνώριζαν. Ετοιμάζεται να ανασπάσει την άγκυρα. Τα νερά εις τον όρμον εκείνον ήσαν ριχά, δεν εδιαναστούσεν η βάρκα. Ή το αραγμένος μέχρι βολής του φεκίου από της ξηράς. Εκεί βλέπει κάτι τι και έλαμψεν έξω επίτηνος βράχου της παραλίας. Αυτό δε το λάμψαν έλαμψεν επίτηνος λίαν αμαυρού, λίαν θαβού. Με όλον το επικρεμάμενον ήδη σκότος, η αμαυρότης εφαίνεται δεσπόζουσα του σκότους. Ακούει μίαν φωνή, φωνήν λίαν επιταχτικήν και τραχίαν. «Βρε καραβά!» Προσιλεί τα όματα διαστέλων υπερβολικώς αυτά όπως διακρίνει εν μέσω του λυκόφωτος. Μεταξύ δύο βράχων εις μέρος όπου ήρχιζεν ένα μονοπάτι γνωστόν αυτό διού ανεριχάτο της εις την γυμνήν και απόκριμνον αχτήν, βλέπει δύο άνδρας συσταμένους. Ήσαν ένοπλοι και τα τουφέκια και τα πιστόλια των έστειλβων επί της λερής περιβολής των. Ο Μπαρμπαλέξης εφοβήθη μέγαν φόβων. Ουδε πιστιγμήν αμφέβαλεν ότι ήσαν ληστέ. Ακούει δευτέραν φωνή. «Ε, καραβά, έλα γλίγορα να μας πάρεις». «Τώρα, τώρα», απήντησε μηχανικός ο Μπαρμπαλέξης. Και αφού ανέσυρε την άγκυραν, έλαβε τα σκόπας. Αλλά αντί να ελάβνει προς την ξηράν, εχαμήλωσεν την ράχην του, έκρυψε την κεφαλή του εντός του κήτους, γενόμενος αόρατος από τις ακτής, και με τα σκύρας ή με τους πόδας όπως η δύνατο, ήρχισε να ελάβνει προς το πέλαγος. Οι δύο από τις ξηράς, οι δόντες των δόλων, ήρχισε να τον καταρώνται και να τον υβρίζωσει με τα φαυλότατα των επιθέτων. Αλλά ο Μπαρμπαλέξης, οι διαφόροι, εφοβήτο να έλθει εις επαφήν με τιού τους φοβερούς την όψιν ανθρώπους. Και πλουσία να μη βίν αν του έταζον, δεν θα τους εδέχε το ποτέ εις τη λέβον. Οικούστη μία του φεκιά. Η βολή συρρήξασα εκτύπησεν εις το πιδάλιον της λέμβου. Δευτέρα του φεκιά βροντόδης αντίχησεν. Το βόλι ιβλάκωσε το κύμα και βυθιστένε χάθη εις τον μέλλον αδπόντων. Ο Μπαρμπαλέξης εξακολουθώ να ελάβνει ή το εκτός βολής ήδη. Όταν επεμακρύνθη αρκετά από της ξηράς, ανορθώθη περίτρομος ακόμη και ήρχισε να ψηλαφά τα μέλη του. «Ω διάβολε, άλτρος κάβος κονταρέμος!» Και προσέθηκεν. «Ωστόσο καλά που την εγλίτωσα. Πώς θα χαρεί η καημένη η γριά!» Είτε φαντασιώδης, είτε ο κίνδυνος, είτε πραγματικός του Μπαρμπαλέξη το εφάνει ότι εξαναγεννήθη. Εν τούτης, δεν είτε απίθανο να ήσαν και ληστέ οι δύο εκείνοι άνθρωποι. Κατά την εποχήν εκείνην είχε γίνει εν Ελλάδη σπουδαία και αποτελεσματική εργασία προς εξάλληψη της ληστείας, όθεν οι τρεις ή τέσσερες αρχηγοί των τότε εις αρίθμων κομμάτων, συνασπιστέντες ως να ήσαν εκδικητέ των προγεγραμμένων, εκρύμνησαν παταγωδώς από τις αρχής το έκφυλον Υπουργείων. Ίσως οι δύο ούτοι φυγάδες, αν ήσαν πράγματι ληστέ, να ήσαν τα τελευταία λείψανα καταστραφήσεις την όση μορίας. Και όμως, ο γυραιός ναύτης ανεσώθη από αληθής ληστάς, δεν εφυλάχθη όμως και από κοινούς κλέπτας. Εις μίαν άλλην ακρογιαλιάν είχε προσορμιστεί μίαν ημέραν. Ο σταθμός ο λιμενικός όπου όφιλε να αλλάξει τα χαρτιά του απήχαινε κήθεν η μισίας ώρας οδόν. Τώρα, εάν είχε σύντροφον άλλον την άπαρα τον πανταρώταν, ως της διετέλυνε ενδυνική απουσία, θα τον άφηνε να φυλάγει την βάρκα και δεν θα την άφηνε έρημην και ορφανήν.
και αν δεν την άφηνεν έρημην και ορφανήν, δεν θα ήρχοντο επί τη απουσία του κλέπτε να του πάρουν ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε. Τούτο δε ακριβώς συνέβη. Οι κλέπτε εμβήκαν μέσα ως καλοί οικοκυραίοι. Του αφήρεσαν τα πάντα, ενδύματα, τρόφιμα, κοντάρια, ιστεία, ως και τα σκόπας. Του άφησαν μόνον τους τροποτήρας και τους καλμούς. Και τους μεν σκαλμούς ίσως δεν ειδηνήθησαν να τους ευγάλουν από τις καλμότρυπες, οι δε τροποτήρες θα τους έπεσαν δια δεξιότητα από τα σκόπας. Τι να τους κάνει τους τροποτήρας και τους καλμούς, πώς να ταξιδεύσει χωρίς σκόπας, χωρίς ιστεία. Και έκτοτε, ο Παρμπαλέξης ο καλοσκερής ορκίστη να μην παραβεί επί της ζωής του τους περί ναυτιλίας νόμους και να μην συνταξιδεύσει πλέον με τον Γιάννη τον Πανταρότα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ο τόπος αυτός είναι άγιος και θεοβάτιστος. Από την παρουσία του Θεού έχει βοδιαστεί ο αέρας εδώ από τους στεναγμούς αυτών των οσίων των απάδων.

Το Σινά είναι κατά την παράδοση το όρος το οποίο ο Θεός παρέδωσε στον Μωυσή τις πλάκες του νόμου με τις 10 εντολές και απέχει από την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης 2 ώρες με τα πόδια. Το Σινά από το βόρειο τμήμα, από το Ελαρίς μέχρι τη διόρυγα του Σουέζ, αποτελείται από μεγάλες αμμώδεις εκτάσεις. Η περιοχή Ελτίχ στο κέντρο της Χερσονήσου είναι ένα ευρείας βεστολιθικό οροπέδιο. Το νοτιότερο τμήμα εντός της τριγωνικής απολύξεως της Χερσονήσου καταλαμβάνεται από γρανιτόδη, από κρυμνά όρη, από τα οποία τα σημαντικότερα είναι το όρος Σινά, το όρος Αγίας Εκατερίνης, το όρος της Αγίας Επιστήμης, το όρος Σερμπάλ και το Ουμ Σομάρ. Λίγοι άνθρωποι ζουν σε αυτήν την έρημο. Εκτός των παραλιακών πόλεων, η Χερσόνησος κατοικείται από λίγους Βεδουίνους, οι οποίοι κατορθώνουν να ζουν από τα μικρά κοπάδια τους, λίγα κηπευτικά και χουρμάδες, καθώς και από τη βοήθεια των μοναχών της Ιεράς Μονής Σινά. Το Σινά είναι μια τραχιά έρημος. Εκεί στην άγονη γη, που είναι δύσκολο να διατηρηθεί ζωή, επέλεξαν μερικοί ερημίτες από τα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αιώνα να περάσουν τη ζωή τους με προσευχή και νηστεία. Γεία κατάλληλη για καλλιέργεια. Οι βροχές λίγες. Η ζέστη πολύ την ημέρα και το κρύο πολύ τη νύχτα. Και όμως, εκεί στα απόκρημνα όρη και την επιβλητική ησυχία, οι μοναχοί νικούσαν κάθε δυσκολία της ερήμου. Οι ασκητές στην έρημο του Σινά δεν προέρχονταν μόνο από την Αίγυπτο, αλλά και από τη Μεσοποταμία, τη Συρία, την Παλαιστίνη και άλλες ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Η φύση ήταν εχθρική προς τον άνθρωπο και πολλοί έπεσαν θύματα των επιδρομέων ληστών. Συνέχισαν όμως να κατοικούν στο Σινά. Ζούσαν μόνοι με μεγάλη φτώχεια, προσευχόμενοι. Ο ένας δεν άκουγε τις ψαλμωδίες του αλουνού και όλα έμοιαζαν με μια μυστική προσευχή που αθόρυβα έφερνε εκεί τη δύναμη του Θεού.

0: το μοναστήρι έχει περίπου 2.500 εικόνες. Έτσι. Οι σημαντικότερες εικόνες είναι οι εγκαυστικές εικόνες. Είναι μια τεχνοτροπία το πώς γινόταν η εγκαυστική εικόνα, όπως γινόταν περίπου τα φαγιού. Δουλεύανε κερί και χρώμα μαζί. Υπάρχει λοιπόν ίσως η πρώτη εικόνα του Χριστού. Αυτή είναι έκτος αιώνας. Η οποία είναι... δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Όπως και του Αγίου Πέτρου. Και αυτή είναι έκτος αιώνας. Επίσης υπάρχει ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αν και είναι μικρή σε μέγεθος, είναι ψηφιδωτή. Και αυτή έχει γίνει 7ο αιώνα. Μ' αρέσει μια εικόνα που είναι στο τέμπλο, είναι φτιαγμένη από τον Ιερεμία τον Παλαδά, της Αγίας Κατερίνας, μια μεγάλη εικόνα, πολύ όμορφη, που δείχνει και τη μόρφωση της Αγίας Κατερίνας, και αυτό το βλέπουμε όχι από το ότι κρατάει ένα φτερό για να γράψει, αλλά στη δεξιά μεριά της εικόνας υπάρχει ένας αστρολάβος. Ο αστρολάβος όργανο που μπορούμε να βλέπω μετάσταση στον ουρανό, που σημαίνει δηλαδή πόσο μορφωμένη ήταν η Αγία Κατερίνα. Γιατί την εποχή εκείνη δεν χρησιμοποιούσαν πολύ αστρολάβο.
1: Οι εικόνες που είναι μπροστά μας είναι αρχαιότερες στον κόσμο. Αυτές οι τρεις είναι εγκαυστικές του 6ου αιώνα. Η εικόνα του Παντοκράτορος χαρακτηρίζεται μοναδική γιατί το πρόσωπο του Χριστού έχει δύο όψεις. Όπως βλέπω εμείς, δεξιά, το μάτι αυτό είναι πιο αυστηρό και το φρύδι είναι πιο σηκωμένο από το άλλο. Και κρατάει στη μεριά αυτή το Ευαγγέλιο, δηλαδή τον νόμο. Το άλλο μάτι φαίνεται έσπλαχνο. Μας δείχνει την φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού και μας ευλογεί με το χέρι. Η άλλη εικόνα είναι η Παναγία μας που κρατάει τον Χριστό στην αγκαλιά της με δύο αγγέλους, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Θεόδωρο. Και αυτή είναι η εγκαυστική του 6ου αιώνα. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου στα χέρια του.
0: Το μοναστήρι όλο είναι ένα μουσείο. Δηλαδή, αν θα μπούμε στο μοναστήρι, μέσα θα δούμε μία πόρτα τεράστια, που αυτή είναι φτιαγμένη τον 6ο αιώνα, είναι όλη σκαλισμένη μπρος-πίσω από παραστάσεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και πάνω έχει και μια επιγραφή, αυτή η πύλη Κυρίου δίκαιη εισελεύσονται είναι αυτή. Όταν μπαίνει κάποιος στο Σινά και να προσέξει, θα δει ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με Βυζαντινή Αυτοκρατορία, με παλαιά εικόνες, τα πάντα. Εγώ δεν υπάρχει δηλαδή κάτι, λέμε ας πούμε, αυτή είναι καινούργια πόρτα που μπαίνουμε εμείς μέσα, που η πόρτα αυτή είναι 12ος αιώνας. 6 αιώνες διαφορά από την αρχική εικόνα της, την πόρτα της Μόνης. Αλλά εδώ θα την είχαν σε μουσείο. Εμείς τα δουλεύουμε όλα αυτά. Τα μανουάλια, τα άμφια τα βάζουμε, τις εικόνες τις λειτουργούμε, θύμια τα έχουμε, επιταφείους βγάζουμε, που είναι πάλι. Πάντα το μοναστήρι είχε σχέση με την Κρήτη. Πάντα. Το τέμπλο, ας πούμε, που είναι στο κεντρικό μοναστήρι, είναι φτιαγμένο στην Κρήτη περίοδο 1600 με 1612. Οι εικόνες επίσης που είναι στο τέμπλο είναι φτιαγμένες από τον Ιερεμία τον Παλαδά. Ο Ιερεμίας Παλαδάς ήταν Σιναίτης μοναχός στο Ηράκλειο και αυτός είχε υπογράψει και συμβόλαιο με άρχοντα της Βενετίας να μάθει το γιο του ζωγραφική και αγιογραφία. Έχει πάρα πολλές εικόνες που είναι φτιαγμένες εδώ στην Κρήτη το μοναστήρι. Επίσης έχει πάρα πολλά άμφια, δηλαδή άμφια που είναι φτιαγμένα στην Κρήτη, 16ο, 15ο, 16ο αιώνας. Να πω παρεμπιπτόντως ότι επειδή το μοναστήρι είχε προνόμια και επί Ενετοκρατίας, όσα πλοία είχαν τη συναιτική σημαία, δηλαδή μια άσπρη σημαία με ένα ΑΚ πάνω, ήταν απαλλαγμένα από φόρους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλά πράγματα να πηγαίνουν στο μοναστήρι. Επειδή όμως και οι Σιναίτες ήταν σε όλο τον κόσμο, έπαιρναν από τον κόσμο διάφορα, μάθαναν και την τεχνοτροπία που είναι στην Παλαιστίνη, την τεχνοτροπία που είναι στη Γαλλία, στην Κωνσταντινούπολη κτλ. Γι' αυτό βλέπουμε και εικόνες με διάφορες τεχνοτροπίες. Δεν είναι κάτι που είναι φτιαγμένο, ας πούμε, μόνο στην Κρήτη ή μόνο στη Μακεδονία.

0: Έλληνες είναι όλοι. Έλληνες είναι όλοι. Πάντα οι πατέρες προσπαθούσαν να είναι Έλληνες στο μοναστήρι. Για να υπάρχει μια ομοιογένεια και επειδή οι Έλληνες είναι, πώς να το πω, ανοιχτά μυαλά. Δηλαδή δέχονται πράγματα. Γι' αυτό έχει επιβιώσει το μοναστήρι. Δηλαδή το μοναστήρι για να επιβιώσει αιώνες τώρα, 1500 χρόνια να λειτουργεί, πρέπει να είσαι και λίγο διπλωμάτης. Δεν μπορεί να είσαι, πώς να το πω, ανένδοτο σε κάποια πράγματα. Σαν συμβιβαστής. Δεν θα κάνεις πίσω από τα πιστεύω σου όμως. Δηλαδή, παράδειγμα, οι πατέρες φτιάξανε την τράπεζα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το μοναστήρι να υπάρχει και σήμερα. Στους σταυροφόρους, η τράπεζα που τρώμε στο μοναστήρι σήμερα είναι τράπεζα που έφτιαξαν οι σταυροφόροι. Όταν οι σταυροφόροι ήταν στο μοναστήρι, οι πατέρες τους έφτιαξαν οι ίδιοι. Παρεκκλήσει για να λειτουργούν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην λαιλατηθεί το μοναστήρι, να το προσέχουν οι σταυροφόροι και οι πατέρες να συνεχίσουν να κάνουν έργα. Ο Ναπολέων, ας πούμε, έφτιαξε τη βορειοανατολική πλευρά του τείχους που είχε πέσει. Πάντα ήταν έτσι και όπου κι αν πήγαιναν και είχαν και σχέσεις καλές με... Όπου, δηλαδή στη Μολδοβλαχία, ας πούμε, ο Σιναήτης μοναχός, περίοδο Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε άμαξα με τέσσερα άσπρα άλογα. Τότε αυτό κάτι συμβόλιζε. Αυτοί που είχαν μια τέτοια άμαξα είχαν εξουσία. Λοιπόν, ο Σιναήτης είχε μια τέτοια εξουσία. Πάντα προσέχανε και πάντα και ποτέ δεν έγινε λελεσία στο μοναστήρι, είτε από σταυροφόρους, είτε από μουσουλμάνους, από κανένα δεν έγινε. Και αυτό οφείλεται στους μοναχούς. Και σήμερα ακόμα έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους, με τις αρχές, με τους εκεί τους ανθρώπους. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα και συνεργαζόμαστε με αυτούς. Δηλαδή και εμείς, το μοναστήρι έχει ένα πάρα πολύ καλό ιατρείο στη μέση της ερήμου. Οδοντιατρείο, ιατρείο, κανονικά, δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει τα πάντα μέσα στο μοναστήρι. Υπάρχει σχολείο που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα.
1: Και ποιοι είναι σε αυτό το σχολείο?
0: Είναι παιδιά Βεδουίνων. Είναι παιδιά που μαθαίνουν και μεγάλοι, που μαθαίνουν ελληνική γλώσσα. Ή είναι παιδιά ανθρώπων που είχαν Ελλήνων που είχαν μείνει και έχουν για να μάθουν την ελληνική γλώσσα να συνεχίσουν. Επίσης, να πω κάτι ότι το σχολείο που λειτουργεί στο Κάιρο, για το σχολείο μάλλον που λειτουργεί στο Κάιρο, υπεύθυνο είναι το μοναστήρι. Είναι ο καλύτερος πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο.

0: Ο Χάντακας ήταν μια εμπορική πόλη αλλά και ένα καλλιτεχνικό κέντρο στο οποίο ανδρώθηκαν τεχνίτες και παράχτηκαν πολυάριθμα ζωγραφικά έργα. Η Κρητική Σχολή Ζωγραφικής υπήρξε η σημαντικότερη καλλιτεχνική εκδήλωση του ελληνισμού μετά την πτώση του Βυζαντίου. Ανέπτυξε τη χριστιανική τέχνη, ξέφυγε από τα όρια του νησιού και απλώθηκε στην Ευρώπη. Μερικοί μάλιστα από τους πιο γνωστούς και παραγωγικούς ζωγράφους του 17ου αιώνα ήταν οι ιερομόναχοι, εφημέριοι σε εκκλησίες του Χάντακα. Ο Βίκτορ ήταν εφημέριος το 1653 με 1654. Η φήμη του ζωγράφου είχε φτάσει στους κύκλους της αδελφότητας της Βενετίας. Οι πρώτες σκιές από την Οθωμανική απειλή είχαν εμφανιστεί. Και όμως οι γιορτές και οι λιτανίες συνεχίζονταν. Στην πολιορκία συμμετείχαν και ιερείς, μοναχοί, ορθόδοξοι και καθολικοί. Την περίοδο αυτή κάποιοι ζωγράφοι και ξυλογλύπτες έφυγαν από το Χάντακα. 150 περίπου καθολικές και ορθόδοξες εκκλησίες γκρεμίστηκαν από τα κανόνια. Μοναχοί έφυγαν για άλλες χώρες, επιβιβάστηκαν σε πλοία, κουβαλώντας μαζί τους εικόνες, καμπάνες και ό,τι άλλο μπορούσαν να μεταφέρουν.
1: Οι Τούρκοι λοιπόν επέτρεψαν στους χριστιανούς να ενταφιάσουν τους νεκρούς αρχιερείς, αλλά και 800 άτομα ακόμα, στον Άγιο Ματθαίο, στην περιοχή δηλαδή γύρω από τον Άγιο Ματθαίο. Και μέσα στον Όμα θα πάμε, θα δούμε ότι έχει πάρα πολλούς τάφους αρχιερέων. Και ο Γεράσιμος, ο Παρτάλης, ο οποίος είναι ο Άγιος Γεράσιμος, που λέμε Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κλπ. Συν τους άλλους αρχιερείς και τους άλλους. Και ο Καλοκαιρινός είναι ο πρόξενος της Αγγλίας το 1895. Έχει ενταφιαστεί και αυτός

πλούσια ιστορία το μοναστήρι, με πάρα πολλά μετόχια στον κόσμο. Ένα εξ αυτών είναι και ο Άγιος Μαθαίος. Έτσι, ο Άγιος Μαθαίος είναι από το, η συνέχεια του μετοχίου της Αγίας Εκατερίνας. Πρώτα ήταν το μετόχιο της Αγίας Εκατερίνας. Όταν οι Τούρκοι ήρθαν στο Ηράκλειο, μετέδεψαν την Αγία Εκατερίνα σε τζαμί και ο Παναγιωτάκης Νικούσιος, που ήταν διερμηνέας στον Τουρκοβενωτικό πόλεμο, αγόρασε τον απολατριωμένο ναό του Αγίου Μαθαίου από τους Τούρκους και μετατράπηκε σε συναϊτικό μετόχι. Αργότερα προσθέθηκε το κλήτος της Αγίας Παρασκευής, επειδή ο ναός αυτός ήταν πολύ μικρός. Έγινε η Αγία Παρασκευή και αργότερα έγινε και το προσθέθηκε ο Νάρθηκας και το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπου. Στην αρχή της Τουρκοκρατίας, ο ναός ήταν ο μοναδικός που λειτουργούσε στο Ηράκλειο μέσα. Και αυτός που μπορούσε να χειροτονήσει μέχρι τότε ιερέα στην Κρήτη ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Σινά.

Το μετόχι έπαθε και μια μεγάλη ζημιά. Καταστροφή την περίοδο της κατοχής, Βορβαδίες, και έπεσε ο Άγιος Μαθαίος, το Κλήτος, καταστραφήκαν και κάποια αρχεία την περίοδο της κατοχής, που είχε αρχεία. Σώθηκαν όμως αρκετά έγγραφα, οθωμανικά και τα λοιπά, που δείχνουν δηλαδή τι ήταν ο Άγιος Μαθαίος. Έχει προσφέρει πολλά στο Ηράκλειο. Την περίοδο του Τουρκοκρατίας, καταφύγιο βρήκαν πολλοί, πέρασαν πνευματικοί άνθρωποι από αυτόν, από τον Άγιο Μαθαίο.

πρώτος ναός στην Κοιλάδα, να το πούμε στην Κοιλάδα, είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Είναι 13ος αιώνας. Αργότερα υπήρχαν άλλοι δύο ναοί, και αυτοί μέσα, τώρα είναι χαλάσματα. Αργότερα λέγει, παράδοση ότι δύο βοσκοί βρήκαν. Ανακάλυψαν τη σπηλιά και την εικόνα και είπαν ότι θα φτιάξουν το μοναστήρι και θα γίνουν και οι δύο μοναχοί. Και δόρισαν το μοναστήρι στο Σινά. Ο πρώτος ναός μπαίνουν μέσα είναι για Κατερίνα. Δηλαδή η σπηλιά μέσα δεν είναι μόνο Παναγία, είναι η Αγία Κατερίνα, στη μέση η Παναγία, η σπηλιώτισσα που λέμε, και πιο μέσα είναι οι 7 παιδες εν Εφέσου. Το 16ο αιώνα ήταν εδώ ιδιωτική εκκλησία στην αρχή. Και είχε σχέση από την, με το λόγιο της εποχής εκείνης 16ου αιώνα, το Ιωάννη Μορεζίνο. Έτσι, Μορεζίνο. Και στο Σινά πήγε μετά την πολιορκία του Χάνδακος. Δεν πήγε αμέσως, δηλαδή, αυτά τα κτίρια που λέμε είναι περίοδο ενδοκρατίας. Με την πολιορκία του Χάνδακος, του Ηρακλείου δηλαδή, εξαιτίας των προνομίων που είχε το Σινά, πήγε στο μοναστήρι.

Τωσίνα πήγα μια φορά, δεν πήγα δεύτερη, πήγα μια και καλή. Έτσι. Η καταγωγή μου είναι από τη Σιτία. Από τη Σιτία. Αλλά εγώ πήγα μια και καλή, δεν πήγα δεύτερη φορά. Δεν πήγα ούτε για να δοκιμάσω, ούτε πήγα. Λοιπόν. Αυτό που θυμάμαι εγώ, εντάξει, είναι μια έρεμο περιβάλλον. Τώρα, να πω ότι τότε εμείς την περίοδο που εγώ πήγα, δεν είχαμε ρεύμα. Δηλαδή, τότε χτυπούσε μια φορά το μήνα ένα σήμαντρο, πηγαίνανε και οι μοναχοί και οι βεδουίνοι για να πάρουν σαπούνι, τσάι, ζάχαρη, καφέ, ενόπνευμα για καμινέτο, για να κάνουν καφέ κτλ. Μια φορά το μήνα ήταν, την πρώτη μηνός. Υπήρχαν δηλαδή τέτοιες δυσκολίες.

Υπήρχαν και δυσκολίες ακόμα στην επικοινωνία, δυσκολίες ακόμα και στο να πάμε πάνω κάτω. Είχαν φτιαχτεί βέβαια τα πράγματα, αλλά όταν χαλούσε ο δρόμος θέλαμε να κάνω μια απόσταση που γινόταν σε μια μισή ώρα, 8 ώρες. Όταν χαλούσε ο δρόμος στην έρημο. Υπήρχαν τέτοιες δυσκολίες. Δηλαδή μου λέγανε πατέρες παλαιότερα ότι το ψάρι ερχόταν από την Ραϊθό με την καμήλα 3 μέρες. Αφού το τηγάνιζαν στη Ραϊθό, το αλάτιζαν πολύ, το έβαζαν μέσα σε πανέρι, το σκέπαζαν και το έφεραν στο μοναστήρι για να φάνει μοναχή. Υπήρχαν τέτοιες δυσκολίες και τώρα έχουν τακτοποιηθεί τα πράγματα. Αλλά είναι ένας τόπος που πραγματικά ηρεμείς. Δηλαδή όταν θα ανέβεις και στο βουνό, αν και το μοναστήρι είναι σε ένα υψόμετρο περίπου 1500 μέτρα, αν θα ανέβεις λίγο παραπάνω, που να μην έχει και αυτή τη φασαρία από τους τουρίστες, είσαι εσύ και ο Θεός.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», «Τα πάθη πνευματικά νοσήματα». Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται πρόξενος της γέννησης των παθών, τα οποία ονομάζονται και κακίες μέσα του. Μετά την αποστροφή του από το Θεό, προσανατολίζει τις διάφορες δυνάμεις της ψυχής και του σώματός του προς την αισθητή πραγματικότητα, αναζητώντας αυτή την ειδονή. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα απάθη κακίες δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι «ούγαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήλειπτε», ενώ ο Άγιος Μάξιμος γράφει «τα πάθη, τη φύση των ανθρώπων προηγουμένως ου συνεκτίστη, επί και εις το ονόρον αν συνετέλουν της φύσεως». Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος γράφει με έμφαση «ψυχής εισή φύση αλότρια πάντη και ουδαμός ίδια». Στο ίδιο πνεύμα κινούμενο σημειώνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος «τα πάθη προσθήκη εστίν εξαιτίας ψυχικής, επί φυσικός απαθήσε στην ψυχή». Εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός τον κατοικώ να απαθεί, κυρίως ο προς το κακόν ακίνητος και παντός πάθος ανεπίδεκτος, και ο προς το κακόν δυσκίνητος και των παθών καθαρεύων, κατά δεύτερον λόγων, σύμφωνα με ορισμό που δίνει ο ίδιος σε υποσημείωση του ίδιου λόγου, πεποίηκε. Ομοίως, όταν λοιπόν η ψυχή εμπαθώς κινηθεί έξω της φύσεως αυτής, ομολογουμένως εστίν, ως οι της Εκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιούνται, ώστε τα πάθη ύστερον τη ψυχή υπησύρθε, και ου δίκαιον υπήν της ψυχής είναι τα πάθη, καν εν τούτης αύτη κινείται. Φανερών ουν έστιν, ότι της έξωθεν κινείται ουχ ως ιδίης. Η παραφύσιν κατάσταση της ψυχής, έστιν η εν της εμπαθέση κίνησης, καθώς έφυγε ο Θείος και Μέγας Βασίλειος, ότι η ψυχή όταν ευρεθεί κατά φύσιν, άνω διάγει. Όταν δε έξωθεν της φύσεως αυτής ευρεθεί, ευρίσκεται κάτω εις τη γην. Όταν δε άνω γέννηται, απαθής ευρίσκεται. Η νίκα δω αν κατέρθει η φύση εκ της οικίας τάξεως, τότε τα πάθη εν αυτή ευρίσκεται. Φανερώνουν λοιπόν ότι τα πάθη τα ψυχικά ουκ έστι φύση ψυχικά. Σε άλλο σημείο, χρησιμοποιώντας ιατρικό λεξιλόγιο, όπως παρατηρούμε, γράφει ο ίδιος. Λοιπόν, τα πάθη αρρωστία έστι της ψυχής, επισυμβάντα και επισέλθοντα τη φύση και εξαγαγώντα της ιδίας υγείας. Φανερώνουν ότι η υγεία προϋπάρχει εν τη φύση του συμβεβικότος αρρωστήματος. Και ήτα αυτά ούτως, ως και αληθείες τι λοιπόν η αρετή φυσικώς εστίν εν τη ψυχή, τα δε συμβεβικότα έξωθεν της φύσεως εστί. Τα της ψυχής, αφού έγνωστε και υπό πάντων ομολόγητε ότι φυσικώς πέφηκε τη ψυχή η καθαρότης, θαρήν δει και λέγει ότι φυσικώς αυτή τα πάθη ουδαμός, διότι η νόσος δευτέρα εστί της υγείας. Η τελευταία αυτή ρίση βρίσκεται πολύ κοντά στην παρατήρηση του Ευάγριου. Η νόσος δευτέρα της υγείας δηλωνώτη και η κακία δευτέρα της αρετής. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι «κακία μεν ή πάθος φυσικός εν τη φύση ου πέφηκεν, ου και στην γάρ κτίστης παθών ο Θεός». Και συνεχίζει λέγοντας ότι «κακόν μεν ο Θεός ούτε πεποίηκεν, ούτε δε δημιούργηκεν. Οι πατήθησαν δε την εσφύσαντες φυσικά είναι την άτομα παθών εν την ψυχή». Από τότε τα πάθη εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο Άγιος Μακάριος διδάσκει «ξένον γάρ της φύσεως ημών την κακία των παθών, δια της παρακοής του πρώτου ανθρώπου, εν εαυτή σε δεξάμεθα ειν και ως περφύσιν ημών καταστάσαν συνηθεία και προλήψει πολύ». Ο Άγιος Μάξιμος πάλι γράφει «τα πάθη τούτα, όσπερ και τα λοιπά, τη φύση των ανθρώπων προηγουμένως ου συνεχτίστη, επί και εις των όρων αν συνεντέλουν της φύσεως. Λέγω δε, παρά του Νησαέως Μεγάλου Γρηγορίου μαθών, ότι δια την τελειώτως έκτωσιν επισύχθη ταύτα, του αλογοτέρω μέρη προσφυέντα της φύσεως, διόν αντί της θείας και μακαρίας εικόνος, ευθύς άματι παραβάσει διαφανής και επίδηλος εν του ανθρώπου γέγονεν ή των αλόγων ζώων ομοίωσης». Δηλαδή,
Τα πάθη είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσεως του αυτοεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα το κατά Θεόν. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ισαάκ ότι τα πάθη προσθήκη εστίν, εξαιτίας ψυχικής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προσδιορίζει ακριβέστερα. Πάντα γαρ όσα επίησεν ο Θεός καλά γίαν καθό γέγονεν. Ούτω τίνιν μένοντα, καθώς έκτιστε, καλά γίαν εισήν, εκουσίως δε αποφυτώντα εκ του κατά αφήσιν και εις το παραφήσιν ερχόμενα εν το κακό γίνονται. Κατά αφήσιν μένουν πάντα δούλα και υπήκουα του Δημιουργού. Όταν ούν εκουσίως τι των κλεισμάτων αφηνιάσει και παρήκων του ποιήσαντος αυτογέννητε, εν εαυτό συναισθήσατο την κακίαν. Έχουμε δείξει ότι μόνο οι αρετές ανήκουν στη φύση του ανθρώπου και ότι αποστρεφόμενος στις αρετές ο άνθρωπος εισάγει μέσα του τα πάθη. Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά ως η απουσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς το Θεό. Εξηγεί σχετικά ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Εξεβάλλομεν τας αρετάς και συνέγκαμεν τα πάθη αντί αυτών. Φυσικώς έχομεν τας αρετάς παρά Θεού δοθήσας ημίν, άμα γάρ επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, εν έσπειρεν αυτό τας αρετάς, ως λέγει ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Καθομοίωσιν λέγει το καταρετήν, φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τας αρετάς. Πάθη δε ουκ έχομεν φυσικώς, ουδέγαρ έχουσιν ουσίαν την άη υπόστασιν. Αλλά ως περ το σκότος ουχ υφέστηκε κατ' ουσίαν, αλλά πάθος εστί περί του αέρα, τη στερήση του φωτός παρυφιστάμενον, ούτως εστί και το των παθών. Κλείνασα η ψυχή διαφιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής. Παρόμοια μια διδάσκει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η γάρ κακία ουδέν έτρωνε στην ημί αναχώρησης του αγαθού, όσπερ και το σκότος του φωτός εστίν αναχώρησης. Μένοντας ουν εν το καταφύσιν εν διαρετή έσμεν, εκλείνοντας δε εκ του καταφύσιν ερχόμεθα και εν την κακία γινόμεθα. Στην καταφύση λειτουργία τους, ή ισοδύναμα στη λειτουργία του σύμφωνα με το σκοπό που ο Θεός όρισε για αυτούς, δημιουργώντας την ανθρώπινη φύση, οι αρετές όπως έχουμε δει αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου. Αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άρδον του ανθρώπου προς το Θεό. Άλλωστε έλογος λογικό σημαίνει για τους αμπατέρες σύμφωνα με το προς το λόγο κατ' εικόνα και ομοίωση του οποίου έχει πλαστεί ο άνθρωπος. Αντίθετα τα πάθη συνίστανται στην παραφύση λειτουργία, δηλαδή λειτουργία που έχει επιτραπεί από την εντελέχειά της συνεπώς από το Θεό, των δυνάμεων της ψυχής και των οργάνων του σώματος, στην παρέκκληση, διαστροφή και παράχρησή τους. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ορίζει τα πάθη ως την εκ του καταφύσιν στο παραφύσιν εκούσιον παρατροπήν. Όμοια και ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος θεωρεί ότι τα πάθη της ψυχής υποκινούνται από την παραφύσιν των δυνάμεων αυτής. Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίματος γράφει ότι τα συστατικά της φύσεως ιδιώματα ημείς εις πάθη με την έγκαμεν. Ο Άγιος Θαλάσσιος πάγει κάνει λόγο για μεταμόρφωση των αρετών σε κακίες. Και ο Μέγας Βασίλειος εξηγεί πασών των δοθησών ημείν εντολών παρά Θεού, τούτων και τα δυνάμεις παρά αυτού προηγήφαμεν. Και δια τούτων των δυνάμεων ορθώσμεν και προσηκώντος ενεργούντες των καταρετήν ευσεβώς συμπληρούμεν βίων. Παραφθαρύνοντες δε αυτών την ενέργεια προς την κακίαν υποφερόμεθα. Και έστιν ούτως κακίας όρος, η πονηρά και παρεντογήν του Κυρίου χρήσης των επαγαθώ παρά του Θεού δεδομένων ημίν, ως περούν της παρά Θεού επιζητουμένης αρετής, ή εξαγαθού του συνειδότος κατ' εντολήν του Κυρίου χρήσης αυτών. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διδάσκει, παράχρησης εστί των δυνάμεων της ψυχής ήτα των παθών αποτρόπε αφιούσα. Και ο Άγιος Μάξιμος που συχνά επιβεβαιώνει τον παραφύση χαρακτήρα των παθών, προσδιορίζει κινούμενος στον ίδιο πνεύμα. Ουδέν εν της ούση κακών, ημί η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την ψυχή γεωργία, δηλαδή την καταφύση καλλιέργεια. Και επί πάντων των πραγμάτων η παράχρησης εστίνει η αμαρτία.
κατά παράχρησιν εκακέτων της ψυχής δυνάμειων ημίν επισυμβαίνουσιν ίον της τε επιθυμητικής και της θυμοειδούς και της λογιστικής. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και τη διδασκαλία του Ευαγγρίου, ο οποίος διατυπιστώνει ότι οι κακίες τας ενεργείας της ψυχής τας καταφύσιν διαφθήρουσιν και εξηγεί αναλυτικότερα ή παν το κακόν εκ του λογιστικού της ψυχής γεννάται και εκ του επιθυμητικού αυτής και εκ του θυμικού αυτής, έστι δε τούτης χρήστε αγαθός και κακός, δήλων ότι εκ της παρόπρεπη χρήσεως κατά χρήσεως γεννάται το κακόν. Ή δε τούτο ότος έχει ουδέν τον υπό του Θεού εκ της μένων και όντων το κακόν. Στην ίδια διαπίστωση φθάνει και Οργένης όταν λέγει ότι ο Θεός, ο ποιητής των όλων, όρισε όλες τις κινήσεις της ψυχής προς το αγαθό. Όμως στην πράξη σημαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία, καθώς τα χρησιμοποιούμε κακώς. Κατά τον τρόπον αυτό, ο Άγιος Μάξιμος οδηγείται στην παρατήρηση ότι αρχίζει στο διάβολο, τον κατά τις αρετής και τις γνώσεις προς τους ανθρώπους συναγείροντα πόλεμων, δια των αυτής εμφύτων δυνάμεων τροπούς τα μηχανάται την ψυχήν, υποκινώντας τον άνθρωπο να διαστρέφει τη χρήση τους και να ανατρέπει το νόημα της εφαρμογής τους. Στον βαθμό που οι κινήσεις αυτές συνίστανται στην εκτροπή των δυνάμεων από τον κατά Θεό φυσιολογικό σκοπό τους και στην παραφύση χρήση τους, για να πετύχει ο άνθρωπος την αισθητή ειδονή, τα πάθη είναι άτακτες και παράλογες κινήσεις της ψυχής. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι η πάθος αισθής κίνησης ψυχής παραφύσιν ή επιφυλή ανάλογων ή επιμίσος άκρητων ή τεινός ή διατή των αισθητών. Για το λόγο αυτό, καθώς και εξαιτίας όλων των υπόλοιπων, σύμφυτων με αυτά, ταραχών και των πολλών αταξιών που προκαλούν στην ψυχή, τα πάθη μπορούν να θεωρηθούν δικαίως ως μορφές αφροσύνης. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει λόγο εις την των παθών αλογίων πεσώντας ανθρώπους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιβεβαιώνει ότι την πάσαν αμαρτίαν αφροσύνην καγή και εξηγεί σε άλλο σημείο έκαστον των ολοθείων παθών των ενημήν τυχτωμένων ως περμέθην την άκε κόρων ενημήν εργάζεται και σκοτή των λογισμών των ημέτερων. Ουδέν γαρεστή μέθη η έκσταση των καταφύσιν φρενών και παρατροπή λογισμών και έκπτωση συνέσεως. Έχει προηγηθεί ο εκκλησιαστής που έγραφε «Εκύκλωσα εγώ και η καρδία μου του γνώνε ασεβούς αφροσύνην». Και οι πατέρες συχνά παρουσιάζουν τον εφάμαρτο και εμπαθή βίο ως κατάσταση αφροσύνης. Χρησιμοποιούν ακόμα συχνότερα τον όρο νόσος ή ασθένεια για να δηλώσουν τα πάθη και τα συνήθεια αμαρτήματα που προέρχονται από αυτά. Άλλωστε ο όρος πάθος παραπέμπει ενοιολογικά και στον όρο νόσος, ασθένεια. Η προσέγγιση και η παραπολή μεταξύ των δύο ενιών είναι πρακτικά πάντα έμεση, μόνο ότι πάρα πολλές φορές οι πατέρες την καθιστούν άμεση. Γράφει για παράδειγμα ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. «Ξένην την άκε παραφύση να βάνομεν έξιν δια της ενεργίας του κακού, ιονί εν έξι λιμόδους την ως ασθενίας γινόμεθα». Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας με μεγαλύτερη σαφήνεια και καταφάσει τα πάθη ως ψυχής νόσους. Με τον ίδιο τρόπο τα χαρακτηρίζει και ο Άγιος Αμμονός. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους κάνει λόγο για την των παθών αρρωστία. Παρόμοια και ο Άγιος Μακάριος που γράφει ότι η ψυχή από τις παραβάσεως της εντολής εν ασθενία των παθών γέγονεν. Σε άλλο σημείο παρατηρεί «Επίσταται γαραυτός εν ποιείς κακίσαι στην ψυχή και πώς επέχεται του μη ποιήν τα έργα της ζωής και πώς έρυπτε εν όσο χαλεπεί των παθών της ατιμίας». Ο Ευάγριος αξιολογεί την κακία που αντιτίθεται στην αρετή και συνεπώς θεωρείται ως το σύνολο των παθών ως νόσων της ψυχής. Ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει ως περιγεία και νόσος προς το σώμα θεωρείται του ζώου, ούτως αρετή και κακία προς την ψυχή θεωρείται. Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος γράφει ούτω και τα της ψυχής και τα του σώματος. Ιούν η αρετή υγεία εστί της ψυχής φυσικός, λοιπόν τα πάθη αρρωστία εστί της ψυχής. Σημειώνει επίσης ότι εκτός καθαρότητας των παθών ου θεραπεύεται η ψυχή εκ των όσων της αμαρτίας. Πολλές ασθένειες υπάρχουν στην ψυχή, γράφει ο Οργένης. Πριν αρχίσει να απαριθμεί με τη μορφή παραδειγμάτων διάφορα πάθη, τα οποία βεβαίως δεν αποτελούν παρά μικρό μόνο ποσοστό του συνόλου των παραδειγμάτων
που θα συναντήσουμε εξετάζοντας το κάθε πάθος. Οι πατέρες ασχολούνται επιμελώς με την ταξινόμηση αυτών των παθών νόσων, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια αληθινή πνευματική νοσογραφία. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός εξηγεί πως είναι δυνατόν να τα διακρίνει και να τα ταξινομεί σε αναφορά με τα διάφορα μέρη της ψυχής ή της δυνάμεις που τα πάθη επικαλούμενο σε ακριβής σύγκριση με τις σωματικές ασθένειες ως απόδειξη. Γράφει λοιπόν ότι όλες οι κακίες έχουν την ίδια πηγή και ταυτόσιμη γενοσιουργό αιτία. Ανάλογα όμως με το τμήμα και ειδικότερα το ομολογισμένο μέλος της ψυχής από την κακία, η ψυχή δέχεται τις διαφόρες κλίσεις των παθών και των πνευματικών νόσων. Συχνά το ανάλογο των σωματικών παθήσεων χρησιμεύει ως απόδειξη. Καθώς αν και η αιτία που οδηγεί στην πάθηση είναι μία και μοναδική, δεν πάβει να διαφοροποιείται σε περισσότερα είδη νόσων όταν προσβάγει μετά το αρχικά προσβεβλημένο μέλος και τα άλλα μέλη. Αν το μολυσμένο σωματικό υγρό πιέζει την κεφαλή, την ακρόπολη του σώματος, δηλαδή προκαλεί πονοκέφαλο. Αν κατακλείσει την οφθαλμική κοιλότητα, προκαλεί φλεγμονή των οφθαλμών και αν πλημμυρίσει την κοιλιότητα του οτός, προξενεί οταλγία. Αν συγκεντρωθεί στις αρθρώσεις ή τα άκρα των χειρών οδηγεί σε αρθρίτιδα ή χειράγρα. Αντίστοιχα, αν το υγρό κατέρθει στα κάτω άκρα, η πάθηση αλλάζει όνομα και λέγεται ποδάγρα. Για μία και την αυτή πηγή του μολυσμένου σωματικού υγρού ισχύει τόσες διαφορετικές κλίσεις φωνές, όσα και τα προσβεβλημένα τμήματα ή μέλη. Όταν πάλι μεταβαίνουμε από τα ορατά στα μη ορατά,

Το πάθος εμφανίζεται με σαφήνεια. Είναι κατανοητό και καλά καθορισμένο ως νόσος και μάλιστα όχι κατά αλληγορικό τρόπο ή απλά για να δημιουργήσει κάποια εικόνα, ούτε δυνάμει μίας απλής σύγκρισης. Όπως το προσδιορίζει με ακρίβεια ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, το πάθος εμφανίζεται κατά το μέτρο μίας αληθινής οντολογικής αναλογίας που υπάρχει μεταξύ των προσβολών του σώματος και αυτών της ψυχής και η οποία επιτρέπει να μιλούμε για τις μεν και τις δε χρησιμοποιώντας ταυτόσιμη ιατρική ορολογία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα δούμε ότι οι πατέρες χρησιμοποιούν ένα λεξιλόγιο του οποίου συνήθως κάνει χρήση η παθολογία του σώματος για να περιγράψουν τα πάθη. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για τη μορφή του λεκτικού ύφους, αλλά οπωσδήποτε για ένα τρόπο να εκφράσουν με πλήρη επάρκεια αυτό που θέλουν να περιγράψουν, ένα τρόπο ακριβή και άμεσο για να πούν τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Η αναλογία που υπάρχει μεταξύ των δύο τάξεων πραγματικότητας θα επέτρεπε στους πατέρες καταρχήν να περιγράψουν τις σωματικές παθήσεις με προσεκτικούς όρους, ως να επρόκειται για νόσεις της ψυχής. Εάν μάλιστα οι κακίες της ψυχής παρουσιάζονται γενικά με το λεξιλόγιο της παθολογίας του σώματος, τότε είναι ευχερέστερη η μετάβαση από το ορατό στον αόρατο παρά η αντίστροφη πορεία, ειδικά όταν πρόκειται για διδασκαλία που αφορά σε όσους είναι λίγο εξοικειωμένοι με τα πνευματικά. Ένας μεγάλος αριθμός παθών νόσων μπορεί να προσβάγει την ψυχή του πεπεκότος ανθρώπου. Ίσως με τις παθολογικές κινήσεις, τις οποίες είναι επιδεικτικές ή διάφορες δυνάμεις της ψυχής. Επιπλέον, ορισμένες από τις κινήσεις αυτές ανασυνδυάζονται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός δίνει την κατάταξη που ακολουθεί, αποσαφηνίζοντας και αναδεικνύοντας τους λόγους που έθεσε παραπάνω. Εάν ο άθλιος λοιμός χαρακτηρίζει το πάθος ως κακή πανούκλα, μολύνει το λογιστικό μέρος, γεννά την γενοδοξία, την έπαρση, την υπερηφάνεια, την ίηση, τη σκληρότητα, την αίρεση. Εάν πληγώσει το θυμοειδές, τύχτει τη μανία, την παραφορά, τη λύπη, την ακιδεία, την ολιγοψυχία, την ομότητα. Εάν φθείρει το επιθυμητικό τμήμα, παράγει την γαστριμαργία, την ακαθαρσία, την φιλοχρηματία, την πλεονεξία, τις ολέθριες και γήινες επιθυμίες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος το έργο του Λόγος ψυχοφαγής και θαυμάσιος περιπασών των αρετών και παθών, χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ταξινόμησης, παρουσιάζει λεπτομερέστερο κατάλογο των παθών. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου προσφέρει ευρύτερο κατάλογο με βάση τη διάκριση των παθών σε ψυχικά και σωματικά. Ψυχικά μεν εισή πάθη ταύτα, λύθη, ραθυμία και άγνοια. Η φόν δηλαδή των παθών τούτων ο οφθαλμός της ψυχής ή τι ο νους σκοτιζόμενος κυριεύεται υπό πάντων των παθών. Άτινα εισή ταύτα, ασέβεια, κακοδοξία, ήγουν πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, δηλαδή γρήγορη οργή, οξυθυμία, ευόργιστο, μισανθρωπία, νησικακία, καταλλαγία, κατάκρισης, λύπη, άλογος φόβος, δειλία, αίρης, ζήλος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφανία, υπόκρισης, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηγία, δηλαδή αγάπη προς τον υλικό κόσμο, κλίση, ροπή προς τις ειδονές, προσπάθεια, δηλαδή σφοδρή επιμαθής επιθυμία σχέσης γηίνων, ακιδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγισμός, τύφος, δηλαδή ματαιοφροσύνη, αναζωνία, κομποριμοσύνη, ανοησία, μορία, αφροσύνη, ίησης, σοβαρότης, δηλαδή αγέροχο ύφος, αλαζονία, φιλαρχία, ανθρωπαρέσια, δολιώτης, ανέδεια, αναισθησία, κολακία, υπουλώτης, ηρωνία, διψυχία, δηλαδή αμφιροπία, αναποφασιστικότητα, βεβαιότητα, διστακτικότητα. Εσυγκαταθέσεις των αμαρτημάτων εκ του παθητικού μέρους και η συνεχής τούτων μελέτη πλάνη λογισμών φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα πάντων των κακών φιλαργυρία, κακοήθειά τε και πονηρία. Σωματικά δε πάθη εισή, γαστριμαργία, λεμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία. Το να τρώει δηλαδή κάποιος κρυφά, φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία, μυχεία, ασέλγεια, καθαρσία, αιμομιξία, παιδοφθορία, κτηνοβαστία, επιθυμία κακέ και πάντα τα παραφύσιν και εσχρά.

πάθει κλεψία, ιεροσυγεία, αγκιστία, φόνος, σωματική άνεση, δηλαδή απόλαυση, παράγγιση, ακολασία και απόλαυση των θαγημάτων της σαρκός, υγιένοντος μάνων του σώματος, μαντίε, μαγγίε, γοητίε, μαγεία, μεγανία, πλάνια, πάτη, ψευδέστηση, ιονισμή, προμαντία, πρόβλεψη από την μελέτη των ιονών, κλειδονισμή, προμαντία με βάση την παρατήρηση των κλειδώνων, ηχητικών σημείων, φιλοκαουσμίε, αγάπη προς τους στογισμούς, την εξωτερική επίδειξη, περπερίε, δηλαδή καύχηση, καινοδοξία, μεγαλαυχία, ματαιοδοξία, κουμπασμός, αλαζονία, βλακίε, καλοπισμοί, επιτρήματα προσώπων, ψημύθια και φυκιασιδώματα στο πρόσωπο των γυναικών, ή κατάκριτος αργία, μετεωρισμοί, κηβεία, δηλαδή χρήση συντολίων μέσων και τεχνισμάτων, η εμπαθής των του κόσμου ιδέων παράχρησης, η φιλοσώματο ζωή ή της παχύνουσα των ουν γεώδη και εκτινώδη τούτων αποτελεί και ουδέποτε προς Θεόν και την των αρετών εργασίαν ανανεούς θεαιά. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, υιοθετώντας πλήρως την επικρατούσα ταξινόμηση με βάση της κύριας λειτουργίας της ψυχής, προχωρεί παράγγελα και στην κατάταξη των παθών σε τρεις άλλες κατηγορίες: αυτά που προκύπτουν από την αναζήτηση της ειδονής, αυτά που προέρχονται από την αποφυγή της οδύνης και τέλος όσα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης των δύο αυτών τάσεων. Ειδονής γαρ δια την φιλαυτίαν αντιποιούμενη και οδύνην δια την αυτήν αιτίαν πάγιν φεύγιν σπουδάζοντες τα σαμυθίτους των φθοροποιών παθών επινοούμεν γενέσεις. Ιον. Ημέν διειδονείς της φιλαυτίας φροντίζομεν, γενόμεν την γαστριμαργίαν, την υπερηφανίαν, την γενοδοξίαν, την φυσίωσιν. Δηλαδή το φούσκωμα και μεταφορικά έπαρση, υπερηφάνεια ίηση, την φιλαργυρίαν, την πλεονεξίαν, την τυραννίαν, το γάβρον, καύχησης, δηλαδή κομπασμός, έπαρση, αλαζονία, την αλαζονίαν, την απόνοιαν, την μανίαν, την ίησιν, τον τύφων, την καταφρόνησιν, την ύβριν, το βάκυλον, δηλαδή έσχρος, θηλυπρεπής, βλάξη, λήθιος, έκλητος, το ευτράπελον, βομολόχος, αχριολόγος, δόλιος, πανούργος, την ασωτίαν, την ακολασίαν, την περπερίαν, των μετεωρισμών, δηλαδή έπαρση, περηφανία, φύσιμα, διανοίας, την πλακίαν, των ακισμών, δηλαδή τη σεμνοτυφία, φιλάρεσκη, παροσποίηση, αδιαφορίας, προσποιητή, εκδήλωση των εκμυκτηρισμών, δηλαδή εμπεγμός, χλεβασμός, περίγελος, εξαπάτηση, απάτη, την πολυλογία, την ακερολογία, την εσχρολογία και όσα άλλα του τιού του γένους εστίν. Ιδε μάλλον δι οδύνης ότι της φιλαυτίας εκίζεται τρόπος γενόμεν των θυμών, των φθόνων, των μίσος, την έχθραν, την νησικακίαν, την λιδωρίαν, την καταλαγιάν, την συκοφαντίαν, την γκύπην, την απελπισίαν, την απόγνωσιν, την της προνοίας διαβολήν, την ακιδίαν, την ολιγορίαν, την δυσθυμίαν, την αθυμίαν, την ολιγοψυχίαν, το άκυρον πένθος των γλαθμών, την κατήφιαν των ολοφυρμών, θρήνος, οδρυμός με κλάμα, γοερή κραυγή, των ζήλων, την ζηλοτυπίαν, την παραζήλωσιν, δηλαδή την πρόκληση σε ζηλοτυπία, δυσαρέσκεια, δυσανεασχέτηση, και όσα άλλα των καθιδονήν αφορμών εστερημένης εστί διαθέσεως. Εκδέτης γινωμένης διάλαστην ασαιτίας καθιδονήν και οδύνην μίξεως ήγων μοχθηρίας γινώμεν την υπόκριση, την ηρωνία των δόλων, την προσποίηση, την κολακία, την ανθραπαρέσκεια και όσα άλλα της μεικτής εισή πανουργίας επινοήματα. Και προσθέτει ο Άγιος Μάξιμος, πάντα γάρ απαριθμηθείς τα νυν και λέγειν μετά των οικείων σχημάτων και τρόπων και αιτιών και καιρών ουκαν εκτών. Η ομαδοποίηση αυτή λοιπόν παρά την έκτασή της είναι απλώς μερική όπως και η προηγούμενη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Συνιστά μία απλή προσέγγιση του αναρρύθμιτου όχλου των παθών που είναι ικανά να προσβάλλουν τον πεπτοκότα άνθρωπο.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

0: την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου και Θεόπτου Μωυσέως του Προφήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ροδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Γεωργίου Μαλιωτάκη, Αρχιερατικού Επιτρόπου της 6ης Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ένας άρχοντας πήρε ένα μέλι μεγάλο, έφτιαξε και πατητήρι εκεί πέρα και έναν οικίσκο και τον έδωσε σε κάποιους γεωργούς να το καλλιεργήσουν και να το αποδώσουν το ποσοστό που όφυλαν να το αποδώσουν. Μια διαδικασία γνωστή στους αγροτικούς κόσμους. Αυτός ο άρχοντας λοιπόν καλή την πίστη έδωσε στους αγρότες το δικαίωμα στους γεωργούς εκεί πέρα να καλλιεργήσουν τα χωράφια του και να του δώσουν και κάτι από τους κακούς. Αυτοί όμως ήταν λίγο πονηροί. Μόλις πήγανε οι δούλοι του άρχοντα για να πάρουν τα γεννήματα που το αναλογούσαν, τους δίνανε, τους λιθοβόλησαν, τους διώξανε μακριά, με σκοπό να μην δώσουν τίποτε. Λες και ήταν δικό τους το χωράφι. Λες και ήταν δικό τους το αμπέλι. Έστειλε άλλους τα ίδια, στο τέλος λέει θα στείλω το γιο μου, τι θα κάνουν, θα φιλοτιμηθούν. Θα τραπούνε. Μόλις βλέπουν αυτοί οι κακοί γεωργοί το γιο του αφεντικού, σου λέει ευκαιρία. Θα τον σκοτώσουμε και θα πάρουμε όλη του την περιουσία. Και έτσι και κάνουμε. Και αναρωτιέται ο Χριστός που διηγείται αυτή την ιστορία. Τι θα τους κάνει λέει αυτούς τους γεωργούς ο Κύριος όταν θα έρθει η ώρα να ζητήσει όλα τα οφειλόμενα. Κακούς λέει, κακός απολέσει αυτούς. Θα χαθούν με τον χειρότερο τρόπο. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία δεν κρύβεται τίποτε άλλο από όλη την ιστορία της θεϊκής οικονομίας. Αυτό το αμπέλι είναι ο κόσμος ολόκληρος. Οι γεωργοί που αναλάβαμε να το διαχειριστούμε είμαστε εμείς. Και τι κάνουμε, μας έστειλε προφήτες, μας έστειλε δικαίους, μας έστειλε ανθρώπους του Θεού

αρχίζει περίοδος νίκης, περίοδος δόξης. Και τι γίνεται, σκοτώνουμε τον Υιό του Θεού και εκείνος αναστέλλεται. Πεθαίνει επί του σταυρού και γίνεται φανερά πλέον σε όλους εκείνος που καταργεί το θάνατο. Καταργεί το φόβο, καταργεί την αμαρτία, καταργεί το διάβολο. Και ουσιαστικά ο κόσμος ολόκληρος περιμένει την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει εκείνος να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Δεν διαβάσατε, τους λέει ο Χριστός, ποτέ εκεί που λέει ότι ένα λιθάρι που το αποδοκίμασαν, το πέταξαν οι οικοδόμοι μακριά, τελικά αυτό το λιθάρι γεμάται εις κεφαλή γωνίας, το βάζουν σε περίοπτη θέση και είναι θαυμαστό στα μάτια όλων. Το ίδιο συνέβη και με τον Χριστό. Νομίσανε ότι τον σκότωσαν. Και εκείνος τους απέδειξε με την κατακυριαρχία του θανάτου ότι αυτός είναι ο βασιλιάς της ζωής και του θανάτου. Εκείνος διακυβερνά τα σύμπαντα. Οπότε οι άνθρωποι αποτύχαμε να σκοτώσουμε τον Θεό. Και από εκεί και έπειτα οι άνθρωποι πάλι χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πήραν το μάθημα, σε αυτούς που προσκυνούν τον Τριαδικό Θεό, που πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού και στην παντοδυναμία Του και σε αυτούς που επιμένουν με μία ψυχιατρικού τύπου αιμονή, θα λέγαμε, με μία δαιμονική αιμονή, να θέλουν να εξαφανίσουν τον Χριστό από την ιστορία. Να θέλουν να αμφισβητήσουν κάθε μορφή νίκης Του επί του θανάτου και της αμαρτίας. Κάθε μορφή παντοδυναμίας Του. Και όλος ο σύγχρονος κόσμος, ο οποίος κοίται δυστυχώς εις το πονηρό, τι θέλει να κάνει, να διαγράψει τον Χριστό από την ιστορία. Ού κανένα τις γραφές, θα μας ξαναπεί ο Χριστός. Λίθον όλα με δοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης και πανημονίας. Δεν το διαβάσατε αυτό, θα μας ξαναπεί. Και θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Μόνο που τώρα δεν θα έρθει σαν άνθρωπος απλός, άσημος και ταπεινός, να μην τον καταλάβουν, κρυμμένο μέσα στη σάρκα την ανθρώπινη, θα έρθει ως Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, αλλά εν δόξη. Και θα έρθει και θα είναι φανερό σε όλους και θα σταματήσει αυτή η αιμονή των ανθρώπων να διαγράψουν τον Θεό από τη ζωή τους, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει αυτό το περιθώριο. Όλο αυτό που πρόκειται να γίνει είναι αυτό που περιγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Είναι αυτό που έχουν μιλήσει όλοι οι Άγιοι Πατέρες και μας έχουν πει ότι θα έρθει, να είστε σίγουροι. Και όλο αυτό, επειδή μάλλον δεν είμαστε του Χριστού, αλλά είμαστε του εαυτού μας, μας γεμίζει από φόβο και ανησυχία. Αν ήμασταν, λέτε, άνθρωποι του Χριστού και ακούγαμε ότι έρχεται ο Χριστός, τι συναισθήματα θα είχαμε? Χαρά, αγαλίαση, προσμονή και προσδοκία, θα λέγαμε αμήν. Ναι, έρχομαι, Κύριε Ιησού, όπως λέει ο Ιωάννης. Αλλά επειδή φοβόμαστε, δεν μας νοιάζει ο Χριστός. Μας νοιάζει η τσέπη μας, μας νοιάζει το στομαχάκι μας, το αυτοκινητάκι μας, τα παιδάκια μας, που κι αυτό άσχημο είναι. Γιατί αν τα θεωρούμε παιδάκια μας, σημαίνει ότι σφετεριζόμαστε τα αγαθά του Θεού. Η οικογένειά μας, λες και δεν μας αξίωσε ο Θεός, αλλά μόνοι μας μπορούσαμε και μπορέσαμε και τη δημιουργήσαμε. Δυστυχώς λοιπόν γεμίζουμε από τρόμο. Πόρο απέχουμε από την κατάσταση των Αγίων και πρέπει να προσανατολιστούμε στο να πετάξουμε τον φόβο. Γιατί μας το έχει πει ο Χριστός. Το παιχνίδι έχει κρυθεί. Ο πόλεμος έχει κερδιθεί. Ο Χριστός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Χριστός είναι ο Κύριος των αιώνων. Είναι εκείνος που εγεννήθη της κεφαλή γωνίας και έτσι θαυμαστός εδώ θα αρνήσει μόνο. Εμείς το έχουμε καταλάβει. Ή τρέχουμε πίσω από τον κάθε φόβο. Και όχι, είχαμε τις αρρώστιες, τώρα έχουμε τις ταυτότητες, μετά θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πάρουμε θα έχουμε κάτι άλλο και κάτι άλλο που θα μας πετάει σαν

κουμάκι ο διάβολος, θα το ξερογλύφουμε όλοι, ασχολιάμαστε με το κουμάκι και όχι με τον Χριστό. Σαφώς και θα αντισταθούμε στα σχέδια του διαβόλου και σε όσα μας φέρνει. Αλλά πώς, με τι φρόνημα, με φόβο που δείχνει την έλλειψη σχέσης με τον Χριστό, με πανικό που δείχνει ότι δεν προσδοκούμε τον Χριστό, αλλά θα θέλαμε να είναι δυνατόν σαν τους Εβραίους να έρθει σαν ένας επίγειος βασιλιάς, να φτιάξει μια επίγεια αιώνια βασιλεία και να μην χρειαστεί να αποδείξουμε ποτέ, μα ποτέ, ότι τον αγαπήσαμε. Να μην χρειαστεί να αποδείξουμε ποτέ ότι είμαστε δικοί του. Έτσι απλά να έρθει να μας σώσει, να τρώμε και να πίνουμε καλά σε αυτή τη γη και ας περιμένει η αιωνιότητα. Τελικά τι χριστιανοί είμαστε. Τι έχουμε καταλάβει από το Ευαγγέλιο και τι θέλουμε να χτίσουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Εχθές, δεν θα πω για σήμερα για τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Άνθρωπο της γης που έχουμε την ανακομή των λειψάνων του, θα πω για ένα Αμερικανάκι. Πολύ αμαρτωλό. Πάρα πολύ αμαρτωλό. Που σαν εχθές το 1982, νομίζω 80 κάτι, εκκοιμήθηκε. Έναν το λέγανε Ευγένιο, Eugene, το επώνυμο Ρόους, και ο οποίος ζούσε στην Καλιφόρνια, την εποχή πριν από τους Hippies, που ήταν ένα κίνημα των Beatniks. Αυτό το κίνημα ήταν που λέγαμε χασίσια, μαριχουάνες, πανσεξουαλισμός, ειδονή, ανατολικές θρησκείες, όλα ανακατεμένα. Και ήταν μέσα σε αυτό το βούρκο, σε αυτό το βόρκορο, ο Eugene Rose. Και είχε κάνει τα πάντα. Ό,τι φαντάζεται το νου σας, ό,τι αμαρτία μπορείτε να φανταστείτε. Και τις φυσιολογικές και τις μη φυσιολογικές. Τόσο που λέει ο ίδιος δεν θέλει να σκέφτομαι το παρελθόν, γιατί έχει μόνο σκοτάδι και δυσοδεία. Και συναντάει τον Χριστό και τον αγαπά πιο πολύ από εμάς φαίνεται. Γιατί εκείνος του έδωσε τα πάντα. Παράτησε ειδονές, παράτησε χρήματα, παράτησε ουσίες, παράτησε φιλοσοφίες και θρησκείες, δεν ξέρω κι εγώ, μυστικιστικές, ανατολίτικες, και δόθηκε ολόκληρο στον Χριστό. Και πήγε και κοντάχθηκε σε ένα γέροντα Άγιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς. Και από αυτόν έλαβε κουράγιο, χειροτονία και έλειωσε το σώμα του στην άσκηση. Και δεν έδωσε τις βλεφάρες των εισταγμών για να κάνει τι, για να αναγγέλει στους Αμερικανούς της εποχής του ότι ήρθε ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός και ότι είναι ο Αναστημένος που θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και έβλεπε όλα αυτά που γίνονται γύρω γύρω και έλεγε αν σήμερα ερχόταν ο Χριστός, εμείς λέει πρώτοι λέει θα τον κλείναμε στο τρελάτυπο. Δεν θα τον αναγνωρίσαμε πάλι για τον σωτήρα και τον ιδρωτή. Αυτός τον κατάλαβε κι ας ήταν Αμερικανάκι. Τόσο που όταν κοιμήθη σε νεαρή ηλικία, 48 χρονών περίπου πέθανε, από τις κακουχίες, την άσκηση και από ασθένειες, επί τρεις μέρες το σώμα του το είχαν στο φέρετρο, στο μοναστήρι που είχε εκεί πέρα στην Ρετζάινα, νομίζω λέγεται ένα μέρος εκεί πέρα. Επί τρεις μέρες, στην Πλατίνα, ναι, επί τρεις μέρες το σώμα του ήταν ολοφότυπο, σχεδόν χρυσό. Η όψη του ήταν ωραιότερη και νεανικότερη από ό,τι ήταν εν ζωή, με την άσκηση και την κόπωση είχε αλλοιωθεί, είχε γεράσει πριν την ώρα του. Και εξέπεμπε την αίσθηση της χάριτος και της Ανάστασης. Αυτή είναι η χριστιανή. Και από τότε έλεγε ότι είμαστε στον καιρό του Αντιχρίστου. Έρχεται, δεν με θέμα αν θα είναι σε 50-100 χρόνια, απλά τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Αλλά έρχεται και ο Χριστός λέει και ζούσε με την προσμονή του Χριστού. Αυτή την προσμονή να έχουμε. Και αυτή την βεβαιότητα ότι εκείνος είναι που είναι ο νικητής. Μην σας δουλεύει ο πονηρός ότι έχει το πάνω χέρι. Δεν έχει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι το έχει ο Χριστός και μαζί με τον Χριστό εμείς. Εσείς εδώ, κατά τον Απόστολο Πάπο, αν είστε χριστιανοί, είστε παντοδύναμοι. Πάντα ισχύει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα μπορώ να τα κάνω, αν έχω τον Χριστό που
έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για αυτό το λόγο και πολεμάνε τον Χριστό. Γι' αυτό το λόγο πολεμάνε τους χριστιανούς όσο πιο καλοί χριστιανοί είναι και τους κυνηγούνε, λαμπρό παράδειγμα οι Αγίοι μας. Γιατί ο χριστιανός σήμερα σύντομα θα φαίνεται ως ο μεγαλύτερος τρομοκράτης. Να μου το θυμηθείτε αυτό και να το κρατήσετε. Όχι γιατί θα πάρει τα όπλα σου και καλά, ούτε ότι θα βάλει βόμβες. Γιατί θα είναι βόμβα η προσευχή του, θα είναι βόμβα η παρουσία του, θα είναι βόμβα η φωτεινή του παρουσία στα σκοτάδια του καιρού που έρχεται. Ας είστε με το φως και αξίζει να πάθουμε ό,τι θέλει ο Θεός, αρκεί να είμαστε μαζί του. Αν είμαστε με εκείνον και όλα θα τα ξεπεράσουμε και θα είμαστε με τη μεριά του νικητή. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και καλό και προκειμένο εκκλησιαστικό έτος. Να πω και κάτι. Εδώ στη γειτονιά μας και στην ενορία μας, έχουμε και το μνημόσυνο της, είχαμε την κυρία Αναστασία. Την κυρία Αναστασία εδώ πέρα σκούπιζε τις εικόνες. Έτσι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος. Ήταν και λίγο ιδιόρυθμη στον τρόπο της πολλές φορές. Η κυρία Αναστασία πέρασε τη ζωή και στη χώρα του Χριστού μας, στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί είχε ζωντανή πίστη. Και είχε και αρετές που τώρα μπορούμε να τις πούμε δεν κινδυνεύει. Ξέρετε πόσες φορές έβλεπε τους Ιθιάνους που έρχονται εδώ πέρα και στα χέρια. Γιατί τα πήγαινε, τους έδειχνε φαινομενικά. Θα λέγει κανείς τι κακιά γυναίκα με αυτή, σκληρή γυναίκα. Και μου λέει και εμένα, μάνα παπά, μη σε έχουν πρίξει. Τι έχεις λέει, τράπεζα συνέχεια χρήματα να δίνεις. Και ερχόταν μια άλλη μέρα και μου δίνει ένα χαρτομάντιλο. Τι μου δίνει, λέω τρελάθηκε τα σχέδια. Μου δίνει το χαρτομάντιλο που σκουπίζει τη μύτη της. Και είχε μέσα 1.000 ευρώ. Δεν ήταν καμιά πλούσια, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε φτωχικά και ό,τι είχε απλά ήξερε να το αξιοποιεί με τον δικό της τρόπο. Τέτοιους ανθρώπους βγάζει η Εκκλησία, που περνάνε από τον κόσμο και δεν τους καταλαβαίνει κανείς, αλλά τους έχει αναγνωρίσει ήδη ο Χριστός και τους έχει στα δεξιά του. Ο Θεός να την αναπάρει. Στα δικά μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία γέφυρα επικοινωνίας με την Αγία Γη. Μια γέφυρα που ενώνει την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Στη σημερινή μας γέφυρα έχουμε έναν ιδιαίτερο, θα λέγαμε, καλεσμένο. Έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπημένο γέροντα της εκπομπής, αλλά και εμένα προσωπικά, που με όλη του τη ζωή ενώνει τη χώρα μας με την Αγία Γη, μιας και εκατοντάδες φορές έχει επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και όπως και άλλες φορές έχουμε καταθέσει, πρόκειται για έναν ουσιαστικό συνεργάτη αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και το πόνημά του ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδι στο όρο Σινά είναι βασική πηγή της όλης μας προσπάθειας. Και βέβαια πρόκειται για τον αγαπημένο μας γέροντα πατέρα Παντελεήμων Πούλο, δόκτορα θεολογίας και τέος ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα, πατέρα Παντελεήμων, με χαρά και εν Χριστώ αγάπη, αλλά και με πολλή ευγνωμοσύνη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας.
1: Λίαν, αγαπητέ μου πατέρα Ιωάννη, αδελφέ και συλλειτουργέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και πνευματική ωφέλιμη ραδιοφωνική εκπομπή. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας πολύ και θα μοιραστούμε μαζί τα κοινά μας ενδιαφέροντα που αφορούν τα πανίερα προσκυνήματα στην Αγία Γη όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος τιμών Ιησού Χριστού.

0: Γέροντά μου, όπως προανέφερα, έχουμε μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας, εδώ στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Για εμάς, είστε ένας από τους βασικότερους και μεγαλύτερους συνεργάτες αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, η όλη προσπάθεια στηρίζεται και στο δικό σας εξαίρετο πόνημα, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το θεοβάθιστο όρο Σινά, που με την ευχή και την άδειά σας χρησιμοποιούμε. Μετά από 2 και πλέον χρόνια παρουσίας της εκπομπής μας, τόσο μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όσο και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube που μεταδίδεται εντελώς δωρεάν με ήχο και εικόνα, θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο για όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Αδελφέ μου, πατέρα Ιωάννη, με συγκινεί ο ζήλος σας, ο ενθουσιασμός σας, η αγάπη σας, η υπομονή σας και η επιμονή σας, οι πολλές θυσίες και οι κόποι σας, με τη θέληση και το πρόγραμμα να προβάλλετε δια του ραδιοφώνου και του διαδικτύου σε όλες τις πτυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών τα Πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης, με ένα στόχο, με ένα σκοπό, τη δόξα του Παναγίου Θεού και τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Η κατόπιν θεϊκής ευλογίας συνάντησής μας στο αεροδρόμιο των Αθηνών ήταν η αιτία και η αφορμή να μου ζητήσετε την άδεια και την ευλογία να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό του ξεναγού μου που είχατε δώσει προσωρινά και χρησιμοποιούσα μέχρι τότε. Βεβαίως, σήμερα εκδόθηκε το ολοκληρωμένο δίτομο έργο μου, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το θεοβάδιστο όρο Σινά. Θυμάμαι που με ρωτήσατε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο μου και εγώ αυθόρμητα και αμέσως με πολύ αγάπη και χαρά σας έδωσα την ευλογία και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε ως πηγή και να προβάλλετε το υλικό το οποίο έχω χρησιμοποιήσει. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, πατέρα Ιωάννη, διότι όπως εσείς και εγώ επί μία 45ετία και πλέον και με την ξενάγηση πάνω από 600 γκρουπ των προσκυνητών ασχολείστε με την περιγραφή και την προβολή των Αγίων προσκυνημάτων. Χαίρομαι που η εκπομπή σας είναι πολύ εμπλουτισμένη και από άλλες πηγές, διότι δεν είναι δυνατόν μόνο από το προσκυνηματικό οδηγό το δικό μου. Και με αυτό το σκοπό καταρτίζετε τους ακροατές και ανάβετε μέσα στις ψυχές των τον ιερό πόθο, την επιθυμία, τη λαχτάρα να αξιωθούν να γίνουν και αυτοί προσκυνητέ των Αγίων Τόπων. Η λεπτομερής περιγραφή των προσκυνημάτων, οι ιστορικές αναφορές σας, οι θεολογικές τοποθετήσεις σας, οι εξαιρετικές φωτογραφίες και εικόνες που πλαισιώνουν την αφήγησή σας στο YouTube δείχνουν τη μεγάλη σας ενασχόληση και προσπάθεια και ενδιαφέρον για να μεταφέρετε νοερός όλες τις ψυχές στην Ναζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμός, στη Βηθλεέμ όπου εγεννήθη ο Χριστός, στην Τιβεριάδα θάλασσα όπου διάλεξε τους απλούς ψαράδες και τους έκανε αλλοιείς των ψυχών των ανθρώπων, στο Θαβόρ που έγινε η μεταμόρφωση, στο φρικτό Γολγοθά όπου εσταυρώθη ο Κύριος μας, και τον Πανάγιο Τάφο όπου δια της Αναστάσεως του Κυρίου επαληθεύθησαν τα πάντα. Και ακόμη ο τάφος της Παναγίας, η Αγία Σιών, η Ιεριχώ με τα τόσα προσκυνήματα, η Σαμάρια και όλες οι περιοχές, οι παραθαλάσσιες. Πρέπει να σας εκφράσω τη χαρά μου που αισθάνομαι όταν τα βράδια κάθομαι και ακούω τις εκπομπές σας. Πολλές φορές δεν χορταίνω, πατέρα Ιωάννη, διότι είναι όντως ζωντανές και συγκινούμε και κλαίω και εύχομαι να σας δίνει ο Κύριος υγεία και δύναμη να το ολοκληρώσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Σας συγχαίρω λοιπόν για τη μεγάλη αυτή προσφορά. Είμαι σίγουρος ότι καταβάλλετε πολύ κόπο δια της μελέτης, ακούοντας, ταξιδεύοντας, ρωτώντας, ψάχνοντας, για να έβρετε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για να εφραίνονται οι ψυχές των ακροατών σας. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου αδελφικά και εγκάρδια ο Πανάγαθος Θεός να σας δώσει κουράγιο, δύναμη, υπομονή και επιμονή να συνεχίσετε τις εκπομπές σας μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που διδάσκει, που διαφωτίζει, που καθοδηγεί τους ακροατάς της, και επίσης και από το διαδίκτυο σε όλη την οικουμένη.

0: Επιστρέφοντας από την Αγία Γη, τους Αγίους Τόπους, που για τρίτη φορά είχα την ευλογία να επισκεφθώ, προκειμένου να προσκυνήσω ξανά τους αγιασμένους τόπους όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου μας, αλλά και να συλλέξω υλικό για την εκπομπή, με περίμενε στο σπίτι μια ευχάριστη έκπληξη. Μου είχατε στείλει, γέροντά μου πατέρα Παντελεήμων, το νέο σας δίτομο έργο, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά ένα αριστούργημα, και γνωρίζοντας και το προηγούμενο σας έργο με τον ίδιο τίτλο, θα έλεγα πως πρόκειται για μια πιο βελτιωμένη έκδοση σε όλα τις τα σημεία, τόσο σε περιεχόμενο όσο και πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό, που κάνει τον αναγνώστη να κατανοεί καλύτερα τα άγια και ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης. Από τις πρώτες σειρές, όπως και στο προηγούμενό σας βιβλίο, ένιωσα ότι πρόκειται για έργο καρδιακό. Αλλιώς βέβαια δεν γίνεται, αν κανείς θέλει να ασχοληθεί με τους Αγίους Τόπους. Θα θέλαμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε αυτό σας το έργο, και βέβαια να σας παρακαλέσουμε να μας επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, ώστε να αντλήσουμε υλικό για τη συνέχιση της εκπομπής μας.
1: Πατέρα Ιωάννη, είναι δυνατόν να κυκλοφορήσει το δίτομο έργο ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρος Σινά του αδελφού σας και συλλειτουργού πατρός Παντελεήμονος Μπούλου, και να μην είστε εσείς ένας από τους πρώτους αποδέκτες αυτής της πολύχρονης και πολύμοχθης προσπάθειας? Το λέγω αυτό διότι η συλλογή του υλικού άρχισε το 1974, όταν πρωτοπήγα στους Αγίους Τόπους, και ολοκληρώνεται το 2019. Μετά την πρώτη φορά που πήγα στους Αγίους Τόπους, που η ψυχή μου εχμαλωτίστηκε εκεί, οι Άγιοι Τόποι με ενθουσίασαν, με ανέβασαν πνευματικά. Αγάπησα τα Άγια προσκυνήματα και θέλησα να μεταδώσω στους συνανθρώπους μου αυτά που έζησα, αυτά που έμαθα, αυτά που άκουσα από τους γεροντάδες, τους παλαιούς αγιοταφίτες, και από τον αείμνηστο Γεώργιο Μιστακίδη, που με το τουριστικό του γραφείο, εκτός το ότι πραγματοποιούσε προσκυνήματα, τελούσε ταυτόχρονα και μεγάλο και σπουδαίο ιεραποστολικό έργο. Γιατί το λέγω? Το λέγω διότι ο άνθρωπος αυτός, με όλη του την οικογένεια, να φανταστείτε, το έργο αυτό το είχε αρχίσει η μητέρα του, το συνέχισε ο ίδιος, και μετά το θάνατό του το συνεχίζει η σύζυγός του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ο Μιστακίδης λοιπόν έδινε την ψυχή του στους προσκυνητάς, έδινε το παν για να τους ευχαριστήσει και να φύγουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και γεμάτοι την καρδιά τους με πνευματικά αγαθά. Τότε, πατέρα Ιωάννη, το προσκύνημα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ κοπιαστικό. Δεν συγκρίνεται με σήμερα. Οι συνθήκες τότε ήταν δύσκολες. Οι άνθρωποι έμεναν στα σπίτια των Αράβων, από 10-20 άτομα στο κάθε δωμάτιο. να μαγειρεύουν μόνοι τους γυρνώντας το βράδυ από την κόπωση των προσκυνημάτων, ενώ σήμερα η μετάβαση είναι σύντομη, άνετη και γρήγορη. Η ενασχόλησή μου και το ενδιαφέρον μου, όπως προείπα, για 45 χρόνια και πλέον με το ιεραποστολικό έργο της ξαναγήσεως στους Αγίους Τόπους και η παρότριση των ιδίων των προσκυνητών τους οποίους ξεναγούσα, να φανταστείτε ότι ξενάγησα πάνω από 600 γκρουπ. Μου δημιούργησαν την επιθυμία να εκδώσω σε βιβλίο όλο αυτό το υλικό που είχα συγκεντρώσει. Αρχικά κυκλοφόρησα σε φωτοτυπίες ένα μικρό πόνημα 250 σελίδων. Αργότερα αυξήθηκαν οι σελίδες, έγιναν 650. Και σήμερα το τυπωμένο δίτομο έργο που με τη χάρη του Θεού κυκλοφόρησε αποτελείται από 2 τόμους και περιγράφει όλα τα Άγια προσκυνήματα που βρίσκονται στο σημερινό κράτος του Ισραήλ. Γνωρίζετε ότι σήμερα ο αριθμός των σελίδων είναι 1300, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίως το Σινά και τα προσκυνήματα της Αιγύπτου, και όπως καταλαβαίνετε λίαν συντόμως θα εκδοθεί ο 3ος τόμος για αυτά τα Άγια προσκυνήματα. Το έργο το δίτομο είναι εμπλουτισμένο από γραπτές αλλά και προφορικές παραδόσεις που άκουσα από τους ευλαβείς γεροντάδες των Αγίων Τόπων που μας ξεναγούσαν και προσέγγιζα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Αγία Γη, τόσο από ιστορική όσο και από αγιογραφική και λειτουργική πλευρά. Το βιβλίο περιέχει συχνές αναφορές και σε συναξάρια Αγίων που έζησαν εκεί και με τις προσευχές τους, με τα δάκρυά τους, με τις νηστείες τους, με τις προσευχές τους ετώνωσαν τους χριστιανούς. Επίσης περιλαμβάνει ευαγγελικά αναγνώσματα κατάλληλα για το κάθε προσκύνημα, τους ανάλογους ύμνους επίσης που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα. Θα ήταν παράληψης σε αυτό το σημείο να μην αναφέρω τη μεγάλη συμβολή, τους σκόπους και την αγάπη του αγαπητού, του λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού, του μεγάλου υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, του κυρίου Χαραλάμπους Μιχαήλ Μπούσα, διδάκτορος, ο οποίος με τη μεγάλη του αγάπη βοήθησε στη συγγραφή αυτή του βιβλίου. Σε κάθε προσκύνημα που αναφέρεται στο βιβλίο υπάρχει εκτός από την περιγραφή του, τη φωτογραφία του, την ανάλογη εικόνα, το ανάλογο ευαγγελικό χωρίο και ο ανάλογος ύμνος που το αφορά. Σε κάποια μάλιστα προσκυνήματα, όπως αυτά εντός του Ναού της Αναστάσεως, υπάρχουν και οι ανάλογες ευχές για το κάθε προσκύνημα. Πιστεύω και ελπίζω ότι το έργο αυτό θα ωφελήσει πολλούς αδελφούς. Ασφαλώς εκείνοι που έχουν πάει θα γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία που δεν μπόρεσαν ούτε να τα δουν ούτε να τα ακούσουν, και θα εμπεδώσουν βεβαίως όσα είδαν και άκουσαν. ενώ εκείνοι που δεν έχουν πάει, διαβάζοντας το βιβλίο, θα μεταφερθούν οπωσδήποτε νοερός εις την Αγία Γη, επισκεπτόμενοι το κάθε προσκύνημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πατέρα Ιωάννη, το τι τηλεφωνήματα ή όταν με συναντούν οι άνθρωποι που άρχισαν και το διαβάζουν, πόσο χαίρονται, πόσο συγκινούνται, πόσο ωφελούνται πνευματικά και μου δίδουν πολλές ευχές να συνεχίσω το έργο. Κι εγώ συγκινούμαι, γιατί όλα τα κάνω για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μου. Και εσείς, πατέρα Ιωάννη, με όλη μου την καρδιά και την αγάπη έχετε την άδεια να το χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε και ό,τι θέλετε, ό,τι σας χρειάζεται από το βιβλίο αυτό, να το συμπεριλάβετε στις εκπομπές σας. Γιατί σας είπα και πάλι, ένας είναι ο στόχος μας και ένας είναι ο σκοπός μας, η ωφέλεια και η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων και η διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας σε όλη την οικουμένη, με το ραδιόφωνο σας και με την ενέργεια του διαδικτύου.
0: Γέροντά μου, πατέρα Παντελεήμων, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας και για τα όσα σημαντικά, ουσιαστικά και όμορφα μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, με υγεία, και η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να σας σκέπει πάντοτε και να σας έχει άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας. Την ευχή σας ευλογείτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ συγκίνηση εκφράζω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας. Η χάρις του Παναγίου και Τριαδικού Θεού και των Αγίων Προσκυνημάτων να είναι πάντοτε μαζί σας, να έχετε ευλογία στην οικογένεια, στο έργο σας, στη ζωή σας και να σκορπάτε παντού το φως το αληθινόν. Αμήν.
0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Την επόμενη μέρα, αραιοί πυροβολισμοί ακούγονται από τη μεριά των πατσίδων. Αλλά οι εχθροί δεν έδειχναν να έχουν πρόθεση για επίθεση. Οι άντρες έτρεξαν και έπιασαν θέση στα οχυρώματα και ο διοικητής τους προέτρεψε να επιδιορθώσουν όσα είχαν πάθει ζημιές από τη χτεσινή επίθεση. Όλοι με μεγάλο ενθουσιασμό άρχισαν να μεταφέρουν πέτρες, χώμα και άλλα υλικά που ήταν χρήσιμα ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας. Κατά το μεσημέρι έφτασε στις Αρχάνες ο αρχηγός Μεραμπέλου Κοκκίνης με 200 άντρες. Δίπλα του, πάνω στο άλογο, με διπλά φυσεκλίκια στους ώμους, ο μουγκός ιερομόναχος Μελχισεδέκ, που μόλις είδε τον ασύγκριτο, κατέβηκε και τον ασπάστηκε στα βρωτά. Μόλις ήρθαν, πήγανε στο οχύρωμα της ανατολικής πλευράς και παρατάχτηκαν στα δεξιά του τάγματος. Άρχισαν να έρχονται κι άλλοι, λασιθιώτες με αρχηγό τον καπετάν Κυπριώτη, μεσαρίτες, βιανίτες και από όλες τις επαρχίες. Ήρθε ο ήρωας υπαρχηγός των ανατολικών επαρχιών Χαραλάμπης Αγγελιδάκης, που έτυχε μεγάλης υποδοχής με ζητοκραυγές. Ήρθαν από την Πεδιάδα ο Νίκος Τηλιανάκης, από τη Βιάνο ο Ιωάννης Χατζάκης, από την Ιεράπετρα ο Γιαμαλάκης και πολλοί ακόμη οπλαρχηγοί με τους άντρες τους. Η ολική δύναμη στις Αρχάνες έφτασε τους 3.000 άντρες. Όλοι βοήθησαν στην επιδιόρθωση των οχυρωμάτων και έκοψαν και 400 δέντρα που ανήκαν σε Οθωμανούς για να έχουν καλύτερη ορατότητα σε επίθεση του εχθρού. Το απόγευμα, ο διοικητής συνεννοήθηκε με όλους τους αρχηγούς να παραταχθούν οι άντρες σε όλη τη γραμμή άμυνας και να κάνουν στρατιωτική επίδειξη. Μετά από λίγο κυμάτιζαν εκατοντάδες σημαίες στον αέρα και ζητοκραυγές ακούγονταν από όλων τα στόματα. Σάλπιγγες ηχούσαν δυνατά. Τα φαράγγια και οι χαράδρες αντιβοούσαν και πολλαπλασίαζαν τους ήχους. Ήταν ένα θέαμα που δεν περιγράφεται. Οι Οθωμανοί τρομαγμένοι έτρεχαν να κρυφτούν στο σκαλάνι και στους διπλανούς σταθμούς του τουρκικού στρατού. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση μαχητών στις Αρχάνες από την έναρξη του αγώνα. Την επόμενη μέρα έρχεται αγγελιοφόρος και φέρνει μήνυμα ότι μάχη μένεται στο Κανλή Καστέλι και σε όλη τη δυτική πλευρά και το μαλεβίζει. Η αρχηγή με πρώτο τον Νικολιωτάκη, τον θρυλικό Αϊνικολιώτη, τον Μαγκούφη, τον φόβο και τον τρόμο του εχθρού, τον Σταυρουλογιώργη που είχε σαν αρχάγγελους τους δύο αδελφούς πλάι του, μα και τους ηρωικούς αποκορονιώτες με επικεφαλής τον Δημήτρη Σεργάκη και τον Κώστα Γαλανάκη, μπαίνουν στη μάχη και ενισχύουν τον Ζουνδιανό και τους άλλους αρχηγούς από το Μαλεβίζι. Το πυροβολικό του Μπρισιμιτζάκη αρχίζει βολές από το οχύρωμα Φουρνή και προσβάλλει τον πύργο Στεριανού, κάνοντας τους Νιζάμιδες και τους Τουρκοκριτικούς να τον εγκαταλείψουν και να τον κυριέψουν οι αποκορονιώτες με πρώτο τον Κωνσταντίνο Γαλανάκη. Οι Τούρκοι ενισχύονται με ένα τάγμα Νιζάμιδων και προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να αντεπιτεθούν. Όμως οι επίλεκτοι με τους αρχηγούς αποφασίζουν γενική επίθεση και αλλαλάζονται σε φορμούν εναντίον τους. Εκεί οι γέροντες αρχηγοί Νικολιωτάκης, Αγγελιδάκης, Ζουδιανός, Μαγκουφομανόλης μάχονται με περίσσια ανδρεία και οι νεότεροι προσπαθούν να τους ξεπεράσουν. Ο Σταυρουλογιώργης, θυμίζοντας τον θρυλικό Μιχάλη Κόρακα, καλπάζει με το άλογο μπροστά από όλους, διαλύοντας του εχθρού τις γραμμές. Όλοι αναρωτιούνται, «Μα δεν τον πιάνει σφαίρα τον καπετάνιο?» Στα πλάγια, ο Σύφης και ο Μαθιός με την ίδια ανδρεία αποδεκατίζουν οι Ζάμιδες. Κάποια στιγμή ο Μελχισεδέκ, τρέχοντας με το άλογο, σηκώνεται όρθιος στη σέλα και με όλη τη φόρα, σαν χάρος, πέφτει επάνω σε δύο Τούρκους που είχαν οχυρωθεί σε θέση επικίνδυνη για τους χριστιανούς, γκρεμοτσακίζοντάς τους. Πολλοί σταμάτησαν να πυροβολούν, μη θέλοντας να χάσουν το εξαίσιο θέαμα.
Ο ίδιος, σαν να μην έγινε τίποτα, με ένα σάλτο, ξανανέβηκε στη σέλα, συνεχίζοντας την καταδίωξη. Ο Δημήτρης Σεργάκης, ο αποκορονιώτης οπλαρχηγός, μαχόμενος μπροστά στον εχθρό, τραυματίζεται και γίνεται μάχη να μην πιαστεί εχμάλωτος. Αμέσως τρέχουν συμπολεμιστές του και μερικοί από τους επίλεκτους με επικεφαλής τον Μιχάλη, τον γιο του παπά, και τον σέρνουν προς το μέρος τους, ενώ ο ίδιος τους φωνάζει να μην πάνε για να μην κινδυνεύσουν. Ο Μιχάλης, την ώρα που τον έσερνε, κοίταξε αποσβολωμένος έναν Τούρκο άταχτο από αυτούς που πυροβολούσαν με μανία προς το μέρος τους. «Ο Μαχμούτ», ψιθύρισε. «Ο γαμπρός του Χουσεΐν, του πατέρα της Νεριμάν». Μία σφαίρα τον βρίσκει στον δεξιό ώμο, καθώς προς στιγμή αφαιρέθηκε κοιτάζοντας τον Τούρκο χωριανό του και τον τραυματίζει. Οι άνδρες τα μετόπισθεν τους παραλαμβάνουν και τους οδηγούν και τους δύο στην Χωμόπολη. Η γενική επίθεση τώρα από τους χριστιανούς γίνεται σφοδρότερη και με αλλαλαγμούς επιτίθενται. Αλλά λόγω της νύχτας οι Οθωμανοί έχουν ήδη αρχίσει να φεύγουν και να υποχωρούν πέραν της ουδέτερης ζώνης και έτσι η μάχη σε λίγα λεπτά έχει σταματήσει, κάνοντας τους επιτιθέμενους χριστιανούς να γυρίσουν και αυτοί στα χωριά τους. Και ήρθε η 13η του Απρίλη, που γιόρτασαν όλοι το Πάσχα. Η χαρά ήταν έκδηλη στα πρόσωπά τους, αλλά και πολλοί άντρες από τις επαρχίες βρίσκονταν στα σπίτια τους για να γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους τη μεγάλη γιορτή. Οι περισσότεροι στο τάγμα διανυκτέρευσαν στα οχυρώματα και σε διάφορες νυχτερινές υπηρεσίες. Εκείνη τη μέρα ανταμώθηκαν και με τους λίγους εναπομείναντες αρχηγούς των επαρχιών και σκούντρισαν τα κόκκινα αυγά και ήπιαν και ευχήθηκαν αδελφικά. Έρχονταν ειδήσεις από την Αθήνα για την έναρξη του ελληνοτουρκικού πολέμου και όλοι αυτό συζητούσαν. Είχαν επιθυμία να έχουν συχνότερες επιθέσεις των Τούρκων για να έχουν αναπαυμένη τη συνείδησή τους ότι και εκείνοι επιτελούν το προς την πατρίδα καθήκον. Η κατάσταση εξακολουθούσε να είναι η ίδια στις Αρχάνες και γύρω από αυτήν. Οι Τούρκοι συγκεντρώνονταν από την Ιεράπετρα, τη Σιτία και τη Σπιναλόγκα στο Ηράκλειο και στρατοπέδευαν έξω από τα τείχη υπό τα βλέμματα των Άγγλων. Ο τακτικός στρατός είχε κάνει στρατόπεδο και στη θέση ανεμόσπηλια. Ο Κόρακας ζήτησε από την Επιτροπή Αρχανών να κάνει διαμαρτυρία στους Άγγλους για τη φιλοτουρκική του στάση. Όσο εντωμεταξύ περνούσαν οι μέρες, οι επίτροποι δεν ανταποκρίνονταν στις υποσχέσεις που είχαν δώσει για να ενισχύουν το τάγμα με το 1/4 των τροφίμων που ερχόταν στις Αρχάνες από εισφορές των άλλων επαρχιών. Έτσι είχε πέσει σε μεγάλη ένδυα που κάθε μέρα αύξανε περισσότερο. Ο λαός με την προτροπή του διοικητή ψήφισε νέα επιτροπή και όλα ομαλοποιήθηκαν προς το καλύτερο. Όμως ο γενικός αρχηγός επανέφερε την παλιά με έγγραφο που έστειλε από την Πόμπια. Ο διοικητής, με επιστολές τόσο στον Κόρακα όσο και στην Επιτροπή Αρχανών, προσπαθούσε να εξηγήσει πως χωρίς τα απαραίτητα το τάγμα θα διαλυόταν. Όχι μόνο δεν τον ενίσχυαν, αλλά με ενέργειες ορισμένων επιτρόπων φυγαδεύτηκαν και πολλοί άντρες από το τάγμα, με αποτέλεσμα να του είναι δύσκολη έως αδύνατη η παραμονή του σαν φρούραρχου. Αυτή μάλλον θα ήταν και η επιθυμία ορισμένων εξ αυτών, δηλαδή να τον διώξουν. Το αιώνιο πρόβλημα της φυλής, να μην είναι ενωμένη στις κρίσιμες στιγμές, αλλά να κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον. Δεν ήθελε βέβαια να ξεσηκώσει τον λαό που με ένα του βλέμμα θα τους εξόριζαν και θα τους ξυλοφόρτωναν όλους αυτούς, γιατί θα ήταν ενέργεια εναντίον του αρχηγού του, του Κόρακα. Έτσι λοιπόν το τάγμα άρχισε να διαλύεται και ο Νταφώτης τέλος του μήνα έφυγε για την Πεδιάδα στο χωριό Αβδού με τους λίγους άντρες που του απόμειναν. Ο Μιχάλης και ο Μανολιός επανήλθαν στην ομάδα του καπετάνιου του Ψιλορίτη, που η έλλειψη τροφίμων και πυρομαχικών τον ανάγκασε να πάρει τους άντρες του και να πάει στον Άγιο Μύρονα, όπου βρήκε νέο κατάλημα και περισσότερα τρόφιμα και φυσίγκια.
Ο καπετάνιος είπε στον Μιχάλη πως μέχρι να γίνει ο ώμος του καλά, καθώς είχε τραυματιστεί στην προηγούμενη μάχη, μόλις θα έβρισκε ευκαιρία θα τον έστελνε στο χωριό του λίγο να ξεκουραστεί. Ευτυχώς, πριν διαλυθεί το τάγμα, οι τρεις γιατροί που ήταν εκεί περιποιήθηκαν το τραύμα του και έκαναν ό,τι ήταν απαραίτητο για να γίνει γρήγορα καλά. Ο Σταυρουλογιώργης ζήτησε συνάντηση με τον Αριστοτέλη Κόρακα, αφού η είδηση που υπήρχε ήταν πως η Ελλάδα ανακάλυψε τις δυνάμεις κατοχής από το νησί. Τις επόμενες μέρες συναντήθηκαν οι αρχηγοί με τον Κόρακα στον Άγιο Μύρονα. Μαζί τους και ο αρχηγός του Ψιλορίτη. Ο Κόρακας επιβεβαίωσε την είδηση, όμως είπε πως ο ίδιος, οι άντρες και η πυροβολαρχία του δεν θα εγκαταλείψουν την Κρήτη πριν επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο κατέβηκαν. Τους είπε ακόμη ότι οι Τούρκοι έχουν όλοι κλειστεί εντός των τυχών των πόλεων και ότι η Ήπεθρος είναι όλη στα χέρια των επαναστατών. Οι ναύαρχοι έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους με άντρες και πλοία και έχουν κάνει αποκλεισμό και ουδέτερη ζώνη, ώστε τώρα για τους Τούρκους γινόταν δύσκολο να κάνουν επιθέσεις, γιατί δεν συμφέρει πλέον κανέναν, ούτε τους Τούρκους, ούτε τους Ευρωπαίους, αλλά ούτε και τους Κρητικούς. Διότι είναι δύσκολο οι χριστιανοί να πάρουν τις πόλεις, μα και οι Τούρκοι την Ήπεθρο. Οι ναύαρχοι έχουν ζητήσει από τους χριστιανούς να δεχτούν την αυτονομία. Ορίστηκε, τους είπε, να γίνει γενική συνέλευση τον Ιούνιο στις 26 στους Αρμένους για αυτό το ζήτημα και συμπλήρωσε. Μέχρι τότε θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση των Οθωμανών. Όσοι από τους άντρες έχουν στα γύρω χωριά συγγενείς να πάνε και μόλις ειδοποιηθούν να έλθουν τάχιστα να ενισχύσουν τον αγώνα. Είναι δύσκολος ο εφοδιασμός τόσων αντρών, τους είπε. Εκτός των εθελοντών. Ο Σταυρουλογιώργης ζήγιασε την κατάσταση. Δεν ήθελε να γίνει βάρος ούτε να γυρίσει στο βουνό. Το ένστικτό του του έλεγε πως πρέπει να είναι τιμοπόλεμος. Οι Τούρκοι δεν έχουν μέσα. Μόνο με την ισχύ καταλαβαίνουν, έλεγε πάντα στους συνομιλητές του. Αποφάσισε να στείλει τους μισούς άντρες στο Ζαρό και στα γύρω χωριά με τα αδέλφια του. Τον ίδιο και τους υπόλοιπους άντρες του ανέλαβε να τον φιλοξενήσει ο Γιώργης ο Βιστάκης, δικηγόρος και οπλαρχηγός που ήταν συμφοιτητής με τον αδελφό του, τον Κωσταρό, που σκότωσαν οι Τούρκοι με επικεφαλής τον Αγριοφρίδη στον Ζαρό. Στα αδέλφια είπε να συνοδεύσουν τον τραυματία Μιχάλη στο Πετροκεφάλι, μαζί τους να πάρουν και τον Μανολιό. Ο καπετάνιος τους κοίταξε σκεφτικώς όταν ετοιμάστηκαν να φύγουν. Ήθελε μέσα του να τους προφυλάξει από κάθε κίνδυνο και να τους βοηθήσει να κατασταλάξουν στα μέρη του. Πλησίασε κοντά πάλι και τους είπε σιγά: «Θέλω να κάτσετε όσο χρειαστεί και να τακτοποιήσετε τις δουλειές σας». «Ή δεν εννοείς, καπετάνιο?» τον ρώτησε ο Σύφης. «Ε, τσικοπελιές τσίχετε βρει. Κολλάει θα κάνετε και με το σπίτι. Δεν πομένει παρά να ευλογηθείτε και από τον Παπαγιάννη. Στην υπόθεση της ηλευτεριάς έχετε συντράμει και με το παραπάνω, για και να κάτσετε να τελειώσετε ό,τι έχετε αρχίξει». Και ύστερα είπε δυνατά για να τον ακούσει και ο Μανώλης: «Και να βρείτε και μια κοπελιά σε τούτον ετοκοπέλι, απούνε εδά και δεκανέας μαθές, και θα είναι περιζήτητος». Τι ήταν να το πει? Αμέσως ο Μανώλης ισιώνει κορδωμένος στο κορμί και αμολάει το 15σύλλαβο. «Σαν και του λόγου μου γαμπρό, θα ξαναδούνε χρόνια. Να έχει ξυπνάδα ομορφιά και πλάκα τα γαλόνια». Το γέλιο του καπετάνιου αντιλάλησε στο μισό χωριό και αμέσως του είπε: «Αχ, μπρε Μανολιό, θα μου λείψεις, αλλά το ελπίζω να σε δω σε λίγο καιρό σε μια λεύτερη

καθώς το σπίτι του ήταν πρώτο στον δρόμο τους. Με λαχτάρα έπεσαν στην αγκαλιά τους ο ιερωμένος και η γυναίκα του μόλις τους αντίκρισαν. Μα και τα μικρά παιδιά του, ο Μανώλης και η Βαγγελιό, το ίδιο φωνάζοντας. «Ήρθε το Μιχαλιό μας με τσάλους πολεμιστές!» Ύστερα κοίταξαν με ανησυχία τον δεμένο ώμο του γιού τους, μα τους είπε πως είναι καλά και ηρέμησαν. Ωστόσο η παπαδιά επέμενε να ρίξει μια ματιά, όντας πεπειραμένη σ' αυτά, αλλά ο παπάς τη μάλωσε, λέγοντάς της: «Πιο ύστερα, παπαδιά μου του τονά, άσε πρώτα να κάτσουνε να ξεκουραστούνε από το ταξίδι και να πιούνε μια κούπα νερό». Κάθισαν και ήπιαν με ευχαρίστηση το δροσερό νερό του χωριού και ύστερα και την απαραίτητη ρακή με τα πολλά συνοδευτικά από τα χέρια της μάνας του Μιχάλη, που δεν ήξερε πώς να τους ευχαριστήσει φέρνοντάς τους ένα σωρό σκουτελικά, όπως λένε τα πύληνα πιάτα που περιέχουν φαγόσιμα. Ο παπάς κοίταζε τον γιο του που του φαινόταν σαν να είχε μεγαλώσει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Τον έβλεπε με τη στολή του αξιωματικού και μέσα του καμάρωνε. Μα και τους άλλους καμάρωνε και τους έδειχνε την αγάπη του αγκαλιάζοντάς τους κάθε τόσο και σκουντρώντας το ποτήρι του με τα δικά τους. Είδε τον Μαθιό που κοίταζε την πόρτα και τη λαχτάρα του να αγκαλιάσει την ερημάν του και σκεφτόμενος και τον Σύφη πως θα ήθελε το ίδιο αλλά έκρυβε πάντα τα συναισθήματά του, τους είπε: «Να πάτε παιδιά μου να δείτε τις αραβωνιαστικές σας και τσιπόλοιπους και να έρθετε όλοι έπαε πιο βράδυ να φάμε, να τα πούμε και να βεγγερίσουμε». Σαν έφυγαν τα αδέρφια, ρώτησε ο παπάς τους εναπομείναντες Μιχάλη και Μανολιό για τις συνθήκες διαβίωσης στο τάγμα και το πώς τραυματίστηκε ο γιος του. Τότε ο Μιχάλης του είπε για τις μάχες που έγιναν και για την τελευταία στο Μαλεβίζι, όταν μια σφαίρα τον βρήκε στον ώμο του. Του είπε ακόμα πως είδε τον Μαχμούτ, τον γαμπρό του Μπαρμπά Χουσεΐν, να είναι με τους ατάκτους των Τούρκων. Μπορεί και η σφαίρα στον ώμο του να ήταν από το όπλο του. «Να που λύθηκε το μυστήριο», είπε ο παπάς. «Το είχα καταλάβει ότι είχε φύγει για το μεγάλο κάστρο. Είχε φάει ψωμί από τους χριστιανούς και δάτσι πολεμά με λύσα. Δεν έμοιασε του πεθερού του που είχε και μπέσα και φιλότιμο. Δεν του φερθήκανε στα τελευταία και οι χριστιανοί καλά με τον Μανούσο και την παρέα του πατέρα», του λέει ο γιος του. «Έχεις δίκιο παιδί μου, πολύ ζημιά μας έκαμε ο συγχωρεμένος. Ήρθε που λες Μιχάλη ο αδελφός σου από τον Κρουσόνα το Πάσχα και μας έφερε κρέατα και τυριά και μας είπε πως σε συνάντησε τον Φλεβάρη όταν είσαστε με τον Κόρακα περιμένοντας τους ναυάρχους των μεγάλων δυνάμεων και σε καμάρωνε όπως έβλεπε πάνω στο άλογο καθισμένο». «Ναι, κι εγώ τον εκαμάρωνα, αν και ήταν με τα γένια πολύ άγριος και σου μοιάζε πολύ πατέρα». Θάμπωσαν τα μάτια του ιερωμένου, ακούγοντας από τον Μιχάλη αυτά τα λόγια. «Τα παιδιά μου», σκέφτηκε, «πολεμούν κι αυτά για τη λευτεριά της Κρήτης». Μόλις πλησίασαν το σπίτι της Λιάκαινας, μία έκπληξη περίμενε τον Σύφη και τον Μαθιό. Ήταν χτισμένο δίπλα στο ισόγειο ένα ακόμα δωμάτιο με κεραμοσκεπή. Και λίγο παραδίπλα ήταν μισοχτισμένο ένα άλλο σπίτι, πέτρινο, χωρίς σκεπή, μεγάλο, με όμορφη αυλή. Κοιτάχτηκαν τα αδέλφια και χαμογέλασαν. «Πρέπει να ετοιμαζόμαστε, αδερφέ», λέει ο Μαθιός. «Εσύ είσαι έτοιμος τώρα, εμένα θέλει ακόμα δουλειά», απαντά ο Σύφης. «Μπα, μεσοδόκια και κεραμίδια θέλει και είσαι έτοιμος κι εσύ. Μαζί θα τσικάνω με τσιχαρές, αδελφέ», ανταπαντά ο Μαθιός. «Όπως τα φέρει ο Θεός, πάλι καλά. Δοξασμένος να είναι που φτάξαμε μέχρι παέ», του ξαναλέει ο αδελφός του. Κατέβηκαν από τα άλογα και μόλις πλησίασαν, άνοιξε η πόρτα πριν χτυπήσουν και πρόβαλε η Νεριμάν, αφού είχε ακούσει το θόρυβο από τις οπλές των αλόγων. «Ω! Έκανε με

έκπληξη και χαρά μαζί. «Καλώς τους!» Και τρέχοντας πέφτει στην αγκαλιά του Μαθιού. Η ευτυχία πολλές φορές δεν μπορεί να περιγραφεί. Ήταν απερίγραπτο αυτό που αισθάνονταν αγκαλιασμένοι οι δύο νέοι. Σαν να ανοίγει η πόρτα του παραδείσου και μπαίνουν στην απόλυτη αγαλίαση και χαρά. Δεν μπορούσαν να αφήσουν ο ένας τον άλλον. Μόνο αφότου ο Σύφης αγκάλιασε τη γριά που είχε προβάλει στην πόρτα και με ένα μακρόσυρτο επιφώνημα χαράς είπε: «Ω, τα παιδάκια μου ήρθαν! Καλώς τα! Καλώς ορίσετε, παιδιά μου!» Μπήκαν στο σπίτι που μοσχοβολούσε λιβάνι. Κάθε μέρα λιβάνιζαν και προσεύχονταν να γυρίσουν σώοι από τις μάχες. Και να που εισακούστηκαν και τώρα τους έχουν στην αγκαλιά τους όπως πρώτα στο σπίτι. Μα ο Σύφης σχεδόν αμέσως ξαναβγήκε. Ανέβηκε στο άλογο θέλοντας να πάει στο χωριό του Καλλιεργομιχάλη για να συναντήσει την αγαπημένη του και τους γονείς της. Είπα να συναντηθούν αργότερα στο σπίτι του παπά. Μόλις έφτασε, η Μαρίνα κρεμάστηκε στην αγκαλιά του και αυτός τη σήκωσε ψηλά, σφίγγοντάς την απάνω του. Οι δύο ερωτευμένοι ήταν ξανά μαζί και το συνέστημα αυτό τους γέμιζε χαρά, μα και τους υπόλοιπους το ίδιο, που τον καλωσόρισαν με αγάπη πολύ. Είχε πέσει για καλά η νύχτα, σαν συναντήθηκαν όλοι ξανά στου παπά το σπίτι. Όλοι κρατούσαν από κάτι για συμπλήρωμα στα φαγητά της παπαδιάς που είχε εντωμεταξύ ετοιμάσει ούκο λίγα. Το τραπέζι είχε στρωθεί και όλοι κάθισαν με περίσσια χαρά. Ο παπάς φώναξε και τον καπετάνο Δημήτρη που έκλεισε πιο νωρίς το καφενείο για να είναι μαζί τους. Πέρασε και από τη γριά τη μάνα του συγχωρεμένου του Αλμπαντολευτέρη, όπως έκανε κάθε βράδυ για να δει αν είναι καλά και να την προσκαλέσει κι αυτή, αλλά του είπε ότι θα πέσει νωρίς να κοιμηθεί γιατί ήταν κουρασμένη. Η θλίψη δεν της επέτρεπε ακόμη χαρές. Μετά το δείπνο όλοι θέλησαν να μάθουν για τις μάχες με τους Τούρκους και την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Ο Μιχάλης, που ήταν καλό στο λόγο, άρχισε να τους διηγείται με λεπτομέρειες την κάθε μάχη, συνεπικουρούμενος από τον Μανώλη που συμπλήρωνε όσα είχε παραλείψει. Και ύστερα ήρθαν στα υπόλοιπα, αυτά που αφορούσαν έναν έναν ξεχωριστά. Μίλησαν για το πότε θα μπορέσουν να γίνουν οι γάμοι του Σύφη και του Μαθιού και συμφώνησαν να τελειώσει το σπίτι και να τους κάνουν μαζί. Ύστερα ο Μανολιός θύμισε τα λόγια του Σταυρουλογιώργη να του βρουν από τα μέρη τους μια κοπελιά και ο παπάς υποσχέθηκε πως έχει κάποιαν υπόψη και θα της κάνει κρούση να δει τις προθέσεις της. Είπε και για τον Μιχάλη πως θα κανονίσει να είναι τα χαρτιά του έτοιμα για να γίνει δάσκαλος και πως αφού υπάρχει κοπελιά που τον αγαπάει στην Πόμπια θα τη ζητούσαν μαζί τις επόμενες μέρες. Ο Μιχάλης κοίταξε τα αδέλφια με ικανοποίηση μα και με απορία σαν να τους έλεγε «Και ο αγώνας τι θα κάνουμε, θα λείψουμε από το καθήκον και το χρέος μας». Την τελευταία του σκέψη την είπε δυνατά: «Ήντα λέτε, δεν θα ξαναπάμε σε μάχη». Ο Σύφης τότε είπε, θέλοντας να δώσει αμέσως μία απάντηση σε αυτό που τους ρώτησε: «Έτσι που θωρώ τα πράγματα, η Κρήτη θα γεννεί αυτόνομη, γιατί το θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, μέχρι να έρθει η ένωση με την Ελλάδα μας. Το μόνο καλό είναι που θα φύγουν οι Τούρκοι Νιζάμιδες και θα αναπνεύσω με αέρα λευτεριάς μετά από τόσα χρόνια». «Άρα δεν ξαναπάμε σε μάχες», συμπληρώνει ο Μανολιός. «Έτσι που θωρώ τα πράγματα, η Κρήτη θα γεννεί αυτόνομη γιατί το θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, μέχρι να έρθει η ένωση με την Ελλάδα μας. Το μόνο καλό είναι που θα φύγουν οι Τούρκοι Νιζάμιδες και θα αναπνεύσω με αέρα λευτεριάς μετά από τόσα χρόνια». «Άρα δεν ξαναπάμε σε μάχες», συμπληρώνει ο Μανολιός. «Όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον όχι», λέει ο Μαθιός. «Τότε σας παπά μου», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης, «μια και τακτοποιήθηκαν όλοι, να κανονίσεις και για μένα να κάνω το τάξιμο και να γίνω καλόγερο στην Παναγία». «Και πού ευλογημένα θα αφήσεις τον καφενέ σου?
Οι χωριανοί πού θα πίνουν τον αργυλέ τους και τον καφέ τους που τους έχεις καλομάθει, τον ρωτάει ο παπάς. Να, παπά μου, θα πάρω τον Μανώλη και θα του μάθω την τέχνη και θα τον εκάμω ξεφτέρι. Και αφού θα έχει δουλειά, θα γεννεί και γαμπρός περιζήτητος. Τα μάτια του παπά στράψανε. Να που τα συμπληρώνει ένα-ένα ο Θεός, σκέφτηκε. Πώς μπορώ σε αυτόν τον ευλογημένο που θέλει να γίνει μοναχός για να σώσει την ψυχή του και έχει τέτοια όρεξη να του αρνηθώ. Θα κάνω βαρύ αμάρτημα. Να που βρέθηκε και καλή δουλειά για τον Μανολιό. Και ευχαριστημένος χάιδεψε τα γένια του. Ο Μανολιός άρχισε αμέσως να ρωτάει τον καφετζή τα της τέχνης του και να μουρμουρίζει ταιριάζοντας μία μαντινάδα. «Καφέ να ψήσω στο τζισβέ, μου φαίνεται πως ξέρω. Στον αργυλέ φοβούμετο, δεν θα τα καταφέρω. Θα σου μάθω εγώ, Μανώλη, μη στεναχωριέσαι», του λέει ο καφετζής. «Και μου φαίνεται πως θα μεγαλώσεις την πελατεία γιατί είσαι και καλαμπουρτζής». Την επομένη, ο παπάς έπιασε δουλειά. Πήγε στην Κωμόπολη της Πόμπιας για να ρωτήσει αν μπορεί να διδάξει ο Μιχάλης στο σχολείο της. Και συνεννοήθηκε με τον παπά του χωριού, που ήταν και δάσκαλος, να πάει ο Μιχάλης κοντά του και μόλις τον καταρτήσει να αρχίσει μαθήματα. «Ο μισθός», του είπε, «θα είναι λίγος, μα θα παρακαλέσω τη δημογεροντία και τον άλλο δάσκαλο, τον Κουτσάκη, που είναι επικεφαλής, ώστε να μπορεί να τον φτάνει και να κάνει και σπιτικό». Ο Παπαγιάννης του μίλησε και για την κοπελιά που αγαπά ο γιος του και αν μπορεί να μεσολαβήσει και για αυτόν το σκοπό. «Είναι καλή οικογένεια οι Τσαφαντάκηδες», του είπε. «Και ο πατέρας της, ο Μενέλαος, έχει καλή σειρά. Μα και το Ελπιδιό, η κόρη του, ήταν να σου πω, η καλύτερη του χωριού. Όλα θα τα κανονίσω, μη στενοχωριέσαι για τίποτα, σεβαστέ μου Παπαγιάννη. Το Μιχαλιό το ήξερα από μαθητή και ήταν ο καλύτερος. Εδώ που μεγάλωσε θα τον έχω και συνάδελφο», του είπε. Επήγε και πολέμησε με το τάγμα του Νταφώτη στις Αρχάνες και γύρισε και ανθυπολοχαγός. «Εδώ είναι τραυματία στον νόμο από σφαίρα», του είπε ο παπάς. «Ω, ετούτο να έπρεπε να μου πεις πρώτα. Πες πως εγίνανε όλα. Η δημογεροντία δεν θα θέλει άλλα προσόντα», του ξανάπε ο ιερωμένος της Πόμπιας και τον έκανε να φύγει ξαλαφρωμένος και με μεγάλη χαρά. Μόλις γύρισε, είπε στον Μιχάλη τα ευχάριστα που πέταξε από τη χαρά του. Ύστερα πήγε να δει πώς θα πάει ο Μανώλης στο καφενείο του καπετάνου Δημήτρη. Από μακριά άκουσε πολλά γέλια. Μόλις πλησίασε κοντά, ξεχώρισε το γέλιο του γεροειδομενέα. Σαν πρόβαλε στην πόρτα, είδε τον Μανολιό με τον δίσκο και την ποδιά του καφετζή που έφτανε μέχρι το πάτωμα, αφού ο καπετανοδημήτρης ήταν ψηλός και αυτός κοντός και αδύνατος. Έστεκε και μιλούσε με 15 σύλλαβους τον κάθε πελάτη και τέριαζε μαντινάδες για όλα τα θέματα. Μόλις είχε ξεστομίσει μία σαν ένιγμα μπροστά στον γεροειδομενέα που έπινε την ρακή του με μεζέ βραστή γίδα. «Ήταν αυτό που προπατεί και έχει 3 πόδια και χλαπακώνει ό,τι βρει και ας μην έχει δόντια. Ήταν αυτό, Μανολιό», τον ρωτούσαν όλοι και αυτός δείχνοντας τον γέρο απαντά. «Ο κύριος Ιδωμενέας. Φαφούτης είναι, μα το κρέας τσικατσίκας τον εφοβάται». «Ναι, μα έχω 2 πόδια, βρε Μανώλη», του λέει ο ίδιος. «Όχι, κύριε Ιδωμενέα, 3 έχεις. Την κατσούνα πού τη βάνεις. Αυτή είναι το 3ο σου πόδι. Δεν έμεινε πελάτης να μην γελάσει. Σαν να είχαν πάει σε θεατρική παράσταση που πεζόταν κωμωδία. Και τι κωμωδία ανεπανάληπτη. «Μανώλη, κι εγώ θέλω να μου πεις μια μαντινάδα», του λέει ο ιερωμένος. «Να σου πω, Παπαγιάννη, παπά μου σαν του λόγου σου, θαρώ δεν είναι άλλος. Δεν ξαναβγαίνει στο χωριό πως ένα πιο μεγάλος. Μπας και υπερβάλλεις λίγο, Μανώλη». «Καθόλου, παπά μου. Μας προξενείς τον σεβασμό και έχεις αγάπη μόνο. Κι είσαι ο ίδιος γιατρικό σε όποιον έχει πόνο», του ξαναλέει, κάνοντας τον ιερωμένο να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει στο κεφάλι στοργικά.
Και αυτός, φιλώντας του το χέρι, πηγαίνει να του ετοιμάσει καφέ. «Δόξαση, κύριε, δόξαση», λέει από μέσα του ο ιερωμένος, βλέποντας τα πράγματα να πηγαίνουν όπως τα είχε υπολογίσει. Τις επόμενες μέρες, τα αδέλφια και ο Καλλιεργάκης προσπαθούσαν να τελειώσουν με τη στέγη του σπιτιού που θα έμεναν ο Σύφης με τη Μαρίνα και είχαν φωνάξει έναν μάστορα από την Κάρπαθο που έμενε στις Μοίρες και ήταν ειδικός. Μελαντρής λεγότανε και όλα τα αδέλφια του ήταν χτίστες. Δύο αδέλφια του έχτιζαν εκκλησία στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο. Τον είχε ξαναπάρει όταν έκανε τους τοίχους και ήταν αυτός που με ιδιαίτερη μαστοριά τοποθετούσε τις πέτρες αφού προηγουμένως τις επεξεργαζόταν και τις έφερνε στις διαστάσεις που ήθελε. Έτσι και σε αυτό το ζήτημα όλα πήγαιναν καλά και έμπαιναν τα θεμέλια μαζί με του σπιτιού και της ευτυχίας του ζευγαριού. Του Μαθιού και της Νεριμάν ήταν έτοιμο, αφού η Λιάκαινα τους είχε εξ αρχής παραχωρήσει το σπίτι της. Όλα λοιπόν είχαν πάρει τον δρόμο τους. Έναν δρόμο με πολλά εμπόδια, με πολλές λύπες, μα και έντονες συγκινήσεις και χαρές.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Το Μητάτο και το Τυροκόμημα.

Η έδρα του κουραδιού ήταν το Μητάτο, ένα κυκλικό κτίσμα με θολωτή στέγη και με μία και μοναδική χαμηλή είσοδο. Το έχτιζαν με πέτρες χωρίς πυλό, ξερολιθιά. Δίπλα έχτιζαν επίσης με πέτρες τη μάντρα, με σχήμα ακαθόριστο και ύψος 1,5 έως 2 μέτρα για να μην φεύγουν τα ζώα. Η είσοδό της έκλεινε με ένα αγκαθωτό κλαδί, το πορόκρουτο. Για μεγαλύτερη ασφάλεια τοποθετούσαν αγκαθωτά κλαδιά και πάνω στον τοίχο. Μόνο τους τράγους δεν συγκρατούσαν οι μάντρες, όπως λέει η Μαντινάδα. Σαν είναι ο τράγος δυνατός, δεν τον εσταίνει μάντρα. Ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα.

ματιά, ούτε κραδιά τσιμάντρας. Σαν είναι ο τράγος δυνατός, από τη μάντρα φεύγει. Από τη μάντρα φεύγει, μα ο άντρας που είναι ανίκανος,

Κοντά στο Μητάτο υπήρχε μια σπηλιά, μια τρύπα δροσερή, η οποία χρησίμευε ως αποθήκη, αλλά κυρίως ως προσωρινό τυροκέλι, ψυγείο, στο οποίο συντηρούσαν το τυρί. Ο Ματρατζής, που ήταν συνήθως παιδί, φύλακε το Μητάτο, τη μάντρα, τα σύνεργα και έφερνε το φαγητό από το χωριό. Έμενε στο Μητάτο όπως και ο Κονόμος, αλλιώς Τυροκόμος. Η λέξη Μητάτο προέρχεται από το λατινικό μετάτουμ, που στα χρόνια του Βυζαντίου σήμαινε στρατιωτικό κατάλημα. Στις βόρειες πλαγιές του Ψιλορίτη, ειδικά στην περιοχή της Αξού, σώζονται ακόμη περί τα 15 μητάτα που ανήκουν σε αξικούς και βρίσκονται στις εξής τοποθεσίες. Γέρο Πόρος, Καλά Κεφάλια, Γιανερού Μασκάλι, Γρίνιας, Γυριστή Μάντρα, Μασκάλι Γλιστέρνας, Ξερίτης, Αχλαπηδιάς, Ελιόκουρος, Κέραμος, Πούπα, Γυπόκουμος, Μεσάρμη. Σήμερα κάποιος μερακλής αξικός, ο Μιχάλης Κουτάντος, αναπαλαιώνει όπως γνωρίζουμε το Μητάτο του παππού του, προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί. Τυροκόμημα έλεγαν την κατεργασία του γάλακτος. Αυτό το επάγγελμα το ασκούσε ο πιο παλιός και έμπειρος βοσκός, γιατί από την τέχνη του και από την ποιότητα του γαλάτου εξαρτιόταν η επιτυχία του τυροκομιού. Τα τυροκομικά προϊόντα ήταν το τυρί, κεφαλοτύρι, ο αθότυρος, η μυζήθρα, το κατσοχύρι, το τυρομάλαμα, το αθόγαλο, αλλιώς ξινόγαλο, και ο ξινόχοντρος. Τα σύνεργα του τυροκόμου ήταν ο πίνακας, ένα καζάνι που άρμεγαν, ένα στενό μακροσανίδι, η ξεπεταριά, το σαλιέρι, ένα μικρό ελλειψοειδές δοχείο από φλασκή νεροκολοκύθας, ο ταράχτης, ο αδεόνυσος ή διόνυσος από κλαδί φίνικα και τα διάφορα τουπιά, κυλινδρικά καλαθάκια πλεγμένα με λεπτές βίτσες.

Ο Τυροκόμος έπαιρνε το καζάνι, στήριζε την ζεπασταριά και σύρωνε, φιλτράριζε δηλαδή το γάλα. Μετά κρατούσε ένα μέρος, το 1/5 περίπου, σε ένα καθαρό δοχείο ως ανάπημα ή ανάχημα για να φτιάξει αργότερα τη γνωστή σε όλους μας μυζήθρα. Το υπόλοιπο γάλα, αν ήταν κρύο, το ζέστενε λίγο, ώστε να φτάσει στη φυσική του θερμοκρασία. Ύστερα έλειωνε την ανάλογη πυθιά ή αγαστέρα μέσα στο σαλιέρι με λίγο γάλα και το έχινε στο καζάνι και ανακάτευε καλά. Η αγαστέρα, κοιλιά μικρού αρνιού ή η πυθιά, ήταν η μαγιά που έπιζε το γάλα. Το άφηνε και αυτό μετά, σιγά σιγά άρχιζε να πίζει. Μετά έβαζε μέσα τον ταράχτη, τον γύριζε γύρω γύρω και συγκέντρωνε το τυρί στη μέση του καζανιού. Η μάζα αυτή του τυριού ήταν μαλακιά και άσπρη και την έλεγαν μαλάκα. Κατόπιν τοποθετούσε πάνω στην ξεπασταριά το τουπί. Έβαζε μέσα τη μαλάκα πιέζοντας την καλά με τα δάχτυλα για να φύγουν όλα τα υγρά, ρίχνοντας και το ανάλογο αλάτι. Το τυρί έμενε μέσα στο τουπί μέχρι να στραγγίξει καλά. Μετά το ξετούπιζε και το τοποθετούσε στο τυροκέλι να οριμάσει και να γίνει το γνωστό κεφαλοτύρι. Παλαιότερα δεν έφτιαχναν ούτε φέτα ούτε γραβιέρα. Όταν τελείωνε η διαδικασία του τυριού, ο Τυροκόμος μάζευε όλα τα τρίματα της μαλάκας, τα συμπίεζε ανάμεσα στις παλάμες του, έφτιαχνε μικρά τυράκια, τα κατσοχύρια, με τα οποία κερνούσε τους παρευρισκόμενους και ιδίως τους ξένους. Θα μου μείνει, μας λέει ο συγγραφέας, αξέχαστη η νοστιμιά του κατσοχυριού. Αφού έβγαινε το τυρί, ερχόταν η σειρά της μυζήθρας. Έριχνε μέσα στο καζάνι το ανάπημα ή ανάχημα που είχε κρατήσει, άναβε τη φωτιά μια-μια μισή ώρα και έτριβε με τον Διόνυσο τον βάτο του καζανιού για να μην τζουκνώσει. Όπως ζεστενόταν το γάλα, άρχιζε πάλι να πίζει, ενώ στην επιφάνεια εμφανιζόταν παχύς αφρός που ήταν βούτυρο κυρίως. Μετά κατέβαζε το καζάνι από τη φωτιά, τοποθετούσε την ξεπασταριά στο καζάνι, έβαζε τη μυζήθρα στα τουπιά, την πίεζε με τα χέρια και αλάτιζε. Αν ήταν να κάνει αθότυρο, τον ξέρενε, έβαζε αρκετό αλάτι και ήταν άριστο συμπλήρωμα των μακαρονιών. Αν ήθελε να κάνει ξινή μυζήθρα, τοποθετούσε το προϊόν σε μια κουρούπα, μικρό πιθάρι, και αφού το ζύμωνε με αρκετό αλάτι, σφράγιζε καλά και έβαζε απάνω μια μικρή πλάκα. Η κουρούπα άνοιγε μόνο τις απόκριες ή τα Χριστούγεννα για να κάνει η νοικοκυρά καλιτσούνια ή μυζηθρόπιτα.

Ο ορός ή χουμάς, το υγρό που έμενε στο καζάνι, αποτελούσε μια πολύ θρεπτική τροφή για τους χείρους. Όταν λιγόστευε το γάλα και δεν σήκωνε τη διαδικασία της τυροκόμησης ή στα σπίτια που είχαν 2-3 ζώα, έπιζαν το γάλα με ξύδι και έφτιαχναν τα τυρομαλάματα που ήταν νόστιμο άρτημα για τα ζυμαρικά. Οι νοικοκυρές έκαναν και ένα άλλο τυροκομιό, το αθόγαλο ή ξινόγαλο. Μάζευαν το γάλα, το αλάτιζαν και το ρίχναν σε μια βαμβακερή σακούλα που την κρεμούσαν στη βεράντα για να στραγγίξει. Με τον καιρό ξύνιζε και γινόταν όπως η ξινή μυζήθρα. Τέλος, με το ξινόγαλο και τον χόντρο, σιτάρι αλεσμένο στον χειρόμηλο, έφτιαχναν τον ξινόχοντρο, τον οποίο ξέρεναν στον ήλιο για τον χειμώνα. Σήμερα τα μητάτα χορταριάζουν και γκρεμίζονται. Το τυροκόμημα δεν γίνεται πια με τον παραδοσιακό τρόπο. Υπάρχουν βέβαια υπερσύγχρονα τυροκομεία με ηλεκτρονικά μηχανήματα. Η δουλειά γίνεται πιο ξεκούραστα και πιο γρήγορα. Λείπει όμως εκείνη η ομορφιά και ο ρομαντισμός που είχε το παραδοσιακό τυροκόμημα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: της Κρήτης την πόλην εφραίνουσα σήμερον εν τη επανακομιδή της τιμία σου κάρας Απόστολε Τίτε, την δόξαν την θείαν σου αήγαρεν πνεύματι μην συμπαρή, προείστασε της εν πίστη βόση. Χέρις Απόστολε Κρήτης το καύχημα. Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε και πάλι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Όπως διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο χρόνος μιας μόνο εκπομπής αποδείχθηκε πολύ λίγος για να χωρέσει τον πλούτο των μηνυμάτων της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Αφορμή για το αφιέρωμά μας αποτελεί η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, γεγονός που η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας τιμά με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το συναρπαστικό, θεολογικό και ιστορικό ταξίδι παρέα με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, θεολόγο, νομικό και φιλόλογο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια στον τομέα του κανονικού δικαίου. Η εισήγησή της στο αφιερωματικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία αυτών των δύο εκπομπών. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή, όπως σας προαναγγείλαμε, να βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο η εκλεκτή προσκεκλημένη μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, καλώς ορίσατε και πάλι στα Ερτζιανά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέσω αυτών καλώς ορίσατε στην πόλη και στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρίσκω για δεύτερη φορά, αγαπητή κυρία Γιαναράκη. Μεγάλη τιμή και η χαρά να μετέχω μαζί σας σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία αυτή παρουσία για δεύτερη φορά, τιμητική παρουσία, ευλογημένη παρουσία. Και πριν πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, κυρία Γιανακοπούλου, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναδρομή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ορισμένα σημεία κλειδιά από την προηγούμενη εκπομπή μας, τα οποία συμπυκνώνουν την ουσία της μελέτης σας και θα βοηθήσουν όσους φίλους δεν είχαν την ευκαιρία να μας παρακολουθήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εκπομπή μας λοιπόν της περασμένης εβδομάδας, αγαπητοί φίλοι, εξερευνήσαμε αυτόν που η καλεσμένη μας ονόμασε πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα από την επιστολή προς Τίτον του Αποστόλου Παύλου, αποσαφηνίσαμε τις προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως και το διοικητικό ήθος που θεμελίωσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες του νησιού μας. Έτσι, καταδείχθηκε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης που έστειλε ο Παύλος, ειδικά σχεδιασμένο για την κοινωνία της Κρήτης, ώστε η τοπική εκκλησία να καθρεπτίζεται μέσα του και να διοικείται με τάξη, δικαιοσύνη και ορθοδοξία ανά τους αιώνες, έχοντας ως καταστατικό χάρτη ένα κείμενο της ίδιας της Καινής Διαθήκης. Η επιστολή προς Τίτον αποτελεί την προκανονική μήτρα, το πνευματικό εκολαπτήριο το οποίο κυοφόρησε και γέννησε τη μετέπειτα ένομη τάξη, τη δομή και το δίκαιο ολόκληρης της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική τάξη, το δίκαιο, η ιεραρχία, η ρόλη δεν είναι ένας αυτοσκοπός, αλλά το ένδυμα που προστατεύει το σώμα. Ούτε είναι ένας εξωτερικός καταναγκασμός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Ο επίσκοπος νομιμοποιείται και προείσταται διοικητικά της Εκκλησίας μόνο στον βαθμό που προείσταται πνευματικά και ηθικά, θυσιάζοντας τον εαυτό του για την κοινότητα. Το ρήμα αυτό τελικά μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία και την αρχηγία σε υπεύθυνη πατρότητα. Έτσι είχε τονίσει η ομιλήτριά μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνοδικότητα, επειδή η τάση για συλλογικότητα και η άρνηση της αυθαιρεσίας υπήρχαν στο DNA της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή. Η επιστολή προς Τίτον δείχνει ακριβώς αυτή την ανάγκη να μην ενεργεί κανείς μόνος του, αλλά με βάση ένα κοινό κριτήριο, μια κοινή πίστη και ένα δίκτυο επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Το μάχας νομικάς περιείστασο που προτρέπει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο είναι ο χρυσός κανόνας της κανονικής επιστήμης. Μας διδάσκει ότι το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι ποιμαντική επιστήμη. Ο τελικός σκοπός του νόμου δεν είναι η δικαστική νίκη ή η τυφλή τιμωρία, αλλά η θεραπεία του ανθρώπου και η διαφύλαξη της ειρήνης στο σώμα του Χριστού. Η εφαρμογή του νόμου χωρίς διάκριση μεταβάλλει τη δικαιοσύνη σε αδικία. Summum ius, summa injuria. Υπέρτατο δίκαιο, υπέρτατη αδικία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η εκλεκτή μας προσκεκλημένη. Και άλλη μία κέρια φράση που κρατήσαμε από την προηγούμενη συζήτησή μας, η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτήν. Με αυτήν ακριβώς την πηξίδα, περνάμε σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος. Αφήνουμε για λίγο τους τυπικούς κανόνες και επικεντρωνόμαστε στο πώς αυτή η ζωή μεταμορφώνεται σε έμπρακτη αγάπη, πώς αποφεύγονται οι άγονες νομικές αντιπαραθέσεις και τελικά πώς το αποστολικό DNA της επιστολής παραμένει ζωντανό στη σύγχρονη εκκλησία της Κρήτης και στις ζωές των νέων μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, ελπίζω να τα μετέφερα σωστά.
1: Άψογα, άψογα.
0: Να συνεχίσουμε σήμερα για τα λεπτά σημεία που θίγονται στην εισήγησή σας, της οποίας το θέμα, θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές μας, ήταν ο πρώτος κανονικός καθρέφτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον. Σε αυτή την εισήγηση αναδείξατε μία σειρά προκανονικών αρχών που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή. Ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας?
1: Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη φιλόξενη παρουσία μου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν πρώτης, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο για την πατρική του ευλογία, τη διαρκή στήριξή του στην επιστημονική έρευνα και το αμείωτο ενδιαφέρον του για τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον Διευθυντή του Σταθμού, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το πολύτιμο έργο που επιτελεί στον χώρο της εκκλησιαστικής επικοινωνίας και της πνευματικής ενημέρωσης. Και όλος ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς, αγαπητή κυρία Γεναράκη, για την ευγενική πρόσκληση, την άψογη προετοιμασία και το γνήσιο ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίσατε το θέμα της εκπομπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στον ραδιοφωνικό αέρα της Κρήτης και να συνεχίσουμε μαζί αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την προς Τίτον επιστολή, τον Άγιο Τίτο και τις απαρχές της κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να επικοινωνώ με το εκλεκτό ακροατήριο της Εκκλησίας της Κρήτης, μιας εκκλησίας που συνδέεται άρρηκτα με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου και με μία μακραίωνη παράδοση πίστεως, παιδείας και εκκλησιαστικής προσφοράς. Ιδιαιτέρως δε, μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού που, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν απευθύνεται μόνο στην Κρήτη, αλλά εκπέμπει διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη, φτάνοντας σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Κρήτες, ομογενείς και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ακούσουν έναν λόγο πίστεως, θεολογίας και πολιτισμού.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, φαίνεται, ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Κρήτης σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται βεβαίως να ακούσει τον λόγο της Εκκλησίας. Δική μας η τιμή και η χαρά, κυρία Γιανακοπούλου, και επανερχόμαστε στην ερώτησή μας ως προς το ποιες είναι οι σημαντικότερες από τις προκανονικές αρχές που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας.
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πραγματικά εντυπωσιακή, διότι μέσα σε τρία μόλις κεφάλαια συναντούμε σχεδόν ολόκληρο το γενετικό υλικό της μετέπειτα κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Δεν συναντούμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μορφή που θα γνωρίσουμε αργότερα στις συνόδους. Συναντούμε όμως τις θεμελιώδεις αρχές που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωσή τους. Πρώτα απ' όλα, αναδεικνύεται η αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών. Ο Απόστολος Παύλος δεν ζητά απλώς να τοποθετηθούν πρεσβύτεροι στις πόλεις της Κρήτης, αλλά να είναι ανέγκλητοι, δηλαδή χωρίς κάποια κατηγορία, με ήθος, με πνευματική ωριμότητα και διδακτική επάρκεια. Εδώ βρίσκεται η μήτρα όλων των μεταγενέστερων προσόντων και κολλημάτων της ιεροσύνης. Η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται την ποιμαντική διακονία ως εξουσία, αλλά ως ευθύνη που θεμελιώνεται στο ήθος. Παράλληλα, εμφανίζεται η αρχή της τοπικότητας της εκκλησιαστικής διοίκησης,

0: στολή και εξουσία. Δεν υπάρχει ακόμη θεωρητική διατύπωση περί αποστολικής διαδοχής. Υπάρχει όμως, ανοιχνεύουμε την ίδια τη λειτουργία της. Η Εκκλησία μεταδίδει διακονία, ευθύνη και χάρη από πρόσωπο σε πρόσωπο και από γενιά σε γενιά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αρχή της διδακτικής αυθεντίας. Ο Τίτος καλείται να λαλεί, να διδάσκει δηλαδή, όσα αρμόζουν στην υγιένουσα διδασκαλία. Η αλήθεια της πίστεως δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ο επίσκοπος οφείλει να διδάσκει, να νουθετεί και να προστατεύει το πίμνιο από την πλάνη. Και εδώ βρίσκεται η απαρχή της μετέπειτα κανονικής μέρημνας για την διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστεως. Στη συνέχεια, συναντούμε την αρχή της διακρίσεως, η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες αρχές που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή. Όταν δηλαδή ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να αποφεύγει τις νομικές μάχες, δεν απορρίπτει τον νόμο, αλλά τον στήρο νομικισμό, όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτο τμήμα της εκπομπής. Εδώ βρίσκεται το σπέρμα εκείνου που αργότερα η κανονική παράδοση θα ονομάσει οικονομία. Η Εκκλησία σημαντική δεν εφαρμόζει.
1: Αρχή. Σημαντική αρχή αυτή της οικονομίας,
0: βέβαια,
1: μάλιστα.
0: Πριτανεύουσα αρχή στο οικοδόμημα του κανονικού δικαίου και στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν εφαρμόζει τους κανόνες μηχανιστικά. Η ακρίβεια χρειάζεται πάντοτε διάκριση και ποιμαντική σοφία. Από την ίδια λογική γεννάται και η αρχή της θεραπευτικής πειθαρχίας. Όταν ο Παύλος μιλά για τον αιρετικό που μετά από μία και δεύτερη νοθεσία απομακρύνεται από την κοινότητα, η έμφαση δεν βρίσκεται στην τιμωρία, αλλά στην προστασία του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία πρώτα νουθετεί, μετά υπομένει και μόνο ως έσχατη λύση αποκόπτει. Η πειθαρχία έχει θεραπευτικό επομένως και όχι εκδικητικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Μία άλλη, ακόμη εξαιρετικά σημαντική αρχή είναι η συνοδικότητα. Στο τέλος της επιστολής παρελάβουν πρόσωπα, συνεργάτες, συνοδοιπόροι, συνδιακονούντες. Ο Τίτος δεν δρά μόνος. Η Εκκλησία λειτουργεί ως σώμα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο σπέρμα εκείνης της συνοδικής συνείδησης που αργότερα θα εκφραστεί στις τοπικές και στις οικουμενικές συνόδους. Παράλληλα, η επιστολή αναδεικνύει την κοινωνική ευθύνη της Εκκλησίας. Ο Παύλος ζητά μέρημνα για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο λατρεία και διδασκαλία. Είναι και διακονία. Από αυτή την αποστολική αφετηρία θα γεννηθούν αργότερα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, τα πτωχοκομεία και ολόκληρη κοινωνική δράση της Εκκλησίας. Μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της υποταγής στις πολιτικές αρχές και της κοινωνικής ευπρέπειας. Στο τρίτο κεφάλαιο δηλαδή της επιστολής, ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να υπενθυμίζει στους πιστούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν και να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο. Η προτροπή αυτή έχει εξαιρετική σημασία, διότι μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη Εκκλησία αντιλαμβανόταν τη θέση της μέσα στην κοινωνία. Η υποταγή στις πολιτικές αρχές δεν εκλαμβάνεται ως δουλοπρέπεια, ούτε ως άκρητη αποδοχή κάθε εξουσίας. Αποτελεί όμως συνειδητή επιλογή ευταξίας, ειρηνικής συνυπάρξεως και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η Εκκλησία της Αποστολικής Εποχής ζούσε μέσα σε έναν κόσμο που συχνά ήταν αδιάφορος ή ακόμη και εχθρικός προς τον χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι χριστιανοί καλούνται να αποδεικνύουν με τη ζωή τους ότι είναι οι καλύτεροι πολίτες, άνθρωποι που υπηρετούν το κοινό καλό,

0: σέβονται τους θεσμούς και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι πρέπει να είναι επιοικείς και να μην βλασφημούν κανένα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας μιας πρώιμης εκκλησιαστικής θεοντολογίας. Ο χριστιανός δεν καλείται να επιβάλλεται, αλλά να μαρτυρεί. Όχι να συγκρούεται αδιάκοπα, αλλά να ακτινοβολεί τη Χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού.
1: Τι ωραίο.
0: Η αρχή αυτή θα επηρεάσει βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση και τη διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Η Εκκλησία θα επιδιώξει διαχρονικά την ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς να απεμπολεί την αλήθεια της πίστεως, αλλά και χωρίς να μετατρέπει κάθε διαφορά σε σύγκρουση. Με άλλα λόγια, ήδη από την προστή των επιστολή αναδύεται η προκανονική αρχή ότι η εκκλησιαστική ζωή οφείλει να συνδυάζει την πιστότητα στην αλήθεια με την κοινωνική ευπρέπεια, τη μαρτυρία της πίστεως με τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και την πολιτεία. Μια άλλη, ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προστή των επιστολής, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται διαδοχικά σε διαφορετικές ομάδες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, κάνει αναφορά στους πρεσβύτες, στις πρεσβύτιδες, στους νέους, τις νέες και τους δούλους. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλή κοινωνιολογική περιγραφή. Αποκαλύπτει έναν ολόκληρο τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Η Εκκλησία δηλαδή παρουσιάζεται ως χώρος παιδείας και πνευματικής διαμορφώσεως. Δεν απευθύνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά λαμβάνει υπόψη την ηλικία, την εμπειρία, την κοινωνική θέση και την πνευματική οριμότητα κάθε προσώπου. Με άλλα λόγια, η ποιμαντική μέρημνα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ο προκανονικός πυρήνας μιας αρχής που αργότερα θα διαμορφώσει ολόκληρη την κανονική παράδοση. Και αυτός ο πυρήνας της αρχής είναι η διαφοροποίηση ρόλων, διακονημάτων και ευθυνών μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρεσβύτηδες καλούνται να διδάσκουν τις νεότερες γυναίκες, ενώ οι πρεσβύτες να αποτελούν πρότυπα σοφροσύνης και σταθερότητας. Βλέπουμε δηλαδή μια εκκλησία που λειτουργεί ως κοινότητα μεταδόσεως εμπειρίας από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, ο Παύλος αναφέρεται ακόμη και στους δούλους, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η Εκκλησία δεν αγνοεί τις κοινωνικές πραγματικότητες της εποχής της. Δεν επιχειρεί πολιτική επανάσταση, αλλά επιδιώκει κάτι βαθύτερο. Τη μεταμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων μέσω της χάριτος και του ήθους του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ συναντούμε έναν πραγματικό ποιμαντικό χάρτη της πρώτης εκκλησίας της Κρήτης. Η κοινότητα δηλαδή δεν είναι ένα άμορφο πλήθος, αλλά ένα οργανωμένο σώμα στο οποίο κάθε μέλος έχει θέση, αποστολή και ευθύνη. Από αυτήν ακριβώς την αντίληψη θα αναπτυχθούν αργότερα οι διακρίσεις μεταξύ επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων και λαϊκών, καθώς και η διαφορετική κανονική ευθύνη ή η αρμοδιότητα που φέρει ο καθένας. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεταγενέστερη κανονική παράδοση αντιμετωπίζει συχνά αυστηρότερα τον κληρικό από τον λαϊκό για το ίδιο παράπτωμα, διότι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός, φέρει αυξημένη ποιμαντική ευθύνη και οφείλει να λειτουργεί ως πρότυπο για το πίμνιο. Έτσι, η ιεραρχία στην Εκκλησία δεν εμφανίζεται πρωτίστως ως σύστημα εξουσίας. εμφανίζεται ως δομή παιδαγωγίας, ευθύνης και πνευματικής καθοδηγήσεως. Η Εκκλησία μορφώνει, καθοδηγεί και οικοδομεί τα μέλη της με τρόπο οργανικό και προσωπικό. Αυτή είναι, επομένως, η ουσία της παιδαγωγικής ιεραρχίας που ήδη διακρίνουμε στην προστήτων επιστολή. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι μια άλλη αρχή που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή και πρόκειται για την αρχή της αποφυγής του σκανδάλου. Ο λόγος του Θεού δεν πρέπει να βλασφημείται εξαιτίας της συμπεριφοράς των πιστών ή των ποιμένων. Και εδώ θεμελιώνεται η μετέπειτα κανονική απαίτηση για ήθος, ευπρέπεια και υπευθυνότητα στην δημόσια ζωή των κληρικών. Τέλος, όλες αυτές οι αρχές καταλήγουν σε δύο κορυφαίες, την ενότητα και την αγάπη. Η επιστολή δηλαδή κλείνει με τη φράση «Άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη», δηλαδή «Χαιρέτησε εκείνους που μας αγαπούν μέσα στην πίστη». Είναι συγκλονιστικό ότι η τελευταία λέξη δεν είναι η εξουσία, ούτε η διοίκηση, ούτε ο νόμος. Είναι η αγάπη. Αυτό δείχνει ότι η κανονική τάξη δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Υπηρετεί μεν την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, η οποία θεμελιώνεται στην αγάπη και στην κοινή πίστη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Παύλος φαίνεται να μας υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς, αλλά από πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους εν πίστη. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται ως απλό συνέστημα, αλλά ως ο συνεκτικός δεσμός που καθιστά δυνατή την εκκλησιαστική κοινωνία. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι η αγάπη αποτελεί το ύψιστο κανονικό αγαθό της Εκκλησίας. Όλες οι υπόλοιπες αρχές που συναντούμε στην προστήτων επιστολή, η τάξη, η ποιμαντική ευθύνη, η διδασκαλία, η πειθαρχία, η συνοδικότητα και άλλες που προαναφέραμε, υπηρετούν τελικά έναν σκοπό, την διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η κανονική τάξη δεν υπάρχει για να επιβάλλει εξουσία, αλλά για να προστατεύει την κοινωνία της αγάπης. Χωρίς αγάπη, η κανονικότητα μετατρέπεται σε κενό, το και με έψιλον, σχήμα. Χωρίς ενότητα, ακόμη και οι ορθότεροι κανόνες χάνουν τον βαθύτερο εκκλησιολογικό του σκοπό. Ίσως, λοιπόν, αυτό να είναι και το σπουδαιότερο μήνυμα της προστήτων επιστολής, ή ένα από τα σπουδαιότερα μηνύματα, ότι η Εκκλησία οικοδομείται με τάξη, αλλά ζει με αγάπη. Και ότι η αγάπη δεν είναι το τέλος της κανονικής παραδόσεως, είναι η αρχή, το κέντρο και ο τελικός της προορισμός. Θα λέγαμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί πράγματι τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα σε αυτήν βλέπουμε για πρώτη φορά να αντανακλώνται οι βασικές αρχές που θα διαμορφώσουν αργότερα το κανονικό δίκαιο και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ύστερα από 20 αιώνες οι ίδιες αυτές αρχές εξακολουθούν να καθοδηγούν τη ζωή της Εκκλησίας.
1: Κυρία Γιανακοπούλου, σας ακούμε και εντυπωσιαζόμαστε από το πόσες θεμελιώδεις αρχές, θεσμικές, κανονιστικές, κατευθυντήριες, γραμμές αναδύονται μέσα από την επιστολή προστήτων. Ένας που διαβάζει την επιστολή απλός άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει όλο αυτό το μέγεθος και αυτό το περιεχόμενο το βαθύ περιεχόμενο της επιστολής. Είναι εκπληκτικά τα όσα μας είπατε και βεβαίως μίζον δε τούτον η αγάπη.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα να δούμε λίγο την δική μας εδώ, την εκκλησία μας, την εκκλησία της Κρήτης. Πιστεύετε ότι διατηρεί στο DNA της αυτές τις πρώτες παύλιες αρχές με το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της και την πλούσια παράδοσή της?
0: Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο εκκλησιαστικό της DNA, όπως πολύ ωραία διδυπώσατε στην ερώτηση, τις πρώτες παύλιες αρχές που αναδεικνύονται στην προστήτων επιστολή. Δηλαδή, διατηρεί την αποστολική της αυτοσυνειδησία μέσω της αδιάρρηκτης σχέσης της με τον Άγιο Τίτο, τη συνοδικότητα ως τρόπο εκκλησιαστικής ζωής, την έμφαση στην πνευματική ευθύνη των επισκόπων και τη μέρημνα για την παιδεία και τη μετάδοση της πίστεως. Η διάσταση αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα σε σημαντικούς εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς της Κρήτης, όπως η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, η μόνη σημειωτέων στην Ελλάδα που φέρει τον τίτλο Πατριαρχική, καθώς και η λειτουργία στην Κρήτη μιας από τις τρεις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών της χώρας, στην οποία έχω την τιμή και διδάσκω. Ως πανεπιστημιακή διδάσκουσα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, επίσης, έχω τη χαρά, και το καταθέτω εδώ ως μαρτυρία, να συναντώ κάθε χρόνο έναν σεβαστό αριθμό φοιτητριών και φοιτητών από την Κρήτη. Γεγονός που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαχρονική επένδυση της Εκκλησίας της Κρήτης στην παιδεία και στη θεολογική κατάρτιση των νέων ανθρώπων. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι η μέρημνα της Εκκλησίας της Κρήτης για την παιδεία δεν αποτελεί απλώς θεσμική επιλογή, αλλά ζωντανή εκκλησιαστική πραγματικότητα που συνεχίζει να καρποφορεί στις νεότερες γενιές. Παράλληλα, το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει με τρόπο υποδειγματικό, θα έλεγα, τη σύνθεση τοπικότητας και εκκλησιαστικής κοινωνίας με το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.
1: Βεβαίως.
0: Επιτρέψτε μου δε να σημειώσω ότι αυτή η αποστολική παρακαταθήκη αποτυπώνεται όχι μόνο στους θεσμούς, αλλά και στα πρόσωπα που τη διακονούν. Και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται σήμερα στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, του οποίου το όνομα παραπέμπει συμβολικά σε μία από τις ωραιότερες χριστιανικές αιρετές, την Ευγένεια, ως ήθος διακρίσεως, σεβασμού και αγάπης προς τον άνθρωπο. Το ίδιο πνεύμα, ασφαλώς, υπηρετούν και οι λοιποί σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, συνεχίζοντας μία παράδοση συνοδικότητας, συνεργίας και ποιμαντικής διακονίας που έχει τις ρίζες της ήδη στην Αποστολική εποχή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν διατηρεί απλώς τη μνήμη του Αγίου Τίτου, διατηρεί ακόμη ζωντανό το πνεύμα των αρχών που εκείνος κλήθηκε να θεμελιώσει.
1: Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι, κυρία Γιανακοπούλου, ότι η αυτοσυνειδησία των κριτικών, εμάς των κριτικών, είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία μας, την παράδοσή μας, και ότι Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς ένα όνομα στο ημερολόγιο, είναι ένα είδος πατέρα που μέσα από αυτόν το πνεύμα παραμένει ανέπαφο, λειτουργικό και βαθιά αποστολικό. Μάλιστα, η επιστροφή της τιμίας κάρας του στο Ηράκλειο του 1966 λειτουργήσε ως μια πνευματική αναγέννηση για το νησί μας, θυμίζοντας σε κλήρο και λαό τις ρίζες μας.

0: να προχωρήσω και να σας ρωτήσω στην εισήγησή σας υποστηρίζετε ότι η υπέρτατη αξία που αναδεικνύει η προστήτων επιστολή δεν είναι τελικά η τάξη ή η πειθαρχία, αλλά η αγάπη. Το είπατε και προηγουμένως. Θα θέλαμε να μας έτσι τονίσετε πώς θεμελιώνεται αυτή η θέση μέσα στο ίδιο το κείμενο.
1: Αυτό είναι ίσως το βαθύτερο συμπέρασμα στο οποίο με οδήγησε η μελέτη της προστήτων επιστολής, ότι τελικά ολόκληρη η προστήτων επιστολή δεν οδηγεί στον κανόνα, αλλά στην αγάπη ως εκκλησιολογική αρχή. Συχνά, όταν διαβάζουμε το κείμενο, εστιάζουμε στα στοιχεία που αφορούν την εκκλησιαστική οργάνωση, την επιλογή των ποιμένων, την πειθαρχία ή την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Όλα αυτά ασφαλώς υπάρχουν και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όμως, αν παρακολουθήσουμε προσεκτικά την εσωτερική πορεία της επιστολής, θα διαπιστώσουμε ότι όλα συγκλίνουν σε έναν τελικό σκοπό, τη διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Και η ενότητα αυτή δεν στηρίζεται τελικά ούτε στον φόβο, ούτε στην εξουσία, ούτε στην πειθαρχία. Στηρίζεται στην αγάπη. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η επιστολή κλείνει με τη φράση «άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Πρόκειται για μία φράση που συνήθως προσπερνούμε ως έναν απλό χαιρετισμό. Κατά τη γνώμη μου, όμως, πρόκειται για μία εξαιρετικά πυκνή εκκλησιολογική διακήρυξη. Ο Παύλος δηλαδή δεν λέγει απλώς «χαιρέτησε τους αδελφούς», λέγει «τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Συνδέει δηλαδή την πίστη με την αγάπη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Εκκλησία δεν συγκροτείται μόνο από ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια. Συγκροτείται από ανθρώπους που αγαπούν εν πίστη. Και όπως προανέφερα, η αγάπη εδώ δεν είναι συναίσθημα, ούτε ψυχολογική κατάσταση, ούτε προσωπική συμπάθεια, αλλά είναι τρόπος υπάρξεως της Εκκλησίας. Είναι ο δεσμός που μετατρέπει πολλά πρόσωπα σε ένα σώμα. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι ολόκληρη η επιστολή μπορεί να διαβαστεί υπό το πρίσμα της αγάπης. Οι νομικές μάχες απορρίπτονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Οι διχασμοί επίσης αποφεύγονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Η πειθαρχία ασκείται γιατί προστατεύει την αγάπη. Η επιλογή των ποιμένων γίνεται γιατί οι ποιμένες καλούνται να υπηρετήσουν την αγάπη. Η συνοδικότητα γεννιέται γιατί η αγάπη δεν επιτρέπει την απομόνωση. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πίσω από κάθε κανονική διάταξη που συναντούμε στην προστήτων βρίσκεται τελικά μία και μόνη αγωνία. Να μην διαραγεί η κοινωνία της αγάπης μέσα στην Εκκλησία. Αυτό έχει τεράστια σημασία και για τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Διότι μας υπενθυμίζει ότι οι ιεροί κανόνες δεν υπάρχουν για να υπηρετούν τον εαυτόν τους, υπάρχουν για να υπηρετούν την ενότητα. Και η ενότητα με τη σειρά της θεμελιώνεται στην αγάπη. Γι' αυτό στην εισήγησή μας υποστηρίξαμε ότι μία από τις σημαντικότερες προκανονικές αρχές της προστήτων είναι η εξής. Ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα. Η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Και η αγάπη αποτελεί το ύψιστο αγαθό του εκκλησιαστικού σώματος. Χωρίς την αγάπη, ακόμη και η πιο άρτια κανονική οργάνωση παραμένει κενό σχήμα. Με την αγάπη, ακόμη και ο κανόνας αποκτά το αληθινό του νόημα. Γίνεται διακονία της κοινωνίας και της σωτηρίας. Η επιστολή κλείνει όχι με έναν διοικητικό όρο, ούτε με μια κανονική εντολή, αλλά με μια λέξη βαθύτατα εκκλησιολογική, την αγάπη. Ο Παύλος δεν ζητεί να χαιρετιστούν απλώς οι πιστοί, αλλά οι αγαπώντες εν πίστη. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς ή κανόνες, αλλά από σχέσεις αγάπης που θεμελιώνονται στην κοινή πίστη στο Χριστό. Αυτή η ερμηνεία συνδέεται εξαιρετικά με το συμπέρασμα ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη.
0: Στην αγάπη. Ο Παύλος δεν θεσπίζει κανόνες γιατί αγαπά τη γραφειοκρατία, αλλά αγαπά τους ανθρώπους
1: και θέλει
0: προστατεύσει την κοινότητά τους, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, όπως μας είπατε. Τελικά, η προστήτων είναι περισσότερο θεολογικό ή περισσότερο κανονικό κείμενο? Και ξαναθυμίζω ότι όταν λέμε τον όρο κανονικό, εννοούμε που να έχει σχέση με τους κανόνες της Εκκλησίας.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, έτσι βεβαίως. Η ιδιοφυΐα της επιστολής είναι ότι δεν διαχωρίζει ποτέ τη θεολογία από την κανονική τάξη. Η θεολογία γεννά την ποιμαντική και η ποιμαντική γεννά την κανονική οργάνωση. Γι' αυτό και η προστήτων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα για να κατανοήσουμε την γένεση της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή, αν απομονώσουμε την θεολογία από την προστήτων επιστολή, γίνεται το κείμενο ένας στεγνός νομικός οδηγός. Mm-hmm. Αν απομονώσουμε πάλι το κανονικό στοιχείο, το μετατρέπουμε σε μια αφηρημένη θεωρία, έτσι.
1: Θεωρία.
0: Οπότε,
1: ναι,
0: αυτό δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Οπότε η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε αυτή την οργανωμένη κοινότητα με την τάξη και τους κανόνες και ό,τι... Αυτοί οι κανόνες, όπως τόση ώρα μας επισημαίνεται, έχουν αξία, αποκτούν αξία μόνο όταν πηγάζουν από την θεολογία της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ποια φράση της εισήγησής σας θεωρείτε ότι συνοψίζει καλύτερα το μήνυμα της επιστολής?
1: Αν έπρεπε να κρατήσω μία μόνο φράση, θα έλεγα ότι η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτή. Όλη η ιστορία του κανονικού δικαίου θα έλεγα ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διατύπωση.
0: Πολύ ωραία αυτή η φράση που θεωρείτε έτσι και την απομονώνετε από την εισήγησή σας, την θεωρείτε ως την πλέον σημαντική. Πιστεύω ότι αναδεικνύει αυτή την πρωτοκαθεδρία της αγάπης, επιβεβαιώνει ότι στην Ορθόδοξη παράδοση η ζωή, δηλαδή η πίστη, η χάρη, η αγάπη, τα καλά έργα, είναι πάντα η αφετηρία. Και η τάξη, δηλαδή οι δομές, τα κριτήρια, έρχεται στη συνέχεια ως ανάγκη για να περιφρουρήσει αυτή τη ζωή. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ζωή ενωμένη, αληθινή και προσιλωμένη στον Λόγο του Θεού. Και θα μπορούσα να ρωτήσω σε αυτό το πνεύμα, γιατί η προστήτων εξακολουθεί να αφορά το σύγχρονο άνθρωπο και ειδικά τους νέους, τους φοιτητές και αεροσπουδαστές, τους μελλοντικούς κληρικούς της Εκκλησίας μας?
1: Αν έπρεπε να συνοψίσουμε το μήνυμα της μελέτης σε μία φράση, θα λέγαμε ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή της Εκκλησίας σε μία εποχή που συχνά αντιπαραθέτει τον νόμο με την ελευθερία. Η προστήτων μας θυμίζει ότι στην Εκκλησία ο νόμος δεν υπάρχει για να περιορίζει τη ζωή, αλλά για να την υπηρετεί. Η χάρις δεν καταργεί την τάξη, την γεννά. Και η τάξη δεν καταπνίγει τη ζωή, την προστατεύει. Mm-hmm. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και τους ιεροσπουδαστές, διότι συχνά η εκκλησιαστική παράδοση παρουσιάζεται ως ένα σύνολο κανόνων, υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων. Η προστήτων επιστολή όμως μας αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα. Μας δείχνει ότι στην απαρχή της εκκλησιαστικής ζωής βρίσκονται η πίστη, η αγάπη, η ευθύνη, η συνεργασία και η διακονία. Ο Άγιος Τίτος δεν καλείται να οικοδομήσει έναν μηχανισμό εξουσίας. καλείται να οικοδομήσει μία κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν Χριστώ. Η τάξη αναδύεται από τη ζωή, η πειθαρχία υπηρετεί την θεραπεία, ο νόμος υπηρετεί τον άνθρωπο και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Ιδιαίτερα για τους νέους που προετοιμάζονται να διακονήσουν την Εκκλησία, το μήνυμα αυτό, κρίνουμε, είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Η θεολογική γνώση, η ποιμαντική ευθύνη και η εκκλησιαστική διακονία αποκτούν νόημα μόνο όταν συνοδεύονται από αγάπη προς τον άνθρωπο και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό θα θέλαμε οι ακροατές μας να συγκρατήσουν ότι η Εκκλησία δεν είναι πρωτίστως ένας θεσμός. Είναι μια κοινωνία προσώπων. Και ότι πίσω από κάθε ιερό κανόνα, πίσω από κάθε εκκλησιαστική διάταξη, πίσω από κάθε μορφή εκκλησιαστικής τάξεως, βρίσκεται πάντοτε η μέρημνα για τη σωτηρία του ανθρώπου και την διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Αυτή ακριβώς, θα λέγαμε, είναι η παρακαταθήκη που ο Απόστολος Παύλος εμπιστεύεται στον Απόστολο Τίτο και μέσω αυτού σε κάθε άνθρωπο και ειδικά σε κάθε μελλοντικό διάκονο της Εκκλησίας.
0: Επειδή αναφερθήκατε στους ακροατές μας, τι θα θέλατε έτσι ως τελευταίο λόγο να αποκομίσουν από την συγκεκριμένη μελέτη σας, πέρα από αυτά που είπατε για την Εκκλησία φυσικά και την παράδοσή της?
1: Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως νομικός οργανισμός. Mm-hmm. Γεννήθηκε ως κοινότητα χάριτος. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά να προστατεύσουν την ενότητά της, την αλήθειά της και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η προστήτων επιστολή μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ένας ποιμαντικός και σωτηριολογικός σκοπός. Θα θέλαμε οι ακροατές να συγκρατήσουν μία βασική αλήθεια. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι το σημείο εκκίνησης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία προϋπάρχει των κανόνων. Πρώτα υπάρχει η χάρη, πρώτα υπάρχει η πίστη, πρώτα υπάρχει η εκκλησιαστική κοινότητα.
0: Ναι, πολύ σημαντικά αυτό.
1: Και στη συνέχεια εμφανίζονται οι κανόνες για να προστατεύσουν αυτή τη ζωή. Η προστήτων μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή της γεννήσεως της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας. Και ίσως αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα σήμερα, ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος και η σωτηρία του. Η προστήτων επιστολή δεν είναι απλώς ένα κείμενο του παρελθόντος. Είναι ο καθρέπτης μέσα στον οποίο βλέπουμε την Εκκλησία να αποκτά για πρώτη φορά συνείδηση της τάξεώς της. Εκεί όπου η χάρις γίνεται τάξη και η πίστη ευθύνη, η νουθεσία πειθαρχία και ο νόμος διάκριση. Η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι ιεροί κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή, την ενότητα και την αλήθεια της Εκκλησίας.
0: Κυρία Γιανακοπούλου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσουμε για όσα εξαιρετικά βάθη στόχαστα και φωτισμένα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, ανοίγοντας παράθυρα στη γνώση και στην ιστορία, την ιστορία της θεμελίωσης των κανόνων στη ζωή των χριστιανών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ο Τίτος κράτησε το καράβι της τοπικής εκκλησίας ασφαλές μέσα στις τρικυμίες, ευχόμαστε ολόψυχα και σε εσάς με τον ίδιο ζήλο και την ίδια σοφία να κρατάτε σταθερή την πηξίδα της γνώσης και του ήθους για τους φοιτητές σας. Από την πλευρά μας σας δηλώνουμε ότι θα υπάρχει πάντα μία ανοιχτή πρόσκληση για οποιοδήποτε θέμα πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα και από πλευράς μου να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, για την ευλογία, την εμπιστοσύνη και την διαρκή στήριξή του σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και για τη δυνατότητα που προσφέρει σε επιστήμονες, κληρικούς και ανθρώπους του πνεύματος να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Και βεβαίως, αγαπητή κυρία Γεναράκη, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση, την εξαιρετική συνεργασία, την προσεκτική προετοιμασία και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύξαμε μέσα από αυτή την δίπτυχη ραδιοφωνική συνάντηση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετάσχω στην εκπομπή σας για να έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το ακροατήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και εν γέννη της Εκκλησίας της Κρήτης στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι να υπάρξει σύντομα η ευκαιρία για μια νέα συνάντηση στον
0: ραδιοφωνικό
1: αέρα με αφορμή κάποιο άλλο θεολογικό, εκκλησιολογικό ή κανονικό θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, και πραγματικά περιμένουμε έτσι να συνεχιστεί αυτή η όμορφη συνεργασία μας. Μην απομακρυνθείτε από το τηλέφωνο, γιατί θα ήθελα να κλείσετε εσείς την εκπομπή μας. Απλώς εγώ απευθύνομαι στους αγαπητούς μας φίλους με αυτά τα λόγια ελπίδας και ευθύνης. Είδατε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα από μια συναρπαστική περιήγηση στην επιστολή προς Τίτων με οδηγό την εκλεκτή μας καθηγήτρια, κατανοήσαμε πως η Εκκλησία της Κρήτης απέκτησε τον πρώτο της κανονικό καθρέφτη και ότι το DNA της παραμένει από τότε ανέπαφο. Θυμηθήκαμε ότι πίσω από κάθε εκκλησιαστικό κανόνα ή δομή η υπέρτατη αξία που πρέπει να αναδύεται είναι πάντα η αγάπη στην πράξη και τα καλά έργα, όπως τόνισε η κυρία Γιανακοπούλου, μία αλήθεια που βέβαια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη για τον σύγχρονο άνθρωπο, τους νέους και τους μελλοντικούς κληρικούς μας. Τελικά, η επιστολή προς Τίτων είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα κείμενο εκκλησιολογίας. Μας διδάσκει ότι η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε μια οργανωμένη κοινότητα με τάξη και κανόνες και ότι οι κανόνες αυτοί έχουν αξία μόνο όταν πηγάζουν από τη θεολογία της αγάπης του Θεού. Και κλείνοντας, θα ήθελα, κυρία Γιανακοπούλου, να σας παρακαλέσω να κάνετε εσείς το κλείσιμο της εκπομπής μας με τον δικό σας επίλογο, τον εξαιρετικό επίλογο της συσήγησής σας.
1: Στην Κρήτη η τάξη δεν επιβλήθηκε, αναδύθηκε. Και αναδύθηκε μέσα από τη χάρη, τη σχέση, την ευθύνη και την αγάπη. Και στην Κρήτη, ο πρώτος που κράτησε αυτόν τον καθρέπτη δεν ήταν μία σύνοδος, ούτε ένας ιερός κανόνας. Ήταν ο Απόστολος Τίτος.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, ήταν η κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνη που μας αφιέρωσε τον χρόνο της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια της εκπομπής μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

0: την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου και Θεόπτου Μωυσέως του Προφήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ροδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Γεωργίου Μαλιωτάκη, Αρχιερατικού Επιτρόπου της 6ης Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερορούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός της Ενωρίας Άνω Βουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος από τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον Κημητηριακό Ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενορίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό ναό προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της ιεράς εικόνος προς τον ιερό ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής ή Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 3 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 401 π.Χ., ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο Δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης.
1: Το 301 μετά Χριστόν ιδρύεται από τον Μαρίνο της Ραμπ η γαλινοτάτη δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου.
0: Το 1777, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας, κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο πεδίο της μάχης η Αστερόεσα, η Αμερικανική σημαία, με τα 13 πρώτα αστέρια.
1: Σαν σήμερα, το 1794, απαγχωνίζεται από τους Τούρκους ο Άγιος Πολύδωρος, νεομάρτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τη Λευκοσία. Το λείψανό του παρέμεινε επί 3 ημέρες άταφο, ώσπου το παρέλαβαν ντόπιοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι και το ενταφίασαν στο αρμενικό νεκροταφείο.
0: Το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.
1: Το 1895 η συνέλευση στο χωριό Κλίμα από Κορώνου ζητά με υπόμνημά της από τις μεγάλες δυνάμεις αυτονομία για την Κρήτη ως πρώτο βήμα για την ένωση με την Ελλάδα.
0: Το 1922 τα εναπομείναντα ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία. Ο αρχισαλπιγκτής του πρώτου συντάγματος πεζικού Καράς σημαίνει το σάλπισμα της αποχωρήσεως του ελληνικού στρατού από τη γη της Ιωνίας.
1: Σαν σήμερα, το 1926, γεννιέται η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή σταδιοδρομία.
0: Το 1958 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
1: Το 1960 εγκαινιάζεται στα Τέμπη η πλέον σύγχρονη γέφυρα στην Ελλάδα, η οποία συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού Πηνιού.
0: Το 1968, σε εφαρμογή μιας από τις προβλέψεις της συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα και η Τουρκία δηλώνουν πως συμφώνησαν να διδάσκεται η ελληνική και η τουρκική γλώσσα στα μειονοτικά σχολεία κάθε μιας από τις δύο χώρες.
1: Το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ΠΑΣΟΚ.
0: Το 1983 πεθαίνει η Έλλη Λούκου, η γνωστή ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη, μία από τις σημαντικότερες ελληνίδες ηθοποιούς.
1: Σαν σήμερα, το 1994, πεθαίνει ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, σημαντικός Έλληνας ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, εικονογράφος, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Διετέλεσε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

να πω την ιστορία αυτή με τον πατέρα Ηρωδίωνα, όπως λεγόταν ένας Ρουμάνος, όπου μας είχε πει με έναν άλλο μοναχό. Εγώ είχα τότε πάει μετά από, ήμουν αμέσως μετά τις σπουδές μου στην Αμερική, έμεινα 8 χρόνια στην Αμερική, πήγα λοιπόν και έζησα κοντά στον πατέρα Παΐσιο 6 μήνες. Τον πρώτο κιόλας καιρό, μάλλον δηλαδή στα 2-3 μήνες, μου είπε μια φορά μες στη σοφία του ότι να πάτε μαζί με τον πατέρα Νικόδημο, έτσι έλεγα τον μοναχό αυτόν, να πάρετε από τον Ταλέα, που ήταν το κατάστημα της, στις Καριές, πάρτε μπισκότα, μακαρόνια, φρούτα, ό,τι βρείτε, για να τα πάρετε στον πατέρα Ηρωδίωνα. Αυτός, με τη χάρη του Θεού, έπεισε τους ανθρώπους ότι είναι παλαβός. Έτσι είπε. Πράγματι, λοιπόν, εμείς πήγαμε για να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Πήγαμε, πήραμε αυτά που ήταν από τις Καριές και αυτός είχε το κελί του στην Καψάλα, δηλαδή κοντά στις Καριές, κανένα 20 λεπτό, 25 λεπτό. Αφού περάσαμε από κάποιους άλλους εντυπωσιακούς μοναχούς που κάτι αναφέρω στο βιβλίο μου αυτό, το Άγιον Όρος, το υψηλότερο σημείο της γης, φτάσαμε και σε έναν σκουπιδότοπο. Ήταν ένα κελί που είχε ένα στρώμα από σκουπίδια, τα οποία ήταν κονσέρβες, κουκούτσια, φλούδες, νάιλον σακούλες, ήταν καπάκια από μπουκάλια, πατημένες τέτοιες που πίνουν, πώς τα λένε, κουτιά που δίνουν κοκακόλα και τέτοια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε ένα στρώμα που κατά την εκτίμησή μου βλέποντας την πόρτα ήταν περίπου 40 εκατοστά. Φανταστείτε το όλο αυτό, μέσα μυγάκια, κατσαρίδες, ένα φοβερό θέαμα. Και μπαίνοντας εκεί συναντούμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με τα μαλλιά έτσι χυμένα, ήταν χωρίς ράσο, είχε ένα παράξενο πράγμα από πάνω του και ο οποίος καθότανε στην πόρτα κρατώντας με τα δύο χέρια το απέναντι δοκάρι και ακουμπώντας με την πλάτη του κάπως στο άλλο. Και εκεί όπως καθίστε περάσαμε εμείς και είπαμε «Πάτερ μου, μας ήρθαμε εδώ πέρα και ποιος σας έστειλε?» Μας λέμε με σπασμένα ρουμάνικα. Λέμε «Μας έστειλε ο πατήρ Παΐσιος». «Άγιο άνθρωπο πατέρα Παΐσιο! Άγιο άνθρωπο πατέρα Παΐσιο!» Και μας είπε να σου φέρουμε κάτι να φας. «Ω, ευχαριστώ πολύ πατέρα Παΐσιο!» «Τι έφερε πατέρα Παΐσιο?» Μας έφερε λοιπόν, παίρνει μια ντομάτα, φαφ, την πετάει στον απέναντι τοίχο. Πάπλο, πετάει τα μπισκότα Παπαδοπούλου, τα σχίζει να φάνε τα πουλάκια. Παίρνει τα ροδάκια, από την άλλη μεριά περνούσαν από πάνω μας. Δηλαδή, εγώ ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι κατάσταση, στην οποία ένιωθα, τι είναι αυτό το πράγμα. Τα πέταξε όλα, έσκυσε και τα μακαρόνια, τα ρίξε κάτω. «Ευχαριστώ, πατέρα Παΐσιο, ευχαριστώ που...» «Να φάνε τα πουλάκια, να φάνε τα πουλάκια», έλεγε ένα τέτοιο πράγμα. Και τι ήταν αυτό, έτσι ήμασταν σοκαρισμένοι λίγο. Βέβαια είχαμε προειδεαστεί περί του ότι παριστάνει κάτι, έτσι έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και μετά μας μιλάει κάτι για τον Ιούδα, αλλά να μιλάει έτσι που να μην καταλαβαίνουμε τι λέει. Και τελικώς αυτό που καταλάβαμε είναι ότι ως άνθρωποι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι βασικά να αποκαταστήσουμε την προδοσία του Ιούδα, ότι αυτό είμαστε όλοι σαν τον Ιούδα ενώ σου αμαρτάνουμε. Έτσι το κατάλαβα, δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά αυτό μπόρεσα να καταλάβω. Και κάπως να πούμε ότι ο Ιούδας, ας πούμε ότι εγώ θα κάνω το αντίθετο από την προδοσία του Ιούδα. Και αφού τον αποχαιρετήσαμε και φύγαμε, θυμούμε ότι γύρισα και έριξα μια ματιά, ήταν δύση του ήλιου, έδειε ο ήλιος, και κατάλαβα τότε πως είναι ο άνθρωπος με το άκτιστο φως. Αυτός με στα σκουπίδια. Αυτή είναι μια εμπειρία πάρα πολύ δυνατή σε μένα. Πώς δηλαδή αυτό που είναι ό,τι χειρότερο από τα κοσμικά στην εικόνα του και στην πρόκλησή του, τελικά δείχνει ότι εκεί μέσα μπορεί να κρύβεται ταπεινωμένος ο Χριστός. Και ένα άλλο αντίστοιχο από έναν ασκητή που πέτυχα πάνω στην, κανεβαίνοντας στην κορυφή του Άθωνα, με τον οποίο επίσης μου έλεγε κάτι και δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει, και μετά πήγε και βρήκε ένα κεραμίδι και έγραψε πάνω σε μια πέτρα τη λέξη άγριος και έσβησε το ρο, θέλοντας να πει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένας άγριος που η κλίση του είναι να γίνει άγιος. Αυτά μου μένουν εμένα έτσι σαν χαρακτηριστικά περιστατικά
Και άλλα βέβαια, αλλά έτσι από που δείχνουν πώς ο Θεός κρύβεται στα μωρά του κόσμου, στην πτωχία, στην σαλότητα, στους ασθενείς, ακόμη και στο πνεύμα. Υπάρχουν στην Εκκλησία και υπάρχουν, ας πούμε, εγώ βρίσκω πιο πολύ βέβαια στις μεγάλες ηλικίες. Επίσης σε καπαδόκες, σε ανθρώπους με παράδοση μέσα Ανατολής. Αυτοί είχαν σοφία, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν, και όσοι ακόμη είναι κοντά μας, έχουν, μπορούν να αξιολογήσουν σωστά το τι αξίζει η πίστη και πώς κρίνεται ο κόσμος με αυτά που προσφέρει. Ο μοναχός τον οποίο ανέφερα, το μεγαλείο του δεν ήταν ότι πετούσε τα μπισκότα και τις ντομάτες και τα ροδάκινα, είναι ότι ζούσε σε μια ανυποχώρητη ατμόσφαιρα αυταπάρνησης, μοναδικής, την οποία δεν μου την είπε, εγώ την έζησα και έτσι την προσέλαβα και μου το είχε πει ο πατήρ Παΐσιος ότι αυτός είναι έτσι, και αυτό το ότι με υποψίασε ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τον άχω λοιπόν έναν ευφιέστατο καθηγητή με Νόμπελ κάπου, ο οποίος δεν είναι καταπληκτικός στο να επιλύει τα δυσκολότερα προβλήματα και να μην μπορεί να συνοηθεί με τη γυναίκα του. Να μπορεί να βρει μια γυναίκα να πορευτεί και να χωρίζει. Να μην έχει συμπεριφορά στους μαθητές του, στους φοιτητές του. Να είναι εγωιστής, να είναι αφιλόσοφος. Αυτό θέλω να πω, αυτή είναι μια σύγκριση. Τέτοια λοιπόν σοφία νομίζω υπάρχει ακόμη στις κοινωνίες μας. Αλλά υπάρχει και αν δεν είναι αποτυπωμένη σε πρόσωπα, υπάρχει στη ζωή. Θα σας πω τι μεγάλο πράγμα αισθάνομαι ότι έχει η εικόνα της Ελλάδος. Το ξοκλήσι. Το ξοκλήσι δείχνει ότι κάτι είναι, ας πούμε, σε ένα σπίτι, το ιδιαίτερο παρεκκλησάκι σε ένα σπίτι. Σημαίνει ότι αυτός που φτιάξε τη βίλα του θέλει να κάνει και τη γωνιά του Θεού. Αυτό είναι κάτι. Μπορεί να μην πολύ θρήσκος, μπορεί να μην μπορεί να καταλαβαίνει, αλλά κάτι μεγάλο. Ή στο ξοκλήσι, στον καλύτερο λόφο ή στο καλύτερο σημείο δίνανε την εκκλησία. Σήμερα δεν γίνεται αυτό. Θα γίνει ένας καινούργιος οικισμός, σχέδιο πόλεων. Δεν θα δώσουν το καλύτερο κομμάτι στην εκκλησία. Ενώ τώρα αυτό γινότανε. Αυτό λοιπόν είναι αποτυπωμένο στην ίδια τη ζωή. Για όποιον ξέρει να διαβάζει τα έθιμα, οι αργίες, όλες οι αργίες εμάς είναι θρησκευτικές με εξαίρεση την Πρωτομαγιά. Η ονοματοδοσία, τα ονόματα, τώρα αρχίζει να βγαίνει Σύση, Νάμφη, Φούφης και δεν ξέρω εγώ τι. Όλα έχουν ένα υπόβαθρο τέτοιο. Κάτι σήμαιναν αυτά. Επίσης, σήμερα η πίστη μαθαίνουμε να είναι πίστη που έχει επιχειρήματα, που έχει απαντήσεις σε δυνατά ερωτήματα. Η άλλη πίστη των παλαιότερων ήταν πίστη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό που λέει αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος με τη χάρη του Θεού, ας πούμε, σε εκείνον αποδίδει και τις χαρές και τα βάσανά του και τις δυσκολίες και τα διέξοδά του, από ότι σε έναν σύγχρονο άνθρωπο. Γιατί αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Σε εμάς δεν υπήρχε ποτέ το ερώτημα της ύπαρξης του Θεού στην Ανατολή. Υπήρχε το ερώτημα του πώς, της παρουσίας του Θεού. Άμα ζήσεις την παρουσία του Θεού, τέλειωσε το ερώτημα της ύπαρξης. Είναι ερώτημα που έχει μπει στο μυαλό των ανθρώπων και εγώ τώρα βλέπω τα παιδιά στα σχολεία, όλα μου ρωτάνε τέτοια. Αποδείξεις περί υπάρξεως Θεού. Και όμως είναι τόσο μεγάλο πράγμα να ζήσουμε την παρουσία του Θεού. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη. Το περιορίζουν οι συνθήκες της ζωής και οι επικρατούσες σε παγκόσμια κλίμακα αντιλήψεις που έχουν επηρεάσει και εμάς, αλλά δεν χάθηκε και δεν χάνεται. Και αυτή είναι η πρόκληση. Μέσα στην ψυχρότητα την οποία προσφέρουν οι κοσμικές εξελίξεις, ο έξυπνος πνευματικά άνθρωπος το απομυθοποιεί και προστρέχει στην αιώνια διαχρονική, διαχρονικά δοκιμασμένη αλήθεια του Ευαγγελίου, της πίστεως. Εγώ αυτό θέλω, ας πούμε, δεν πιστεύω σε τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να πιστέψω ούτε στις τεχνητές νοημοσύνες,
ούτε στο ίντερνετ, ούτε πουθενά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός όλα αυτά. Αλλά στην κοινωνία, τη μεταξύ μας, γιατί λίγο είναι. Γιατί μια κοινωνία που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, μπορεί να φέρει και τον Θεό πλησιέστερα. Η κοινωνία, η οριζόντια, διανοίγει το κανάλι της κοινωνίας της κατακόρυφης με τον Θεό. Και αυτό το έχει η Εκκλησία και θα το έχει πάντοτε. Και αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Θυμούμαι που είχα διαβάσει και έγινε μια αναφορά, όχι πλήρης, το πρωί στο Στίβεν Ράσιμαν, το μεγαλύτερο βυζαντινολόγο του περασμένου αιώνος, που είχε δώσει μια συνέντευξη στην οποία είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Γιατί? Γιατί είναι η μόνη που κρατάει το μυστήριο. Και όλος ο αγώνας είναι να κρατήσουμε το μυστήριο. Τα μέσα αυτά, θα έρθω σε δική σας λέξη, δυστυχώς απειλούν την αίσθηση του μυστηρίου. Όχι το μυστήριο, το μυστήριο είναι. Την αίσθηση του μυστηρίου, την αναγκαιότητα του μυστηρίου. Η Εκκλησία αυτόν τον αγώνα κάνει, να κρατήσει ζωντανό το μυστήριο και να το καταστήσει προσφερόμενο στους ανθρώπους για να μπορέσουν τρεφόμενοι από αυτό να ζήσουν πραγματικά το μυστήριο του Θεού.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή, το τραπέζι της Κυριακής, είναι κοντά σας όπως και κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Μια εκπομπή που μας δίνει ιδέες για κυριακάτικα γεύματα, παραδοσιακά αλλά και μοντέρνες εκδοχές των παραδοσιακών εδεσμάτων της πατρίδος μας. Σήμερα το θέμα που θα αναλύσουμε πριν δώσουμε τις συνταγές μας είναι ο εθελοντισμός και η σημασία του. Τα χαρούμενα πρόσωπα, τα ευχαριστώ και το συνέστημα επιτυχίας της ομαδικής προσπάθειας. Το συνέστημα του να προσφέρεις που κάθε εθελοντής έχει βιώσει. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να συμμετέχει κάποιος σε εθελοντικές ομάδες. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Κάτι το οποίο πηγάζει από τον άνθρωπο που επιθυμεί να συμβάλλει στο κοινωνικό σύνολο, προσφέροντας αφιλοκερδώς και αξιοποιώντας τον ελεύθερό του χρόνο. Συνήθως συναντάμε τον εθελοντισμό σε πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την κοινωνία μας, το περιβάλλον, τα ζώα, δηλαδή με οτιδήποτε αλληλεπιδρούμε. Τον τελευταίο καιρό, λόγω της οικονομικής κρίσης, ο εθελοντισμός έχει στραφεί περισσότερο σε πρωτοβουλίες που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο. Με τον εθελοντισμό ασχολείται δυναμικά και η ομάδα εθελοντριών κυριών της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, η Αγία Ολυμπιάδα. Μαζί μας λοιπόν σήμερα στην εκπομπή Κυριακάτικο Τραπέζι είναι η συντονίστρια της ομάδας, κυρία Μίνα Καψίδου, με την οποία θα μιλήσουμε για τον εθελοντισμό.
2: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρία Μίνα, τι είναι για σας εθελοντισμός?
2: Λοιπόν, θα δώσω τον όρο που μου αρέσει ιδιαίτερα και λέει: είναι η πηγαία έκφραση του ανθρώπου, η πηγαία έκφραση του ανθρώπου και η ανάγκη του να προσφέρει στον συνάνθρωπο. Ουσία είναι η εξής, ότι αυτή η πηγαία διάθεση του ανθρώπου να προσφέρει στον συνάνθρωπο περικλεί απαραίτητα την αγάπη, την αλληλεγγύη, τον αλτρουισμό. Αυτά πρέπει να υπάρχουν μέσα απαραίτητα.
1: Πολύ ωραία. Ο εθελοντισμός είναι μια ενδιοτελής προσφορά που συμβάλλει στη συνολική ευημερία της κοινωνίας.
2: Βεβαίως. Και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται πιο κατανοητή η ανάγκη του εθελοντισμού. Παρεμβατικά θα πω το εξής. Όταν ήμουν εργαζόμενη, γιατί τώρα είμαι συνταξιούχα, στην πρόνοια ήμουν διευθύντρια, έλεγα τους συναδέλφους και 100 ανθρώπους να φέρει ο δήμαρχος στην υπηρεσία, απαραίτητα θα επιδιώκετε να συσπηρώνονται εθελοντές στο έργο μας. Δεν θα περιμένετε μόνο από τους υπαλλήλους. Ο εθελοντισμός φέρνει έναν αέρα άλλων στο έργο, έτσι, ειδικά το κοινωνικό έργο, το προνοιακό έργο.
1: Να αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Η συμμετοχή σε εθελοντικές πράξεις που αφορούν την κοινωνία των πολιτών βοηθούν τον άνθρωπο που την κάνει να νιώθει μέλος της κοινότητας?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά είναι και αποδεδειγμένα. Αρχικά, ο άνθρωπος που επιλέγει να προσφέρει εθελοντισμό στον τόπο που ζει, πραγματικά γνωρίζει πολύ καλύτερα τον τόπο του, γνωρίζει πολύ καλύτερα τους συμπολίτες του. Γιατί μέσα στον εθελοντισμό η χαρά είναι ότι προσεγγίζει ο ένας τον άλλον και δημιουργούνται πραγματικά φιλίες δυνατές. Εγώ έχω την εμπειρία και από την ομάδα που συντονίζω, την Αγία Ολυμπιάδα. Στα 10 χρόνια που λειτουργεί η ομάδα μας έχουν δημιουργηθεί τέτοιες φιλίες που έρχονται και ομολογούν ότι ήμουν άρρωστος στο νοσοκομείο, δεν ήρθε ίσως συγγενικό πρόσωπο γιατί δεν μπορούσε, αλλά με ευνηδίασε ευχάριστα φίλοι που γνώρισα μέσα στην ομάδα και γίναμε φίλες μέσα στην ομάδα.
1: Σημαντικό αυτό.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης, σαν ομάδα συμμετέχετε στον έρανο αγάπης της Μητροπόλεως μας. Πείτε μας δύο λόγια έτσι γι' αυτό.
2: Ναι. Τόσο στον έρανο της αγάπης, όσο και στο συσίτιο των απόρων που
1: Βεβαίως.
2: Έχει η Μητρόπολη μας, προσπαθούμε να βοηθάμε, να συμμετέχουμε. Υπάρχει ανταπόκριση με πολύ έτσι, καλή διάθεση και εκεί βλέπεις ότι χαίρεσαι πολύ εσύ που συμμετέχεις, αλλά και ο τρόπος που πας στον έρανο και πλησιάζεις τον συμπολίτη έχει τον αέρα αυτόν, ας πούμε, που σε κάνει να λες «Όχι, δεν γίνεται, θα προσφέρω». Αυτός ο άνθρωπος με τι χαρά και με τι αγάπη χτυπάει την πόρτα μου και είναι εθελοντής. Αυτό λοιπόν είναι και η καταξίωση του εθελοντή. Να διαπιστώνει ο απέναντί του ότι κάνει με αγάπη αυτό που κάνει και όχι ως αγκαρία ή επιβεβλημένο.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν προσκομίζει πολλά προσωπικά ωφέλη όταν συμμετέχει σε εθελοντικά προγράμματα. Αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις προσωπικές του δεξιότητες, συνεργάζεται και λειτουργεί αποτελεσματικά σε μια ομάδα, οργανώνει τη δουλειά του και επιτυγχάνει τους στόχους του, έρχεται σε επαφή με νέους ανθρώπους και γνωρίζει νέες κουλτούρες και πολιτισμούς, διευρύνει τους ορίζοντές του, αναπτύσσει τις κοινωνικές του δεξιότητες, μέσα από την εμπειρία του μαθαίνει πόσο σημαντικό είναι να συμβάλλουμε στο περιβάλλον που ζούμε. Διδάσκει στο άτομο να σέβεται και να αλληλεπιδρά μέσα στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί μια εξαιρετική εμπειρία για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία του, αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας μέσα στις ομάδες, απαλήφοντας το αίσθημα του ανταγωνισμού. Η προσφορά γεμίζει τον άνθρωπο με αγάπη και σεβασμό για τον συνάνθρωπό του και το κοινωνικό σύνολο. Τι ωφέλη έχει για εσάς ο εθελοντισμός σε αυτόν που το πράττει?
2: Ο εθελοντισμός πρώτα απ' όλα βοηθάει να τονωθεί η αυτοπεποίθηση του ανθρώπου. Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και η αυτοεκτίμηση. Αυτό επιδιώκουμε από την ώρα που ξεκινάμε να μεγαλώνουμε ένα παιδί. Να έχει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Στον εθελοντισμό λοιπόν αυτό καλλιεργείται πολύ έντονα. Γιατί? Βοηθώντας συνανθρώπους, όταν δουλεύεις στον κοινωνικό εθελοντισμό, νιώθεις ενθουσιασμό, νιώθεις χαρά και πραγματικά υπερηφάνεια για τον εαυτό σου. Λοιπόν, όλο αυτό επιστρέφει σε σένα και κυνηγώντας τα όνειρα της ζωής σου, γίνεσαι πιο δυναμικός, πιο ενεργός και ένας άνθρωπος που κυνηγάει τα όνειρά του με δυναμισμό και με στόχο και με ενέργεια και με χαρά, τα πετυχαίνει πάντα. Επιστρέφει λοιπόν αυτή η αυτοπεποίθηση σε σένα και σε βοηθάει στην προσωπική ζωή. Τι άλλο κάνει? Καταπολεμά την κατάθλιψη. Αυτό να μην το ξεχνάμε, ότι στη ζωή μας υπάρχουν άνθρωποι που είναι απομονωμένοι, που δεν έχουν άλλους ανθρώπους. Η μοναξιά λοιπόν πολλές φορές φέρνει και την απομόνωση. Δεν σε σκέφτονται οι τρίτοι που είναι με πολλούς. Έτσι λοιπόν, επειδή ο εθελοντισμός βοηθάει να έρθεις σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να κάνεις νέες φιλίες, να δημιουργείς ένα δίκτυο κοινωνικό γύρω σου, όταν έρθει η ώρα και αντιμετωπίζεις κάποιες δυσκολίες στη ζωή σου, τότε βρίσκεις αυτό το στήριγμα στους ανθρώπους που γνώρισες και πραγματικά δεν πέφτεις στα δίκτυα της κατάθλιψης. Πολύ γι' αυτό σημαντικό. Λοιπόν το μήνυμά μου είναι: κάντε εθελοντισμό, συσπηρωθείτε σε οργανωμένες ομάδες, όσο ποτέ άλλοτε σήμερα το χρειαζόμαστε αυτό. Επίσης, δίνει χαρά, δίνει ενέργεια ο εθελοντισμός. Αν ο εθελοντισμός ήταν μια στιγνή προσφορά έργου, όσο και αν έχει μέσα του την προσφορά, την αλληλεγγύη, δεν θα ήταν ελκυστική αν δεν είχε και την ψυχαγωγία.
1: Σωστά.
2: Οι εθελοντές πάντα θα δείτε ότι είναι χαρούμενοι. Την ώρα που κάνουν τη δουλειά, το έργο, τραγουδάνε, χαίρονται, αστειεύονται. Αυτό σημαίνει ότι παίρνω από τον εθελοντισμό κάτι που πραγματικά εμένα τον ίδιο με ωφελεί. Και τι άλλο κάνει? Βελτιώνει τις δεξιότητες του ανθρώπου. Υπάρχουν στη ζωή μας άνθρωποι ντροπαλοί. Υπάρχουν άνθρωποι εσωστρεφείς. Δεν μπορείς λοιπόν όταν είσαι εθελοντής, ειδικά μέσα σε μια οργανωμένη έτσι εθελοντική μορφή προσφοράς, να μην ξανοίξεις, να μην δημιουργήσεις σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα σε κάνει και στην προσωπική σου ζωή να έχεις αλλαγές,
1: ναι,
2: να γίνεις άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, τα ωφέλη από είναι τα λίγα αρκετά που είπαμε είναι αυτά.
1: Σημαντικά ωφέλη.
2: Πολύ σημαντικά.
1: Ο εθελοντισμός λοιπόν εξυψώνει τις αξίες και τα ιδανικά της ανθρώπινης ζωής, αναπτύσσοντας στους κόλπους του την έννοια της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού. Γι' αυτό ας τον βάλουμε στη ζωή μας. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Καψίδου. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής με την ομάδα θελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Ήρθε η ώρα η κυρία Θεοπούλα Ιγνατιάδου να μας δώσει τη συνταγή της ημέρας. Ο λόγος εσάς.
1: Θα πω για μπριζόλες με λαχανικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα κυριακάτικο είναι, γευστικό φαγητό. Θα χρειαστούμε 1 κιλό χοιρινές μπριζόλες, 3-4 μέτρια κρεμμύδια, 3-4 σχελίδες σκόρδο, 2 πιπεριές φλωρίνης κόκκινες, 2 πιπεριές πράσινες, 3 όρεμες ντομάτες, σέλινο μαϊδανός.
0: Πολύ ωραία.
1: Προετοιμασία. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια, τις πιπεριές, το σκόρδο κομμένα σε ροδέλες. Προσθέτουμε τις ντομάτες λιωμένες, το σέλινο και το μαϊδανό. Αλλά το πιπερώνουμε τις μπριζόλες, προσθέτουμε ρίγανη και τα σοταρισμένα λαχανικά. Ψήνονται σε δυνατό φούρνο. Συνοδεύονται από πουρέ πατάτας, ρύζι πιλάφι και τηγανιτές πατάτες. Καλή όρεξη.
0: Ας ελπίσουμε να κάνουν τη συνταγή, να την ευχαριστηθούν. Από ό,τι ακούσαμε είναι πάρα πολύ ωραία. Ευκαιρία να την πάρουμε και εμείς να την εκτελέσουμε. Εδώ ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλοι ακροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, να περάσουμε στη συνταγή του γλυκού. Τι γλυκό θα μας προτείνετε?
1: Είναι ένα καλό παραδοσιακό γλυκό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καρυδόπιτα.
0: Α, μια χαρά. Να ακούσουμε.
1: Τα υλικά που θα χρειαστούμε. Ένα φιλτζάνι του τσαγιού ζάχαρη, μισό φιλτζάνι του τσαγιού βιτάμ ή σπορέλαιο, μισό φιλτζάνι γάλα, 1,5 φιλτζάνι αλεύρι, 3 αυγά, ένα μπέκιν και ένα φιλτζάνι ή 1,5 καρυδόψυχα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 2 φιλτζάνια ζάχαρη, 2 φιλτζάνια νερό, 2 βανίλιες. Πώς το φτιάχνουμε?
0: Ναι.
1: Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε τη ζάχαρη με το βιτάμ, τα αυγά και τις βανίλιες. Χτυπάμε καλά το μείγμα. Μετά προσθέτουμε το αλεύρι, το γάλα, το μπέκιν και τέλος την καρυδόψυχα. Τοποθετούμε το μείγμα σε μέτριο ταψί και ψήνεται στους 170 βαθμούς Κελσίου. Το σιροπιάζουμε αφού κρυώσει. Καλή όρεξη.
0: Με τι μπορούμε να το συνοδεύσουμε?
1: Μπορούμε να βάλουμε και παγωτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Με το παγωτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία.
1: Ή επάνω ή δίπλα με λίγο σιρόπι σοκολάτας.
0: Ωραίες ιδέες σας. Λοιπόν, εδώ δώσαμε και το γλυκό. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας για τις μοντέρνες συνταγές της ημέρας.

Επανήλθαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα για να δώσουμε τις μοντέρνες συνταγές μας. Πώς να φτιάξετε λοιπόν ζουμερά μπουρεκάκια μελιτζάνας με κιμά? Θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 6 μελιτζάνες μικρές, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό, 250 γραμμάρια σπιτική σάλτσα ντομάτας, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κρεμμύδι, δύο καρότα μικρά, αλάτι πιπέρι, μπαχαρικά για τον κιμά, 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο. Η εκτέλεση. Σε ένα μούλτι βάζουμε το μαϊντανό, το καρότο, το σκόρδο και το κρεμμύδι. Ωστόσο το κρεμμύδι θα ήταν καλύτερα να το τρίψετε για να βγουν τα υγρά του και να το στραγγίξετε. Προσθέστε λίγο νερό και πολτοποιήστε. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε τον κιμά. Μετά προσθέτουμε το μείγμα από το μούλτι και συνεχίζουμε το τσιγάρισμα. Ρίχνουμε 100 ml νερό και χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τον κιμά να σιγοψηθεί. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε πολύ λεπτές λωρίδες και τις τοποθετούμε σε ένα ταψί με ελαιόλαδο και αλάτι και τις ψήνουμε για 10 με 15 λεπτά.

τις αφήνουμε να κρυώσουν. Έπειτα προσθέτουμε μπαχαρικά στον κιμά και 5 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας. Αφού γίνει ο κιμάς, αφήστε τον λίγο μέχρι να γίνει χλιαρός. Προσθέτουμε λοιπόν λίγο κιμά σε κάθε λωρίδα μελιτζάνας και τυλίγουμε. Τοποθετούμε σε ένα πυρέξ. Βάλτε μία στρώση τριμμένη κεφαλογραβιέρα και από πάνω απλώστε τη σάλτσα ντομάτας. Τελειώστε με μία ακόμα στρώση τριμμένη κεφαλογραβιέρα και ψήστε για 20 λεπτά στους 170 βαθμούς. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τη συνταγή μας. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας.

0: Επιστρέψαμε από το τελευταίο μας διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή, το τραπέζι της Κυριακής, για να δώσουμε και ένα γλυκό. Το cheesecake στο φούρνο ψημένο ή αλλιώς γερμανικό Käsekuchen. Τα υλικά για τη βάση. 330 γραμμάρια αλεύρι, 2 αυγά, ένα φακελάκι baking powder, μία βανίλια, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 130 γραμμάρια βούτυρο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι, 2 φακελάκια άνθος αραβοσίτου, 125 ml γάλα, 2 αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λεμόνι ξύσμα και χυμό. Η εκτέλεση. Πλάθουμε τη ζύμη με τα συστατικά της βάσης και απλώνουμε τη ζύμη σε μια βουτυρωμένη φόρμα 28 εκατοστών μέχρι και τα πλαϊνά. Βάζουμε τα υλικά για τη γέμιση σε ένα μπολ και χτυπάμε καλά με το μίξερ. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω στη βάση και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ανάλογος βέβαια με το φούρνο. Αν είναι λίγο πιο μικρός, πιο μεγάλος, παίζουν αυτά τα λεπτά από 10-15, κάπου εκεί. Η σημερινή μας εκπομπή λοιπόν έφτασε στο τέλος της. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Εδώ στο τραπέζι της Κυριακής να έχετε ένα χαρούμενο και ευλογημένο απόγευμα. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

το ακριβότερο ρολόι του κόσμου, της Αθηνάς Ντάσιου Γιάννου, από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που αγαπούσε πολύ τα ρολόγια. Τόση αγάπη είχε για τις μηχανές αυτές που μπορούν να μετρούν το χρόνο που έκανε συλλογή. 4 μεγάλα δωμάτια στο παλάτι ήταν γεμάτα από κάθε λογής ρολόγια. Ρολόγια τείχου, ρολόγια εκρεμή, ρολόγια τσέπης με χρυσές αλυσίδες, άλλα ξυλόγλυπτα και άλλα ζωγραφιστά, άλλα που είχαν για καμάρι τους πως ήταν αθόρυβα και άλλα που ένας κούκος φώναζε κάθε μία ώρα. Μα το πιο αγαπημένο ρολόι του βασιλιά ήταν εκείνο που κάθε φορά που η ώρα ήταν ακριβώς, το κελάιδημα ενός διαφορετικού πουλιού ήταν εκείνο που φώναζε την ώρα. Στη μία κελαϊδούσε η Καρδερίνα, στις δύο ένα κοτσίφι, στις τρεις το καναρίνι, και πήγαινε λέγοντας. Ήταν πολύ ευτυχισμένος ο βασιλιάς με τα ρολόγια του. Κάθε μέρα τα κοιτούσε, τα γυάλιζε, τα κούρδιζε, ώσπου κάποτε έμαθε τυχαία πως κάπου στον κόσμο κατασκευάστηκε το πρώτο ρολόι χειρός. Αυτό έμαθε μόνο. Ούτε ποιος, ούτε που το έφτιαχναν. Έστειλε τότε τους ανθρώπους του σε όλα τα σημεία της γης, στην Αμερική και στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, να ψάξουν, να ρωτήσουν και να μάθουν πού φτιάχνεται το περίφημο αυτό ρολόι που μπορείς να το φοράς στο χέρι σου και να βλέπεις την ώρα όποτε θες, γρήγορα και εύκολα. Κανείς μέχρι τώρα δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο, και αν πράγματι υπήρχε, τότε θα έπρεπε να το αγοράσει ο βασιλιάς μας. Ναι, πρέπει να γίνει δικό μου οπωσδήποτε. Ό,τι κι αν μου κοστίσει αυτό το ρολόι, πρέπει να το αποκτήσω. Έτσι σκεφτόταν ο βασιλιάς και περίμενε.

Ευτυχώς, δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ. Σε μερικές ημέρες, επέστρεψε ο άνθρωπος που είχε στείλει στην Ευρώπη. «Βρήκα το πρωτοποριακό αυτό ρολόι, βασιλιά μου», του είπε. «Πού είναι, ποιος το φτιάχνει, πόσο το πουλά», ρώτησε γεμάτος αγωνία ο βασιλιάς. «Στην Ελβετία, σε ένα μικρό δρόμο της Γενέβης, υπάρχει ένα μικρό ρολογάδικο. Ο ιδιοκτήτης σου το φτιάχνει, αλλά δεν το πουλάει», μου είπε. «Πώς, δεν το πουλάει», γούρλωσε τα μάτια του βασιλιάς από την έκπληξη. «Είναι πολύ ακριβό. Είναι το ακριβότερο ρολόι του κόσμου και δεν μπόρεσε να το αγοράσει κανείς από όσους μέχρι τώρα το ζήτησαν. Μα την τιμή του, μεγαλειότατε, δεν μου τη φανέρωσε». «Μα τι στο καλό», φώναξε ο βασιλιάς. «Όσο και να έχει, θα το αγοράσω. Βασιλιάς είμαι, περιουσία έχω. Όσο και να αξίζει, θα το κάνω δικό μου», μίλησε με τρόπο αποφασιστικό. «Ετοιμάστε την αμαξά μου. Αύριο φεύγω. Ταξίδι για την Ελβετία»,

Σε λίγες μέρες, μια χρυσοστολισμένη άμαξα σταματούσε μπροστά από το μικρό ρολογάδικο στη Γενέβη. Ο βασιλιάς μας κατέβηκε βιαστικά και μπήκε μέσα. Μικρό το ρολογάδικο. Δεν είχε παρά συνηθισμένα ρολόγια. Ώσπου ξαφνικά το είδε. Μέσα σε μια γυάλινη βιτρινούλα βρισκόταν ένα ρολόι μικρό, όσο το ανθρώπινο μάτι περίπου. Και πάνω και κάτω, δύο αλυσίδες χρυσές ήταν έτοιμες να αγκαλιάσουν το καρπό ενός χεριού και να το στολίσουν με το παράξενο αυτό κόσμημα, το ρολόι βραχιόλι. Το κοιτούσε, το ξανακοιτούσε ο βασιλιάς μας και δεν έβλεπε την ώρα να το κάνει δικό του. Μόλις που άκουσε τη φωνή του ρολογά. Το ρολόι αυτό δεν πουλιέται. Σαν χτύπημα από κεραυνό του έμοιασε αυτή η πληροφορία. Μα πώς είναι δυνατόν, ψέλισε. Πέστε μου πόσο έχει για να το αγοράσω. Βασιλιάς είμαι, κύριέ μου. Όσα και να μου ζητήσεις θα στα δώσω. Δεν κατάλαβες, βασιλιά μου. Αυτό το ρολόι δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Αυτό το ρολόι θα δοθεί σε όποιον ξέρει να εκτιμά την αξία του χρόνου που περνά. Αν εσύ που αγαπάς τα ρολόγια τόσο πολύ έρθεις και μου πεις τι αξίζει ο χρόνος μας, εγώ θα σου δώσω δωρεάν αυτό το ρολόι. Μα πώς είναι δυνατόν? Δεν πίστευε στα αυτιά του βασιλιάς. Χρήμα. Ο χρόνος είναι χρήμα, απάντησε βιαστικά. Όχι, βασιλιά μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν ζούμε για να μαζεύουμε χρήματα, όπως δεν ζούμε μόνο για να τρώμε. Κάποια άλλη σημασία έχει ο χρόνος που μας δίνεται. Βρες την, ακολούθησε την, κάνε την πράξη και έλα μετά να πάρεις το ρολόι σου, χωρίς να πληρώσεις ούτε ένα κέρμα, κι ας είναι το ακριβότερο ρολόι του κόσμου.

σε βαθιές σκέψεις», έπεσε ο βασιλιάς καθώς έφευγε από το μικρό ρολογάδικο. Τόσα ρολόγια μετρούσαν το χρόνο του. Τόσα χρόνια τώρα, ποτέ του δεν του πέρασε από το μυαλό γιατί μας δίνεται ο χρόνος και ποια αξία έχει στη ζωή μας. Αυτός μόνο να τον μετρά είχε μάθει, να τον υπολογίζει με λεπτά, με δευτερόλεπτα, με ακριβείς δείκτες και ακόμα πιο ακριβείς μηχανισμούς. Γύρισε στο παλάτι του και για λίγο καιρό δεν ήθελε να δει κανέναν. Κλείστηκε στο δωμάτιό του και άρχισε να μελετά θεωρίες, φιλοσοφίες, βιβλία και βιβλιαράκια για να μάθει επιτέλους την αξία του χρόνου και του ρολογιού του, του νέου του ρολογιού που θα γινόταν δικό του οπωσδήποτε. Είχε πεισμώσει ο βασιλιάς και ήθελε επιγόντως μια απάντηση στο δύσκολο ερώτημα του ρολογά. Τελικά, μετά από μερικές μέρες, κατάλαβε πως το χρόνο δεν αξίζει να τον ξοδεύουμε μόνο για το χρήμα. Κανείς φιλόσοφος ποτέ δεν προέτρεψε να ζούμε για να γινόμαστε πλούσιοι, ούτε βέβαια να ζούμε για να τρώμε. Κάποιοι είπαν πως η γνώση αξίζει το χρόνο μας, να μαθαίνουμε συνεχώς μέχρι τα βαθιά γεράματά μας. Και κάποιοι είπαν πως οφείλουμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι για να τα έχουμε καλά με τη συνείδησή μας κάθε μέρα και περισσότερο.

Μπερδεύτηκε ο βασιλιάς μας. Ποια από όλες τις απαντήσεις ήταν η πιο σωστή? Τι έπρεπε να κάνει κανείς στη ζωή του? Από τι θα είχε το μεγαλύτερο όφελος? Εκεί που συλλογιζόταν και δεν μπορούσε να βγάλει άκρη, μια φωτεινή ιδέα πέρασε από το μυαλό του. Να πάει στον άνθρωπο του Θεού. Ναι, στον άνθρωπο του Θεού. Κάτι παραπάνω θα έχει να μου πει, ψέλησε. Άνθρωπο του Θεού, έλεγε ο κόσμος, έναν ασκητή που προσευχόταν ολημερής στο Θεό μέσα σε μια σπηλιά, πάνω στο βουνό, στο βράχο, όπως λέγανε εκείνη την τοποθεσία της χώρας. Ο ασκητής αυτός καλούσε το λαό σε μετάνοια, τον συμβούλευε και τον παρακαλούσε να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πολλοί λαός πήγαινε καθημερινά εκεί να πάρει την ευχή του ασκητή, να του ζητήσει να προσευχηθεί στο Θεό για τα προβλήματα και τις αγωνίες που είχε ο καθένας, και όλοι έβρισκαν ανάπαυση ψυχής, μερικοί μάλιστα ακόμη και λύση στα προβλήματά τους. Εκεί λοιπόν πήγε και ο βασιλιάς μας την επόμενη μέρα.

Ένα λεπτό και καλοκάγαθο γεροντάκι καθόταν στην είσοδο της σπηλιάς όταν έφτασε εκεί ο βασιλιάς μας. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο, ήταν καθαρό και όμορφο, ενώ το ρούχο του ήταν παλιό και μπαλωμένο. Κλονίστηκε για λίγο ο βασιλιάς. Να ήξερε άραγε το φτωχό αυτό γεροντάκι τη σοφή απάντηση που τόσο καιρό έψαχνε να βρει. Ο ασκητής τον κοιτούσε με ήρεμη και γλυκιά ματιά και περίμενε υπομονετικά να τον ακούσει. Ούτε που κατάλαβε ο βασιλιάς πότε ξεκίνησε να μιλάει, να λέει για το ακριβό ρολόι, για την περίεργη ερώτηση, για τους φιλοσόφους και τις φιλοσοφίες τους. Κάποτε σταμάτησε και κοίταξε τον γέροντα. Και εκείνος πολύ απλά του μίλησε σαν να ήξερε την απάντηση από χρόνια, σαν να ήταν κάτι φυσικό και εύκολο. Χρόνια τώρα συλλέγεις ρολόγια, αλλά ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό σου τι μετράνε τα ρολόγια αυτά. Μάθε λοιπόν πως ο χρόνος είναι ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους για να το αξιοποιήσουμε. Κάποια μέρα μάλιστα, μπροστά στο θρόνο του, θα δώσουμε λόγο για το τι κάναμε αυτό το δώρο του. Όσο ζούμε, δύο πράγματα οφείλουμε να κάνουμε. Να εφαρμόζουμε τις δύο μεγάλες εντολές του Θεού. Πρώτα, να αγαπάμε εκείνον που μας έφτιαξε, να προσευχόμαστε, να τον δοξολογούμε, να τον πιστεύουμε και να ακολουθούμε τις εντολές του. Ύστερα, να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, να τον συμπονάμε, να χαιρόμαστε με τη χαρά του και να λυπόμαστε με τη λύπη του και να τον βοηθάμε όσο μπορούμε. Αυτό είναι το αληθινό νόημα του χρόνου. Να μας φέρνει καθημερινά πιο κοντά στον παράδεισο. Δεν είναι σκοπός μας ούτε το χρήμα που φέρνει εγωισμό, ούτε η γνώση που φέρνει αλαζονία. Καλά είναι και τα δύο όταν ο άνθρωπος τα χρησιμοποιεί σαν μέσα για να ζει καλύτερα. Όταν όμως αντικαθιστά το σκοπό της ζωής του με αυτά, τότε εκτροχιάζεται από την αλήθεια και χάνει το πραγματικό νόημα του χρόνου. Κανείς ποτέ δεν είχε μιλήσει ξανά έτσι στο βασιλιά. Σαν να άνοιγε μια καινούρια πόρτα μέσα στο μυαλό του και να γέμισε φως. Πώς δεν τα φαντάστηκε ποτέ όλα αυτά, ούτε που προβληματίστηκε ποτέ για την αξία του χρόνου. Και είναι τόσο σημαντική αυτή η απάντηση για την ίδια του την ύπαρξη.

Λίγες μέρες αργότερα, ο βασιλιάς χτυπούσε την πόρτα στο ελβετικό ρολογάδικο. «Έχω την απάντηση», είπε με χαρά στο ρολογά, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στο ρολόι που σε λίγο θα στόλιζε τον καρπό του. Και μια και δυο του μίλησε για την αγάπη και για τον τρόπο που πρέπει κανείς να ζει αν θέλει να κερδίσει το χρόνο του εδώ στη γη και στην αιώνια ζωή. «Πολύ σωστά όλα αυτά», αναφώνησε ο ρολογάς. «Αλλά εσύ τα πράττεις όλα αυτά? Γιατί στη συμφωνία μας ήταν να μάθεις αλλά και να πράξεις». Με κατεβασμένο το κεφάλι έφυγε πάλι άπρακτος ο βασιλιάς. Μπορεί να είχε μάθει την αλήθεια, αλλά δεν είχε προλάβει να κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ήταν νύχτα βαθιά. Όλο το βασίλειο κοιμόταν. Όταν ο βασιλιάς κοιτούσε τον ενάστρο ουρανό από τον μπαλκόνι του δωματίου του. Και έτσι ξαφνικά αισθάνθηκε την ανάγκη. Αυτός ο πλούσιος, ο δυνατός, ο μορφωμένος, ο όμορφος, ο υγιής, για πρώτη του φορά να προσευχηθεί. Πάτερ ημώνων της ουρανής, δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια του. Τόσα χρόνια χαμένα, τόσα ρολόγια αγορασμένα, κι όμως η χαρά που ένιωθε τούτη τη στιγμή ήταν ανυπολόγιστη. «Υπάρχει Θεός, με βλέπει και με αγαπά», μονολόγησε. «Κι είναι τόσο όμορφο που μπορώ να τον αγαπώ κι εγώ».

που είχε την ανάγκη του. Ήταν τόσο πολλές. Είχε σχεδόν ξεχάσει το ρολόι του και τον πόδο του να το αποκτήσει, όταν μια μέρα μια ξένη άμαξα σταμάτησε έξω από το παλάτι του και ένας Ελβετός ζήτησε να τον δει. Ήταν ο ρολογάς που ήρθε να τον βρει για να του δώσει το ρολόι που κρατούσε μέσα σε μια βελουδένια θήκη. «Πάρτο», είπε στο βασιλιά, «είναι δικό σου. Τώρα είσαι άξιος να το φοράς, γιατί όχι μόνο έκανες πράξη την αγάπη, αλλά η φήμη σου ξεπέρασε τα όρια του βασιλείου σου. Όλος ο κόσμος γνωρίζει πόσο καλός βασιλιάς και πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Τώρα που έμαθες πως ο χρόνος δεν είναι χρήμα, αλλά προσφορά στο συνάνθρωπο, θυσία, αγάπη και ένωση με το Θεό, τώρα μπορείς να φοράς και το πρώτο χρυσό ρολόι χεριού, το ακριβότερο ρολόι του κόσμου», είπαν και οι δυο μαζί. «Έψαχνα χρόνια να βρω τη χαρά στα ρολόγια, και αυτό που έψαχνα, χωρίς να το ξέρω, ήταν η αγάπη του Θεού. Ο βασιλιάς χάρηκε πολύ όταν έβαλε το ρολόι στο χέρι του. Ο ρολογάς χάρηκε επίσης και όλοι οι άνθρωποι στο βασίλειο ήταν χαρούμενοι κι αυτοί. Και ο Θεός χαμογελούσε από ψηλά και τους ευλόγησε να ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή δράση».

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Α Χρονικών, κεφάλαιο 7. Οι απόγονοι του Ισάχαρ. Η γη του Ισάχαρ ήταν τέσσερις: η Τολά, Φουά, η Ασούβ και Σιμρών. Η γη του Τολά ήταν η Ουζ...

Ρεφαΐας, Ιεριήλ, Ιαχμαΐ, Ιεφσάμ και Σεμουήλ, αρχηγοί των οικογενειών που είχαν πρόγονο τον Τολά και αξιόλογοι πολεμιστές. Την εποχή του Δαβίδ, η συγγένεια του Τολά απαριθμούσε 22.600 άνδρες. Γιος του Ουζή ήταν ο Ισραχίας. Αυτός και η γη του Μιχαήλ, Βαδία, Ιουήλ και Ισίας ήταν οι πέντε αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών. Οι οικογένειές τους είχαν τόσο πολλές γυναίκες και παιδιά, ώστε μπορούσαν άνετα να διαθέσουν 36.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Όλες μαζί οι οικογένειες της φυλής Ισάχαρ, σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, απαριθμούσαν 87.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Οι απόγονοι του Βενιαμίν και του Νεφθαλή. Η γη του Βενιαμίν ήταν τρεις. Η Βελά, Βεχέρ και η Διαήλ. Η γη του Βελά ήταν πέντε. Η Εσβόν, Ουζή, Ουζήλ, η Ερημόθ και η Ρή, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών και αξιόλογοι πολεμιστές. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, οι οικογένειάς τους απορριθμούσαν 22.034 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Γη του Βεχέρ ήταν η Ζεμιρά, η Οάς, Ελιέζερ, Ελιοναή, Αμρή, η Ερεμόθ, Αβιά, Αναθόθ και Αλαμόθ. Αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών και αξιόλογοι πολεμιστές. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, οι οικογένειές τους αριθμούσαν 20.200 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Γιος του Ιεδιαήλ ήταν ο Βιλάν και γη του Βιλάν η Εούς, Βενιαμίν, Εούδ, Χεναανά, Ζεθάν, Θαρσής και Αχισαχάρ. Αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών και αξιόλογοι πολεμιστές. Οι οικογένειές τους απαριθμούσαν 17.200 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Ο Σουπίμ, ο Χουπίμ, η γη του Ιρ, ο Χουσίμ, ο γιος του Αχέρ. Γη του Νεφθαλή ήταν η Χασιήλ, Γονή, η Έσερ και Σαλούμ, όλοι οι απόγονοι της Βαλά. Οι απόγονοι του Μανασί. Η γη του Μανασί που γεννήθηκαν από τη Σύρια Παλακίδα του ήταν ο Ασρίλ και ο Μαχίρ, πατέρας του Γαλάδ. Ο Μαχίρ παντρεύτηκε τη Μααχά, αδερφή του Ουπίμ και του Σουφίμ. Ο δεύτερος γιος του λεγόταν Σελοφεχάδ, αυτός είχε μόνο κόρες. Η Μααχά, γυναίκα του Μαχίρ, γέννησε γιο και τον ονόμασε Φαρές. Ο αδερφός του λεγόταν Σαρές και η γη του Ουλάμ και Ρακέμ. Γιος του Ουλάμ ήταν ο Βεδάν. Αυτή ήταν απόγονη του Γαλάδ, πρωτότοκου γιου του Μαχίρ και εγγονού του Μανασί. Η αδερφή του Γαλάδ, η Αμολεχέθ, γέννησε τον Ιεσούδ, τον Αβιέζερ και τον Μαχελά. Γη του Σεμιδά ήταν η Αχιάν, Σεχέμ, Λικχά και Ανιάμ. Η απόγονη του Εφραήμ. Γιος του Εφραήμ ήταν ο Σοθαλάχ, γιος του Σοθαλάχ ο Βερεύ και ακολουθούν κατευθείαν γραμμή η Γελεάδ, Ταχάθ, Ζαβάδ και Σαθαλάχ. Εκτός από τον Σοθαλάχ, ο Εφραήμ είχε τον Αζέ και τον Ελιάδ. Αυτοί προσπάθησαν να αρπάξουν από τους γηγενείς κατοίκους της περιοχής της Γάθ τα κοπάδια τους και εκείνοι τους σκότωσαν. Ο πατέρας του Εφραήμ τους πένθησε πολλές μέρες και ήρθαν οι αδερφοί του για να τον παρηγορήσουν. Αργότερα συνευρέθηκε πάλι με τη γυναίκα του και αυτή έμεινε έγκυος και γέννησε γιο που τον ονόμασε Βεριά επειδή ξέσπασε κακό στο σπίτι του. Κόρη του ήταν η Σεερά. Αυτή έχτισε την άνω και κάτω Βεθ Χωρών και τον Ουζέν Σεερά. Γιος του Βεριά ήταν ο Ρεφάχ, του οποίου η απόγονη κατευθείαν γραμμή ήταν η Ρεσέφ Θελάχ, Θαχάρ, Λαδάν, Αμιούδ, Ελισαμά, Νούν και ο γιος του Ιησούς. Κτήματά τους και κατοικίες τους ήταν η Βεθήλ και οι γύρω οικισμοί, ανατολικά η Νααράν, δυτικά η Γαζέρ και οι γύρω οικισμοί, καθώς και η Σιχέμ και η Γιάν με τους γύρω οικισμούς. Οι απόγονοι του Μανασί κατήχαν τις πόλεις Βεθσεών, τα Ενάχ, Μεγιδό, Δόρ και τους γύρω τους οικισμούς. Σε αυτές κατοικούσαν οι απόγονοι του Ιωσήφ, γη του Ιακώβ. Η απόγονη του Ασύρ. Γη του Ασύρ ήταν η Ιμνά, η Σβά, η Σβή, Βεριά και κόρη του Ισεράχ. Γη του Βεριά ήταν ο Χεβέρ και ο Μαλχίλ που ήταν πρόγονος των κατοίκων της Βυρσαβίθ. Γη του Χεβέρ ήταν η Αφλίτ, Σομίρ, Χωθάμ και κόρη του Ισουά. Γη του Ιαφλίτ ήταν η Πασάχ, Βιμάλ και Ασβάθ. Γη του Σομίρ ήταν η Αχή, Ρογά, η Εχουβά και Αράμ. Γη του Χωθάμ του αδελφού του ήταν η Σοφάχ, Ιμνά, Σελίς και Αμάλ. Γη του Σοφάχ ήταν η Σουάχ, Χαρναφάρ, Σουάλ, Βερί, Ιμρά, Βεσέρ, Οδ, Σαμά, Σιλεσά, Ιθράν και Βέρα. Γη του Ιεθέρ ήταν η Εφωνή, Φισπά και Ερά. Γη του Ουλά ήταν η Αράχ, Χανιήλ και Ρησιά. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ασύρ, ονομαστοί αρχηγοί οικογενειών, άνθρωποι αξιόλογοι και διακεκριμένοι ηγέτες. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, οι οικογένειές τους απαριθμούσαν 26.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 8. Άλλοι κατάλογοι των απογόνων του Βενιαμίν. Ο Βενιαμίν είχε πέντε γιους, το Βελά τον πρωτότοκο, τον Ασβίλ, τον Αχεράχ, τον Οχά και τον Ραφά. Γη του Βελά ήταν η Αδάρ, Γερά, Αβιούδ, Αβισουά, Νααμάν, Αχωάχ, Γερά, Σεφουφάμ και Χωράμ. Γη του Εχούδ ήταν η Νααμάν, Αχωάχ και Γερά. Ήταν αρχηγοί οικογενειών οι οποίες κατοικούσαν στη Γεβά. Από εκεί όμως οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στη Μαναχάθ. Ο Γερά ήταν επικεφαλής της πορείας προς την Εξορία και γη του ήταν η Ουζά και Αχιδούδ.
Ο Σαραΐμ ζούσε στα ορεινά της Μωάβ. Έδιωξε τις γυναίκες του Χουσίμ και Βαρά και παντρεύτηκε τη Χώδες, από την οποία απέκτησε Ψιωβάβ, Σιβιά, Μισά, Χαλκάμ, Ιεούς, Σαχιά και Μυρμά, όλοι οι αρχηγοί οικογενειών. Επίσης από την προηγούμενη γυναίκα του, τη Χουσίμ, είχε γιους τον Αβιτούβ και τον Ελπάλ. Γη του Ελπάλ ήταν η Εύερ, Μισάμ και ο Σεμέδ, ο οποίος έχτισε τις πόλεις Ονό και Λόδ με τους γειτονικούς οικισμούς. Ο Βεριά και ο Σεμά, αρχηγοί των οικογενειών των κατοίκων της Αϊλόρ, έδιωξαν τους κατοίκους της Γάθ. Τα άλλα τους αδέρφια ήταν η Ελπάλ, Σασάκ και η Ερεμόθ. Γη του Βεριά ήταν η Ζεβαδία, Σαράδ, Εδέρ, Μιχαήλ, η Εσπά και η Οχά. Γη του Ελπάλ ήταν η Ζαβαδία, Μεσουλάμ, Χεζεκή, Χεβέρ, Ισμεραή, η Εσλίας και η Οβάβ. Γη του Σαμαΐθ ήταν η Ιακίμ, Ζιχρή, Ζαβδί, Ελιανάη, Ελσιλθαΐ, Ελιήλ, Αδαΐας, Βεραΐας και Σιμράθ. Γη του Σασάκ ήταν η Ισπά, Εύερ, Ελιήλ, Αβδόλ, Σιγρή, Χανάν, Ανανία, Ελάμ, Αντοθιά, η Εφεδία και Φανουήλ. Τέλος, γη του Ιεροχάμ ήταν η Σαμσεραή, Σεαρίας, Αθαλίας, η Αρεσία, η Ηλία και Ζιχρή. Όλοι αυτοί ήταν αρχηγοί οικογενειών στις γενιές των απογόνων τους και κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ. Στη Γαβαών ζούσε ο Ιήλ, πρόγονος των κατοίκων της Γαβαών. Η γυναίκα του λεγόταν Μαχά. Πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδόν. Άλλη γη του ήταν η Σουρ, Κις, Βαάλ, Νίρ, Ναδάβ, Γεδόρ, Αχιό, Ζαχέρ και ο Μικλώθ, πατέρας του Σιμεά. Αυτοί οι τελευταίοι, αντίθετα με τις συγγένειες των αδελφών τους, ζούσαν στην Ιερουσαλήμ μαζί με άλλα μέλη της συγγένειάς τους. Ο Νίρ είχε γιο τον Αβενίρ και ο Κις τον Σαούλ. Γη του Σαούλ ήταν η Ιωνάθαν, Μαλχισουά, Αμιναδάβ και Εσβάλ. Γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μεριβάλ και του Μεριβάλ ο Μιχά. Γη του Μιχά ήταν η Πιθών, Μελέχ, Θαρεά και Άχας. Ο Άχας απέκτησε τον Ιωαδά και αυτός τον Αλεμάθ, τον Ασβαμέθ και τον Ζημρή. Ο Ζημρή απέκτησε τον Μωσά. Κατόπιν ακολουθούν κατευθείαν γραμμή η Βινεά, Ραφά, Ελεσά και Ασίλ. Ο Ασίλ είχε 6 γιους, τους Αζρικάμ, Βοχερού, Ισμαήλ, Σεαρία, Οβαδία και Χανάν. Γη του Ισέκ, αδερφού του Ασίλ, ήταν η Ουλάμ, πρωτότοκος, Ιεούς και Ελιφέλετ. Η γη του Ουλάμ ήταν δυνατοί πολεμιστές, επιδέξιοι τοξότες, είχαν πολλούς απογόνους, συνολικά 150. Όλοι τους ανήκαν στη φυλή Βενιαμίν. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 1. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μετά την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Όλοι οι Ισραηλίτες ήταν εγγεγραμμένοι κατά οικογένειες στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ. Οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα είχαν οδηγηθεί εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα εξαιτίας της απιστίας τους. Οι πρώτοι που επέστρεψαν στις πόλεις του Ιούδα στις ιδιοκτησίες των προγόνων τους ήταν ένα μέρος του λαού ιερείς, Λεβίτες και υπηρέτες του ναού. Όσοι ακολούθησαν ήταν απόγονοι των φυλών Ιούδα, Βενιαμίν, Εφραήμ και Μανασί και εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Από τους απογόνους της φυλής Ιούδα ήταν ο Ιουθαή, γιος του Αμιούδ. Άλλοι προγονείς του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν ο Αμρί, ο Ιμρί και ο Βανί, οι οποίοι ανήκαν στη συγγένεια του Φαρές, γιου του Ιούδα. Από τη συγγένεια των Σιλωνιτών προέρχονταν ο Ασαΐας, πρωτότοκος και η γη του. Από τη συγγένεια του Ζεράχ προερχόταν ο Ιωήλ. Όλοι αυτοί οι απόγονοι του Ιούδα μαζί με τους συγγενείς τους ήταν 690 αρχηγοί οικογενειών. Από τους απογόνους της φυλής Βενιαμίν προερχόταν ο Σαλούγιος του Μεσουλάμ, εγγονός του Οδαβία και δυσέγγονος του Ασενουά. Επίσης ο Ευνεϊά, γιος του Ιεροχάμ. Ο Ελά, γιος του Ουζή και εγγονός του Μιχρή, και ο Μεσουλάμ, γιος του Σεφατία, εγγονός του Ρεγουήλ και δυσέγγονος του Ιβνιά. Όλοι αυτοί σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους ανήκαν στη φυλή Βενιαμίν. Και μαζί με τους συγγενείς τους ήταν 956 αρχηγοί οικογενειών. Από τους ιερείς προέρχονταν η Ιωιαδά, η Ιαρίβ, η Αχίν και ο Αζαρίας, γιος του Χελκία. Πρόγονοι του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Μεσουλάμ, Σαδόκ, Μεραϊόθ και Αχιτόβ, ο προϊστάμενος του ναού του Θεού. Επίσης ο Αδαΐα, γιος του Ιεροχάμ, που πρόγονοι του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Πασχούρ και Μαλκίας. Επίσης ο Μασιαή, γιος του Αβδίλ. Πρόγονοι του ήταν η Αχσερά, Μεσουλάμ, Μεσιλεμίθ και η Μέρ. Μαζί με τους άλλους ιερείς, αυτοί οι αρχηγοί οικογενειών ήταν συνολικά 1760 άτομα. Όλοι τους άντρες ικανοί και άξιοι για την υπηρεσία του ναού του Θεού. Από τους Λεβίτες απογόνους του Μεραρή προερχόταν ο Σεμαΐας, γιος του Χασούβ, εγγονός του Αζρικάμ και δυσέγγονος του Χασαβία. Από τους απογόνους του Ασάφ προέρχονταν η Βακβακάρ, Χερές, Γαλάλ, Ματανίας, γιος του Μιχά. Από τους απογόνους του Ιεδωθούν προερχόταν ο Βαδία, γιος του Σεμαΐα και εγγονός του Γαλάλ. Τέλος ο Βερεχίας, γιος του Ασά και εγγονός του Ελκανά. Αυτός κατοικούσε στα χωριά των ετοφαθητών. Ανάμεσα στους θηρορούς του ναού ήταν η Σαλούμ, Ακούβ, Ταλμών, Αχιμάν και οι συγγενείς τους. Ο Σαλούμ ήταν ο προϊστάμενος. Ακόμα ως τις μέρες μας δικοί τους απόγονοι είναι τοποθετημένοι στην ανατολική πύλη, την πύλη του βασιλιά.
Παλαιότερα οι πρόγονοί τους ήταν θυρωροί στα στρατόπεδα των Λεβιτών. Ο Σαλούμ, γιος του Κορέ, εγγονός του Αβιασάφ και δισέγγονος του Κορά, καθώς και οι συγγενείς του από την πατρική του οικογένεια, οι κορίτες, υπηρετούσαν ως φρουροί της εισόδου της σκηνής του μαρτυρίου. Οι πρόγονοί τους ήταν φύλακες της εισόδου του στρατοπέδου του κυρίου. Προϊστάμενός του παλαιότερα ήταν ο Φινεές, γιος του Ελεάζαρ, ο κύριος να είναι μαζί του. Ο Ζαχαρίας, γιος του Μεσελμία, ήταν επίσης θυρωρός της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτοί που είχαν επιλεγεί ως θυρωροί του ναού ήταν συνολικά 212 άτομα. Ήταν όλοι εγγεγραμμένοι σε γενεαλογικούς καταλόγους στα χωριά τους. Στο αξίωμά τους τους είχε τοποθετήσει ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ ο Βλέπων. Έτσι αυτοί και οι απογονοί τους συνέχισαν να φρουρούν τις πύλες του ναού του κυρίου, δηλαδή του αγιαστηρίου της σκηνής. Οι θυρωροί ήταν τοποθετημένοι στις 4 πόρτες, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Άλλοι θυρωροί που ζούσαν στα χωριά τους έρχονταν κατά ορισμένα διαστήματα να υπηρετήσουν μαζί τους για 7 μέρες. Οι 4 μόνιμοι αρχιθυρωροί ήταν Λεβίτες και είχαν την ευθύνη να επιβλέπουν τους χώρους και τους θησαυρούς του ναού του Θεού. Διανυκτέρευαν κοντά στο ναό, αφού αυτοί είχαν αναλάβει τη φρούρηση και το άνοιγμα του ναού κάθε πρωί. Άλλοι Λεβίτες ήταν υπεύθυνοι για τα σκεύη της λατρείας. Τα μετρούσαν όταν τα έβγαζαν για να τα χρησιμοποιήσουν και όταν τα ξανάβαζαν στη θέση τους. Άλλοι από αυτούς είχαν την ευθύνη να επιβλέπουν τα υπόλοιπα ιερά αντικείμενα και σκεύη. Επίσης το σιμιγδάλι, το κρασί, το λάδι, το λιβάνι και τα αρώματα. Αλλά το μείγμα των αρωμάτων παρασκευαζόταν μονάχα από ιερείς. Ο Ματαθίας, ένας από τους Λεβίτες, πρωτότοκος γιος του Σαλούμ από τη συγγένεια του Κορέ, ήταν υπεύθυνος να επιβλέπει την παρασκευή των προσφερών που τηγανίζονταν. Μερικοί άλλοι Λεβίτες από τις συγγένειες των καθητών ήταν επιφορτισμένοι να ετοιμάζουν τους άρτους της προθέσεως κάθε Σάββατο. Μερικές Λεβιτικές οικογένειες ήταν υπεύθυνες για τη μουσική του ναού. Οι αρχηγοί αυτών των οικογενειών ζούσαν στα παραοικοδομήματα του ναού και δεν είχαν άλλες ευθύνες, γιατί ήταν σε υπηρεσία μέρα και νύχτα. Όλοι αυτοί που αναφέρθηκαν ήταν αρχηγοί Λεβιτικών οικογενειών των συγγενειών τους και κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ. Οι πρόγονοι και οι απόγονοι του βασιλιά Σαούλ. Στην πόλη Γαβαών κατοικούσε ο ιδρυτής της ΟΗΕΙΛ, το όνομα της γυναίκας του ήταν Μάχα, πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδόν και ακολουθούν οι Σουρ, Κις, Βαάλ, Νίρ, Ναδάβ, Γεδόρ, Αχιό, Ζαχέρ και Μικλώθ. Ο Μικλώθ απέκτησε το Σιμεά. Αυτοί, αντίθετα με τις συγγένειες των αδερφών τους, ζούσαν στην Ιερουσαλήμ μαζί με άλλα μέλη της συγγένειάς τους. Ο Νίρ είχε γιο τον Κις και ο Κις του Σαούλ. Γη του Σαούλ ήταν η Ιωνάθαν, Μαλχή Σοά, Αμιναδάβ και Εσβάλ. Γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ Βάλ και του Μερίβ Βάλ ο Μιχά. Γη του Μιχά ήταν Πιθών, Μελέχ, Θαρεά και Άχας. Ο Άχας απέκτησε τον Ιωαδά και ο Ιωαδά τον Αλεμέθ, τον Ασβαβέθ και τον Ζημρί. Ο Ζημρί απέκτησε τον Μασά και ακολουθούν κατευθείαν γραμμή η Βινεά, Ρεφαΐας, Ελεασά και Ασίλ. Ο Ασίλ είχε 6 γιους, ονομαζόταν Αζρικάμ, Βοχερού, Ισμαήλ, Σεαρία, Οβαδίας και Χανάν. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 10. Θάνατος του Σαούλ και των γιών του. Οι Φιλιστέοι πολέμησαν τους Ισραηλίτες στο όρος Γελβουέ. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι εχθροί καταδίωξαν τον Σαούλ και τους γιους του και σκότωσαν τους γιους του Σαούλ, Ιωνάθαν, Αβιναδάβ και Μαλκί Σούα. Η μάχη γινόταν όλο και σκληρότερη γύρω από τον Σαούλ. Τελικά τον χτύπησαν οι τοξότες και πληγώθηκε βαριά. Τότε είπε στον οπλοφόρο του: «Τράβα το ξύφο σου και διαπέρασέ με, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίθμητοι και με διαπεράσουν και με χλεβάσουν». Ο οπλοφόρος του όμως δεν ήθελε να το κάνει γιατί φοβόταν. Έτσι ο Σαούλ πήρε το ξύφος του και έπεσε μόνος του πάνω σε αυτό. Όταν ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε και αυτός πάνω στο ξύφος του και πέθανε μαζί του. Έτσι πέθαναν ο Σαούλ και οι τρεις γη του, ο οπλοφόρος του και οι στρατιώτες του όλη την ίδια μέρα. Οι Ισραηλίτες που κατοικούσαν στην άλλη πλευρά της Κοιλάδας και ανατολικά του Ιορδάνη, όταν έμαθαν ότι ο Ισραηλιτικός στρατός τράπηκε σε φυγή και ότι πέθανε ο Σαούλ και η γη του, άφησαν τις πόλεις τους και έφυγαν. Τότε ήρθαν οι Φιλιστέοι και εγκαταστάθηκαν σε αυτές. Την άλλη μέρα, όταν πήγαν οι Φιλιστέοι να λαϊλατίσουν τους νεκρούς, βρήκαν τον Σαούλ και τους τρεις γιους του πεσμένους στο όρος Γελβουέ. Τότε έκοψαν το κεφάλι του Σαούλ, του έβγαλαν την πανοπλία και έστειλαν σε όλη τη χώρα των Φιλιστέων αγγελιοφόρους να φέρουν την ευχάριστη είδηση στους ναούς των ειδώλων τους και στο λαό. Τοποθέτησαν τον οπλισμό τους στο ναό των θεών τους και το κεφάλι του το κάρφωσαν στο ναό του Δαγών. Οι κάτοικοι της Ιαβές στη Γαλαάδ άκουσαν όσα έκαναν οι Φιλιστέοι στο Σαούλ. Πήγαν λοιπόν οι πιο θαραλέοι από αυτούς τη νύχτα και πήραν τα πτώματα του Σαούλ και των γιών του από το τείχος της Βεθσεάν. Γύρισαν στην Ιαβές και τα έθαψαν εκεί κάτω από ένα δέντρο, την αρμυρίκη της Ιαβές και νύστεψαν 7 μέρες. Έτσι πέθανε ο Σαούλ, γιατί απίστησε στον Κύριο. Δεν υπάκουσε στις εντολές του. Και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μια νεκρομάντισσα και ζήτησε τις οδηγίες της, αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος τον θανάτωσε και παρέδωσε τη βασιλεία του στο Δαβίδ, γιο του Ιεσέ.
Άλφα Χρονικών, κεφάλαιο 11. Ο Δαβίδ αναγνωρίζεται σε όλον τον Ισραήλ. Όλοι οι Ισραηλίτες ήρθαν στο Δαβίδ στη Χεβρόν και του είπαν: «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου. Στο παρελθόν, όταν ακόμα ήταν βασιλιάς ο Σαούλ, εσύ οδηγούσες τα στρατεύματα του Ισραήλ στον πόλεμο και τα έφερνες πίσω. Ο Κύριος ο Θεός σου, σου είχε πει ότι εσύ θα οδηγούσες κάποτε το λαό του τον Ισραήλ και θα γινώσουν ηγεμόνας του. Έτσι, όλοι οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ ήρθαν στον βασιλιά Δαβίδ στη Χεβρόν και εκείνος έκανε εκεί με αυτούς συμφωνία ενώπιον του Κυρίου. Και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που τον είχε αναγγείλει ο Σαμουήλ. Ο Δαβίδ κυριεύει την Ιερουσαλήμ και την κάνει πρωτεύουσα. Ο Δαβίδ και όλοι οι Ισραηλίτες πήγαν να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ. Η πόλη μέχρι τότε ονομαζόταν Ιεβούς, γιατί εκεί κατοικούσαν οι Ιεβουσαίοι, οι αρχικοί της κάτοικοι. Οι Ιεβουσαίοι είπαν στο Δαβίδ: «Δεν θα μπει στην πόλη μας». Αλλά ο Δαβίδ κυρίεψε το φρούριο της Σιών που ονομάστηκε στη συνέχεια πόλη Δαβίδ. Ο Δαβίδ είχε πει: «Ο πρώτος που θα σκοτώσει Ιεβουσαίο θα γίνει αρχιστράτηγος». Πρώτος επιτέθηκε ο Ιωάβ, γιος της Ερουίας, και έγινε αρχιστράτηγος. Ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στο φρούριο και γι' αυτό το ονόμασαν πόλη Δαβίδ. Έπειτα έχτισε καινούριους οικισμούς γύρω από την Μιλό και το υπόλοιπο της πόλης το ανοικοδόμησε ο Ιωάβ. Έτσι ο Δαβίδ γινόταν όλο και πιο ισχυρός, γιατί ο Κύριος του σύμπαντος ήταν μαζί του. Οι επίλεκτοι πολεμιστές του Δαβίδ και τα κατορθώματά τους. Ακολουθεί κατάλογος των αξιωματικών των επίλεκτων πολεμιστών του Δαβίδ. Αυτοί μαζί με όλους τους Ισραηλίτες τον ανακήρυξαν βασιλιά σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, σχετικά με το λαό Ισραήλ, και αγωνίστηκαν να διατηρήσουν το βασιλείο του ισχυρό. Στον κατάλογο των επίλεκτων του Δαβίδ πρώτος ήταν ο Ισοβεάμ, απόγονος του Χαγμονή και αρχηγός του σώματος των επιλέκτων. Αυτός, κραδένοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300 εχθρούς, τους σκότωσε όλους σε μία μονομάχη. Δεύτερος μετά από αυτόν ήταν ο Ελεάζαρ, γιος του Δωδό του Αχοχίτη. Ανήκε στην ομάδα των τριών επιλέκτων. Αυτός ήταν μαζί με τον Δαβίδ στην Πας Δαμίμ. Οι Φιλιστέοι είχαν συγκεντρωθεί για πόλεμο εκεί που ήταν ένα χωράφι σπαρμένο κριθάρι. Μόλις οι Ισραηλίτες είδαν τους Φιλιστέους, τράπηκαν σε φυγή. Αλλά ο Ελεάζαρ και ο Δαβίδ στάθηκαν στη μέση του χωραφιού, το ελευθέρωσαν και πολέμησαν τους Φιλιστέους. Ο Θεός τους έδωσε έτσι μια μεγάλη νίκη. Τρεις από το σώμα των 30 επιλέκτων κατέβηκαν μια μέρα να βρουν τον Δαβίδ στο βράχο που ήταν κοντά στο σπήλαιο Αδουλάμ, γιατί οι Φιλιστέοι είχαν στρατοπεδεύσει στην κοιλάδα Ρεφαΐμ. Ο Δαβίδ ήταν τότε στο οχύρωμα και η φρουρά των Φιλιστέων βρισκόταν στη Βηθλέμ. Ο Δαβίδ εκδήλωσε την επιθυμία του και είπε: «Ποιος θα μου φέρει να πιω νερό από το πηγάδι που είναι στην πύλη της Βηθλέμ?» Τότε οι τρεις επίλεκτοι πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο των Φιλιστέων και έβγαλαν νερό από το πηγάδι. Το πήραν και το έφεραν στο Δαβίδ. Εκείνος όμως δεν θέλησε να πιει και το πρόσφερε σπονδύ στο Θεό, λέγοντας: «Φύλαξε με, Θεέ μου, να μην πιω αυτό το νερό. Θα ήταν σαν να έπινα το αίμα αυτών των ανδρών που πήγαν με κίνδυνο τη ζωή τους να μου το φέρουν». Έτσι αρνήθηκε να το πιει. Αυτά έκαναν οι τρεις επίλεκτοι. Ο Αβισάη, αδελφός του Ιωάβ, ήταν αρχηγός του σώματος των 30 επιλέκτων. Αυτός μια μέρα, κραδένοντας τη λόγχη ενάντια σε 300 εχθρούς, τους σκότωσε και έγινε ο πιο φημισμένος ανάμεσα στους 30. Ήταν ο σπουδαιότερος και ο επικρατέστερος από τους 30 και έγινε αρχηγός τους, αλλά δεν έφτασε τους τρεις. Ο Βεναΐας από την Καυσεήλ, γιος του Ιωιαδά, ανήκε στους επίλεκτους και έκανε πολλά κατορθώματα. Σκότωσε δύο πολύ δυνατούς Μωαβίτες πολεμιστές που ονομαζόταν τα λιοντάρια της Μωάβ. Επίσης, μια μέρα που χιόνιζε, κατέβηκε σε ένα λάκκο που είχε πέσει ένα μεγάλο λιοντάρι και το σκότωσε. Ακόμη σκότωσε έναν μεγαλόσωμο Αιγύπτιο, 5 πύχης ψηλών, που κρατούσε στο χέρι του ένα ακόντιο, χοντρό σαν αντί του εργαλείου. Το επιτέθηκε με ένα ραβδί, το άρπαξε το ακόντιο από το χέρι και τον σκότωσε με το ίδιο το όπλο. Αυτά ήταν τα κατορθώματα του Βεναΐα, γιου του Ιωαδά, και έτσι απέκτησε όνομα ανάμεσα στους 30 επιλέκτους. Αυτός πράγματι ήταν φημισμένος μέσα στο σώμα των 30. Αλλά δεν έφτασε τους τρεις επίλεκτους. Ο Δαβίδ τον είχε διορίσει αρχηγό της σωματοφυλακής του. Επίσης, το σώμα των επίλεκτων πολεμιστών ανήκαν ο Ασαήλ, αδερφός του Ιωάβ, ο Ελχανάν, γιος του Δωδό από τη Βηθλέμ, ο Σαμόθ από την Αρόρ, ο Χαλής από την Πέλεθ, ο Ιρά, γιος του Ικές από την Τεκοά, ο Αβιέζερ από την Αναθόθ, ο Σιβεχαΐ από τη Χουσά, ο Ιλαΐ από την Αχώαχ, ο Μαεραΐ από τη Χελέδ, γιος του Βανά, και οι δύο από την Ετοφά, ο Ιθαΐ, γιος του Ριβαΐ από τη Γιβεά της περιοχής φυλής Βενιαμίν, ο Βεναΐας από τη Φαραθών, ο Χουραΐ από τη Γάας, ο Αβιήλ από τη Βέθαραβά, ο Ασμαβέθ από τη Βαχαρού, ο Λιαβά από τη Σαλβίμ, ο Ασέμ από τη Γιζών, ο Ιωνάθαν, γιος του Σαγία από την Αρωήρ, ο Αχιάμ, γιος του Σαχάρ επίσης από την Αρωήρ, ο Ηλιφάλ, γιος του Ουρ, ο Χεφέρα από τη Μεχερά, ο Αχιά, ο Πελονίτης,
ο Χεσρών από τον Κάρμιλο, ο Νααραή γιος του Εσβαΐ, ο Ιουήλ αδερφός του Νάθαν, ο Μιφχάρ γιος του Αγερή, ο Σελέκο Αμμονίτης, ο Ναχώρα από τη Βερόθο πλοφόλος του Ιωάβ γιου της Σερουίας, ο Ιρά από την Ιατήρ, ο Γαρεύ από την Ιατήρ, ο Ουρίας ο Χεταίος, ο Ζαβάδ γιος του Αχλάη, ο Αδυνιά γιος του Σεζά, ένας από τους σπουδαίους Ρουβινίτες και αρχηγός 30 ανδρών, ο Χανάν γιος του Μαχά, ο Ιωσαφάτ από τη Μεθέν, ο Ουζίας από την Ασταρόθ, ο Σαμά και ο Ιήλ γη του Χαθάμ από την Αροήρ, ο Ιδιαήλ γιος του Σιμρί και ο Ιωχά ο αδερφός του από τη Θής, ο Ηλιήλ από τη Μαχαναήμ, ο Ιρυβαΐ και ο Ισαϊά γη του Ελναάμ, ο Ιεθμεά ο Μαχααβίτης, ο Ηλιήλ, ο Βδίδ και ο Ισιήλ από τη Σουβά. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 12. Υποστηρικτές του Δαβίδ στη Σικλάγ. Την εποχή που ο Δαβίδ κρυβόταν στη Σικλάγ για να γλιτώσει από τον Σαούλ, γιο του Κις, πήγαν και τον βρήκαν μερικοί εκπαιδευμένοι άντρες έτοιμοι να πολεμήσουν στο πλευρό του. Ήταν οπλισμένοι με τόξα και σφεντώνες και μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες, χρησιμοποιώντας τόσο το δεξί όσο και το αριστερό χέρι. Ανήκαν στη φυλή Βενιαμίν, στην οποία ανήκει και ο Σαούλ. Τα ονόματά τους ήταν Αχιέζερ ο αρχηγός και ο αδερφός του Ιωάς γη του Σεμά από τη Γιβεά, Ιεζιήλ και Ιωφαλίτ γη του Ασμαβέθ, Βεραχά και Ιού από την Αναθόθ, Ισμαΐα από τη Γαβαών, ένας από το σώμα των 30 επιλέκτων και κάποτε αρχηγός τους, Ιερεμίας, Ιεζιήλ, Ιωχανάν και Ιωζαβέθ από τη Γαδαρά, Ελουζαΐ, Ιεριμόθ, Βεαλίας, Σαμαραΐας και Σεφατίας από τη Χαρούφ, Ελκανά, Ιεσιά, Αζαρεήλ, Ιωεζέρ και Σοβεάμ, Κορίτες, Ιωηλά και Ζεβαδίας γη του Ιεροάμ από τη Γεδόρ. Μερικοί από τη φυλή Γάδ χωρίστηκαν από τους δικούς τους και ήρθαν να βούν το Δαβίδ στο χείρωμά του στην έρημο. Ήταν γενναίοι άντρες εμπειροπόλεμοι, ασκημένοι στην ασπίδα και στη λόγχη. Τα πρόσωπά τους έμοιαζαν με πρόσωπα λιονταριών και έτρεχαν όπως τα ελάφια στα βουνά. Αυτοί ήταν 11. Ιέζερ, Οβαδίας, Ελιάβ, Μεσμανεά, Ιερμιά, Αταΐ, Ελιήλ, Ιωχανάν, Ελζαβάδ, Ιερεμίας και Μαχβαναΐ. Όλοι αυτοί οι Γαδίτες ήταν αξιωματικοί του στρατεύματος. Άλλος ήταν αρχηγός σε 100, αν ήταν χαμηλόβαθμος, κι άλλος αρχηγός σε 1000, αν ήταν υψηλόβαθμος. Ήταν εκείνοι που πέρασαν τον Ιορδάνη τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω κοιλάδων και στην Ανατολική Όχθη και στη Δυτική. Πήγαν ακόμα και μερικοί από τη φυλή Βενιαμίν και από τη φυλή Ιούδα να βρουν τον Δαβίδ στο οχύρωμά του. Ο Δαβίδ βγήκε να τους συναντήσει και τους είπε: «Αν ήρθατε σαν φίλοι για να με βοηθήσετε, είμαι έτοιμος να σας δεχτώ με όλη μου την καρδιά. Αλλά αν ήρθατε για να με προδώσετε στους εχθρούς μου, ενώ εγώ δεν έχω κάνει καμιά αδικία, ο Θεός των προγόνων μας ας δίκαια σας κρίνει γι' αυτό». Τότε το πνεύμα του Θεού φώτισε τον Αμασαΐ, τελευταίο αρχηγό των 30 επιλέκτων, και του είπε: «Δική σου είμαστε, Δαβίδ. Με το μέρος σου είμαστε γε του Ιεσέ. Ειρήνη, ειρήνη σε σένα και ειρήνη σε αυτούς που σε βοηθούν, γιατί ο Θεός σου είναι βοηθός σου». Τότε ο Δαβίδ τους δέχτηκε και τους διόρισε αρχηγούς του στρατεύματος. Μερικοί από τη φυλή Μανασί πήγαν με το μέρος του Δαβίδ όταν πήγε με τους Φιλιστέους για να πολεμήσει ενάντια στον Σαούλ. Τελικά όμως δεν πολέμησε στο πλευρό των Φιλιστέων, γιατί οι αρχηγοί τους έκαναν συμβούλιο και τον απομάκρυναν, γιατί φοβήθηκαν μήπως πάει με το μέρος του Σαούλ, που ήταν πρωτήτερα κυριός του και στραφή εναντίον τους. Και ενώ ο Δαβίδ γύριζε πίσω στη Σικλάγ, τότε πήγαν με το μέρος του μερικοί από τη φυλή Μανασί: η Αδνά, η Ιωζαβέθ, Ροδιήλ, Μιχαήλ, η Ιωζαβέθ, Ελιού και Σιλθαΐ, οι οποίοι ήταν χιλίαρχοι στο στρατό της φυλής Μανασί. Όλοι αυτοί ήταν δυνατοί πολεμιστές. Βοήθησαν τον Δαβίδ να οργανώσει το στρατό του και έγιναν αρχηγοί στο στράτευμα. Καθημερινά έρχονταν στο Δαβίδ ενισχύσεις, έτσι που σχηματίστηκε ένα στράτευμα τεράστιο. Ο στρατός του Δαβίδ στη Χεβρόν. Οι αριθμοί των ετοιμοπόλεμων ανδρών που με εντολή του Κυρίου ενώθηκαν με το στρατό του Δαβίδ στη Χεβρόν για να του μεταβιβάσουν το βασιλικό αξίωμα του Σαούλ είναι οι εξής. Από τη φυλή του Ιούδα, 6.800 ετοιμοπόλεμοι άντρες, οπλισμένοι με ασπίδες και λόγχες. Από τη φυλή Σιμεών, 7.100 γενναίοι στρατιώτες. Από τη φυλή Λεβί, 4.600 άντρες. Μαζί τους ήταν και ο Ιαδά, αρχηγός της συγγένειας του Ααρών, με 3.700 άντρες, και ακόμα ο Σαδόκ, νέος και γενναίος πολεμιστής με 22 αρχηγούς από τη δική του οικογένεια. Από τη φυλή Βενιαμίν, στην οποία ανήκε και ο Σαούλ, συμμετείχαν 3.000 άντρες, που οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν ως τότε στην υπηρεσία του Σαούλ. Από την φυλή Εφραήμ, 20.800 γενναίοι πολεμιστές, άντρες ονομαστοί μέσα στις συγγένειές τους. Από τη μισή φυλή Μανασί, 18.000 άντρες, που προσκλήθηκαν ονομαστικά για να έρθουν να ανακηρύσουν βασιλιά του Δαβίδ. Από τη φυλή Ισάχαρ, 200 αξιωματικοί. Άντρες σοφοί που γνώριζαν τι έπρεπε να κάνει και πότε ο λαός Ισραήλ, και μαζί τους όλοι όσοι υπηρετούσαν υπό τις διαταγές τους.
από τη φυλή Ζαβουλών, 50.000 άντρες καλογυμνασμένοι, έμπειροι στον πόλεμο, έτοιμοι να παραταχθούν για τη μάχη, εξοπλισμένοι με κάθε είδους όπλα και αποφασισμένοι να βοηθήσουν το Δαβίβ με όλη τους την καρδιά. Από τη φυλή Νεφθαλή, 1.000 αξιωματικοί και μαζί τους 37.000 άντρες, οπλισμένοι με ασπίδες και λόγχες. Από τη φυλή Δαν, 28.600 ετοιμοπόλεμοι άντρες. Από τη φυλή Ασύρ, 40.000 άντρες καλογυμνασμένοι, έτοιμοι και αυτοί να πολεμήσουν σε παράταξη μάχης. Από τις φυλές που είχαν εγκατασταθεί πέρα από τον Ιορδάνη, στην Ανατολική Όχθη, δηλαδή από τη φυλή Ρουβίν, Γάδ και τη μισή φυλή Μανασί, 120.000 ετοιμοπόλεμοι άντρες, εφοδιασμένοι με κάθε είδους πολεμικά όπλα. Όλοι αυτοί οι πολεμιστές, έτοιμοι να παραταχθούν σε μάχη, ήρθαν στη Χεβρόν με κοινή απόφαση να ανακηρύξουν το Δαβίδ βασιλιά όλων των Ισραηλιτών. Επίσης και οι υπόλοιποι Ισραηλίτες ήταν και αυτοί σύμφωνοι να κάνουν βασιλιά το Δαβίδ. Αυτοί έμειναν εκεί μαζί με το Δαβίδ τρεις μέρες, τρώγοντας και πίνοντας, αφού οι συμπατριώτες τους είχαν κάνει κάθε ετοιμασία για αυτούς. Άνθρωποι από γειτονικές περιοχές, αλλά ακόμα και από μακρινές, όπως από τις φυλές Ισάχαρ, Ζαβουλών και Νεφθαλή, έφεραν πάνω σε γαϊδούρια, καμήλες, μουλάρια και βόδια, άφθονες προμήθειες, αλεύρι, πίτες από σίκα, σταφίδες, κρασί, λάδι, ακόμα και πρόβατα και βόδια άφθονα. Και όλα αυτά γιατί ήταν διάχυτη χαρά σε όλο το λαό Ισραήλ. Α Χρονικών, κεφάλαιο 13. Ο Δαβίδ παίρνει την Κιβωτό από την Κυριάθ Ιαρήμ. Ο Δαβίδ έκανε συμβούλιο με τους χιλίαρχους, τους εκατόνταρχους και με τους άλλους αρχηγούς. Έπειτα μίλησε σε όλη τη συνέλευση του λαού του Ισραήλ. Αν σας φαίνεται καλό, τους είπε, και αν είναι θέλημα Κυρίου του Θεού μας, ας στείλουμε μήνυμα στους συμπατριώτες μας που κατοικούν σε όλη τη χώρα του Ισραήλ. Και επίσης στους ιερείς και στους Λεβίτες, στις πόλεις και στα βοσκοτόπια που κατοικούν, για να έρθουν όλοι εδώ μαζί μας. Και να φέρουμε εδώ την Κιβωτό του Θεού μας που την είχαμε παραμελήσει την εποχή του Σαούλ. Η συνέλευση συμφώνησε να γίνει έτσι γιατί η πρόταση φάνηκε σε όλους σωστή. Έτσι ο Δαβίδ κάλεσε τους Ισραηλίτες από όλη την επικράτεια, από τη Σιχόρ στα σύνορα της Αιγύπτου νότια, ως την είσοδο της Χαμάθ στο βορρά, για να πάρουν την Κιβωτό του Θεού από την Κυριάθ Ιαρήμ. Έπειτα ο Δαβίδ μαζί με το λαό ανέβηκε στη Βααλά, δηλαδή στην Κυριάθ Ιαρήμ, στην περιοχή της φυλής Ιούδα, για να σηκώσουν από εκεί την Κιβωτό που είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό, ο οποίος έχει το θρόνο του πάνω στα χερουβίμ. Πήραν την Κιβωτό του Θεού από το σπίτι του Αμιναδάβα που βρισκόταν και την ανέβασαν πάνω σε καινούργια άμαξα που οδηγούσαν ο Ουζά και ο Αχιό. Ο Δαβίδ και όλοι οι Ισραηλίτες χόρευαν με όλη τους τη δύναμη τραγουδώντας με συνοδεία από κιθάρες, άρπες, τύμπανα, κύμβαλα και σάλπιγγες για να τιμήσουν το Θεό. Όταν έφτασαν στο αλώνι του Χιδών, ο Ουζά άπλωσε το χέρι του για να συγκρατήσει την Κιβωτό γιατί τα βόδια την είχαν γύρει. Αμέσως ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του Ουζά και τον τιμώρησε που τόλμησε να αγγίξει την Κιβωτό. Πέθανε εκεί ενώπιον του Θεού. Όταν είδε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος ξέσπασε πάνω στον Ουζά και τον έπληξε θανάσιμα, λυπήθηκε και ονόμασε τη θέση εκείνη Φαρές Ουζά, θάνατος του Ουζά, όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Εκείνη την ημέρα ο Δαβίδ φοβήθηκε το Θεό και είπε: «Πώς είναι δυνατόν τώρα να πάρω μαζί μου την Κιβωτό του Θεού?» Έτσι δεν έφερε την Κιβωτό στο σπίτι του στην πόλη Δαβίδ, αλλά την πήγε στο σπίτι ενός γαθήτη του Οβίδεδον. Η Κιβωτός του Θεού έμεινε στο σπίτι του Οβίδεδον 3 μήνες. Και ο Κύριος ευλόγησε την οικογένεια αυτού του ανθρώπου και όλα όσα είχε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ήρασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Η δούγαρ εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείσει σε μη μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισο της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχει, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, κύριε, προ εκατεύγω, διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θε, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιωσεν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποιήσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιοι, φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σοι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψώντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν στο φιλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Εν θα ούκ έστι πόνο, σου λύπη, ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αίκε του αιώνα των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία, κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην. Και λέισον ημά ω μόνο ικτήρμων. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολά σου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοιήσι ενώσασα και την αποστή αφήσι, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμα αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός τας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ής και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθίας, πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίο κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.

0: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογικό παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεω των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώ πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείε κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορία των καρπών τη γη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Των
1: απανταχού τη γη. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Όλοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου και Θεόπτου Μωυσέως του Προφήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ροδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Γεωργίου Μαλιωτάκη, Αρχιερατικού Επιτρόπου της 6ης Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερορούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός της Ενωρίας Άνω Βουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος από τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον Κημητηριακό Ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενωρίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Είμαι η Εθνά Κυριακάκη Σφακάκη. Ως ξεναγός και συγγραφέας είμαι κοντά σας σήμερα με το θέμα «Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Τίτου».

Ο πρώτος ναός στη θέση του σημερινού ναού του Αγιωτήτου στο Ηράκλειο της Κρήτης οικοδομήθηκε κατά την αρχή της δεύτερης βυζαντινής περίοδου της Κρήτης μετά την απελευθέρωση της νήσου από τους Άραβες κατακτητές το 961 μετά Χριστόν. Ήταν το πέρας της νικηφόρας 9ης εκστρατείας των Βυζαντινών προς απελευθέρωση της Κρήτης, επιτυχία του Βυζαντινού στρατηγού Νικηφόρου Φωκά. Έτσι, μετά από αυτή την επιτυχία, η θεόλετος και βαρβαροτρόφος μέχρι το 961 νήσος Κρήτη επέστρεψε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στον οικοδομηθέντα ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν κοιμήλια από τα ερείπια του ναού του Αγίου Τίτου της Γόρτινας, ο οποίος είχε οικοδομηθεί κατά το τέλος του 5ου αρχάς του 6ου αιώνα μετά Χριστόν στην Γόρτινα. Το ναό αυτό είχαν καταστρέψει οι Άραβες Σαρακινοί το 824 μετά Χριστόν. Ίσως όμως να είχε προηγηθεί μερική καταστροφή του ναού κατά τον φοβερό σεισμό του 795 που έπληξε όλο το νησί. Ο Νικηφόρος Φωκάς αποκατέστησε την εκκλησία της Κρήτης. Έδρα της ιεραρχίας ορίστηκε ο Χάνδακας, που έγινε και πρωτεύουσα του νησιού. Κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, από το 961 μέχρι το 1204 μετά Χριστόν, στον περίβολο του ναού του Αγίου Τίτου ενταφιάζονται επίσκοποι κατ' επάνω και στρατηγοί. Το έθιμο αυτό διατηρήθηκε και κατά την ενεκτοκρατία και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Κάτω από τον περίβολο του ναού και βορείως αυτού οικοδομήθηκε κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και σώζεται συγκρότημα υδατοδεξαμενών. Επί του συγκροτήματος των Βυζαντινών υδατοδεξαμενών έχουν οικοδομηθεί σήμερα καταστήματα εστίασης. Το μνημείο των Βυζαντινών υδατοδεξαμενών δεν είναι προσβάσιμο, δεν είναι επισκέψιμο. Με την οριστική εγκατάσταση των ενετών και την δημιουργία του Βασιλείου της Κρήτης το 1210, οι Λατίνοι κατήρησαν την Ορθόδοξη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο ναός του Αγίου Τίτου της Σκάνδια έγινε έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ως καθεδρικός ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο, αναφέρεται ο ναός αυτός σε περιγραφές και αναφορές των αρχόντων της Σκάνδια καθ' όλη την περίοδο της ενετικής κατοχής από το 1210 έως το 1669.

Το οικοδόμημα του ναού υπέστη καταστροφές από σεισμό και ανακαινίστη το 1446 από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Φαντίνο Ντάντολο. Υπέστη ακόμη καταστροφές λόγω σεισμού το 1508. Ενώ το 1544 μεγάλη πυρκαγιά προξένησε σοβαρές ζημίες στο οικοδόμημα. Το 1557 οικοδομήθηκε εκ θεμελίων με κοδωνοστάσιο στην νότια δυτική γωνία. Το 1363 οι Ενετοί Ευγενείς και Κρήτες οργάνωσαν επανάσταση κατά της Μητροπόλεως Βενετίας, η οποία κατεγράφει ως η αποστασία του Αγίου Τίτου. Με την έκρηξη της επαναστάσεως, η σημαία του Αγίου Τίτου αντικατέστησε την σημαία του Αγίου Μάρκου. Η επανάσταση αυτή κατεστάλλει. Οι πρωτεργάτες, Ενετοί και Κρήτες, χαρακτηριστέντες ως προδότες, είχαν φρικτό τέλος.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ενετοκρατίας, στον ναό του Αγίου Τίτου της Σκάνδια, εφυλάσσετο το θαυματουργό αίμα και η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Προς τιμήν της Παναγίας της Μεσοπαντήτισσας υπήρχε ειδικό παρεκκλήσι εντός του ναού, στο οποίο ήταν τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα, η οποία ονομάζεται και Παναγία του Αγίου Τίτου. Η εορτή του Αγίου Τίτου θεωρείται μεγάλο γεγονός. Την παραμονή στον Εσπερινό μέσα στον ναό εψάλλεται το πολυχρόνιο, η φήμη, το λάουντο του Πάπα και του Αρχιεπισκόπου του Χάνδακα. Παρουσία των ενετικών αρχών, του Ορθοδόξου και Λατινικού κλήρου. Εγένετο επίσης λιτανία προς τον Άγιο Μάρκο, όπου πάλι ψάλεται το λάουτο και η πομπή επέστρεφε στον ναό του Αγίου Τίτου. Ο Τζωάννης Παπαδόπουλος, ενετοκριτικός, ο οποίος εγκατέλειψε την Κάντια λίγα χρόνια πρώτης αλώσεως από τον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή και μετήξε στην Ιταλία, στην Βενετία. Σε προχωρημένη ηλικία αποφάσισε να γράψει τα απομνημονεύματά του και ονόμασε την περίοδο της ζωής του στην Κάντια στον καιρό της σχόλης. Γνωρίζουμε με συγκριτική ότι σκόλη λέμε την γιορτή. Φανταστείτε λοιπόν ο Τζωάννης Παπαδόπουλος τα χρόνια που έζησε στην Κάντια ήταν η σχόλη της ζωής του. Αυτό και μόνο μας καταδεικνύει τη διαφορά του βιωτικού επίπεδου του ανθρώπου αυτού μεταξύ των χρόνων που έζησε στην Κάντια και των χρόνων που μετόχισε αργότερα στην Βενετία. Έγραψε λοιπόν ο Τζωάννης Παπαδόπουλος για τον ναό του Αγίου Τίτου τα εξής. Ο καθεδρικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο ήταν πολύ παλιό οικοδόμημα, σκοτεινό και με λίγα αλτάρια. Είχε το εκκλησιαστικό του όργανο και άνθρωπο να το παίζει και ένα αρκετά μεγάλο καμπαναριό με ψηλή κονική στέγη και καλές καμπάνες. Είχε τους 12 κανονικούς του, τον βικάριο και τους άλλους συνηθισμένους ιερείς. Σε αυτό το καθεδρικό ναό βρισκόταν το αλτάρι μιας παλαιοτάτης ορθόδοξης εικόνας της Παναγίας, δορισμένης σε χρόνους περασμένους από τους κριτικούς, τον καιρό που ειρήνεψαν πια μετά από τόσες εξεγέρσεις ενάντια στους Ιταλούς. Όταν τέλειωναν οι λειτουργίες της εκκλησίας που πήγαιναν εν πομπή κάτω από το προστό του ναού του Αγίου Μάρκου. Στον καθεδρικό ναό φυλάσσονταν το θαυματουργό αίμα που το έβαζαν κάθε Μεγάλη Πέμπτη την ώρα του Άβε Μαρία πάνω σε μια εξέδρα που έστειλαν στη μέση της κεντρικής εισόδου και ευλογούσαν τον λαό που μαζευόταν εκείνη την ώρα πλήθος και με μεγάλη ευλάβεια. Το θαυματουργό αίμα, η Παναγία η Μεσοπαντήτισσα, οι εικόνες από τα υπόλοιπα αλτάρια, οι καμπάνες και ό,τι άλλο αυτής της εκκλησίας φορτώθηκαν σε πλοίο και έφτασαν στην Βενετία. Η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας και τα κοιμήλια του ναού που μας αναφέρει ο Τζωάννης Παπαδόπουλος, πρώτης παραδόσεως της Κάντια στους Οθωμανούς, με μέρημνα του Φραντζέσκο Μοροζίνη, μεταφέρθηκαν στην Βενετία. Αρχικά η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας τοποθετήθηκε στο ναό του Αγίου Μάρκου και αργότερα στο ναό της Σάντα Μαρία ντελα Σαλούτε. Μετά την άλωση του Χάνδακα το 1669 και την εδραίωση των Οθωμανών στην Κρήτη, ο ναός του Αγίου Τίτου παραχωρήθηκε στον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή και μετατράπηκε σε τζαμί. Έγινε το Βεζίρ Τζαμί. Ως Βεζίρ Τζαμί λειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Μπροστά από το Βεζίρ Τζαμί χτίστηκε από τον Τσοπρουλή φιλανθρωπική κρίνη, η πρώτη φιλανθρωπική κρίνη
στον τουρκοκρατούμενο Χάνδακα, την οποία βεβαίως αφιέρωσε στο όνομά του. Στην νοτιοδυτική πλευρά της, του ναού, προς την Αρμερία, Αρμερία ήταν η ενετική οπλαποθήκη, κατασκευάστηκε θολοσκέπαστη κρίνη. Λόγω σεισμών, το Βεζίρτζαμίσι υπέστη καταστροφές. Το 1863 οι Τούρκοι ανέθεσαν την ανοικοδόμησή του στον υπηρώτη Αθανάσιο Μούση, τον οποίο είχε καλέσει στο Χάνδακα ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτονίδης και του είχε αναθέσει την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Για την ανακατασκευή του κτηρίου του Βεζίρ Τζαμίση χρησιμοποιήθηκαν λίθη και μάρμαρα από τον ερυποθέντα ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Οι εργασίες ανακατασκευής διήρκεσαν 8 χρόνια. Το Οθωμανικό τέμενος εγκαινιάστηκε 24 Σεπτεμβρίου του 1871. 24 Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα της εορτής της Παναγίας της Μερτιδιώτισσας. Ο Στέφανος Κραθουδίδης έγραψε: «Το χαρίεν αυτό καλλιτεχνικό καλλιτέχνημα που δεν υπήρχε παρόμοιόν του εν Κρήτη, με τα πολλά παραθυρά του, με τα καμπυλωτά και τοξωτά περιγράμματα των, παρουσιάζει όψη αραβική».

Καθ' όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, πέριξ του Βεζίρ Τζαμίση, ανεπτύχθη η συνοικία Βεζίρ. Στον κεντρικό δρόμο της συνοικίας, στην Ρούγα Μαΐστρα, ξεκίνησαν τα δραματικά γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898. Βανδαλισμοί, σφαγές και πυρπολήσεις κτηρίων επεκτάθηκαν σε όλη την πόλη, ακόμη και στην Ήπεθρο. Μετά τη σφαγή των 17 Άγγλων του στρατιωτικού αποσπάσματος και του υποπρόξενου της Αγγλίας λυσίμαχου Καλοκαιρινού, η αγγλική διπλωματία διέταξε την αποχώρηση των Τούρκων στρατιωτών από την Κρήτη μέχρι τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, του έτους 1898. Ο αριθμός των σφαγιαστέν των Κρητών, πολλές εκατοντάδες, δεν είναι εξακριβωμένος. Τα γεγονότα αυτά όμως σηματοδότησαν τη λήξη της τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Ακολούθησε η περίοδος της αυτονομίας και το 1913 η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα. Προς τιμήν των Πεσόντων, η Ρούγα Μαΐστρα μετονομάστησε Λεωφόρο Μαρτύρων 25 Αυγούστου 1898. Μετά την απελευθέρωση κατεδαφίστηκε ο μιναρές του Βεζίρ Τζαμί. Το 1925 η Εκκλησία της Κρήτης επισκέβασε τον ναό, ο οποίος μετά από 256 χρόνια καθιερώθη πάλι στον Απόστολο Τίτο. Θα σημειώσω εδώ ότι στην νότια πλευρά του ναού υπάρχει ένα απέριτο μνημείο, μνημείο προς τιμήν των σφαγιαστέντων χριστιανών κατά τις βαρβαρότητες της 25ης Αυγούστου του 1898 και εκεί κατατίθενται στεφάνια κάθε χρόνο μετά την πανηγυρική αρχιερατική λειτουργία στον ναό. Η 25 Αυγούστου είναι η εορτή του Αγίου Τίτου. Επανέρχομαι όμως στο κτίριο του ναού. Οι όψεις του παραπέμπουν σε ρυθμούς οθωμανικής τέχνης και βυζαντινής ναοδομίας. Ο ναός στη σημερινή του μορφή είναι τετράγωνης κάτωψης με νάρθηκα και ημισφαιρικό τρούλο που στηρίζεται σε 4 πεσούς. Ο τρούλος πλήρες ημισφαίριων, το τύμπανο του οποίου διαμορφώνεται εξωτερικά σε οκταγωνικό. Οι εξωτερικές όψεις του είναι επενδεδημένες με λαξευτούς πορόλιθους. Είναι διαμορφωμένες σε 5 κάθετα διάχωρα μέσα στα οποία διατάσσονται τα ιδιαίτερα επιμελημένα και διακοσμημένα ανοίγματα. Στο ανώτερο τμήμα το οικοδόμημα κοσμείται περιμετρικά με κυμάτια. Υπάρχει λιθόγλυπτη διάτρητη επίστευση η οποία συνάδει με την διάσπαση των πλευρών του κτηρίου. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο ναός του Αγίου Τίτου έπαθε σοβαρές ζημιές. Μια βόμβα τρύπησε τη στέγη του Νάρθηκα και σχημάτισε μέσα στο ναό ένα λόφο από συντρίμμια. Επίσης επιτάχθηκε το 1943 από την Ομαρχία και χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη σίτου μέχρι το 1944. Ο μικρός κήπος πίσω από το ιεροβήμα χρησιμοποιήθηκε ως κημητήριο κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Εκεί έχουν ταφεί οι εξωματικοί Τζουλάκης και Μαρινέλης και άλλοι στρατιωτικοί και ιδιώτες. 15 Μαΐου του 1966 με το ελληνικό αντιτορπιλικό δόξα μετεφέρθη στο Ηράκλειο η κάρα του Αγίου Τίτου και φυλάσσεται σήμερα εντός του ναού του Αγίου Τίτου. Ο μακαρικοστός Μητροπολίτης τότε Κρήτης Ευγένιος ο Πρώτος μετέφερε πεζή την κάρα του Αγίου Τίτου από το λιμάνι μέχρι τον Ιερό Ναό. Για το γεγονός αυτό εξεδόθηκε ένα μετάλλιο.
Σας προσκαλώ σε ραδιοφωνική ξανάλυση εντός του ναού. Το τέμπλο και το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού του Αγίου Τίτου είναι άριστο δείγμα εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και είναι έργο του εργαστηρίου Καβρουλάκη, φέρει δε χρονολογία 1965. Έχει κατασκευαστεί από ξύλο φλαμουριάς και είναι έργο χειρών. Η μηχανική τότε δεν είχε ακόμη εισαχθεί στην ξυλογλυπτική. Το τέμπλο του ναού του Αγίου Τίτου είναι σκαλισμένο με τον πατροπαράδοτο τρόπο και τα παραδοσιακά εργαλεία της κρητικής ξυλογλυπτικής. Ο ναός του Αγίου Τίτου κοσμείται με πλήθος φορητών εικόνων, πρωτότυπων και αντιγράφων. Ενδεικτικά θα γίνει αναφορά σε ελάχιστες από τις εικόνες αυτές, επειδή δεν θα ήθελα να κάνω κατάχρηση της ευγενικής υπομονής σας. Ξεκινούμε με την εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε αλτάριον δεξιά, καθώς εισέρχεστε στον κεντρικό, στον κυρίως ναό του Αγίου Τίτου. Είναι πολυπρόσωπη εικόνα με κεντρική μορφή την Θεοτόκο εστεμένη βρεφοκρατούσα αριστερόταν και φαίνεται καθήμενη επιφλεγωμένης βάτου. Οι φλόγες ως πύρινες γλώσσες εμπλέκονται και εξέρχονται από το φυτικό όγκο της βάτου. Στον κεντρικό άξονα της εικόνας, άνωθεν της κεντρικής μορφής της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, εικονίζεται η Αγία Τριάδα. Και κάτωθεν, στη βάση της εικόνας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Περιφερειακά της κεντρικής παραστάσεως εικονίζονται προφήτες οι οποίοι φέρουν ηλιτάρια. Εκατέρωθεν του κεντρικού άξονος αναπτύσσονται σε διάχωρα τέσσερις παραστάσεις επί των οποίων είναι γραμμένο το αναστάσιμο τροπάριο, το δογματικό Θεοτόκιο, το οποίο αποδίδεται στον Ιωάννη Δαμασκηνό και το οποίο έχει ως εξής: «Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης, ως γαριβάτος ούκε και το καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας, αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος, αντί Μωυσέως, Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών». Τα σχέδια που κοσμούν το μοφόριο της Θεοτόκου μορφοποιούνται εν είδη ελίκων παχύφυλων φυτών, ελευθέρως αναπτυσσομένων και περιπεπλεγμένων. Φαίνονται ως να επεκτείνονται ή να αντιγράφονται υπερμεγέθη στην επιφάνεια της εικόνας και δημιουργούν έτσι τις οριοθετήσεις των διάχωρων. Οι απολύξεις των διακοσμητικών στις κάθετες πλευρές της εικόνας παραπέμπουν στην απόλυξη των διακοσμητικών στοιχείων στα μοφόρια της Θεοτόκου. Ένα αστεροειδές εντοπίζεται στο τμήμα που καλύπτει το κεφάλι της Θεομήτωρος, στο κέντρο της βάσης του στέματος, ακριβώς στο μέσον του μετόπου αυτής.

σε ό,τι αφορά την επίστεψη, την Αγία Τριάδα, η Αγία Τριάδα βρίσκεται σε οριζόντια διάταξη. Στο κέντρο το Άγιον Πνεύμα εν είδη περιστεράς, εντός κυκλικού φωτοστέφανου, αριστερά του Αγίου Πνεύματος ο Παλαιός των ημερών και δεξιά ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος φέρει στεναρά στην δεξιά του χείρα ένα σταυρό και στην αριστερή πλευρά φέρει βιβλίο ανοιχτό, επί του οποίου αναγιγνώσκεται «Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα, εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν, ο Πατήρ μου εν εμή». Η παράσταση της εστεμένης βρεφοκρατούσης Θεοτόκου βρίσκεται σε πλαίσιο από περίτεχνους ελικοειδείς και καμπυλοειδείς σχηματισμούς. Η Θεοτόκος φέρει στέμα και χρυσοπύλκητα ενδύματα. Ο Ιησούς κάθεται στο αριστερό της γόνατο. Αμφότεροι, όπως προελέχθη, φαίνονται να βρίσκονται επιφλεγωμένοι σβάτου. Η Θεομήτωρ τίνει την δεξιά παλάμη προς τον Ιησού Χριστό. Στο αριστερό της χέρι φέρει ιστό, επί του οποίου στηρίζεται η λιτό εν είδη λαβάρου. Επί του ηλιτού αναγράφεται, επί του ηλιτού που φέρει ο Ιησούς Χριστός, ιδούγαρ αμόλυντον μακαριούς σε πάσε γενναίε, ότι επίσε μη μεγαλία ο δυνατός και άγιο το όνομα αυτού. Δύο άγγελοι πάνω από το κεφάλι της Θεοτόκου κρατούν ταινία, επί της οποίας αναγνώσκεται η πρωτόκου παρθένος και εν τόκο παρθένος και μετά τόκον πάλιν μένεις παρθένος. Εκατέρωθεν της Θεοτόκου εικονίζονται έξι προφήτες δεξιά και έξι αριστερά, αρχής γενωμένης από τους προφήτες βασιλείς τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, οι οποίοι βρίσκονται κατέρωθεν του φωτοστέφανου της Θεοτόκου. Ο καθένας από τους προφήτες φέρει ηλιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται η φράση δια της οποίας έχει προφητεύσει την Θεοτόκο. Ως παράδειγμα αναφέρεται ο Δαβίδ, ο οποίος φέρει ηλιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται «Εγώ κυβωτών υγιασμένην κόρη και κλικάσε ο προβλέπων ναού χάριν». Φέρει λοιπόν ο Δαβίδ στην δεξιά πλευρά το ηλιτάριον και στην αριστερή πλευρά φέρει ένα ομοίωμα ναού. Δεν θα σας κουράσω αναφέροντας όλους τους προφήτες, θα ήθελα όμως να σταθώ στην εικόνα, στο σημείο της εικόνας, στην βάση όπου βρίσκεται η εικόνα του Ιωάννη Δαμασκηνού, του δημιουργού του δογματικού Θεοτόκιου. Ο Ιωάννης φαίνεται να κάθεται σε ένα κάθισμα, το αριστερό του χέρι ακουμπά ένα μεγάλο ηλιτάριον το οποίο βρίσκεται κρεμάμενο μπροστά του, και επί του οποίου είναι γραμμένο το δογματικό Θεοτόκιο. Εάν επισκεφτείτε τον Ναό του Αγίου Τίτου, σας παρακαλώ προχωρήστε, πλησιάστε αυτή την εικόνα και προσέξτε με τα προσοχής τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Ενώ φαίνεται το πρόσωπό του να βρίσκεται πλαγίως στραμμένο προς το ηλτάριον, όταν πλησιάσετε θα δείτε ότι τα μάτια του είναι προσιλωμένα προς τον προσκυνητή, προς τον χριστιανό που πλησιάζει την εικόνα. Έτσι η όλη σύνθεση εικονοποιεί, αν θέλετε, περιέχει το έγκλειστο μήνυμα ότι υποδεικνύει στον προσερχόμενο προς προσκύνηση χριστιανό
το δογματικό Θεοτόκιο. Ενώ πάνω από το κεφάλι του βρίσκεται μία εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης. Το έργο αυτό, η εικόνα αυτή, είναι δημιούργημα του Στέφανου Νικολαίδη. Στην οπίστια πλευρά της εικόνας υπάρχει χειρόγραφη επιγραφή έργων Στέφανου Νικολαίδου. Έμεινε ατελές, γράφοντι κατά το 1877. Έμεινε ατελές. Τι άλλο ήθελε να προσθέσει ο Στέφανος Νικολαίδης, δεν γνωρίζουμε. Ο Στέφανος Νικολαίδης κατήγεται από το χωριό Αγίες Παρασκές. Γεννήθηκε το 1820 και πέθανε το 1907. Το αρχικό του όνομα ήταν Τροχαλάκης. Μετονομάστηκε Νικολαίδης από το όνομα του πατέρα του, του Νικολάου. Όταν επρόκειτο να μεταβεί το 1858 στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κρήτης, προκειμένου να διεκπαιρεώσει ένα ζήτημα που αφορούσε τη μισθοδοσία των ιεραρχών της νήσου, 1858, Τουρκοκρατία. Ο Στέφανος Νικολαίδης ήταν 11 χρονών όταν έγινε ο μεγάλος Αμπερτές και συνέγραψε λειτουργία σχετική με το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι ο Στέφανος Νικολαίδης υπήρξε από τους σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους του τουρκοκρατούμενου Χάνδακα. Υπήρξε εκτός από ζωγράφος και ιεροψάλτης, ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ποιήση και αυτό δηλώνεται

και κυκλοτερός στη Θάρια των Αγίων Δέκα. Η χρονολόγηση της ιστόρησης της εικόνας αυτής είναι 1817. Θα ήθελα να σημειώσω από τις πρωτότυπες εικόνες την εικόνα της Γαλακτοτροφούσης, η οποία φέρει χρονολόγηση 1854 και η οποία είναι απότμημα μεγαλύτερης εικόνας. Δυστυχώς είναι μια εικόνα πολύ ταλαιπωρημένη. Σώζεται όμως μια επιγραφή στην οποία αναγνώσκεται με Λιτίνης, Βαρούχα και των γονέων αυτής, προφανώς είναι οι αφαιρωτές. Στον ναό του Αγίου Τίτου υπάρχει αντίγραφο της εικόνας της Μεσοπαντήτισσας. Υπάρχει αντίγραφο της εικόνας της Μυρτιδιώτισσας και υπάρχει αντίγραφο της εικόνας της Πορταΐτισσας, η οποία επιγράφεται και εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σιβηριωτίσσης.

Η εικόνα της Σιβηριωτίσης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εισόδου του παρεκκλησίου όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Τίτου. Επιτρέψατε μου μια σύντομη αναφορά στην εικόνα αυτή, επί της οποίας υπάρχει υπογραφή με το εξής λεκτικό. «Ιστορήθη διαχειρός Παναρέτου, μοναχού Αγιορείτου, σκήτη Καυσοκαλυβίων το 1906». Η εικόνα αυτή, η οποία όπως προελέχθη είναι αντίγραφον της Πορταΐτισσας, η οποία φυλάσσεται στην Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους, συνοδεύεται από την εξής παράδοση. Καταρχάς, μόλις που θα αντικρίσετε την εικόνα της Θεοτόκου, θα δείτε ότι στο δεξί της μάγουλο υπάρχει μία πληγή και φαίνεται ροή αίματος. Αυτό το σημείο της εικόνας έχει σχέση με την παράδοση που συνοδεύει την εικόνα και η οποία εντάχει έχει ως εξής. Η Μονή Ιβύρων απέκτησε αυτή την εικόνα με θαυματουργικό τρόπο. Την τοποθέτησαν εντός του καθολικού της Μονής, αλλά η εικόνα έφευγε και έμενε στην είσοδο της Μονής. Μετά από επανειλημμένες τοποθετήσεις και εξόδους της εικόνας, οι μοναχοί αποφάσισαν να οικοδομήσουν ένα μικρό ναίσκο στην είσοδο της Μονής και εκεί τοποθέτησαν την εικόνα και την ευλαβούντο και την προσκυνούσαν και την λειτουργούσαν. Κάποια φορά ο πειρατής Ραχάτη με πολυάριθμο πειρατικό στόλο πλησίασε στη Μονή και διέταξε τους άνδρες του να ορμήσουν στη Μονή

με την εντολή να κουρσέψουν και να επιστρέψουν με τα λάφυρα. Οι άνδρες του επέστρεψαν στο πλοίο άπρακτοι, δηλώνοντάς του ότι εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μονή από μία γυναίκα η οποία στέκεται στην είσοδο και δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν. Ο Ραχάτη οργισμένος επέδραμε στην Μονή, αποφασισμένος να εκτελέσει αυτά που οι άνδρες του δεν πραγματοποίησαν. Φθάνοντας στην Μονή βρέθηκε απέναντι στην εικόνα της Πορταΐτισσας και οργισμένος χτύπησε την εικόνα με το ξύφος του, χτύπησε το πρόσωπο της Θεοτόκου και από την πληγή άρχισε να ρέει αίμα που τον περιέλουσε. Έντρομος αναγνώρισε θαύμα και οδυρώμενος ζητούσε συγχώρεση. Μετανόησε, βαπτίστηκε χριστιανός, έγινε μοναχός, έμεινε μπροστά στην εικόνα προσευχόμενος, ζήτησε να τον αποκαλούν βάρβαρο. Μετά τον θάνατό του αγιοποιήθηκε και είναι ο Άγιος Βάρβαρος που εορτάζεται στις 15 Μαΐου.

θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της ευγενούς υπομονής σας. Θέλω να πιστεύω ότι κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον Άγιο Τίτο θα απολαύσετε το κάλος του ναού, την ιστορικότητα και τη θρησκευτικότητα που εκπέμπει με διαφορετικό βάθος. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Αρχιεπισκοπής, καλή σας μέρα. Είμαι η Φωτεινή Κουντή Ζαφυροπούλου, νευροψυχολόγος και σήμερα βρίσκομαι εδώ κοντά σας εκπροσωπώντας την Αλληλεγγύη, την Εταιρεία για την Νόσο Αλτσάιμερ και την Υγεία Γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ καινούριο. Ίσως δεν σας είναι πολύ γνωστό. Γι' αυτό ακριβώς το επιλέξαμε για να μεταδώσουμε αυτή την πληροφορία σε όλους εσάς και απευθυνόμαστε και σε ηλικιωμένους ανθρώπους και σε απλώς ενήλικες. Το θέμα μας για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ένας καινούριος τρόπος περίθαλψης, ένας καινούριος τρόπος φροντίδας των ηλικιωμένων. Ο τρόπος αυτός λέγεται τηλεγυριατρική. Ίσως έχετε ακούσει τον όρο, αλλά ίσως να μην ξέρετε τι κρύβεται, τι υπάρχει πίσω από αυτή την ορολογία. Η τηλεγυριατρική είναι μία επέκταση της λεγόμενης τηλεϊατρικής. Η τηλεϊατρική είναι όταν δύο άτομα, ο ένας ασθενής και ο άλλος γιατρός, κάθε ειδικότητας, μπορούν να επικοινωνούν μέσα από το διαδίκτυο. Σε έναν υπολογιστή βρίσκεται ο ασθενής, ο ηλικιωμένος, στον άλλο υπολογιστή βρίσκεται ο γιατρός. Τα δύο λοιπόν άτομα μιλούν μεταξύ τους, μπορούν και να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Ο ασθενής εκφράζει, περιγράφει τα συμπτώματα, τους προβληματισμούς του. Ο γιατρός ακούει από το γραφείο του, από οπουδήποτε και αν βρίσκεται και δίνει οδηγίες, μπορεί να στείλει ιατρικές εξετάσεις για να κάνει ο ασθενής του και όταν ξανά βρεθούν, ο ασθενής μπορεί να στείλει και να δώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο γιατρός να τα μελετάει και να βγάλει μία διάγνωση και κατόπιν να προτείνει και μια θεραπεία, την οποία χρειάζεται να ακολουθήσει ο ασθενής. Μετά από καιρό, ο γιατρός επικοινωνεί ξανά με τον ασθενή του για να δει πώς εξελίσσεται το θέμα της υγείας του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και περίθαλψης που λέγεται τηλεγυριατρική μειώνεται η θνησιμότητα των ηλικιωμένων. Προλαμβάνονται επιπλοκές. Γιατί ο ηλικιωμένος όταν έχει ένα πρόβλημα δεν θα διστάσει να καλέσει τον γιατρό από το σπίτι του σαν να κάνει ένα τηλεφώνημα. Μόνο που δεν είναι τηλεφώνημα, γιατί μπορεί να βλέπει τον γιατρό και για πολλή ώρα να συζητήσει μαζί του αυτά που τον ενδιαφέρουν. Και έτσι να προλάβει αυτά που πιθανόν θα τον έβρισκαν αν ήταν να περιμένει ένα ραντεβού για να δει έναν γιατρό 1 και 2 μήνες. Η αναμονή λοιπόν το ραντεβού μειώνεται έως εξαφανίζεται. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται γιατί οι ηλικιωμένοι θεραπεύονται πολύ πιο γρήγορα και εισάγονται σε νοσοκομείο μόνο για πολύ σοβαρή αιτία. Και επίσης μειώνεται και το κόστος για την υγεία, διότι ο ηλικιωμένος αυτό που θα πληρώσει, που θα επιβαρυνθεί για μια τέτοιου είδους επικοινωνία είναι ελάχιστο και δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με το κόστος που υπάρχει για την επίσκεψη σε έναν γιατρό. Επομένως, η τηλεγυριατρική εφαρμόζεται από μακριά, μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ. Και επίσης δεν είναι μόνο οι ασθενείς που ωφελούνται από μια τέτοια επικοινωνία. Είναι και οι περιθάλποντες, οι άνθρωποι που φροντίζουν έναν ασθενή. Αυτοί λοιπόν επικοινωνούν με τον γιατρό, τον θεράποντα γιατρό του ασθενούς τους και ζητούν οδηγίες, πρακτικές ή όχι, πληροφορίες για τη φύση της ασθένειας που έχει ο αρρωστός τους, τρόπους να τον φροντίσουν καλύτερα.
Επίσης, όταν υπάρχει μία επιδημία, όπως ήταν ο COVID, δεν είναι απαραίτητο ο ασθενής να πάει σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα ιατρείο όπου θα βρεθεί με άλλους πολλούς ασθενείς και επισκέπτες και έτσι εκτίθεται στον κίνδυνο να κολλήσει την λίμωξη. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτή η περίθαλψη την τεχνολογία. Και έτσι λοιπόν ενισχύει τις κοινωνικές επαφές. Ο ασθενής μπορεί όχι μόνο να πάρει το γιατρό του, αλλά να πάρει και έναν φίλο του να καλέσει. Να καλέσει τα παιδιά του, να καλέσει τα εγγόνια του. Επομένως η μοναξιά του αρχίζει και μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Φαίνεται ότι όταν υπάρχει αυτού του είδους η τηλεγυριατρική φροντίδα, έχουμε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι πιο ευχαριστημένοι και η φροντίδα έχει καλύτερη ποιότητα. Εάν σκεφτούμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην υγεία, στο σύστημα της υγείας, αυτός ο τρόπος φροντίδας, το να παίρνω, να κλείνω ραντεβού, να πηγαίνω μετά από ένα ή ενάμιση μήνα στο ραντεβού, να περιμένω να έρθει η ώρα του ραντεβού μου, μπορεί και 2 ώρες και 3 ώρες, γιατί το ραντεβού δεν έχει την αντίστοιχη ακρίβεια όπως λέγεται. Αυτός ο τρόπος φροντίδας και σε ένα ιατρείο, εξωτερικό ιατρείο, όπου ο γιατρός πρέπει να δει 40 άτομα μέσα σε πόσες ώρες, δεν φαίνεται να έχει προοπτική επιτυχίας. Στην τηλεγυριατρική ο ασθενής μπορεί να μιλήσει όση ώρα θέλει με τον ασθενή του, με τον γιατρό του. Ενώ στο ιατρείο το εξωτερικό δεν μπορεί να εκφραστεί και να πει όλα του τα προβλήματα, διότι ο γιατρός δεν έχει τον ανάλογο χρόνο να διαθέσει. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο μοντέλο φροντίδας που να χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή που περιγράψαμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο η ποιότητα φροντίδας για τους ηλικιωμένους θα αυξηθεί. Θα γίνει καλύτερη. Οι περιθάλποντες θα έχουν μία πολύτιμη βοήθεια στο έργο τους μέσα από την επικοινωνία με τον γιατρό. Θα αυξηθούν οι υγιείς και οι ανεξάρτητοι ηλικιωμένοι, διότι θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της υγείας τους προληπτικά. Και έτσι θα διατηρείται περισσότερο χρόνο η υγεία τους. Υπάρχουν βέβαια κάποια νομικά, ηθικά και κοινωνικοπολιτικά θέματα που πρέπει να τα ακολουθήσουν οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας γενικότερα, ο ψυχολόγος, ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής, ο γυμναστής, τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσουν για να είναι ο ασθενής εξασφαλισμένος ότι αυτός με τον οποίο μιλάει είναι ένας αξιόπιστος επαγγελματίας υγείας. Για να μπορεί να κάνει μια τέτοια φροντίδα, περίθαλψη ο επαγγελματίας υγείας, χρειάζεται να έχει μια ειδική άδεια, πιστοποίηση, ότι ναι, μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο με τον ασθενή. Χρειάζεται να μπορεί να εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς του δεν θα βγουν παρά έξω, δεν θα προσβληθούν. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν στέγη, οπότε δεν μπορούν να αποφεληθούν από κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να έχουν έναν υπολογιστή στη διάθεσή τους. Γι' αυτό αυτά τα προβλήματα, όχι προβλήματα, τα μικρά εμπόδια θα πρέπει να φροντίσει γι' αυτά η πολιτεία εάν αποφασίσουν οι κυβερνώντες ότι πρέπει να προωθηθεί αυτό το σύστημα της φροντίδας, η τηλεγυριατρική. Οπότε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι,
όπου και αν βρίσκονται, να μπορούν να έχουν μία επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους ή τον οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας χρειάζονται. Τώρα θα μου πείτε ότι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τηλεγυριατρική. Αυτό είναι λάθος, είναι μύθος. Οι ηλικιωμένοι πρόθυμα θέλουν να μάθουν αυτή την τεχνολογία όταν είναι εύκολη και ασφαλής. Εύκολα εξοικειώνονται με την τεχνολογία, με το διαδίκτυο και έτσι η τηλεγυριατρική μπορεί να ωφελήσει και τους ηλικιωμένους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

0: Τώρα, καλό είναι να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου περίθαλψης της τηλεγυριατρικής και ποια είναι τα μειονεκτήματα. Γιατί όπως κάθε περίπτωση υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Πλεονεκτήματα λοιπόν είναι στην περίπτωση της τηλεγυριατρικής ότι υπάρχει εύκολος εξοπλισμός. Η χρήση του είναι εύκολη. Ότι είναι πολύ φθηνό το κόστος. Ότι βοηθάει στην πρόληψη και τη διαχείριση της υγείας. Ότι ο ασθενής έχει μικρότερη αναμονή για ραντεβού. Πολύ μικρότερη. Οι συναντήσεις μπορεί να επαναλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν χρειάζεται ο ηλικιωμένος ασθενής να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνουμε, διότι οι ηλικιωμένοι έχουν διάφορα προβλήματα μυοσκελετικά, κινητικά, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να βγουν από το σπίτι, να περπατήσουν, να πάρουν το λεωφορείο ή το ταξί ή οτιδήποτε. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν έναν δικό τους άνθρωπο να τους πάει στο ιατρείο. Ή μπορεί να βρίσκονται σε ένα απομονωμένο χωριό όπου δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας ασθενής να έχει επικοινωνία με τον γιατρό του από το σπίτι του. Ανεβαίνει η ποιότητα ζωής και επιπλέον μπορούν να γίνουν με την τηλεγυριατρική εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες υγείας. Ήδη γίνονται σεμινάρια και συνέδρια στα τα οποία λέγονται υβριδικά και μπορεί κανείς επαγγελματίας υγείας να λάβει μέρος είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω του διαδικτύου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποια είναι τα μειονεκτήματα. Είναι ο φόβος για το άγνωστο, για το καινούριο, για την τεχνολογία. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν οι ηλικιωμένοι και είναι επιφυλακτικοί. Όταν όμως τους δείξεις πώς να χειρίζονται την τεχνολογία αυτή, ενθουσιάζονται. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ζουν μόνοι τους στα σπίτια τους και δεν έχουν κάποιον να τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό. Αυτοί τι θα κάνουν? Είναι ένα πρόβλημα. Επίσης, μπορεί να αλλάζει ο θεραπευτής. Και αυτό δεν αρέσει στους ασθενείς. Θέλουν να έχουν έναν γιατρό που να τον ξέρουν, εξοικειώνονται μαζί του, του έχουν εμπιστοσύνη και θέλουν να έχουν μόνον αυτόν. Επίσης, υπάρχουν επαγγελματίες υγείας οι οποίοι δεν έχουν επιμορφωθεί, δεν χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν εξασκηθεί ακόμη και δεν μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν ευρέως την τηλεγυριατρική. Μπορεί το ρεύμα στην περιοχή του ασθενούς να κόβεται συχνά και αυτό είναι ένα πρόβλημα για να επικοινωνήσεις με το διαδίκτυο, όπως και όταν η σύνδεσή τους με το διαδίκτυο δεν είναι σταθερή. Έτσι. Και βεβαίως ένας περιορισμός είναι ο ανταγωνισμός με τον ιδιωτικό τομέα, διότι τα ιδιωτικά ιατρεία με αυτόν τον τρόπο θα χάνουν πελάτες. Τι μπορεί να μας προσφέρει λοιπόν η τηλεγυριατρική εκτός από τα προβλήματα να λύνουμε τα προβλήματα της υγείας μας ως ασθενής? Μπορεί να εκπαιδεύει, όπως αναφέραμε πριν, σε σεμινάρια τους επαγγελματίες υγείας. Μπορεί ο γιατρός μέσα από αυτή την επικοινωνία να θέσει και διάγνωση. Άλλο όφελος από την γυριατρική, τηλεγυριατρική, είναι να κάνουμε νοητική άσκηση για το μυαλό μας, έτσι, από το σπίτι μας. Και σωματική άσκηση από το σπίτι μας, μέσω του διαδικτύου. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία η αλληλεγγύη ήδη τα εφαρμόζει. Έχουμε δηλαδή διαδικτυακά προγράμματα στα οποία παίρνουν μέρος οι ηλικιωμένοι και κάνουν άσκηση για το μυαλό τους διαδικτυακά από το σπίτι τους. Το ίδιο υπάρχει γυμνάστρια η οποία τους προσφέρει τη δυνατότητα διαδικτυακά να κάνουν σωματική άσκηση. Και ένα ακόμη πολύ σημαντικό είναι ότι ο επαγγελματίας υγείας, είτε είναι ψυχίατρος είτε ψυχολόγος, μπορεί μέσα από αυτή την επικοινωνία να βοηθήσει ψυχοθεραπευτικά τους ηλικιωμένους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά πεδία τα οποία η τηλεγυριατρική είναι αρρωγός. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Έτσι. Τώρα, η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την τηλε, μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή, έχει ήδη εμφανιστεί στη ζωή μας. Όσοι έχουμε εγγόνια, έχουμε δει στην περίοδο του COVID τα εγγόνια μας να μην πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά να κάνουν τα μαθήματά τους από το διαδίκτυο στο σπίτι, τότε που δεν επιτρεπόταν να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα για να μην κολλήσουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται εκπαίδευση μέσα από το διαδίκτυο και βέβαια τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι αυτά τα μαθήματα είναι το ίδιο ωφέλιμα και αποτελεσματικά με τη φυσική παρουσία στην αίθουσα του σχολείου. Έτσι, γι' αυτό συστήνεται η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης σε φοιτητές και μαθητές. Υπάρχουν έρευνες που έγιναν για να δούνε όταν η διάγνωση γίνεται μέσα από το διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, είναι αξιόπιστη για ηλικιωμένους με ήπιανοητική διαταραχή ή για ασθενείς με άνοια. Λοιπόν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πραγματικά η διάγνωση, η ανίχνευση της άνοιας ή της νοητικής έκπτωσης γίνεται με μεγάλη αξιοπιστία. Και γι' αυτό είναι χρήσιμο πολύ. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει εγκεφαλικά ή τραύματα στον εγκέφαλο, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αυτοί οι άνθρωποι μετά αφού συνέλθουν χρειάζονται κάποια αποκατάσταση, είτε νευροαποκατάσταση είτε φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση, κινητική αποκατάσταση. Και αυτές λοιπόν οι θεραπείες μπορούν να γίνουν μέσα από το διαδίκτυο και δεν θα χρειάζεται ο ασθενής να μπει σε ένα κέντρο φυσικοθεραπείας ή σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Είτε χρειάζεται νοητική άσκηση, είτε κινητικές ασκήσεις, είτε φυσιοθεραπευτικές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό και πόσο χρήσιμο και ωφέλιμο είναι να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσα από το διαδίκτυο για θέματα υγείας. Με αυτόν τον τρόπο η αποκατάσταση θα επεκταθεί πέρα από τα νοσοκομεία. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από το σπίτι και ο ειδικός θα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του ασθενούς. Θα βλέπει πού πρέπει να παρέμβει για να τον βοηθήσει να βελτιωθεί περισσότερο και έτσι θα μειώνεται ο χρόνος της αναπηρίας, αλλά προσέξτε και το κόστος της θεραπείας. Γιατί το κόστος στα κέντρα αποκατάστασης είναι τρομερό. Όσοι το έχουν περάσει το γνωρίζουν από δική τους εμπειρία. Έτσι. Έχουν γίνει πολλές έρευνες για να δούνε και για την αποκατάσταση αν όντως αυτή η μέθοδος δίνει καλά αποτελέσματα και φάνηκε ότι όχι μόνο έδινε καλά αποτελέσματα αλλά η συμμετοχή ήταν πάνω από 95% γιατί ήταν πολύ εύκολο να επικοινωνήσουν με τον επαγγελματία υγείας οι άνθρωποι. Ενώ όταν έπρεπε να αντίνονται, να ετοιμάζονται, να βρίσκουν μεταφορικό μέσο, να ταλαιπωρούνται για να πάνε σε ένα φυσιοθεραπευτήριο, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό ήταν δύσκολο ήταν εμπόδιο μεγάλο για έναν ηλικιωμένο. Ενώ το να κάνει αυτή τη θεραπεία από το σπίτι του ήταν πολύ πιο εύκολο. Βέβαια, έχει κάνει έρευνες και η αλληλεγγύη με τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζει. Και βρήκαμε ότι είτε κάνουμε νοητική άσκηση από το σπίτι, διαδικτυακά, είτε κάνουμε με φυσική παρουσία στο κέντρο ημέρας, τα αποτελέσματα είναι εξίσου θετικά. Και αξίζει τον κόπο όλοι όσοι μας ακούτε, εάν θέλετε να βοηθήσετε τον εαυτό σας, τη μνήμη σας, την προσοχή σας, να προλάβετε σε επίπεδο πρόληψης, να προλάβετε επιδείνωση που έρχεται με την ηλικία ή με κάποια παθολογία στον εγκέφαλό σας, απευθυνθείτε στην αλληλεγγύη να σας ενημερώσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ακόμα και από το σπίτι σας. Έτσι. Η σωματική άσκηση επίσης σαν έρευνα έδειξε ότι οι ασκήσεις που προσφέρονται για το σπίτι είναι πολύ αποτελεσματικές, ειδικά για τους ηλικιωμένους, έτσι, εφόσον βέβαια αυτός που κάνει, είπαμε, αυτό το είδος της περίθαλψης έχει επιμορφωθεί, έχει εκπαιδευτεί και είναι αξιόπιστος. Και βέβαια ήδη αναφέραμε ότι και ανθρώπους με ψυχιατρικά προβλήματα μπορούμε να τους βοηθήσουμε μέσα από το διαδίκτυο. Και ένα άλλο κομμάτι μεγάλο, σπουδαίο, είναι όταν τα οικοτροφεία, τα γυροκομεία εφαρμόσουν τη δυνατότητα αυτή επικοινωνίας των οικοτρόφων με επαγγελματίες υγείας, αυτό θα ωφελήσει τους οικοτρόφους τα μέγιστα. Το καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί, έτσι. Και όταν έχουμε ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ, είναι ακόμα πιο χρήσιμη η τηλεϊατρική και η τηλεγυριατρική. Είναι βέβαια κάτι καινούριο και για τους γιατρούς και για τους ασθενείς και για τους περιθάλποντες. Έτσι, μας δίνει όμως θετικά αποτελέσματα και μας καλύπτει για όλες αυτές τις δυσκολίες που βρίσκουμε σήμερα στο σύστημα υγείας. Επομένως, θα ήθελα να κρατήσετε στο νου σας ότι η επιστήμη, η τεχνολογία συμβαδίζουν και συνεχώς ανοίγονται νέοι ορίζοντες και νέες δυνατότητες να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Να τον φροντίσουμε σε επίπεδο πρόληψης πριν ακόμη τα προβλήματά μας γίνουν σοβαρά. Αξίζει λοιπόν να θυμόσαστε ότι από εδώ και πέρα υπάρχει η δυνατότητα της περίθαλψης και συνεχώς θα βελτιώνεται και θα εξαπλώνεται η περίθαλψη λοιπόν μέσα από την επικοινωνία με το διαδίκτυο και χρειάζεται να απευθυνθούμε στον γιατρό μας και να δούμε αν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, καλύτερο τρόπο ζωής και οι άνθρωποι που είναι απομονωμένοι και στην Κρήτη υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, τους συναντάμε με την κινητή μονάδα που τους επισκεπτόμαστε συνεχώς, είναι ηλικιωμένοι, μοναχοί και απομονωμένοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία από αυτήν. Άρα λοιπόν και αυτοί, εάν μας ακούν, ας το έχουν αυτό υπόψη τους, να το συζητήσουν με τα παιδιά τους, να ρωτήσουν περισσότερες πληροφορίες από νεότερους ανθρώπους που είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και να έχετε μια καλή μέρα.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μια εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ, και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Έτσι που είμαι δεμένος, χτυπάω πάνω στην ξύλινη σέλα του κριτικού υποζυγίου μου. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, έχω μόνον ένα αναβολέα για να στηριχτώ. Η στάση αυτή με κουράζει και πολύ γρήγορα μελανιάζουν τα οπίσθια. Θα προτιμούσα να περπατήσω ξυπόλυτος. Προσπαθώ να κατασκευάσω ένα λουρί αναβολέα με τη ζώνη μου για να στηριχτώ και να μετριάσω το σφάχτη στα πλευρά που μου κόβει την ανάσα. Το γαϊδουράκι μου δεν μπορεί να καλπάσει. Καθώς δεν προχωράει με την επιθυμητή ταχύτητα, οι στρατιώτες με χτυπούν βίαια αντί να δείρουν το ζώο και εγώ με τη σειρά μου αναγκάζομαι να το κεντρίζω με τις φτέρνες μου για να αποφύγω τα χτυπήματα. Οι σύντροφοί μου που βαδίζουν πλάι μου είναι πιο τυχεροί. Είναι πολύ πιο άνετοι και καταργέμαι τα παπούτσια μου που κόπηκαν και με ανάγκασαν να πορεύομαι με αυτόν τον τρόπο. Στα μέσα της διαδρομής η ομάδα μας σταματάει μπροστά σε μια αυλή όπου μας κοιτάζουν μερικοί περίεργοι κριτικοί. Με διαταγή του αρχιλοχία, οι χωρικοί μας φέρνουν νερό για να πιούμε. Όλοι ξεδιψάμε, στρατιώτες και εχμάλωτοι. Αυτή τη φορά δεν έχει υπεροψία, είμαι πολύ διψασμένος και οι τολαρίγγοι μου και τα χείλη μου έχουν ξεραθεί. Πίνω το δροσερό νερό που μου φέρνει ένας στρατιώτης. Τι ωραίο που είναι, τι καλά είναι να πίνεις όσο θες. Τίνω το ποτήρι μου στην αγρότησα που μας έφερε ένα φλασκί γεμάτο δροσερό νερό. Διασταυρώνονται τα βλέμματά μας, είναι αναστατωμένοι. Με τρεμάμενα χέρια μου ξαναγεμίζει το ποτήρι που το αδειάζω μονορούφι για να σβήσω την πυρετόδη δίψα μου. Ευχαριστώ τη γυναίκα και της λέω «Είμαι Γάλλος». Το βλέμμα της με ακολουθεί και απευθύνει μια προσευχή στον ουρανό που τον επικαλείται ως μάρτυρα. Συνεχίζουμε την πορεία μας βόρεια προς την Κομμαντατούρ, το διοικητήριο στον Αμπελούζο, όπου θα μάθουμε για την τύχη μας. Στις 9 το βράδυ διασχίζουμε τη μικρή γέφυρα πάνω από τον ποταμό και φτάνουμε σε ένα κτίριο που πρέπει να ήταν σχολείο. Την πρόσωψή του κοσμεί μια σημαία με τον αγγελωτό σταυρό. Βρισκόμαστε μπροστά από το διοικητήριο. Σύντομα θα μάθουμε την τύχη μας. Δεν έχω αυταπάτες για το τι μας περιμένει. Το εκτελεστικό απόσπασμα θα είναι σίγουρα η ανταμοιβή μας για την αποστολή μας που κατέληξε με την αιχμαλωσία μας. Ωστόσο η ήττα μας δεν ήταν ολοκληρωτική. Δεν ξεχνάμε ότι καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας, ενώ τα υπόλοιπα δεν ήταν παρά μια προσπάθεια να γλιτώσουμε το τομάρι μας από αυτή την αποστολή αυτοκτονίας και να επιστρέψουμε στη βάση μας για να ξεκινήσουμε άλλη αποστολή. Ακόμη και αν το μέλλον μας είναι πράγματι τόσο μελανό όσο το φαντάζομαι, η αποστολή μας ήταν καρποφόρα. Μήπως δεν πετύχαμε το σκοπό μας, δεν καταστρέψαμε 22 αεροπλάνα, τις βόμβες και άλλες σημαντικές εγκαταστάσεις στις βάσεις του Ηρακλείου. Σκέφτομαι τους δικούς μου που δεν θα τους ξαναδώ ποτέ. Σκέφτομαι τη φτωχή μου μάνα, τον άρρωστο αδερφό μου, την αραβωνιαστικιά μου που έμειναν στη Γαλλία. Ο κύβος ερήθη. Τολμώ να ελπίζω ένα πράγμα μόνο, ότι δεν θα προχωρήσουν σε αντίπεινα κατά της οικογένειάς μου. Έχω ένα και μοναδικό σκοπό, να καταστρέψω τις φωτογραφίες και τη διεύθυνση που έφερα μαζί μου βλακωδώς. Ξέρει κανείς όταν φεύγει σε αποστολή ότι θα αφήσει εκεί τα κόκαλά του? Όχι. Η εμπιστοσύνη μας στον εαυτό μας ήταν ακλόνητη. Θα τα καταφέρναμε. Οπότε γιατί να αφήσω τις φωτογραφίες που είχα κρατήσει μαζί μου με τη βεβαιότητα της επιτυχίας μου? Τα ουρλιαχτά του αρχιλοχία με προσγειώνουν στην πικρή πραγματικότητα. Με κατεβάζουν βία από το γαϊδουράκι και με δέρνουν γερά. Μόλις που προλαβαίνω να τακτοποιήσω τα ρούχα μου, όπως μας συμβούλευσε ο ταγματάρχης. Ο Ζακ Μουό και εγώ είμαστε δεμένοι πιστάγκωνα. Αναγκαζόμαστε να σκύβουμε για να μην πνιγούμε από το σκοινί που μας φύγει το λαιμό. Η στάση αυτή είναι οδυνηρή. Ο Μπερζέ έχει τα χέρια ελεύθερα σε αναγνώριση του βαθμού του.

Οι στρατιώτες τον καλύπτουν με τα αυτόματά τους. Με ισχυρή συνοδεία ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια του διοικητηρίου. Έχουμε φτάσει στον Αμπελούζο. Μας πρόχνουν σε μια αίθουσα με χαμηλό φωτισμό. Το θέαμα που βλέπουμε μπροστά μας υπενθυμίζει ότι είμαστε εχμάλωτοι για την περίπτωση που θα το είχαμε ξεχάσει. Ένας νοσοκόμος φροντίζει τον στρατιώτη που τραυμάτισε ο Μπερζέ. Του πλένει την πληγή από όπου ρέει άφθονο αίμα. Το νερό ανακαταμένο με το αίμα του τραυματία και το οξυγενέ που του έβαλε ο νοσοκόμος στον ώμο απλώνεται στο πάτωμα της αίθουσας. Στα δεξιά του δωματίου ένας αξιωματικός, πολύ νεαρός, μας υποδέχεται ευγενικά. Είναι ένας υπολοχαγός, ένα κεφάλι ψηλότερος από όλους μας. Απευθύνεται στον Μπερζέ με αυρότητα, σαν άνθρωπος καλής οικογενείας. Το ύφος του διαφέρει αισθητά από τους φανταρίστικους τρόπους του αρχιλοχία, ενός χείρου με τη στολή του νικητή. «Με συγχωρείτε κύριε, αλλά δεν μιλώ αγγλικά. Μήπως μιλάτε γαλλικά?» Μιλάει τη γλώσσα μας άπτεστα με καλή προφορά. Με μια νότα περηφάνειας στη φωνή του, ο ταγματάρχης Μπερζέ απαντά: «Μα κύριε, είμαστε Γάλλοι». Ο υπολοχαγός κατάπληκτος λέει: «Είσαστε Γάλλοι? Μα αυτό τα αλλάζει όλα. Ανήκετε στο στρατό του στρατηγού Ντεγκόλ?» «Μάλιστα». Ο αξιωματικός εξετάζει τα έγγραφά μας και καταγράφει το βαθμό μας και τα στοιχεία μας σε ένα κατάλογο. Στο νεαρό και συμπαθητικό πρόσωπό του διαγράφεται αμηχανία. Ασφαλώς θα προτιμούσε να είχε να κάνει με Άγγλους αλεξιπτωτιστές. «Κύριοι, πρέπει να αναφέρω το θέμα στον ταγματάρχη μου, καθότι είναι αδύνατο να αποφανθώ στην περίπτωσή σας, η οποία είναι τελείως ειδική». Ήρεμα ο Γερμανός αξιωματικός σχηματίζει ένα νούμερο στο τηλέφωνο του τοίχου πίσω του. «Χαλό, Herr Major, bitte schön, Herr Major». Ο υπολοχαγός ενημερώνει τον ανώτερό του για την εχμαλώτησή μας. «Από ό,τι καταλαβαίνω με τα λιγοστά γερμανικά μου, συζητούν την περίπτωσή μας». Ο αξιωματικός συνεχίζει: «Είναι Γάλλοι αλεξιπτωτιστές, μάλιστα, των δυνάμεων του στρατηγού Ντεγκόλ». Έπειτα από μια σύντομη συζήτηση, κατεβάζει αργά το ακουστικό. Σκεφτικός γυρίζει προς το μέρος μας και μας ανακοινώνει ότι ο ταγματάχης θα έρθει αμέσως. Φωνάζει τους άντρες του και δίνει διαταγές. Οι στρατιώτες βιάζονται, τρέχουν, τακτοποιούν τα ρούχα τους. Ο υπολοχαγός φοράει το άσπρο του χιτόνιο, τη θερινή στολή της μονάδας του. Τακτοποιεί το γραφείο του, κουμπώνει τη στολή του. Όλοι είναι στην τσίτα. Καταλαβαίνουμε τι φήμη πρέπει να έχει ο ταγματάρχης. Θα είναι κτίνος, πράγμα που εξηγεί γιατί του ανέθεσαν αυτό το πόστο. Ακούμε τα χτυπήματα από τις φτέρνες των στρατιωτών που χαιρετούν στο διάδρομο. Ο ταγματάρχης έρχεται, πλησιάζει στην αίθουσα. Η πόρτα ανοίγει απότομα. Ο ταγματάρχης μπαίνει σαν σύμφωνα στο δωμάτιο που βρισκόμαστε. Το βλέμμα του πέφτει μια στιγμή στο λυτημένο και χλωμό πρόσωπο του Γερμανού στρατιώτη που ακόμα τον φροντίζει ο νοσοκόμας. Ο ταγματάρχης εκδηλώνει μια συγκρατημένη οργή. Μας μετρά με ύφος περιφρονητικό και υπεροπτικό. «Είσαστε δολοφόνοι». Για κάμποσα λεπτά ο άνθρωπος αυτός, γύρω στα 50, μας βρίζει σε ένα συνανθήλευμα γερμανικών και γαλλικών. Ασφαλώς εδώ δεν πρόκειται για ένα αξιωματικό καλής οικογενείας, πολιτισμένο και ευγενικό. Μας αποκαλεί ληστές, προδότες και σαμποτέρ. «Θα τη φακιστείτε δυνάμει των άρθων της ανακοχής. Είσαστε ελεύθεροι σκοπευτές. Η γαλλική κυβέρνηση αποδέχτηκε τα άρθρα που σας καταδικάζουν σε θάνατο. Δεν είσαστε στρατιώτες, είσαστε γκάγκστερ. Οι νόμοι του διεθνούς δικαίου απαγορεύουν το σαμποτάζ. Ο στρατηγός Ντεγκόλ είναι ληστής, δεν είναι στρατιώτης». Όση ώρα μας περιλούει με κοσμητικά επίθετα, ο ανώτερος Γερμανός κόβει βόλτες. Ο υπολοχαγός αντιθέτως δεν βγάζει τσιμουδιά μπροστά στον ταγματάρχη του, τον οποίο παρακολουθεί με φόβο και σεβασμό. Ο Μπερζέ, που δεν συγκινήθηκε καθόλου από αυτή τη λογοδιάρεια, περνά στην αντεπίθεση. «Κύριε, δεν είμαστε δολοφόνοι, είμαστε στρατιώτες και φοράμε τις στολές μας». Υπενθυμίζει στο Γερμανό ότι γνωρίζει τα άρθρα της γαλλικής ανακοχής εξίσου καλά με αυτόν. Αμήνεται βήμα προς βήμα με ακριβείς όρους. «Κύριοι, να ξέρετε ότι είμαστε στρατιώτες και ότι αν καταδικαστούμε σε θάνατο, 5 Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί θα του φεκιστούν με τη σειρά τους για τον καθένα από εμάς. Διευκρινίζω, 5 δικοί σας για καθέναν από εμάς».
Ο ταγματάρχης ανεβάζει τους τόνους. Η αντεπίθεση του Μπεζέτη ήρθε σαν κεραυνό εν ερθρία. Ακόμα και ο νεαρός υπολοχαγός δεν μπόρεσε να ελέγξει μια κίνηση κατάπληξης. Μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο αξιωματικών, οι φρουροί μας σφίγγουν τα δεσμά. Στην αίθουσα μπαίνουν άλλοι δύο αξιωματικοί. Δύο από αυτούς βγάζουν έξω τον Ζακ Μουό. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλοι δύο με παίρνουν με τη σειρά μου και μου χαλαρώνουν τα δεσμά που μου κόβουν τη σάρκα. Πηγαίνουμε προς την τραπεζαρία με φρουρά από στρατιώτες οπλισμένους με υποπολιβόλα. Για μια στιγμή νομίζω πως οι αξιωματικοί που μας συνοδεύουν θα έχουν την ανθρωπιά να μας δώσουν να πιούμε. Προχωρώ πίσω από τους αξιωματικούς και μπαίνω σε μια τραπεζαρία. Μήπως πρόκειται να φάω ή να πιω? Τον Ζακ τον ανακρίνουν ήδη δύο αξιωματικοί. Καθώς περνάμε, ακούω τον ένα να λέει: «Ήσασταν έξι. Εσείς και ο φίλος σας που σκοτώθηκε είστε τέσσερις. Πού είναι λοιπόν ο Άγγλος και ο Έλληνας που ήταν μαζί σας?» Καταλαβαίνω για άλλη μια φορά ότι εκείνο το παιδί αυτού του καθάρματος μας πούλησε για τα καλά και ενημέρωσε πλήρως τον κατακτητή. Αχ και να είχα μισή ωρίτσα μόνος μου με εκείνο τον κριτικό που είναι υπεύθυνος για την εχμαλώτησή μας, καθώς και για το θάνατο του συντρόφου μας Πιέρ Λεωστίκ. Οι φρουροί μου με οδηγούν ακόμη δεμένο σε ένα τραπέζι απέναντι σε δύο αξιωματικούς που μιλούν καλά γαλλικά. Δυσκολεύομαι να σταθώ όρθιος. Οι αξιωματικοί βλέπουν ότι είμαι δεμένο σαν πακέτο και διατάζουν τους φρουρούς μου να με λύσουν. Επιτέλους μπορώ να χαλαρώσω, να κινήσω τα χέρια μου που πονάνε. Οι δύο συνδιαλεγόμενοι είναι νεαροί σε ηλικία. Ο ένας είναι λοχαγός και ο άλλος υπολοχαγός. Είναι ευγενικοί και δεν μοιάζουν σε τίποτα με εκείνο το κτίνο στον ταγματάρχη. Μέχρι εδώ ακούγεται η λαρυγγική προφορά του που κυριαρχεί στη σιωπή της πρώτης μου νύχτας ως θανατοπινίτη με αναβολή. Αναμφίβολα ο Μπεργέ πρέπει να τον παιδεύει και αυτό εξηγεί τα άγρια ουρλιαχτά του ταγματάρχη. Η συζήτησή μου με τους δύο αξιωματικούς είναι κοινότοπη. «Είσαστε τυχεροί που δεν σας σκότωσαν. Πλάκα μας κάνετε αφού θα μας τουφεκίσουν. Πώς και έτσι? Μα ναι, φαίνεται ότι δεν είμαστε στρατιώτες και ότι πρέπει να μας εκτελέσουν». Συνεχίζω σε επιβεβαίωση των λεγόμενων του Μπεργέ. «Οφείλετε να γνωρίζετε, κύριοι, ότι πέντε Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί θα εκτελεστούν για τον καθένα από εμάς. Μα αυτό είναι παράνομο. Μήπως είναι νόμιμο, κύριε, να μην μας θεωρείτε εμάς στρατιώτες? Πόσον χρόνων είστε?» 21. «Είσαστε πολύ μικρός για μια τέτοια δουλειά». «Προτιμώ να μην απαντήσω». «Θέλετε να πάρετε κάτι? Ξέρετε, έχουμε παγωμένο κρασί, δεν μας λείπει τίποτα. Θέλετε να φάτε?» «Δέχομαι την ευχάριστη πρόταση. Απολαμβάνω στη φαντασία μου αυγά με ζαμπόν και άλλες λιγουδιές. Έχω την εντύπωση ότι θα φάω σαν λύκος». Ένα στρατιώτης πετάει μπροστά μου ένα μίζερο κομμάτι μαύρο ψωμί, πολύ μαύρο για να το καταδεχτώ. Η αξιωματική είναι έκπληκτη που περιφρονώ το ψωμί. «Δεν πεινάτε?» «Όχι, κύριε, ευχαριστώ». «Διψάτε?» «Όχι, κύριε». Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο στρατιώτης μας σερβίρει ένα ποτήρι παγωμένο κρασί. Παρά τη δίψα μου, είμαι δύσπιστος και αφήνω το δροσερό ποτό που θα μου έσβηνε τη δίψα που μου καίει το λαρίγγι. Αρνούμε ευγενικά οποιαδήποτε τροφή ή ποτό για να μην καταναλώσω από απορριψία κανένα χημικό προϊόν που θα με κάνει να χάσω τον έλεγχο των λεγόμενων μου. Οι φίλοι μου που είναι ακόμη ελεύθεροι, οι σύμμαχοί μας που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους προδώσουν, μας έχουν εμπιστοσύνη. Λοιπόν, Ζακ, θα κάνεις το καθήκον σου μέχρι τέλους. Ενώ μιλάμε για κοινότοπα πράγματα, θα ήθελα πολύ να απαντήσω επί της ουσίας αυτούς τους δύο αξιωματικούς, οι οποίοι προς στιγμή θέλουν να με μπουχτίσουν με τις ανέσεις τους και τον τρόπο που διεξάγουν τον πόλεμο αστραπή. Ένας αξιωματικός μου λέει δίθεν αδιάφορα: «Ξέρετε ότι καταλάβαμε το Τομπρούκ». «Τι?» «Ναι, καταλάβαμε το Τομπρούκ πριν από 2-3 μέρες». Η είδηση αυτή με καταβάλει, αλλά προσπαθώ να κρύψω τη σύγχυσή μου. Σκέφτομαι, μα τι διάβολο κάνουν αυτοί λοιπόν στην Αφρική? Οι δύο αξιωματικοί που θέλουν να μου δείξουν ότι είναι τα αφεντικά συνεχίζουν: «Ξέρετε ότι στην Αφρική χρησιμοποιούμε άρματα μάχης με ψυγεία». Δεν μπορώ να απαντήσω, οι τύποι έχουν έμπνευση, αλλά και οι δυο τους είναι ευγενέστατοι. Ο ένας μου λέει: «Με κάλεσαν να διαναργήσω έρευνα για το σαμποτάζ σας. Είσαστε πολύ θαραλέοι». Εγώ δεν απαντώ. «Είσαστε άσωστο σαμποτάζ.
Προτιμώ να χαμογελάσω χωρίς να απαντήσω. Είμαι ειδικό στα εκρηκτικά και κατάλαβε ότι χρησιμοποιήσατε ένα ύφασμα, ένα είδος σάκου. Είναι πολύ ισχυρό. Κάνατε μεγάλες ζημιές. 22 μεγάλα αεροπλάνα, νομίζω. Εγώ διασκεδάζω μέσα μου. Οι βόμβες Λιούις μας ήταν τοποθετημένες σε ένα σακί για να διευκολύνεται η πυροδότηση. Σκέφτομαι. Συνέχισε, φιλαράκο, λέγε εσύ. Για ειδικό στα εκρηκτικά δεν τα πας και πολύ καλά. Ναι, τι περίεργο ύφασμα που ήταν τα εκρηκτικά μας. Και πώς λέγονται οι συντροφοί σας που κατάφεραν να ξεφύγουν? Δεν ξέρω, κύριοι, τους αποκαλούσα πάντοτε με το βαθμό τους. Δεν νομίζετε ότι όταν είδαν έρχονται οι άντρες μας το έβαλαν στα πόδια και σας άφησαν εκεί ακολουθώντας μια αγαπημένη συνήθεια των Άγγλων? Δεν απαντώ αμέσως, προτιμώντας να τους αφήσω με την απορία, αλλά αφού το σκέφτομαι μια στιγμή λέω, δεν νομίζω, κύριοι, διότι είναι πολύ γενναίοι. Δεν τονίζω ιδιαίτερα τη στάση των συντρόφων μου, τους οποίους γνωρίζω σαν τον εαυτό μου, για να αποφύγω κάθε ερώτηση. Δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Κρύβομαι πίσω από τα διακριτικά του απλού στρατιώτη και ξεχνώ ευχαρίστως τον πρόσφατο προβιβασμό στο βαθμό του 19. Είναι η ίδια τεχνική που υιοθετούσα όταν ήμουν στο εμπορικό ναυτικό και έκανα τον βλάκα για να περάσω από το Τελωνείο. Μετά από τη σύντομη αυτή συζήτηση, με δένουν πάλι πισθάγκωνα. Νιώθω μισοπνιγμένος και σκέφτομαι τις ώρες εκπαίδευσης στην πάλη με τα χέρια και το τζούντο. Όλα όσα έμαθα μου φαίνονται τελείως άχρηστα τώρα που είμαι δεμένος έτσι χειροπόδαρα. Επιστρέφουμε στην αίθουσα όπου ο ταγματάρχης συνεχίζει να φωνάζει. Σε όλη τη διαδρομή οι στρατιώτες, οπλισμένοι σαν αστακοί, είναι έτοιμοι να πυροβολήσουν στην παραμικρή απόπειρα αντίδρασης. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αποδεχθώ την κατάσταση και να περιμένω το τέλος, το οποίο σίγουρα δεν θα αργήσει. Όταν ξαναμπαίνω στο γραφείο υποδοχής, ο Μπεργέ συνεχίζει την προσωπική συζήτηση με τον ανώτερο αξιωματικό, ο οποίος είναι ακόμα εξίσου νευρικός. Κόβει βόλτες πάνω κάτω στην αίθουσα και τσαλαβουτά με τις μπότες του στο μείγμα από νερό, αίμα και φάρμακα που σκεπάζει τα πλακάκια. Ο Μπεργέ εξακολουθεί να τονίζει ότι αν του φυκιστούμε θα εκτελεστούν Γερμανοί αξιωματικοί. Στο τέλος αυτής της συζήτησης, ο Μπεργέ με κοιτάζει και μου λέει με λυπημένο ύφος: «Κουράγιο, φίλε μου, και είσαι μόνο 21. Και αμέσως μετά, συγχώρεσέ με. Καημένε αρχηγέ, είστε τόσο γενναίος και υψηλόφρον. Πιστέψτε με όμως, δεν σκέφτομαι τη δική μου τη ζωή. Για τον ελάχιστο χρόνο που μου απομένει, αναλογίζομαι τους δικούς μου, την οικογένειά μου που δεν θα ξαναδώ ποτέ. Ας με συγχωρήσουν εκείνοι για τον πόνο που θα τους προκαλέσω». Ο υπολοχαγός που παρακολουθούσε τη συζήτηση των αξιωματικών μου απευθύνεται. «Το όνομά σας, Σιμπάρ Ζακ. Ηλικία, 21 κύριε. Ποιος είναι ο ρυθμός στρατολογικού μητρώου σας? 517 FAFL, κύριε. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει χαμός με τον αριθμό στρατολογικού μητρώου. Ο αξιωματικός μου επιστρέφει το πορτοφόλι και το στρατικό βιβλιάριο που μου τα γλιστράει στις τσέπες ένα στρατιώτης. Η επαφή μου με αυτά τα οικία αντικείμενα, η παρουσία των φωτογραφιών των αγαπημένων μου ατόμων με ανακουφίζει. Νιώθω πιο δυνατός, ακόμα πιο κοντά στη μάνα μου, την αραβωνιαστικιά μου τη Σιμών, τον αδερφό μου τον Μαξ, τους παππούδες μου, ακόμη και τον πατέρα μου, ο οποίος έκανε το καθήκον του ως Γάλλος πριν από μένα στο Βερντάν στις 21 Μαΐου του 1916, όταν τραυματίστηκε βαριά κάνοντας έφοδο με την ξυφολόγχη. Όλοι θα είναι περήφανοι για μένα παρά τη θλίψη τους. Η ώρα είναι περίπου 10 το βράδυ.

Ένας αξιωματικός με πληροφορεί ότι πρόκειται να μας οδηγήσουν αμέσως στον διοικητή της Λουτφάβε στην Κρήτη. Με σπρώχνουν έξω από το κτίριο και έτσι όπως είμαι τυλιγμένος, πακεταρισμένος και πεδικλωμένος σαν το σφαχτάρι, τέσσερις στρατιώτες με πιάνουν από τους ώμους και τα πόδια και με πετάνε στην καρότσα ενός στρατιωτικού φορτηγού. Εκεί βρίσκω τον σύντροφό μου, τον Ζακ Μουό, σε εξίσου άσχημη κατάσταση. Ο Μπερζέ, με ελεύθερα τα χέρια, παίρνει θέση στο μπροστινό όχημα μαζί με ένα γερμανό αξιωματικό. Η πομπή ξεκινά με συνοδεία από ένοπλους άντρες και φρουρούς που μας στοχεύουν. Είναι περίπου 11 το βράδυ. Διασχίζουμε το άγριο τοπίο της Κρήτης για πάνω από μια ώρα. Επιτέλους τα οχήματα σταματούν στο σκοτάδι. Οι στρατιώτες μας κατεβάζουν από το καμιόνι. Ο Ζακ και εγώ είμαστε πάλι όρθιοι. Ο γερμανός αξιωματικός διέταξε τους στρατιώτες να μας λύσουν. Ο Μπερζέ μας ζητά να τακτοποιήσουμε τα ρούχα μας. Χωρίς να πούμε λέξη, σιώνουμε λιγάκι τις τσαλακωμένες στολές μας. Ο Μπερζέ έχει δίκιο. Ο εχθρός δεν πρέπει να αντιληφθεί το πεσμένο ηθικό μας. Αντιπροσωπεύουμε την ελεύθερη Γαλλία. Εδώ θα μας ενημερώσουν για το τι θα μας συμβεί. Δεν έχω και πολλές ελπίδες. Ήδη είμαι σίγουρος ότι πρόκειται να πεθάνω σύντομα. Σε λίγες ώρες θα είμαι νεκρός. Η βίλα όπου διαμένει ο στρατηγός δεν είναι πολύ μεγάλη. Οι φρουροί μας συνοδεύουν σε μια λιτή αίθουσα στο βάθος ενός διαδρόμου. Στρατιώτες με υποπολιβόλα παρακολουθούν την κάθε μας κίνηση. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα χαμένοι σε σκέψεις, ήδη απομακρυσμένοι από τη ζωή. Ένας φρουρός καλεί τον ταγματάρχη Μπερζέ που εξαφανίζεται με σίγουρο βήμα αποφασισμένος να υπεραμεινθεί των δικαιωμάτων μας ως εχμαλώτων. Επιστρέφει σχεδόν αμέσως. Εύκολα καταλαβαίνουμε τι συνέβη κατά τη σύντομη συνάντησή του με τον γερμανό στρατηγό. Γρήγορα, λόγω του φρουρού που μας εμποδίζει να μιλάμε, ο Μπερζέ μας ανακοινώνει. Θα μας του φυκίσουν στις 6 το πρωί. Ο στρατηγός με ρώτησε αν ήθελα να μιλήσω. Όταν αρνήθηκα μου είπε: «Έχετε 5 λεπτά να το σκεφτείτε. Αν δεν μιλήσετε θα του φυκιστείτε τα χαράματα». Ο Μπερζέ μας εμψυχώνει. Είμαι σίγουρος ότι ο αρχηγός μας σκέφτεται τόσο εμάς όσο τον εαυτό του. Ένας φρουρός καλεί τον Μουό και τον οδηγεί με ισχυρή συνοδεία να παρουσιαστεί στο γερμανικό υποτιθέμενο στρατοδικείο με πρόεδρο τον στρατηγό. Σε λίγο ο σύντροφός μας επιστρέφει. Είναι αφηρημένος. Και αυτός πρέπει να άκουσε τη θανατική ποινή που θα θέσει τέλος στη γεμάτη ελπίδα ζωή του. Εγώ, σαν απλός στρατιώτης, στον πάτο της στρατιωτικής ιεραρχίας, περιμένω ανυπόμονα να παρουσιαστώ στο στρατηγό που θα αποφασίσει την τύχη μου. Δεν έχω καμία αυταπάτη. Την έχω βάψει. Θα δεχτώ την καταδίκη μου σαν καλός παίκτης, αλλά μόνο αφού ενημερώσω τον στρατηγό ότι ο θάνατός μου θα επιφέρει το θάνατο 5 γερμανών αξιωματικών που θα πληρώσουν τη ζωή μου με τις δικές τους. Δεν έχω άλλη επιλογή, είμαι κυριολεκτικά εξαντλημένος. Νιστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Με τεντωμένα νεύρα περιμένω να εμφανιστώ μπροστά στους ανθρώπους εκείνους, τους νικητές που θα γίνουν οι δολοφόνοι μου. Βαρέθηκα πια, άντε, να τελειώνω με αυτή την παλιά ζωή. Επιτέλους ένας φρουρός με βγάζει από τις σκέψεις μου. Με σπρώχνει με το υποπολιβόλο στα νεφρά προς την αίθουσα που με περιμένει το ψευτοδικαστήριο. 6 Γερμανοί αξιωματικοί όλων των βαθμών πλαισιώνουν τον στρατηγό, ο οποίος με υποδέχεται. Ο χοντρός αρχιλοχίας που μας εχμαλώτησε είναι καθισμένος σε μια καρέκλα. Δείχνει πανευτυχής που του δόθηκε το προνόμιο να επισκεφτεί τον στρατηγό του. Βρωμάει έπαρση από αυτή την ένδειξη εκτίμησης που ασφαλώς δεν την περίμενε ποτέ. Καπνίζει ένα τεράστιο πούρο και το λίπες καπνού βγαίνουν από το στόμα του και ανεβαίνουν στο ταβάνι. Παρά τη θέλησή μου, μοιραζόμαστε την εξαιρετική αυτή περίσταση. Εκείνος κάνει τον ήρωα, ενώ εγώ παίζω το ρόλο του δολοφόνου, του σαμποτέρ, του ανθρώπου που πρέπει να πεθάνει. Εγώ είμαι λιγότερο περήφανος από τον υποξιωματικό να ζει, αλλά και εγώ έχω το προνόμιο να επισκεφτώ τον στρατηγό. Ένας αξιωματικός που εκτελεί χρέη διερμηνέα με βάζει να καθίσω μπροστά στο παράθυρο. Ένας φρουρός με σκοπεύει πισόπλατα. Δίνω τα στοιχεία μου και τον αριθμό στρατολογικού μητρώου. Ο αρχιλοχίας ενημερώνει τον στρατηγό ότι μιλάω γερμανικά. Ο ανώτατος αξιωματικός μου απευθύνεται άμεσα.
Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή του, ούτε και χρειάζεται να την καταλάβω. Επεμβαίνει ο διερμηνέας. Μιλάτε γερμανικά? Όχι, κύριε. Μου ο αρχιλοχίας μας είπε πως καταλαβαίνετε μια χαρά. Όχι, κύριε. Ο στρατηγός δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Πού είναι το στρατόπεδό σας? Στην Αίγυπτο. Θέλετε να μου πείτε πού? Ένας άλλος αξιωματικός μου δείχνει ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής. Δεν ξέρω, κύριε, είναι κάπου στην έρημο. Δεν μπορώ να σας δώσω την ακριβή του θέση. Ο στρατηγός με επαναφέρει στην τάξη μέσω του διερμηνέα. Μη μας κοροϊδεύετε, απαντήστε στην ερώτηση του στρατηγού. Κύριε, το στρατόπεδό μας είναι ένα μυστικό στρατόπεδο στη μέση της ερήμου. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Θέλετε μια σωστή απάντηση? Πώς να απαντήσω σε μια ερώτηση όταν δεν ξέρω να απαντήσω? Μήπως θα προτιμούσατε να σας πω ψέματα και να σας παραπλανήσω? Πόσοι άντρες ήσασταν? Δεν ξέρω, κύριε. Είμαι απλός στρατιώτης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα ακόμη κι αν ήθελα. Στο γερμανικό στρατό συνηθίζεται να δίνετε μυστικές λεπτομέρειες στους απλούς στρατιώτες? Κύριοι, είσαστε αξιωματικοί. Πρέπει να καταλαβαίνετε ότι ένας απλός στρατιώτης είναι εκτελεστικό όργανο και όχι επιτελικός παράγων. Σας παρακαλώ να το λάβετε υπόψη. Απάντησα σε τόνο σταθερό. Έχω την εντύπωση ότι κατάλαβαν. Γι' αυτό εγκαταλείπουν την προσπάθεια ή μήπως επειδή βλέπουν ότι είμαι αποφασισμένος να μην πω τίποτα? Ο στρατηγός θέλει να μάθει πως έφτασα στην Αγγλία. Καθώς η ερώτηση αυτή δεν έχει στρατιωτικό χαρακτήρα, αλλά απέναντίας είναι καθαρά προσωπική, είμαι πρόθυμος να δώσω μια απάντηση που θα τονίσει την ειλικρίνεια των προηγούμενων αρνητικών αποκρίσεων. Ασφαλώς και θα γνωρίζω πώς προσέγγισα τους ελεύθερους Γάλλους. Μια ιδέα περνάει από το μυαλό μου, την οποία αποφασίζω να εκμεταλλευτώ με κάθε τρόπο. Κύριοι, είμαι Άγγλος. Αν και η απάντησή μου δόθηκε στη μητρική μου γλώσσα, το αποτέλεσμα όταν την μεταφέρει ο διερμηνέας στο στρατηγό είναι κεραυνοβόλο. Δεν θα κολλήσω σε ένα ψεματάκι. Αφού ήμουν στη Νότια Αφρική το 1941, θα το εκμεταλλευτώ πλήρως. Κύριοι, το 1940 βρέθηκα στη Νότια Αφρική. Έτσι επέλεξα τις Βρετανικές δυνάμεις και γι' αυτό βρίσκομαι σε Αγγλική μονάδα. Η αναπάντηχη απάντησή μου τάραξε το υποτιθέμενο δικαστήριο. Κέρδισα ένα πόντο. Ο στρατηγός ζητάει από το διερμηνέα να μου πει ότι θα εκτελεστώ μαζί με τους συντρόφους μου, αφού δεν είμαι στρατιώτης αλλά σαμποτέρ. Ήρεμα επιχειρώ να επιβληθώ στους άντρες αυτούς και απαντώ στο γερμανό αξιωματικό. Κύριοι, να ξέρετε μονάχα ότι θα προκαλέσετε το τυφεκισμό 5 συναδέλφων σας, δηλαδή σύνολο 15 ανωτάτων αξιωματικών για τους 3 μας. Πριν αφήσει την αίθουσα, ο στρατηγός μου προσφέρει ένα τσιγάρο. Το τσιγάρο του καταδικασμένου. Αρνούμε ευγενέστατα και τον ευχαριστώ. Εκείνος μου λέει, έχετε 5 λεπτά να σκεφτείτε αν πρέπει να μιλήσετε και να μας πείτε όσα ξέρετε. Αν δεν μιλήσετε, θα του φυκιστείτε τα χαράματα και οι 3. Όχι, κύριε δικητά, όχι 3, αλλά 18. Με αυτά τα γλυκά λόγια παρηγοριάς επιστρέφω στους συντρόφους μου. Κάνω πως ρωτάω τον φρουρό την ώρα, αλλά στην πραγματικότητα απευθύνομαι στον Μπερζέ. Ταγματάρχα, και μένα μου είπαν πως θα τα φυκιστούμε αμέσως. Ίσα-ίσα που προλαβαίνω να ενημερώσω τον αρχηγό μας και ένας φρουρός τον οδηγεί και πάλι στον στρατηγό για να του δώσει την τελική του απάντηση. Η συζήτηση πρέπει να ήταν σύντομη και θυελώδης. Ο αρχηγός μας επιστρέφει λίγα λεπτά αργότερα. Με σταθερή φωνή μας λέει, εφόσον αρνούμαστε να μιλήσουμε, ο στρατηγός θα διατάξει να μας του φεκίσουν. Απάντησα με τη μοναδική άμυνα που διαθέτουμε. 5-1. Οι νεκροί δεν μιλούν. Να ξέρετε, φίλοι μου, ότι αν μας χωρίσουν δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι 5 Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί θα το πληρώσουν με τη ζωή τους. Αξίζει τον κόπο να πεθάνουμε γνωρίζοντας ότι ένας από μας αξίζει 5 δικούς τους.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία γέφυρα επικοινωνίας με την Αγία Γη. Μια γέφυρα που ενώνει την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Στη σημερινή μας γέφυρα έχουμε έναν ιδιαίτερο, θα λέγαμε, καλεσμένο. Έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπημένο γέροντα της εκπομπής, αλλά και εμένα προσωπικά, που με όλη του τη ζωή ενώνει τη χώρα μας με την Αγία Γη, μιας και εκατοντάδες φορές έχει επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και όπως και άλλες φορές έχουμε καταθέσει, πρόκειται για έναν ουσιαστικό συνεργάτη αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και το πόνημά του, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδιστο όρο Σινά, είναι βασική πηγή της όλης μας προσπάθειας. Και βέβαια, πρόκειται για τον αγαπημένο μας γέροντα πατέρα Παντελεήμων Πούλο, δόκτορα θεολογίας και τέως ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα, πατέρα Παντελεήμων, με χαρά και εν Χριστώ αγάπη, αλλά και με πολλή ευγνωμοσύνη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας.
1: Λίαν, αγαπητέ μου πατέρα Ιωάννη, αδελφέ και συλλειτουργέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και πνευματική ωφέλιμη ραδιοφωνική εκπομπή. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας πολύ και θα μοιραστούμε μαζί τα κοινά μας ενδιαφέροντα που αφορούν τα πανίερα προσκυνήματα στην Αγία Γη, όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Γέροντά μου, όπως προανέφερα, έχουμε μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας, εδώ στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Για εμάς, είστε ένας από τους βασικότερους και μεγαλύτερους συνεργάτες αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, η όλη προσπάθεια στηρίζεται και στο δικό σας εξαίρετο πόνημα, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάθμιστο όρο Σινά, που με την ευχή και την άδειά σας χρησιμοποιούμε. Μετά από 2 και πλέον χρόνια παρουσίας της εκπομπής μας, τόσο μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όσο και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube που μεταδίδεται εντελώς δωρεάν με ήχο και εικόνα, θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο για όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Αδελφέ μου, πατέρα Ιωάννη, με συγκινεί ο ζήλος σας, ο ενθουσιασμός σας, η αγάπη σας, η υπομονή σας και η επιμονή σας, οι πολλές θυσίες και οι κόποι σας, με τη θέληση και το πρόγραμμα να προβάλλετε δια του ραδιοφώνου και του διαδικτύου σε όλες τις πτυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών τα Πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης, με ένα στόχο, με ένα σκοπό, τη δόξα του Παναγίου Θεού και τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Η κατόπιν θεϊκής ευλογίας συνάντησής μας στο αεροδρόμιο των Αθηνών ήταν η αιτία και η αφορμή να μου ζητήσετε την άδεια και την ευλογία να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό του ξεναγού μου που είχα εκδώσει προσωρινά και χρησιμοποιούσα μέχρι τότε. Βεβαίως, σήμερα εκδόθηκε το ολοκληρωμένο δίτομο έργο μου «Ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάθμιστο όρο Σινά». Θυμάμαι που με ρωτήσατε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο μου, και εγώ αυθόρμητα και αμέσως με πολύ αγάπη και χαρά σας έδωσα την ευλογία και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε ως πηγή και να προβάλλετε το υλικό το οποίο έχω χρησιμοποιήσει. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, πατέρα Ιωάννη, διότι όπως εσείς και εγώ επί μία 45ετία και πλέον και με την ξενάγηση πάνω από 600 γκρουπ των προσκυνητών ασχολείστε με την περιγραφή και την προβολή των Αγίων προσκυνημάτων. Χαίρομαι που η εκπομπή σας είναι πολύ εμπλουτισμένη και από άλλες πηγές, διότι δεν είναι δυνατόν μόνο από το προσκυνηματικό οδηγό το δικό μου. Και με αυτό το σκοπό καταρτίζετε τους ακροατές και ανάβετε μέσα στις ψυχές των τον ιερό πόθο, την επιθυμία, τη λαχτάρα να αξιωθούν να γίνουν και αυτοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Η λεπτομερής περιγραφή των προσκυνημάτων, οι ιστορικές αναφορές σας, οι θεολογικές τοποθετήσεις σας, οι εξαιρετικές φωτογραφίες και εικόνες που πλαισιώνουν την αφήγησή σας στο YouTube δείχνουν τη μεγάλη σας ενασχόληση και προσπάθεια και ενδιαφέρον για να μεταφέρετε νοερός όλες τις ψυχές στην Ναζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμός, στη Βηθλεέμ όπου εγεννήθη ο Χριστός, στην Τιβεριάδα θάλασσα όπου διάλεξε τους απλούς ψαράδες και τους έκανε αλλοιείς των ψυχών των ανθρώπων, στο Θαβόρ που έγινε η μεταμόρφωση, στο φρικτό Γολγοθά όπου εσταυρώθη ο Κύριος μας, και τον Πανάγιο Τάφο όπου δια της Αναστάσεως του Κυρίου επαληθεύθησαν τα πάντα. Και ακόμη ο τάφος της Παναγίας, η Αγία Σιών, η Ιεριχώ με τα τόσα προσκυνήματα, η Σαμάρια και όλες οι περιοχές, οι παραθαλάσσιες. Πρέπει να σας εκφράσω τη χαρά μου που αισθάνομαι όταν τα βράδια κάθομαι και ακούω τις εκπομπές σας. Πολλές φορές δεν χορταίνω, πατέρα Ιωάννη, διότι είναι όντως ζωντανές και συγκινούμε και κλαίω και εύχομαι να σας δίνει ο Κύριος υγεία και δύναμη να το ολοκληρώσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Σας συγχαίρω λοιπόν για τη μεγάλη αυτή προσφορά. Είμαι σίγουρος ότι καταβάλλετε πολύ κόπο δια της μελέτης, ακούοντας, ταξιδεύοντας, ρωτώντας, ψάχνοντας, για να έβρετε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για να εφραίνονται οι ψυχές των ακροατών σας. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου, αδελφικά και εγκάρδια, ο Πανάγαθος Θεός να σας δώσει κουράγιο, δύναμη, υπομονή και επιμονή να συνεχίσετε τις εκπομπές σας μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που διδάσκει, που διαφωτίζει, που καθοδηγεί τους ακροατάς της, και επίσης και από το διαδίκτυο σε όλη την οικουμένη.

0: Επιστρέφοντας από την Αγία Γη, τους Αγίους Τόπους, που για τρίτη φορά είχα την ευλογία να επισκεφθώ, προκειμένου να προσκυνήσω ξανά τους αγιασμένους τόπους όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου μας, αλλά και να συλλέξω υλικό για την εκπομπή, με περίμενε στο σπίτι μια ευχάριστη έκπληξη. Μου είχατε στείλει, γέροντά μου πατέρα Παντελεήμων, το νέο σας δίτομο έργο, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά ένα αριστούργημα, και γνωρίζοντας και το προηγούμενο σας έργο με τον ίδιο τίτλο, θα έλεγα πως πρόκειται για μια πιο βελτιωμένη έκδοση σε όλα τις τα σημεία. Τόσο σε περιεχόμενο, όσο και πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό, που κάνει τον αναγνώστη να κατανοεί καλύτερα τα άγια και ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης. Από τις πρώτες σειρές, όπως και στο προηγούμενο σας βιβλίο, ένιωσα ότι πρόκειται για έργο καρδιακό. Αλλιώς βέβαια δεν γίνεται, αν κανείς θέλει να ασχοληθεί με τους Αγίους Τόπους. Θα θέλαμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε αυτό σας το έργο, και βέβαια να σας παρακαλέσουμε να μας επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, ώστε να αντλήσουμε υλικό για τη συνέχιση της εκπομπής μας.
1: Πατέρα Ιωάννη, είναι δυνατόν να κυκλοφορήσει το δίτομο έργο ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το

0: Ευβάδη το όρο Σινά, του αδελφού σας και συλλειτουργού πατρός Παντελεήμονος Μπούλου, και να μην είστε εσείς ένας από τους πρώτους αποδέκτες αυτής της πολύχρονης και πολύμοχθης προσπάθειας. Το λέγω αυτό διότι η συλλογή του υλικού άρχισε το 1974 όταν πρωτοπήγα στους Αγίους Τόπους και ολοκληρώνεται το 2019. Μετά την πρώτη φορά που πήγα στους Αγίους Τόπους, που η ψυχή μου εχμαλωτίστηκε εκεί, οι Άγιοι Τόποι με ενθουσίασαν, με ανέβασαν πνευματικά. Αγάπησα τα Άγια Προσκυνήματα και θέλησα να μεταδώσω στους συνανθρώπους μου αυτά που έζησα, αυτά που έμαθα, αυτά που άκουσα από τους γεροντάδες, τους παλαιούς αγιοταφίτες και από τον αείμνηστο Γεώργιο Μιστακίδη, που με το τουριστικό του γραφείο, εκτός το ότι πραγματοποιούσε προσκυνήματα, τελούσε ταυτόχρονα και μεγάλο και σπουδαίο ιεραποστολικό έργο. Γιατί το λέγω? Το λέγω διότι ο άνθρωπος αυτός με όλη του την οικογένεια, να φανταστείτε, το έργο αυτό το είχε αρχίσει η μητέρα του, το συνέχισε ο ίδιος και μετά το θάνατό του το συνεχίζει η σύζυγός του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ο Μιστακίδης λοιπόν έδινε την ψυχή του στους προσκυνητάς. Έδινε το παν για να τους ευχαριστήσει και να φύγουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και γεμάτοι την καρδιά τους με πνευματικά αγαθά. Τότε, πατέρα Ιωάννη, το προσκύνημα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ κοπιαστικό. Δεν συγκρίνεται με σήμερα. Οι συνθήκες τότε ήταν δύσκολες. Οι άνθρωποι έμεναν στα σπίτια των Αράβων από 10-20 άτομα στο κάθε δωμάτιο, να μαγειρεύουν μόνοι τους γυρνώντας το βράδυ από την κόπωση των προσκυνημάτων, ενώ σήμερα η μετάβαση είναι σύντομη, άνετη και γρήγορη. Η ενασχόλησή μου και το ενδιαφέρον μου, όπως προείπα, για 45 χρόνια και πλέον με το ιεραποστολικό έργο της ξαναγήσεως στους Αγίους Τόπους και η παρότριση των ιδίων των προσκυνητών τους οποίους ξεναγούσα, να φανταστείτε ότι ξενάγησα πάνω από 600 γκρουπ. Μου δημιούργησαν την επιθυμία να εκδώσω σε βιβλίο όλο αυτό το υλικό που είχα συγκεντρώσει. Αρχικά κυκλοφόρησα σε φωτοτυπίες ένα μικρό πόνημα 250 σελίδων. Αργότερα αυξήθηκαν οι σελίδες, έγιναν 650. Και σήμερα το τυπωμένο δίτομο έργο που με τη χάρη του Θεού κυκλοφόρησε αποτελείται από 2 τόμους και περιγράφει όλα τα Άγια προσκυνήματα που βρίσκονται στο σημερινό κράτος του Ισραήλ. Γνωρίζεται ότι σήμερα ο αριθμός των σελίδων είναι 1300, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίως το Σινά και τα προσκυνήματα της Αιγύπτου, και όπως καταλαβαίνετε, λίαν συντόμως θα εκδοθεί ο τρίτος τόμος για αυτά τα άγια προσκυνήματα. Το έργο το δίτομο είναι εμπλουτισμένο από γραπτές αλλά και προφορικές παραδόσεις που άκουσα από τους ευλαβείς γεροντάδες των Αγίων Τόπων που μας ξεναγούσαν και προσέγγιζα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Αγία Γη τόσο από ιστορική όσο και από αγιογραφική και λειτουργική πλευρά. Το βιβλίο περιέχει συχνές αναφορές και σε συναξάρια Αγίων που έζησαν εκεί και με τις προσευχές τους, με τα δάκρυά τους, με τις νηστείες τους, με τις προσευχές τους ετώνωσαν τους χριστιανούς. Επίσης περιλαμβάνει ευαγγελικά αναγνώσματα κατάλληλα για το κάθε προσκύνημα, τους ανάλογους ύμνους επίσης που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα. Θα ήταν παράληψης σε αυτό το σημείο να μην αναφέρω τη μεγάλη συμβολή, τους σκόπους και την αγάπη του αγαπητού, του λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού, του μεγάλου υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, του κυρίου Χαραλάμπους Μιχαήλ Μπούσα, διδάκτορος, ο οποίος με τη μεγάλη του αγάπη βοήθησε στη συγγραφή αυτή του βιβλίου. Σε κάθε προσκύνημα που αναφέρεται στο βιβλίο υπάρχει εκτός από την περιγραφή του, τη φωτογραφία του, την ανάλογη εικόνα, το ανάλογο ευαγγελικό χωρίο και ο ανάλογος ύμνος που το αφορά. Σε κάποια μάλιστα προσκυνήματα όπως αυτά εντός του Ναού της Αναστάσεως υπάρχουν και οι ανάλογες ευχές για το κάθε προσκύνημα. Πιστεύω και ελπίζω ότι το έργο αυτό θα ωφελήσει πολλούς αδελφούς. Ασφαλώς εκείνοι που έχουν πάει θα γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία που δεν μπόρεσαν ούτε να τα δουν ούτε να τα ακούσουν και θα εμπεδώσουν βεβαίως όσα είδαν και άκουσαν, ενώ εκείνοι που δεν έχουν πάει διαβάζοντας το βιβλίο θα μεταφερθούν οπωσδήποτε νοερός στην Αγία Γη επισκεπτόμενοι το κάθε προσκύνημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πατέρα Ιωάννη, το τι τηλεφωνήματα ή όταν με συναντούν οι άνθρωποι που άρχισαν και το διαβάζουν, πόσο χαίρονται, πόσο συγκινούνται, πόσο ωφελούνται πνευματικά και μου δίδουν πολλές ευχές να συνεχίσω το έργο. Κι εγώ συγκινούμαι, γιατί όλα τα κάνω για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μου. Κι εσείς, πατέρα Ιωάννη, με όλη μου την καρδιά και την αγάπη έχετε την άδεια να το χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε και ό,τι θέλετε, ό,τι σας χρειάζεται από το βιβλίο αυτό, να το συμπεριλάβετε στις εκπομπές σας. Γιατί σας είπα και πάλι, ένας είναι ο στόχος μας και ένας είναι ο σκοπός μας, η ωφέλεια και η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων και η διάδοση του ευαγγελικού λόγου και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας σε όλη την οικουμένη, με το ραδιόφωνο σας και με την ενέργεια του διαδικτύου.
1: Γέροντά μου, πατέρα Παντελεήμων, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας και για τα όσα σημαντικά, ουσιαστικά και όμορφα μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, με υγεία και η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να σας σκέπει πάντοτε και να σας έχει άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας. Την ευχή σας ευλογείτε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ συγκίνηση εκφράζω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας. Η χάρις του Παναγίου και Τριαδικού Θεού και των Αγίων προσκυνημάτων να είναι πάντοτε μαζί σας, να έχετε ευλογία στην οικογένεια, στο έργο σας, στη ζωή σας και να σκορπάτε παντού το φως το αληθινόν. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

αξίωσε και φέτος να συνεορτάσουμε μαζί ένα μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας μας, ένα μεγάλο και λαμπρό αστέρι του ουρανού μας, επί τη ενάρξη του Αγίου και νέου ετησιαστικού έτους, της Συνδίκτου, ήδη την τρίτη μέρα, την 3η του Σεπτεμβρίου αυτού, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των υψάμων του Αγίου Επισκόπου Πενταπόλεως Νεκταρίου Θαυματουργού. Τη στιγμή αυτή που σας ομιλώ γίνεται μεγάλο πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο στην Έγινα, στο μοναστήρι που ίδρυσε ο ίδιος, στην έδρα την οποία δημιούργησε ο ίδιος με τη δική του προσευχή, τα δικά του δάκρυα, τους δικούς του κόπους, το δικό του ιδρώτα, τους δικούς του πειρασμούς, τις δικές του συκοφαντίες και όλα εκείνα τα πειρασμικά γεγονότα τα οποία τον εξύψωσαν στα μάτια του Θεού και στις ψυχές του Ορθόδοξου λαού. Εορτάζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κυνηγήθηκε πάρα πολύ στη ζωή του, ο οποίος υπήρξε ο φτωχότερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Φτωχότερος στα υλικά αγαθά, αλλά πλουσιότερος στη δύναμη, στη φώτιση και τη Θεία Χάρη του Παναγίου Θεού. Καλή του φίλη, καλή του βοηθός, πάντοτε στήριγμά του και στα δύσκολα και στα ευχάριστα, πάντοτε δίπλα του, η υπεραγία μας Θεοτόκος. Πάντοτε θα μου προξενεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι μιλούσε στην Παναγία στον Διευθυντικό. Παναγία μας Θεοτόκε, σας παρακαλώ βοηθήστε με. Σας παρακαλώ Μητέρα, βοηθήστε με. Βοηθήστε με, στηρίξτε με στα δύσκολα. Γιατί αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες από μικρό παιδί μέχρι και όλες τις συκοφαντίες εκείνες μετά τη χειροτονία του εις επίσκοπον Πενταπόλεως, γιατί ήταν φαβορή να γίνει πατριάρχης, αλλά δεν έγινε. Και μάλιστα όταν συκοφαντήθηκε και όταν καταδιώχθηκε από τον ίδιο τον γέροντά του, τον πρώην πατριάρχη, και βρήκε καταφυγή στην Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα και από την Αθήνα στην Πάνω Ελλάδα και από την Πάνω Ελλάδα στην Έγινα, εκεί έμελε να γίνει το καταφύγιό του, ο Γολγοθάς του, όπου εκεί τα άκραντα πάθη του Χριστού μας αναπαραστήθηκαν στα άκραντα πάθη του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος μας, όπως το είπα, ήταν ένας Άγιος ο οποίος αγάπησε τον Θεό πιο πάνω από τον εαυτό του. Αγάπησε την Παναγία μας στον ουρανό πιο πάνω από αυτά που έβλεπε στον κόσμο. Γιατί αυτά που έβλεπε μέσα από την προσευχή του στον ουρανό ήταν ασυγκρίτως ανώτερα από εκείνα που ζούσε. Βιαζόταν, θα λέγαμε, ίσα ίσα να πάει στον ουρανό να δει και να γευτεί εκείνα τα οποία έβλεπε και προέβλεπε. Όμως έμελε οι άνθρωποι να αγαπήσουν τον Άγιο Νεκτάριο και να καταλάβουν τι ήταν ο Άγιος Νεκτάριος και ειδικά η επίσημη εκκλησία της εποχής εκείνης, την 3η Σεπτεμβρίου του 1953, όπου ανοίχθηκε ο τάφος του, όπου μύρισε και μοσχοβόησε ο κόσμος από ουράνιο άρωμα, όπου δήλωσε ο Άγιος μας την παρουσία του στον κόσμο εκείνο, παρότι σωματικά είχε φύγει, και έμελε να γίνει ο Άγιος του αιώνα, του προηγούμενου, ο Άγιος της Ελλάδας μας, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, που και αυτό το μαρτυρούν η αγάπη του λαού μας, με τα πολλά μοναστήρια, τις πολλές εκκλησίες, τα πολλά παιδιά που βαπτίστηκαν, βαπτίζονται και θα βαπτίζονται στο όνομα του Αγίου Νεκταρίου, και εδώ το παρακλησάκι μας, το όμορφο της Παναγίας μας στο σπίτι, που δηλώνει άδειλα και άρρηκτα τη σχέση που είχαν πάντοτε μαζί. Ευλογούμε και δοξολογούμε τον Θεό και ευχαριστώ εγώ προσωπικά και τον Πατέρα Ιωάννη και τον Πατέρα Στυλιανό για την μία ακόμα φορά πρόσκληση και φιλοξενία για να συλλειτουργήσουμε σήμερα τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου. Γιατί και εκείνοι νιώθουν έγκυρη την παρουσία του Αγίου Νεκταρίου στη ζωή τους και πώς άλλωστε να μην το νιώθουν αφού έχουμε και τμήμα των λειψάνων του Αγίου μαζί μας. Και το θυμιάζουμε και το λειτουργούμε και το προσκυνούμε και το οικετεύουμε και το δοξολογούμε και το ευχαριστούμε για αυτά που βοηθάει την πατρίδα μας τον τελευταίο καιρό, που ξεμιστεύει από πολλούς πειρασμούς, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη,
αλλά και εμάς τους ίδιους από πολλούς πειρασμούς που μας κυκλώνουν και μπορούν στο, από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο να καταστρέψουν ό,τι όμορφο έχει η ζωή μας. Ο Άγιος μας λοιπόν, ο Άγιος της αγάπης, ο Άγιος της υπομονής, ο Άγιος της προσευχής. Ακούστε λοιπόν τις όμορφες λέξεις αυτές που λέμε, αλλά δύσκολα τις εφαρμόζουμε, αγάπη, υπομονή και προσευχή. Αν βγούμε στον δρόμο και κάνουμε μία στατιστική, ρωτώντας όποιον βρούμε, εσύ αγαπάς, εσύ κάνεις υπομονή, εσύ προσεύχεσαι, σίγουρα θα μας έλεγαν όλοι ότι αγαπούν, αλλά στα δυο επόμενα, στην προσευχή και στην υπομονή, θα είχαμε πρόβλημα. Διότι είναι δύο λέξεις πάρα πολύ εύκολες να τις λέμε, αλλά δύσκολες να τις εφαρμόζουμε. Δύσκολες να τις πράττουμε. Δύσκολα να τις βάλουμε στο λεξιλόγιο της ψυχής μας. Και αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια μια φορά στον Θεό, ο Θεός ξέρει τα μύθια της ψυχής μας και κάθε δευτερόλεπτο πώς χτυπά η καρδιά μας και με τι παλμό και με τι ρυθμό και με τι σφιγμό, ξέρει τα πάντα για μας πριν από μας, όπως καλύτερα ο καθένας. Θα μπορούσαμε να παραδεχτούμε για μία φορά στη ζωή μας ότι είναι πολύ δύσκολο, ενώ συμβουλεύουμε τους συνανθρώπους μας να κάνουν υπομονή στα δύσκολα, να πράττουμε εμείς το ίδιο. Ενώ συμβουλεύουμε τους αδελφούς μας να προσεύχονται στα δύσκολα, να προσεύχονται στα απεσιόδοξα, να προσεύχονται στα απογοητευτικά της ζωής μας, στα μεγάλα κύματα, στις φουρτούνες, στα βάσανά τους. Εμείς οι ίδιοι πολλές φορές νιώθουμε μόνοι. Νιώθαμε μια μοναξιά την οποία ίσως τη δημιουργούμε και εμείς. Γιατί ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας, η Παναγία είναι πάντα δίπλα μας και να και οι Άγιοι μας, τα δώρα του Θεού, που βρίσκονται καθημερινά στο πλάι μας. Αρκεί να τους ενεργοποιήσουμε με την προσευχή μας, αρκεί να τους αναζητήσουμε. Καλά είναι ο άνθρωπος. Καλά είστε. Αρκεί να τους αναζητούμε στην καθημερινότητά μας και στην προσευχή μας. Εύχομαι ο Άγιος Νεκτάριος με τη γλυκύτητα και την ηρεμία και την λιγαρότητα του σπορτού προσώπου του, που η Αγία του εικόνα μας προσδίδει και μας μεταδίδει, να είναι πάντοτε εδώ, να είναι πάντοτε παντού, να είναι πάντοτε δίπλα σε κάθε κατατρεγμένο, σε κάθε πληροπαθή, σε κάθε φυλακισμένο, σε κάθε άστεγο, σε κάθε άνθρωπο κατατρεγμένο, σε κάθε πρόσφυγα, γιατί και ο ελληνισμός, ο δικός μας, ξέρει τι σημαίνει η προσφυγιά, ειδικά τον προηγούμενο αιώνα και πέρυσι και πρόπερσι, που εορτάσαμε τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, ξέρει τι σημαίνει στο πετσί του ο Έλληνας, τι σημαίνει να χάνει στο σπίτι σου από τη μια στιγμή στην άλλη, να χάνει την πατρίδα σου από τη μια στιγμή στην άλλη και να δημιουργείς νέο σπίτι, νέα οικογένεια, νέους φίλους, νέα πατρίδα εκεί που πηγαίνεις. Έτσι λοιπόν ο Άγιος μας, να έχουμε την ευχή του, να έχετε το στήριγμά του εδώ, στην Αγία μας Εκκλησία, στην ενορία σας, να είμαστε γεροί και τον Νοέμβριο να το λειτουργήσουμε, που είναι η μνήμη του, αλλά και πάλι του χρόνου να μην λείπει κανείς και να είμαστε ακόμα περισσότεροι, έτσι ώστε και εκείνος να χαίρεται και εμείς να παίρνουμε αυτό που ζητούμε. Γιατί δεν έχει σημασία το πότε θα πάρουμε αυτό που θα ζητήσουμε από το Θεό ή από έναν Άγιο, σημασία έχει ότι θα το πάρουμε. Αρκεί να είμαστε καθαροί, να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε υπομονετικοί, να είμαστε αγαπητικοί και κυρίως να είμαστε συγχωρητικοί. Αν δεν μπορώ να βρω χώρο στην καρδιά μου, να συγχωρέσω κάποιον στην καρδιά μου, εκτός από μένα, εκτός από τον εγωισμό μου, εκτός από τον εαυτό μου, τότε άδικα ανάβω κεριά, άδικα πάω στην εκκλησία, άδικα φέρνω άρχους, άδικα φέρνω πρόσφορα, άδικα προσκυνάω τις εικόνες και αν δεν έχω ένα πνευματικό, αν δεν τα ξέρω αυτά, αν δεν έχω ένα πνευματικό που θα με καθοδηγήσει, που θα με συμβουλεύσει, που θα με παροτρύνει, που θα με προστατέψει από τις λακκούβες και τους πειρασμούς της ζωής καθημερινότητας και της ζωής μου, τότε λοιπόν δεν έχω θέση στην εκκλησία. Γιατί για έναν που δεν αγαπά, για έναν που δεν συγχωρεί, για έναν που δεν κάνει υπομονή, για ένα που δεν έχει τα αυτιά του ανοιχτά για να ακούσει το παράγγελμα των Αγίων, τις εντολές του Θεού να αγαπούμε αλλήλους, να συγχωρούμε αλλήλους και να μπορούμε να πορευόμαστε όλοι μαζί, χέρι-χέρι και αγκαλιασμένοι, τότε η Εκκλησία για μας είναι ένας τόπος αναψυχής.
Ένας τόπος για να περνούμε την ώρα μας, ένας τρόπος για να κουτσομπολεύουμε, ένας τόπος για να μαθαίνουμε τα νέα της άλλης οικογένειας, να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Όμως ο τόπος της Εκκλησίας, ο χώρος της Εκκλησίας είναι ένας χώρος προσευχής, ένας χώρος υπομονής, ένας χώρος καταλλαγής, ένας χώρος αγάπης και ένας χώρος ελπίδας. Γι' αυτό ερχόμαστε όλοι εδώ, για να πάρουμε ελπίδα, να πάρουμε κουράγιο, να πάρουμε θάρρος να συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα, και τον επόμενο μήνα, και τον επόμενο χρόνο, μέχρι ότου η χάρη του Θεού μας θέλει όρθιους, καλούς και δυνατούς. Να είμαστε γεροί, χρόνια πολλά στους νεκτάριους, στις νεκταρίες μας, και να αγαπούμε τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί και εκείνος αγάπησε την πατρίδα μας, αγάπησε τον κόσμο μας πιο πάνω από εκείνον, αφού όμως η Παναγία έγινε μητέρα του και ο Χριστός πατέρας του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η διωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο έκτο. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος. Το προορατικό διορατικό χάρισμα. Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και εθυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια εν υπνία στήσονται. Είναι γεγονός ότι ο Άγιος Γερβάσιος ζούσε και εκινήτο εν Αγίω Πνεύματι. Ο Κύριός του, τον οποίον αγαπούσε από τη μικρή του ηλικία, θέλοντας να τον βοηθήσει στο δύσκολο αλλά και σωτηριώδες έργο του, τον αξίωσε να λάβει το προορατικό χάρισμα. Οι εξομολογούμενοι σε αυτόν έπρεπε να προσέχουν καλά τις προβλέψεις του, γιατί γνώριζαν από προηγούμενες περιπτώσεις πως είναι αληθινό ό,τι προβλέπει. Από τις πολλές περιπτώσεις που αποδεικνύουν το προορατικό του χάρισμα θα αναφέρω ενδεικτικά 4. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να αναφέρω ονομαστικά τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος. Θα αναφέρω μόνον όσα δεν ενδιαφέρονται για την κατονομασία τους. Μια μοναχή, πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου, μου διηγήθηκε τα εξής. Όταν εις μίαν εκ των εξομολογήσεών μου εξέφρασα την επιθυμία μου εις τον γέροντα όπως ακολουθήσω των μοναχικών βίων, ούτως μου απήντησε ως εξής. «Εσύ παιδί μου, θα κάνεις υπομονήν και θα λέγεις τούτο μόνο. Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή. Ο δε πόθος σου θα εκπληρωθεί σύντομα. Επίσης, είπε εις εμέ. Η Αγία Εκατερίνη, όπου είναι προστάτης των Παρθένων, θα σου αποκαλύψει κάτι. Να την επικαλείσαι και εγώ θα σου κάνω προσευχή. Όντως, νύχτα τεινά, βλέπω την Αγίαν Κατόναρ και μου λέγει: «Δια τι στεναχωρείσαι? Γνωρίζω ότι έχεις μεγάλον πόλεμον. Σι όμως θα λέγεις: εγώ είμαι νύμφη του Χριστού και δι' απόδειξην σου φορώ τούτο το δακτυλίδιον». Την επομένην έσπευσα και ανέφερα τούτο εις τον πνευματικόν μου πατέρα. Βλέπω δε ότι ηλίθευσε και η πρώτη του πρόβλεψης, ότι συντόμως θα λάβω το αγγελικόν σχήμα, διότι δεν παρήλθε πολύς καιρός και με ηξίωσον ο Θεός αυτής της χάριτος.

Ένα από τα πνευματικά του παιδιά θέλησε να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και για δεύτερη φορά. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν συμφωνούσε και της είπε να μην πάει, γιατί αυτή τη φορά θα της συνέβαινε μεγάλο κακό. Αυτή όμως δεν τον άκουσε. Ξεκίνησε και στον δρόμο προφανώς σε κάποιο σταθμό την λίστεψαν. Από τότε της έμεινε νευροψυχοπάθεια, η οποία την βασάνισε μέχρι το τέλος της ζωής της. Άλλοτε, κατά την επίσκεψη σε οικία συνεργάτη δόστου, προειδοποίησε ότι πρέπει να διορθώσουν τη σκάλα που οδηγούσε στον επάνω όροφο, γιατί διαβλέπω μεγάλο κακό, είπε. Εκείνη δεν πήρε στα σοβαρά την σύσταση του πνευματικού της και δεν φρόντισε να κάνει υπακοή. Οπότε μια μέρα, κατερχόμενη η αδελφή της, γλίστρησε και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Εκείνη έντρομη έτρεξε στον παππούλη, αλλά εκείνος δεν μπορούσε πλέον να διορθώσει τα αποτελέσματα της παρακοής της. Κάποτε κάλεσαν ευσπεσμένα την μακαριστή πλέον πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, κυρία Ελπίδα Αντωνοπούλου, η οποία βρισκόταν κοντά να αεροβαπτίσει ένα αρτιγέννητο, η ζωή του οποίου κινδύνευε. Εκείνη, όπως είχε διδαχθεί στα κατηχητικά μαθήματα του Αγίου Γερβασίου, ζήτησε το καντήλι και βυθίζοντας τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού της και στο λάδι και στο νερό του καντηλιού, σταύρωσε το βρέφος, λέγοντας την επίκληση «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού» κλπ. Κατόπιν πήγε στον παππούλη προβληματισμένη για το αν έπραξε σωστά. Ανοίγοντας την θύρα και πριν προλάβει να διηγηθεί κάτι στον πνευματικό της πατέρα, εκείνος, ολόχαρος, την υποδέχεται με τα εξής λόγια. «Σε ζηλεύω, κόρη μου. Λάμπει το πρόσωπό σου. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και το παιδί πνευματικά σώθηκε. Εκείνη θαύμασε την προόραση του Αγίου και δόξασε τον Θεό».

Ένα θαυμαστό επίσης γεγονός που αποδεικνύει το διορατικό χάρισμα του Αγίου Γερβασίου, μας διηγήθηκε η μακαριστή γερόντισσα Γερβασία, κατά κόσμον Αργυρό Λαμπύρη. Ένας αρεοπαγίδης εξ Αθηνών απευθύνθηκε στον πατέρα Αυγουστίνο Κανδιώτη για να ζητήσει την γνώμη του για κάποιο περίπλοκο υπηρεσιακό θέμα, το οποίο είχε φέρει σε δύσκολη θέση αυτόν και τους συναδέλφους του. Ο πατήρ Αυγουστίνος όμως δήλωσε αδυναμία να βοηθήσει. «Πήγαινε στον Γερβάσιο», του είπε. «Αυτός μόνον μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά σου». Και τον έστειλε στην Πάτρα σε έναν γνωστό του, τον Ευστάθιο Αναστόπουλο, τον επαδελφή γαμβρό μου, για να τον πάει στον Παπούλη. Πράγματι, μετά τη συνάντηση, ο αρεοπαγίτης φιλοξενήθηκε στο σπίτι μας. Κατά την διάρκεια του γεύματος τον ρωτήσαμε πώς είδε τη συνομιλία του με τον γέροντά μας. Εκείνος, δείχνοντας απολύτως ικανοποιημένος, μας είπε με ενθουσιασμό: «Γλυκύτατος, είναι απίστευτο. Πριν του εκθέσω το πρόβλημα, εκείνος άρχισε να μου δίνει τη σωστή κατεύθυνση, μέσω της οποίας θα επιληθεί η δύσκολη αυτή κατάσταση. Εκείνος μεν θαύμαζε. Εμείς όμως τα πνευματικά του παιδιά γνωρίζαμε τι θησαυρούς αγιότητος έκρυβε η καρδία του αγαπημένου μας παππούλη». Το προορατικό και το διορατικό του χάρισμα στάθηκε η αιτία να μην μπορεί να ησυχάσει ούτε και την νύχτα από την πλημμύρα των εξομολογήσεων. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο φλογερός νέος Ιερεμίας διέβλεπε τα δεινά που με ταχύτατα θα επέδραμαν πάνω στην ευλογημένη πατρίδα μας εξαιτίας της αποστασίας των Ελλήνων από το θέλημα του Θεού. «Εντός ολίγου», έλεγε, χτυπώντας χαρακτηριστικά το δάκτυλό του στο τραπέζι, «εντός ολίγου θα το ειδείτε. Θα υπάρχει μία επιγραφή επί ενός δέντρου στο κέντρο της Πελοποννήσου, η οποία θα αναγράφει «Ιν ποτέ, Ελλάς». Πόσο δικαιώνεται ο μέγας αυτός προφήτης. Πώς έβλεπε εμπρός του τον αφελληνισμό των Ελλήνων, την απαξίωση των εθνικών μας αρετών, την όθευση του πληθυσμού από το μουσουλμανικό στοιχείο, την εξαφάνιση κάθε χαρακτηριστικού που ξεχωρίζει το ελληνικό έθνος από όλα τα άλλα έθνη ως εκλεκτό λαό του Θεού. Από αυτά τα περιστατικά και μόνον αποδεικνύεται περίτρανα το προορατικό χάρισμα του Αγίου Πατρός. Μακάρι όσοι χρησιμοποιούν τα χαρίσματα του Θεού για την δόξα του Παναγίου ονόματός του και για την ωφέλεια των ανθρώπων.

θαυματουργικό χάρισμα. Ο Άγιος Γερβάσιος αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό και το χάρισμα της θαυματουργίας. Ο ταπεινός υπηρέτης του Κυρίου, αυτός που δεν επεζήτησε αξιώματα και θέσεις, αυτός ο οποίος διεκήρυτε ότι άνθρωπος θυρεύων την δόξαν των ανθρώπων και δόξαν παρανθρώπων λαμβάνουν, ούτε να πιστεύσει το Κυρίο ως δι δύναται, αλλά κινδυνεύει τα έσχατα και εν τη οδό της πλάνης περιπατεί. Ο ταπεινός αυτός υπηρέτης του Κυρίου έλαβε την ιδιαίτερη εκείνη χάρη που λίγοι από αυτούς που ευηρέστησαν στον Κύριο αξιώθηκαν. Μιλούν για πλήθος θαυμάτων που έκανε όσο ακόμα ζούσε ο πατήρ. Αναφέρει ο μοναχός Ναθαναήλ. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Κάθε σχεδόν ημέρα και ώραν ετελούντο ούκο λίγα θαύματα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Μάλιστα, όσοι βρισκόμαστε πλησίον του περισσότερες ώρες, είχαμε πλέον συνηθίσει στα τελούμενα θαύματα, τα οποία παρήρχονται δυστυχώς απαρατήρητα. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά μερικά μόνον από τα θαύματα αυτά. Νομίζω ότι είναι τόσο ζωντανά, ώστε μπορούν να διαλύσουν κάθε αμφιβολία για τη θαυματουργική δύναμη του Αγίου Γερβασίου. Μεγάλη δύναμη είχε αποκτήσει κατά των δαιμόνων, οι οποίοι και μόνον στο άκουσμα του ονόματός του έφρυταν και έτρεμαν, αποκαλώντας τον καψάλι και γεράσιμο. Πολλοί μαρτυρούν ότι αρκούσε μόνο να υψώσει τα χέρια του στον ουρανό και ο ασθενής θεραπευόταν. Μία ημέρα της διακαινησή μου, και ενώ μόλις είχε τελειώσει το λιτό μεσημεριανό φαγητό του, να σημειώσουμε ότι ο Άγιος ουδέποτε κρεοφαγούσε, έφεραν μία δαιμονισμένη κοπέλα για να της διαβάσει εξορκισμούς. Μόλις πλησίασαν, φώναξε ο δαίμονας σαρκαστικά στον ασκητικότατο γέροντα. «Χαχα, με την κοιλιά γεμάτη θα με βγάλεις?» Μόλις το άκουσε αυτό ο ταπεινός ποιμένας, είπε στους οικείους της άρρωστης: «Φύγετε παρακαλώ και να επανέλθετε σε 40 ημέρες». Τότε, ενώ ήταν πασχάλια περίοδος, «Ω των θαυμασίων σου, όσιε πάτερ», επεδόθησε αυστηρότατη νηστεία με ξηροφαγία για χάριν της ιάσεως της δαιμονιζομένης ασθενούς και προς κατεσχήνη του αντιδίκου. Όταν παρήλθε το διάστημα της ασκήσεώς του και του έφεραν την κοπέλα, δεν μπορούσαν ούτε στην πόρτα να πλησιάσουν, διότι το δαιμόνιο φώναζε απελπισμένα: «Φεύγω, φεύγω, με έκαψε η ταπείνωσή σου και η άσκησή σου, Γερβάσιε».

Η οικογένεια Περούλη από την Πάτρα πήγε για διακοπές στο χωριό Μπεγουλάκι, όπου έμεναν συγγενείς τους. Κατά μια οικογενειακή παράδοση, το σπίτι όπου έμεναν ήταν κρατημένο από αερικό, καθώς έλεγαν. Μια ημέρα ο πατέρας της οικογενείας Σπυρίδων Περούλης, όπως καθόταν το μεσημέρι έξω στην αυλή, αισθάθηκε σαν κάτι να πέρασε μπροστά του και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Από εκείνη τη στιγμή κρατήθηκε όλος. Πόνοι φοβεροί τον ταλαιπωρούσαν σε όλο του το σώμα. Το σπίτι του Σπυρίδωνος βρισκόταν στην οδό Αγίου Δημητρίου 98, στην ενορία του Αγίου Δημητρίου Πατρών, όπου εφημέριος ήταν ο Άγιος Γερβάσιος. Ως εφημέριος τον επισκεπτόταν τακτικά και άλλοτε του διάβαζε τους εξορκισμούς, άλλοτε έκανε αγιασμό. Κάποια ημέρα τους επισκέφθηκε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να τον περιμένουν. «Φέρετε μου το καντήλι. Σήμερα θα τελέσω ευχέλαιο», τους είπε. Όταν τελείωσε η ακολουθία του ευχελαίου και ήρθε η στιγμή που θα εχρίονταν τα μέλη της οικογενείας, ο Άγιος Γερβάσιος πλησίασε και σταύρωσε με το Άγιο Έλαιο και τον άρρωστο Σπυρίδωνα. Την στιγμή εκείνη έγινε ένας δυνατός τοπικός σεισμός, συνοδευόμενος από δυνατή βοή, και ο άρρωστος θεραπεύθηκε, ενώ ο Άγιος Γερβάσιος έγινε άφαντος για να μην δεχθεί τις ευχαριστίες τους.

Διηγείται η μοναχή Ελισάβετ Βουλγαρίδου το εξής αποκαλυπτικό γεγονός. Ο πατέρας μου Κωνσταντίνος, μαραγκός στο επάγγελμα, είχε δεχθεί μία παραγγελία από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, πατέρα Αρτέμιο Δρόσο, να κατασκευάσει μία εξώπορτα για την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, το παλαιομονάστηρο των πατρών, όπου τότε κατοικούσε μία μόνο μοναχή, η Καλλινίκη Κητίδου, πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου. Επειδή τον καιρό εκείνο, το 1933, η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου ανήκε ως μετόχη στην Μονή Γυροκομείου, ο Άγιος Γερβάσιος είχε απευθυνθεί στον ηγούμενο πατέρα Αρτέμιο Δρόσο για την κατασκευή της πόρτας, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφαλής διαβίωση της μοναχής Καλλινίκης. Ο πατέρας μου όμως το λησμόνησε. Μετά από πολύ καιρό, εκεί που κοιμόταν, είδε το εξής όνειρο. Σαν να βάδιζε στην οδό Γερμανού, στην άνω πόλη της Πάτρας, και είδε να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος του ο πατήρ Γερβάσιος και ο πατήρ Αρτέμιος, έχοντας στη μέση έναν άλλο ηλικιωμένο σεβάσμιο κληρικό. Καθώς τους πλησίασε συνεσταλμένος, ακούει τον Άγιο Γερβάσιο να λέει με σεβασμό στον ηλικιωμένο κληρικό: «Πάτερ Νικόλαε, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος που δεν σου έχει φτιάξει ακόμη την πόρτα». Τότε ο πατέρας μου ξύπνησε και απορριμμένος διηγήθηκε το όνειρο στην μητέρα μου, ρωτώντας: «Σε ποιον πατέρα Νικόλαο χρωστάω μία πόρτα?» Εκείνη αμέσως κατάλαβε ότι ήταν ο Άγιος Νικόλαος και υπενθύμησε στον σύζυγό της ότι δεν έχει φτιάξει ακόμη την πόρτα για το μοναστήρι του. Το θαυμαστό αυτό γεγονός αποδεικνύει την άμεση και αδελφική σχέση που είχε με τους Αγίους ο Άγιος Γερβάσιος, ο οποίος ζούσε από την επίγεια ζωή του ουράνιες εμπειρίες.

Η μακαριστή Γεωργία Καραμούζη, κάτοικος Μποζαΐτικων Πατρών, μας είχε διηγηθεί το εξής. Από την ηλικία των 13 ετών, καθυλώθηκα στο κρεβάτι από παράλυση των κάτω άκρων. Έκανα υπομονή, αλλά υπήρχαν και στιγμές μεγάλης ολιγοψυχίας και απογοητεύσεως. Μετά δε το εγκεφαλικό επεισόδιο, που υπέστη η νύφη μου Βασιλική, η οποία με εφρόντιζε, άρχισε να με καταλαμβάνουν σκέψεις αυτοκτονίας, καθώς σκεπτόμουν ότι έχασα τον άνθρωπο που με βοηθούσε. Μια τέτοια ημέρα απελπισίας, πήρα πλέον την σταθερή απόφαση να θέσω τέρμα στη δυστυχισμένη ζωή μου. Τότε, ήταν μεσημέρι θυμάμαι, ανοίγει απότομα η κλειδωμένη από μέσα πόρτα του σπιτιού μου και παρουσιάζεται ξαφνικά ο πατήρ Γερβάσιος. «Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, παιδί μου? Είσαι με το φωτοστέφανο στο κεφάλι και θες να τα χάσεις όλα? Κάμε υπομονή και ο Κύριος θα σε οικονομήσει». Εγώ έκλαιγα. Ο παππούλης με παρηγόρησε, με ενίσχυσε και έφυγε. Όπως διηγούνται οι τότε κατηχήτριες της κατασκηνώσεως, εκείνο το μεσημέρι, ενώ συνέτρωγαν με τον Άγιο Γερβάσιο, αυτός σηκώθηκε έξαφνα από το τραπέζι φωνάζοντας: «Παναγιά μου, χάνεται μία ψυχή», και άρχισε να τρέχει. Η έκπληξη κατέλαβε όλους. Μετά από ώρα, ο παππούλης επέστρεψε. Έδειχνε ανακουφισμένος και χαρούμενος, τους είπε: «Δόξα σοι ο Θεός, εβοήθησε και άνοιξα την πόρτα σαν να την έσπασα και την έσωσα». Αργότερα έμαθαν ότι όταν έφτασε στο κλειδωμένο σπίτι, ευλόγησε την κλειδαριά και εκείνη υποχώρησε στην ιερατική του ευλογία.

Ήταν κάποια γυναίκα, ονόματι Ανθούλα. Είχε πάει σε πολλούς ιερείς να την διαβάσουν, γιατί έπασχε από δαιμόνιο. Τελικά την έφεραν και στον παππούλη. Ενώ εδιάβαζε τις αρμόζουσες ευχές ο Άγιος Γερβάσιος, με τη θέρμη και τον ζήλο που τον διέκριναν, εκείνη εσπάρασε και φώναζε. «Μη, φθάνει, ο Γεράσιμος και εσύ με κάψατε».

Το μεγαλύτερο θαύμα όμως που επετέλεσε ο Άγιος Γερβάσιος είναι το εξής. Είχε συνήθεια τις ημέρες στον Απόκρεο να παίρνει ο Άγιος τα κατηχητόπουλα και να ανεβαίνει στο ησυχαστήριο όπου σήμερα είναι η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου. Το ίδιο έκανε και στις 17 Φεβρουαρίου 1929, οπότε ο Άγιος μαζί με τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου φύτευσαν μερικά δέντρα στην περιοχή γύρω από το ησυχαστήριο. Φύτευσε μάλιστα ο ίδιος μαζί με μερικά κατηχητόπουλα ένα πεύκο, αφού διάβασε προηγουμένως ειδική ευχή. Πέρασαν από τότε 34 χρόνια. Τον Ιούνιο του 1963, ένα έτος πριν την κοίμηση του Αγίου Πατρός, κόπηκε το πεύκο που αναφέραμε μαζί με άλλα δέντρα για να χρησιμοποιηθούν ως καυσόξυλα στην παιδική κατασκήνωση σιχαινών. Ο ξυλοκόπος όμως έμεινε κατάπληκτος όταν αντιλήφθηκε ότι στον κορμό του πεύκου είχε σχηματιστεί θαυματουργικά ένας πανέμορφος σταυρός που είχε διάφορα χρώματα. Πρώτη φορά φανέρωνε η Ευδοκία του Θεού τέτοιο θαύμα εξεικονίσεως του Τιμίου Σταυρού αχυροποιήτως. Αμέσως ο Άγιος Γερβάσιος γνωστοποίησε το γεγονός στον Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνο Πλατή, ο οποίος και έσπευσε στον τόπο του φαινομένου. Μαζί του έφερε και μερικούς χημικούς για να διαπιστώσουν το φαινόμενο. Οι χημικοί χρησιμοποίησαν διάφορα υγρά για να εξαλείψουν τον σταυρό από το ξύλο. Όμως, όχι μόνο δεν το κατόρθωσαν, αλλά αντιθέτως, ο σταυρός γινόταν περισσότερο ευδιάκριτος. Με κατάλληλα όργανα διαπίστωσαν ότι στα τέσσερα άκρα ήταν ως αγιογραφημένες θαυματουργικά η γέννηση του Χριστού, η βάπτιση, η σταύρωση και η Ανάστασή του. Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, ομολόγησαν και αυτοί ότι πρόκειται για ένα υπερφυσικό φαινόμενο. Όπως μας διηγήθηκε ένα πνευματικό τέκνο του Αγίου Γερβασίου, η σεβαστή γερόντισσα Φιλοθέη της Ιεράς Μονής Καστρίτσης Ιωαννίνων, ο Παπούλης, όταν είδε το θαυμάσιο αυτό γεγονός, είπε στις πνευματικές του θυγατέρες: «Για να διαπιστώσουμε αν είναι από τον Θεό, να αναμίξετε σκέτο αλεύρι με νερό και να το σκεπάσετε με αυτό το ξύλο που σχηματίστηκε ο σταυρός. Αν η ζύμη φουσκώσει, θα είναι εκ Θεού». Πράγματι, το έκαμαν εκείνες και το πρωί η ζύμη είχε υπερχυλήσει. Είχε ανασηκώσει το ξύλο και χυνόταν έξω από το δοχείο.

Μητροπολίτης Πατρών, αφού πίστηκε ότι πρόκειται για θαύμα, συγκέντρωσε τον λαό στο ναό της Αγίας Παρασκευής Σιχενών, όπου ήσαν οι παιδικές κατασκηνώσεις. Εκεί, αφού χωροστάτησε στον Εσπερινό και έκανε ευχαριστήρια δέηση, απευθυνόμενος στον λαό, γνωστοποίησε το θαύμα. Ο Άγιος Γερβάσιος, ο οποίος παρευρισκόταν εκεί, ευχαρίστησε και εκείνος τον Θεό και με δάκρυα στα μάτια

μάτια, είπε: «Αδελφοί μου, το θαύμα τούτο δεν εγένετο χάρινε μου, διότι είμαι αμαρτωλός. Εγένετο χάριν των αγαθών και αναμαρτήτων πεδίων, τα οποία και εφύτευσαν αυτό. Τι ύψος ταπεινώσεως! Ο λαός, ακούγοντας τον ίδιο τον γέροντα να πιστοποιεί το θαύμα, αναλύθηκε σε δάκρυα, αναπέμποντας δοξολογίες στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει να αντιδοξάζει τους δοξάζοντας Αυτόν. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Πατρών διεβίβασε προς την Ιερά Σύνοδο στις 25 έκτου 1963 την από 19η Ιουνίου 1963 αναφορά του Αγίου Γερβασίου περί της ανευρέσεως του τύπου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον κορμό εκριζωθήσης Πεύκης. Γράφει χαρακτηριστικά στην αναφορά του για το θαυμαστό τούτων περιστατικών, το οποίο ασφαλώς υπερβαίνει την ανθρώπινη αντίληψη, ότι είναι η πρώτη φορά καθήν έχομεν αχυροποίητον εικόνα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ζώντας ο Άγιος Γερβάσιος ουράνια ζωή, κατόρθωσε να αποκτήσει τέτοια παρησία προς τον Θεό, ώστε να καταστεί πηγή αστήρευτη θαυμάτων πολλών. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Αγίου Θεού, ο οποίος της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Στο μυχό που σχηματίζουν οι πρόποδες των βουνών Φτερόλακος, Καταγόρη, Θέση Σικιάς, Ομανιτέ, Φουρνί και Ροδαρέ, βρίσκεται το χωριό Ασιγωνιά σε υψόμετρο 400 μέτρων. Η ονομασία του χωριού οφείλεται στο γεγονός ότι το χωριό βρίσκεται στη γωνιά που δημιουργούν οι επιβλητικοί όγκοι των βουνών που το περιβάλλουν. Στην περιοχή της Ασιγωνιάς βρέθηκαν κατά καιρούς αρχαία ερείπια οικιών και τάφων, πύληνα αγγεία, αγαλματίδια και άλλα ευρήματα που υποδηλώνουν αρχαία κατοίκηση της περιοχής και ίσως η Ασιγωνιά να ήταν στα προχριστιανικά χρόνια προάστιο της αρχαίας Λάπας. Σε τουρκικά έγγραφα αναφέρεται η Τσερή Γωνιά, μέσα γωνιά, επειδή βρίσκεται στη γωνιά της καταπράσινης κοιλάδας. Η ονομασία Ασί είναι αραβικής προέλευσης που σημαίνει τον ανυπότακτο και υπό αυτή την έννοια η Ασί γωνιά σημαίνει η γωνιά των ανυπότακτων και η μαντινάδα του χωριού το επιβεβαιώνει. Ασί γωνιά από παλιά, φωλιά του επαναστάτη, έχει στον τίμιο σταυρό φύλακα και προστάτη.

Ο τουρκικός χαρακτηρισμός ασίκ, που σημαίνει λεβέντης, αλλά και ανυπότακτος, απίθαρχος, επαναστάτης, δόθηκε στο τοπονύμιο από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, όπως διαπιστώνεται από την αναφορά του ρεθυμιώτη ποιητή Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή στον Κρητικό πόλεμο. Πασίγωνιά κινούσανε να'ρθουνε στα κροτήρι. Στα χρόνια της ανατοκρατίας αναφερόταν απλώς γωνιά, όπως προκύπτει από την αναφορά του Φραγκίσκου Μπαρότσι το 1577 και στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα το 1583, οπότε το χωριό είχε 337 κατοίκους και 110 οφειλόμενες αγκαρίες. Οι ενετοί επέβαλαν σε όλους τους κρητικούς υποχρεωτικές αγκαρίες, προκειμένου να χτίσουν τα φρούρια με τα οποία έζωσαν την Κρήτη, αλλά και στα κάτεργα των γαλερών ως κοπηλάτες. Τότε παρουσιάστηκε το φαινόμενο των αντισκάρων. Όσοι είχαν την οικονομική ευχέρεια, πλήρωναν ανθρώπους από φτωχά χωριά να πάνε στη θέση τους ως αντικαταστάτες στις αγκαρίες. Αυτοί ονομάζονταν αντισκάροι, δηλαδή αντικαταστάτες. Το χωριό Αντισκάρι του Ηρακλείου οφείλει την ονομασία του σε αυτήν τη συναλλαγή. Φυσικά τα μέλη της φατρίας των Παπαδόπουλων της Ασίγωνιάς δεν πήγαιναν στις αγκαρίες, αλλά ούτε και έστελναν αντικαταστάτες και οι ενετοί δεν τολμούσαν να τους ενοχλήσουν. Στην απογραφή που έκαναν οι Αιγύπτιοι του Μοχάμεντ Άλι το 1834, η Ασίγωνιά είχε 65 χριστιανικές μόνο οικογένειες, καθώς οι Τούρκοι δεν κατοίκησαν ποτέ εδώ. Το 1881 η Ασίγωνιά υπάγεται στο Δήμο Μαθέ με 476 κατοίκους. Το 1900 είναι στο Δήμο Γεωργιούπολης με 517 κατοίκους και το 1920 είναι έδρα της ομώνυμης κοινότητας με 521 κατοίκους.

0: Από τα χρόνια της ανατοκρατίας υπήρχε μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στις φατρίες των Σφακιανών, Πάτερων και Παπαδόπουλων, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που αναγκάστηκαν οι ίδιοι να ζητήσουν το 1593 με αίτησή τους από τον γενικό προβλεπτή Ζουάνε Μοτσενίκο να διευθετήσει τις διαφορές τους. Τελικά αποφασίστηκε να κατοικήσουν στην περιοχή της Ασσηγωνιάς οι Παπαδόπουλοι και σε αυτούς οφείλεται η ανυπότακτη φύση των κατοίκων του χωριού, όπως αναφέρει και το λαϊκό τραγούδι. «Μάνα σου λέω δεν μπορώ, τσιτούρκους να παλεύω. Δώσε μου το τουφέκι μου την όμορφη πατρόνα να πάω στην Ασσηγωνιά που δεν πατούν οι Τούρκοι και δεν πληρώνουν τζερεμέ χαράτσι στο Σουλτάνο».
1: «Μάνα σου λέω

Μια παλιά ιστορία που μου είχε διηγηθεί ο ασιγωνιώτης κριτικός μαντατοφόρος της αντίστασης Γιώργος Ψυχουντάκης αναφέρει ότι εδώ στις πλαγιές της Κουντούρας κατοικούσε μια γριά με το γιο της και τα κοπάδια τους, όταν μια μέρα έφτασαν τρία παλικάρια από τα Σφακιά μαζί με την αδελφή τους που τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι. Τα τρία παλικάρια παρακάλεσαν τη γριά να φιλοξενήσει την αδελφή τους, γιατί δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει στα κακοτράχαλα βουνά που θα πήγαιναν να κρυφτούν μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Η γριά δέχτηκε την όμορφη κόρη στο μητάτο της, και όταν μετά από ένα χρόνο τα παλικάρια γύρισαν για να πάρουν την αδελφή τους, η γριά του ζήτησε να μείνουν μαζί της, γιατί ο γιος της ήθελε να παντρευτεί την αδελφή τους. Τα παλικάρια από τα Σφακιά δέχτηκαν. Έμειναν εκεί, ο τόπος αναπιάστηκε και όσοι κατοικούσαν εκεί τους αποκαλούσαν κουντούριδες από την ονομασία του τόπου, και έτσι προέκυψε η μεγάλη οικογένεια των Κουντουράκηδων, από την οποία καταγόταν και η γιαγιά εκ μητρός του ομιλούντος.

Προς τα νότιο-ανατολικά του χωριού, στην τοποθεσία Κούμαρος, σε ένα απότομο κρημνό βρίσκεται ο Χαϊνός Σπήλαιος, το σπήλαιο των Χαΐνιδων Επαναστατών. Κοντά στον Τίμιο Σταυρό, στα σίγωνια στα μέρη, βρίσκεται ο Χαϊνός Σπήλαιος αρματολών λιμέρι. Ψηλά, μέσα σε φάραγγα, που μόνο αητοί φωλιάζουν, στα σίγωνια στη Σταυραϊτή, στο σπήλαιο λιμεριάζουν.

0: Εδώ είχε το αρχηγείο της το 1866 η Επαναστατική Επιτροπή και εδώ ήταν η έδρα της προσωρινής κυβέρνησης Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε από την Γενική Συνέλευση Κρητών τον Φεβρουάριο του 1867. Από αυτό το σπήλαιο απήθυνε η Γενική Συνέλευση το τελευταίο έγγραφό της στις 11 Δεκεμβρίου 1868 προς τους πρόξενους των μεγάλων δυνάμεων στα Χανιά, στο οποίο ανέφερε «Ουδε μία συνδιαλλαγή είναι δυνατή του λοιπού μεταξύ χριστιανών και της πύλης και δεν δύναται να έχει άλλην διέξοδον ή διένεξης παρά μόνον την ένωση μετά της Ελλάδος ή των θάνατων». Μετά από λίγες ημέρες, τη νύχτα της 20ης Δεκεμβρίου 1868, ένα τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε το σπήλαιο. Μόλις αντιλήφθηκαν τον θανάσιμο κίνδυνο τα μέλη της Επιτροπής, έφυγαν τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι για να σωθούν. Δύο από αυτούς, ο Σκουλούδης από το Ρέθυμνο και ο Μπουμπουλάκης από το Κανλή Καστέλι, έπεσαν στο βάραθρο και κομματιάστηκαν. Άλλοι σκοτώθηκαν από τους Τούρκους και άλλοι εχμαλωτίστηκαν. Αλλά οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να καταλάβουν το χωριό. Οι κάτοικοι της Ασυγωνιάς τους επιτέθηκαν και τους ανάγκασαν να τραπούν σε φυγή.
1: Όσον αφορά για τα δύο μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής της Επικεφαλής, τον Μπομπόλη και τον Σκουλούδη, από ό,τι γνωρίζομαι έπεσαν από τη λέσχη και σκοτώθηκαν. Μετά την εκτέλεση των αυτών των δύο επικεφαλής και γενικά την επιχείρηση που κάμανε εναντίον της Επιτροπής, όταν ήθελαν να ορκιστούν οι κάτοικοι, έλεγαν του Μπομπόλη το θάνατο να έχουμε, για να δώσουν έμφαση στην κουβέντα τους. Αυτό το ήρθα εγώ προσωπικά από τον παππού μου, που η μητέρα του ήταν από τον Όνιχα. Και προφανώς επηρεασμένη από τα γεγονότα, η οποία βάσει συγχρονολογιό έζησε τα γεγονότα, ο παππούς μου λοιπόν ο ίδιος όταν ήθελε να δώσει όρκο και έμφαση στην κουβέντα του, έλεγε του Μπομπόλη το θάνατο να έχω. Οπότε φανταστείτε πόσο φρικτός ήταν ο θάνατός του και ακούγανε προφανώς τα βασανιστήριά του, οι κάτοικοι από εδώ που είναι στα 200 μέτρα το χωριό το μικρό που ήταν τότε. Τώρα είναι καταλυμμένο.
0: Λόγω της οχυρής και απρόσιτης θέσης στην οποία βρίσκεται η Ασυγωνιά, αποτέλεσε κέντρο επαναστατών από τα χρόνια της Ενετοκρατίας και αργότερα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα διάφορα επαναστατικά κινήματα κατά τον 19ο αιώνα, αναδεικνύοντας σπουδαίους οπλαρχηγούς. Στις 11 και 19 Οκτωβρίου του 1895 σημειώθηκαν στην Ασυγωνιά οι πρώτες συμπλοκές μεταξύ των επαναστατημένων κριτικών και του τουρκικού στρατού. Αλλά και τον Ιούνιο του 1867, κοντά στον οικισμό της Ασυγωνιάς, έγινε μια σφοδρή μάχη εναντίον των Τούρκων.

Στην Ασή Γωνιά λειτουργεί το μουσείο του Γιώργη Ψυχουντάκη, που ήταν αγγελιοφόρος στα χρόνια της γερμανικής κατοχής και όργωνε αδιάκοπα τα βουνά μεταφέροντας μηνύματα, όπλα και ασυρμάτους στις ανταρτικές ομάδες και τους Άγγλους που δρούσαν στην Κρήτη.

0: Ένα μεγάλο χρέος προς τον πατέρα μου και βλέποντας και αντιλαμβανόμενος πλέον τι έχει κάνει και τι έχει περάσει στη ζωή του, αποφάσισα να φτιάξω αυτό το σπιτάκι εδώ πέρα που το είχε κάνει για τα ζώα, ήταν φτιαγμένο, το είχε φτιάξει ο ίδιος. Έπιασα και μάζεψα όλα του τα ό,τι είχε αφήσει και τα έφερα εδώ πέρα, γιατί υπήρχε και μια... Ερχόταν πολλοί κόσμος στο χωριό και τον έψαχνε. Έψαχνε, ήθελε να μάθει πράγματα για αυτόν, ήθελε... Εν τω μεταξύ αυτός είχε φύγει από το χωριό και δεν ήταν πλέον στη γωνιά. Και μάζεψα τα πράγματά του, έφτιαξα λίγο το χώρο εδώ πέρα και τα πράγματά του βέβαια ακούει κανείς, έφτιαξα μουσιάκι. Ακούγοντας κανείς μουσείο, νομίζω ότι θα βρει τουφέκια και πιστόλια και δεν ξέρω τι. Εδώ έχουμε φωτογραφίες, βιβλία και τέτοια πράγματα. Γιατί αυτινού ήταν αυτά το ο μεγάλος σκοπός. Με αυτά ασχολιόταν. Το μουσείο το άνοιξα το 2017. Το ξεκίνησα. Έρχεται κόσμος πολύ. Ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος πριν το COVID. Εγγλέζοι κατά το πλείστον. Και Γερμανοί έρχονται. Όχι πολλοί, αλλά πάρα πολλοί Εγγλέζοι. Και φυσικά Έλληνες, σχολεία έρχονται.
1: Στο βιβλίο του Γιώργου Ψυχουντάκη, ο κριτικός ματατοφόρος, που εκδόθηκε στα αγγλικά με τον τίτλο «The Cretan Runner», ο απαγωγέας του Γερμανού στρατηγού Κράιπε, Patrick Lee Fermor, σημειώνει μεταξύ άλλων στον πρόλογο. Όταν πια είχα γράψει όλες τις απαντήσεις και ο Γιώργης τις είχε χώσει καλά στις διάφορες κρύπτες πάνω του, βολευτήκαμε κάτω από τους θάμνους και το ρίξαμε στην κουβέντα. Ήταν φανερό ότι ο Γιώργης ήταν συνεπαρμένος από τις συγκινήσεις της μυστικής μας ζωής. Παρά τις τρομερές πεζοπορίες που έκανε αδιάκοπα πάνω στα ανελαίητα αυτά βουνά, όταν ανέβηκε το φεγγάρι, σηκώθηκε όρθιος και με μεγάλες δραχυκελιές προχώρησε προς το άνοιγμα των θάμνων με τις κλεφτές κινήσεις ενός Ινδιάνου του κινηματογράφου. Και σε άλλο σημείο αναφέρει: «Κάναμε μαζί πολλά μακρινά ταξίδια και μοιραστήκαμε τις κακουχίες της ζωής στις σπηλιές, το κρύψιμο από τους Γερμανούς, την αναμονή των ρήψεων εφοδίων με αλεξίπτωτο και τις πορείες προς τις ακτές όπου θα συναντούσαμε τα πλεούμενα που έφταναν μυστικά. Μια άλλη μέρα στους γκρεμούς πάνω από την Ασή γωνιά, όπου είχαμε πάει να επιθεωρήσουμε το απόθεμα εκρηκτικών για δολιοφθορές, μου απήγγειλε ένα επικό ποίημα που είχε γράψει για τον πόλεμο». Ο Γιώργης Ψυχουντάκης, παρά τις παιγνιχρές γραμματικές του γνώσεις, κατάφερε ένα λογοτεχνικό άθλο να μεταφράσει στην τοπιολαλιά της Κρήτης την Οδύσσια και την Ιλιάδα του Ομήρου.

0: Προσωπικά είχα την τύχη να περπατήσω μαζί με τον Γιώργη Ψυχουντάκη στα μονοπάτια και τα λιμέντια των ανταρτών στις κακοτράχαλες κορφές του Ψιλορίτη, και σε μια τέτοια πολύ ωραία πορεία μας μου είχε απαγγείλει όλο τον βίο της Κασιανής.
1: Αγρίμη σκέτωσε, κύριε Γιώργο. Αγρίμη. Έλα, έχει πράγμα.
2: Αγρίμη.
1: Χίλιους χρόνους θα ζήσω.
0: Να σε καλά να ζήσεις.
1: Γιατί ό,τι το ό,τι πιστεύει κανείς γίνεται. Και ό,τι ονειρεύεται.
0: Σε μια άλλη κουβέντα μας, ο Γιώργης Ψυχουντάκης μου εξομολογήθηκε ότι τον ενέπνεε ο βασιλιάς της Ιθάκης Οδυσσέας, γιατί πίστευε ότι ο πολυμήχανος ήρωας της Τρίας καταγόταν από την Ασίγωνια.
3: Μου πέσα πάνω στον Ψιλορίτη όταν περνούσαμε πως ο Οδυσσέας είναι χωριανός σου από την Ασίγωνια.
1: Ναι.
3: Αυτό πού το στηρίζεις?
1: Είναι και θα το αποδείξω όταν θα πάμε στο χωριό. Το θα έρθετε στο χωριό. Είδες πως μου πρέπει ο Τραχανάς, δεν έρχομαι, δεν μου υποσχεθείς πως θα μου το αποδείξω. Θα σου το αποδείξω, του λέω, εγώ όλες τις ενδείξεις, τις ενδείξεις την έχω, την απόδειξη δεν την βρήκα ακόμη, αλλά νομίζω πως με προλάβανε οι ξένοι. Οι Άγγλοι με προλάβανε και έχουν τρυπήσει την τρύπα που είναι η θησαυρή κοιτά του άκτορα του βασιλιά που υιοθέτησε τον Οδυσσέα μετά που έγινε 8 χρονών και τον είχε ο Δευκαλίωνας υιοθετήσει, ήταν παιδί νόθο, δεν ήξερε ούτε πατέρα ούτε μητέρα, αλλά επειδή στο δεν έξυπνο ο Δευκαλίωνας το υιοθέτησε. Ο Δευκαλίωνας ήταν γιος του Μίνωα, ο Μίνωας ήταν γιος του Δία και τα λοιπά. Και ο Δίας είχε γεννηθεί στο Δικτέον Άνδρο, στο Λασίθι. Και από εκεί μετακόμισε στον Όλυμπο που τα έτρωνε ο Κρούνος τα παιδιά του και τον έβαλε η γυναίκα του, θέλει να φυλάξει.
3: Ασίγωνιώτης.
1: Ναι.
3: Ο Οδυσσέας.
1: Μάλιστα.
3: Μήπως αυτό, Καπταγιώργη, μήπως δηλαδή αυτή σου η πεποίθηση ότι είναι χωριανός ο Οδυσσέας σε οδήγησε στο να μεταφράσεις αρχικά την Οδύσσεια? Μα έχει καμία σχέση αυτό?
1: Δεν μπορεί να μην έχει σχέση. Εγώ συνέχεια και στη φαντασία μου και στο όνειρό μου παντού τον έβλεπα τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας και ο Όμηρος ήταν το ίδιο πρόσωπο. Λοιπόν, παντού τον έβλεπα και κουβεντιάζαμε μαζί και αγκαλιαζόμαστε μαζί και τραγουδούσαμε μαζί σε όλες τις γειτονιές και στα βουνά του χωριού και στα φαράγια και στις σπηλιές που εμένανε τότε οι άνθρωποι και τα λοιπά. Και αυτός μου έδωκε τη φώτιση, και πρέπει να είμαι ένας απομακρυμένος συγγενής του, και αυτός μου έδωκε τη φώτιση να τον μεταφράσω. Και μου έδωκε τη φώτιση και την ιδέα να τον φανταστώ πως είναι και είναι ο χωριανός μου. Το πιστεύω ακράδαντα και θα το αποδείξω.

0: Από την Ασή γωνιά καταγόταν ο Μακεδονομάχος και αργότερα υπασπιστής του Ελευθερίου Βενιζέλου, Παύλος Γύπαρης. Ο Μακεδονομάχος Στυλιανός Κοκκινάκης, ο πλατχηγός σώματος 10 ανδρών, ο αντιστασιακός Πέτρος Παπαδοπετράκης ή καπετάν Πέτρακας, που διακρίθηκε στον βορειοϋπηρωτικό αγώνα και την αντίσταση στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, και ο στρατιωτικός και αντιστασιακός Ανδρέας Παπαδάκης. Σπουδαίες προσωπικότητες της ιστορίας του χωριού είναι ακόμη ο Νικόλαος Πετράκης ή Πετρονικόλας και ο Μάρκος Πετράκης ή Πετρομάρκος, τα αγάλματα των οποίων δεσπόζουν σε κεντρικά σημεία του χωριού. Όλοι τους ήρωες που, όπως μέσα από τις βροντές και τις θύελες, γεννιέται η αστραπή που η λάμψη της δείχνει ένα μονοπάτι, έτσι και στις θύελες των εθνών, μέσα από τα σπλάχνα τους πετάγονται από θείο μεγαλείο μορφές που είναι οι πραγματοποιοί, οι εκτελεστές των μεγάλων εθνικών οραματισμών, οι ήρωες. Ένας τέτοιος ήρωας ήταν ο Μακεδονομάχος Παύλος Γύπαρης, για τον οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πει: «Αν ζούσε ο Γύπαρης σε μια χώρα της Ευρώπης τους παλιούς καιρούς, θα μπορούσε με την επιβολή του και με το κουράγιο του να ιδρύσει μια δυναστεία. Έτσι ήσαν οι πρώτοι ιδρυτές των δυναστείων που βλέπουμε στην ιστορία. Είχαν μια δυνατή προσωπικότητα». Ο Παύλος Γύπαρης γεννήθηκε το 1882 στην Ασή γωνιά. Μεγάλωνε στα άγρια βουνά που σφίγγουν στην αγκαλιά του στο χωριό, και μια μέρα έμαθε ότι οι Βούλγαροι σφάζουν τους Έλληνες και πως οι Τούρκοι σκότωσαν τον Παύλο Μελά. Ήταν 17 ετών παλικαράκι όταν κατέβηκε ένα βράδυ από τα βουνά της Ασή γωνιάς, όπου φύλαγε τα κοπάδια και πήγε στο πατρικό του σπίτι. Στάθηκε μπροστά στον πατέρα του και του είπε: «Δεν μπορώ, πατέρα, να ακούω πως οι Βούλγαροι σφάζουνε τους Έλληνες και εγώ να κάθομαι στο βουνό να βόσκω τις Αίγες. Θέλω την ευχή σου, πατέρα, γιατί φεύγω. Πηγαίνω εκεί που με καλεί το καθήκον. Πηγαίνω να υπερασπιστώ τα αδέλφια μας στη Μακεδονία που τα σφάζουν οι άνανδροι Βούλγαροι». Δάκρυσε από συγκίνηση ο γεροπολέμαρχος πατέρας του για την απόφαση του γιού του. Τον αγκάλιασε πατρικά στα στήθη, τον φίλησε στο μέτωπο και του είπε: «Παύλο, είσαι μικρός ακόμα, μα ο γιος είναι αποφασισμένος». Και με δάκρυα στα μάτια παρακαλεί τον πατέρα του, και ο γέρο πολέμαρχος δεν μπόρεσε πια να αρνηθεί. Ξεκρέμασε τα τιμημένα άρματά του και μαζί με την ευχή του τα έδωσε στον Παυλή λέγοντας: «Σύρε, παιδί μου, στο καλό με την ευχή μου, και τα άρματα ετούτα θέλω να τα φέρεις ο πίσω τιμημένα, όπως είναι και τώρα». Σαν το αγρίνι δρασχέλισε τα βουνά τρέχοντας ο Παύλος Γύπαρης και πήγε στο δάσος του Ρούβα, όπου ήταν το λιμέρι του στρατηγού Γεωργίου Κατεχάκη, του καπετάν Ρούβα, ο οποίος αντικατέστησε στο μακεδονικό αγώνα τον Παύλο Μελά. Έκαμε πρωτοπαλή καρό του τον Παύλο Γύπαρη και σε λίγες μέρες πατούσαν τη σκλαβωμένη γη της Μακεδονίας. Εκεί πληροφορήθηκαν πως η αρχηγή των Κομιτατζίδων ήταν συγκεντρωμένη στο Ζέλενιτς για ένα γάμο, και την ίδια νύχτα ο αρχηγός Κατεχάκης με τον Γύπαρη και τα διαλεχτά παλικάρια Μπούλακα, Καούδη, Κλειδί, Σκαλίδη, Νικολούδη, Καλογεράκη και Καραβίτη κύκλωσαν το σπίτι και έπεσαν σαν τους γυπαετούς επάνω στους εγκληματίες με τα μαχαίρια τους και σκόρπισαν φωτιά και αστροπελέκι. Όταν φώτισε η μέρα, 47 κουφάρια κακούργων κοίτονταν άψυχα στο Ζέλενιτς. Μετά από λίγες μέρες, στην ίδια τύχη είχαν οι κακούργοι του Κομιτατζή Μητροβλάχους στο Ζέλομο. Από τους 100 ληστές που είχαν σκορπίσει τη Φρίκη και τον Όλεθρο στα ελληνικά χωριά της Μακεδονίας, μόνο ο Μητροβλάχος και άλλοι 10 κατάφεραν να σωθούν από τους εκδικητές της Κρήτης. Η φήμη του Γύπαρη απλώθηκε σε όλα τα χωριά που υπέφεραν τα εγκλήματα των Κομιτατζίδων. Οι Μακεδόνες αναθάρισαν και έκαναν τραγούδια τα κατορθώματα του Γήπαρη. Του Μυριχόβου τα βουνά ρωτούν της Μπελκαμένης ποιος είναι αυτός που πέρασε με το σπαθί στο χέρι. Διαβαίνει όρη και βουνά, γκρεμούς και μονοπάτια, λιβάδια και νεροσυρμές και ο κόσμος τον ετρέμει. Το βήμα του είναι 10 οριές, το πίδημα 40 και όταν λιγάκι βιάζεται, χαμές στη γη δεν γκίζει. Είναι ο Παυλής, ο Γήπαρης.
1: Του μόρι

ερωτούν την Μπελκαμένης. Ποιος

0: ξένης.
1: Στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, ο Παύλος Γύπαρης οργάνωσε ένα αντάρτικο σώμα στη Σάμο μαζί με τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και πολέμησε κατά των Τούρκων. Μαζί με 230 άνδρες ξεκίνησε την επανάσταση που οδήγησε στην απελευθέρωση του νησιού το 1912. Το 1914 ενίσχυσε τον αγώνα για την εδραίωση της προσωρινής κυβέρνησης της Βορείου Ηπείρου. Ο Γύπαρης έφτασε στο Αργυρόκαστρο μαζί με 150 άνδρες και το πρωί της 20ης Ιουνίου η ομάδα του κατέλαβε την Κοριτσά και έπειτα προχώρησε στη Μοσχόπολη όπου αφόπλησε τον τουρκικό πληθυσμό. Το 1915, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σχημάτισε μια ελληνοκριτική λεγεώνα 900 ανδρών και ως λοχαγός του γαλλικού στρατού εξεστράτευσε εναντίον των Γερμανών στο μέτωπο της Αλσατίας. Η όλη εκστρατεία έγινε με ενέργειες της κυβέρνησης Βενιζέλου, ο οποίος συνέστησε τον Γύπαρη ως τον μοναδικό που θα μπορούσε να τσακίσει τις άτακτες συμμορίες των Τούρκων. Μετά το δυτικό μέτωπο, ο Γύπαρης προσχώρησε στο κίνημα της Θεσσαλονίκης και έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες του Μακεδονικού μετώπου μέχρι που τραυματίστηκε στην πρώτη μάχη του Σκρά. Το 1920, μετά την εκλογική ήττα του Βενιζέλου, ο Γύπαρης τον ακολούθησε στην αυτοεξορία του στη Γαλλία. Η γνωριμία με τον Βενιζέλο είχε ξεκινήσει το 1907, όταν εκείνος είχε βρεθεί στο χωριό Ασιγωνιά για να βαπτίσει το γιο του αδελφού του, και από εκείνη την εποχή ο Γύπαρης έγινε ο πιο έμπιστος άνθρωπος του Βενιζέλου. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γύπαρης έσπευσε στην Κρήτη, όπου και έλαβε μέρος ως επικεφαλής στις μάχες στο νησί κατά των δυνάμεων του Άξονα. Μετά την κατάληψη της Κρήτης, έφυγε μαζί με την εξόριστη κυβέρνηση στην Αίγυπτο, όπου έγινε φρούραρχος της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου. Μετά την απελευθέρωση το 1944, επέστρεψε στην Κρήτη, όπου οργάνωσε την Εθνική Ανταρκτική Ταξιαρχία και έγινε φρούραρχος Χανίων. Η ταξιαρχία του Γύπαρη διαλύθηκε μετά το τέλος του πολέμου, τον Ιούνιο του 1945. Τον επόμενο Μάρτιο αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και εκλέχθηκε πρώτος βουλευτής Χανίων με το Κόμμα των Φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βενιζέλου. Ο Παύλος Γύπαρης πέθανε στις 22 Ιουλίου 1966.

Χαμε, έχαμε στη γη, δε γυζή. Χαμε, έχαμε στη γη, δε γυζή. Είναι ο Παύλης, είναι ο

0: Παρίς.
1: Αυτή την πασίγνωστη μαντινάδα που λέει «Σαν είναι ο τράγος δυνατός, δεν τον εσθένει μάντρα», είναι μια μαντινάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου, την οποία είπε εδώ, στην Ασή Γωνιά, όταν ήρθε να κάνει μια βάφτιση.

0: Είμαστε μπροστά στο μνημείο της Ελευθερίας στην Ατσιγωνιά. Ένα μνημείο το οποίο έγινε με δαπάνες του αείμνηστου Παύλου Γήπαρη. Μαζί μας έχουμε έναν απόγονό του, τον κύριο Κώστα Γήπαρη, πρώην βουλευτή, ο οποίος θα μας αναφέρει μερικά ανέκδοτα περιστατικά από τη ζωή του μεγάλου καπετάνιου.
1: Κωστή μου, θα σε προσφωνώ έτσι στον ελληνικό, γιατί η αγάπη σου για την πατρίδα, για την Κρήτη και η προσφορά του καναλιού σου στην όλη υπόθεση είναι πολύ σημαντική. Χίλια καλώς ορίστε στο χωριό μας στην Ατσιγωνιά, σε αυτόν τον τόπο, τον μικρό, τον μέγα, όπως εγώ τον ονομάζω, για την προσφορά στην πατρίδα, στη δημοκρατία και σε όλους τους αγώνες του έθνους μέχρι σήμερα. Ο θείος ο Παύλος ο Γήπαρης, η ιστορία του είναι γνωστή. Υπήρξε ένας πράγματι σπουδαίος, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, η οποία έδρασε όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και στα Βαλκάνια. Ο Πέτρος της Σερβίας του έχει απονείμει το Σέρβικο Λευκό Αετό. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο Γιώργος ο Έκτος, τον έχει τιμήσει με το παράσημο του μαλίστα τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το γαλλικό έθνος μας θεωρεί Γάλλους για την προσφορά της Λεγιώνος, της Ελληνοκριτικής Λεγιώνος που πήγε και πολέμησε στο πλευρό των Γάλλων, που όταν έφτασε στη Μασαλία και είπε ότι ήρθα με ζών, με ζενό και τα λοιπά, τους ήρωες που είχαν πολεμήσει εδώ για την απελευθέρωση της πατρίδος μας, σαν χρέος δηλαδή, είπε ότι ήρθα και εγώ να χύσω το αίμα μου για σας. Και θα σας πω ένα μικρό περιστατικό ανέκδοτο που μου συνέβη. Εγώ σαν δεινομάρχης Χανίων, βρισκόμενος στο Παρίσι για να μεταφράσουμε τον ερωτόκτο στη γαλλική γλώσσα, γινόταν τότε η εκδήλωση, ας πούμε, στο μια αίθουσα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας. Ήταν άρθει και ο Σαρκοζή πρόεδρος τότε, διότι ο παππούς του Σαρκοζή ήταν Εβραίος από Θεσσαλονίκη και ήταν στρατιώτης στη Λεγιώνα που είχε πολεμήσει υπό τον θείο τον Παυλή τότε στο Βερντέν, Αλσατία, στα πεδία της Αλσατίας, της Λορένης κτλ. Λοιπόν, και δεν ήρθε βέβαια γιατί όρκιζε εκείνη τη μέρα την κυβέρνηση. Στο διάλειμμα, λέγοντας όμως οι Γάλλοι ότι η Κρήτη με τη μακραίων ιστορία και έδειξαν το Δούκα του Μπόφορτ που είχε έρθει στο Χάνδακα και είχε πολεμήσει εκ μέρους του Λουδοβίκου, του ξαδέλφου του τότε με τους Ενετούς κτλ. Κατέληξε, έλεγε τη Μασαλία, έλεγε τις απικίες κριτικές, το ένα το άλλο κτλ. Και κατέληγε λοιπόν ότι το 1915. Ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός Ελευθέρως Βενιζέλος, υπό τις ευλογίες του, έστειλε το Γήπαρη με 1.200 άνδρες να πολεμήσει στο πλευρό της Γαλλίας. Και με φωνάξανε εμένα, είναι λέει εδώ εγγονός του, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του κτλ. Εκεί λοιπόν έκανα μια υπόκληση, το χειροκρότημα ήταν τεράστιο λόγω της παρουσίας μου εκεί και δεν το λέω για να πω κάτι, αυτή είναι η πραγματικότητα, υπάρχουν όλα σε βίντεο. Λοιπόν, και το σπουδαίο ποιο είναι. Στο διάλειμμα λοιπόν έρχεται ένας γέρος Γάλλος και μου λέει, παιδί μου, εμείς, ο πατέρας μου ήταν στρατηγός στην εποχή εκείνη μαζί με το θείο στον Παύλο και στο Υπουργείο των Στρατιωτικών υπάρχει το εξής, ρητό και υπάρχει σαν ότι η Γαλλία και το γαλλικό έθνος δεν μπορεί να αντέξει την ορμή του Γήπαρη. Τι συνέβη? Και μου εξηγεί το περιστατικό, ότι αυτός εξορμούσε συνεχώς στα χαρακόμματα των Γερμανών, σκοτωνόταν διάφοροι γιατί ήταν στο 340 τάγμα πεζικού της Γαλλίας μαζί με Γάλλους. Σκοτωνόταν λοιπόν Γάλλοι και Έλληνες, αυτός δεν σκοτωνόταν ποτέ και το απαγόρευσε ο στρατάρχης της Γαλλίας να κάνει εξόδους. Αυτός προσευλήθη και επευθύνθηκε στο Βενιζέλο και έγινε διπλωματικό επεισόδιο. Και απάντησε ο στρατάρχης Στροφ, νομίζω, της Γαλλίας, ότι κύριε πρόεδρε, η Γαλλία δεν μπορεί να αντέξει την ορμή του Γήπαρη για αυτό το λόγο. Στα Δαρδανέλια, στην απόβαση ήταν παρόν, που είναι άγνωστο για τον πολύ κόσμο, σε αυτή την πολύ σοβαρή επιχείρηση τότε των συμμάχων. Και εκεί συνέβη το εξής περιστατικό. Όταν λοιπόν ο πιστοχωρώντας μπήκαν στα καράβια, διαπιστώθηκε ότι μια ομάδα δικιά του μικρή ήταν στην ακτή τραυματίες και φωνάζανε. Και σταμάτησε, εμπήκε σε μια βάρκα, ξαναπήγε, τους πήρε και επιστρέψανε πίσω σώζοντάς τους. Που θα μπορούσε να πει, δεν ξέρω τι. Είχε τόσα τραύματα επάνω του που ο Τσιγάντη, ο στρατηγός, είπε ότι δεν γνωρίζω Έλληνα άλλο αξιωματικό μετά το 1821 να έχει τόσο μεγάλη πολεμική δράση στα πεδία της τιμής. Είχε όλο το μανίκι πολεμικά εξάμεινα χρυσά. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω για αυτό, επειδή είμαι και συγγενής, να μην πω ότι ξέρεις, μιλάω με ιδιοτέλεια. Θα πω όμως ένα πράγμα. Ότι δεν είναι τυχαίο που ο Βενιζέλος είπε ότι αν ζούσε ο Γήπαρης σε μια χώρα της Ευρώπης, τον παλιό καιρό, θα μπορούσε με την επιβολή του, την επιμονή του και τα προσόντα του να δημιουργήσει μία δυναστεία. Έτσι ήταν οι δυνάστες που βλέπουμε στην ιστορία τον παλιό καιρό. Υπήρχαν και είχαν μια σοβαρή και φοβερή προσωπικότητα. Μια άλλο τομέα που, γιατί είναι πολύ γνωστά και τα γνωρίζετε και εσείς, που δεν είναι γνωστός, είναι η συμβολή του στον Κυπριακό Αγώνα. Καλεσμένος από την Κλέρη την Αγγελίου, την αείμνηστη Υπουργό Παιδείας της Κύπρου, πήγα στην Κύπρο, όπου σε μια εκδήλωση στο ΣΥΣΜΑΕ, στο μουσείο δηλαδή της ΕΟΚΑ, με λίγα λόγια, ήρθε ο Ρένος ο Κυριακίδης, ο οποίος ζει τώρα μαζί με άλλους, και γέρος, ο οποίος ήταν μαζί με τον Αυξεντίου. Και έκλαιγε και μου λέει, παιδί μου, στους αμπελοκήπους ο θείος σου ο Παυλής μας μάζευε γέρος τότε και μας έδινε λεφτά και μας έστελνε στην Κρήτη να μας εκπαιδεύσει ο Μενέλαος ο Ξυλούρης, ο σύντεκνός του, προσέχτε τώρα, στα όπλα που είχαν μείνει από την κατοχή και με λεφτά δικά του να πηγαίνουμε στην Κύπρο με ένα καΐκι τον Άγιο Γεώργιο να πολεμήσουμε, αφού δεν μπορούν να πάνε αυτοί που είναι γερόντι τώρα. Και μου έδειξε ένα έγγραφο του θείου του Παυλή που απευθυνόταν στον Ξυλούρη, το φίλο του, το σύντεκνό του, το Μενέλαο, να εκπαιδεύσει τα παιδιά αυτά και να τα προωθήσει στην Κύπρο. Τα παράσημα δε που προηγουμένως σας είπα για τον, που του έδωσε ο Γιώργος ο έκτος της Αγγλίας, στο πρώτο Κυπριακό τα επέστρεψε πίσω, δημοσιεύοντας στην Αθήνα ότι οι Εγγλέζοι παλαιότερα πολεμούσαμε τους Γερμανούς για να απελευθερώσουμε την Ευρώπη. Τώρα όμως βλέπω ότι τα συμφέροντά σας μόνο εξυπηρετείτε και σκοτώνετε τους αδελφούς Κυπρίους. Για τον λόγο αυτόν σας επιστρέφω πίσω τα παράσημα που μου δώσατε και κάλεσε και σε μονομαχία το Χάρτινγκ, τότε το διοικητή των δυνάμεων της Κύπρου, είχε μείνει εκεί. Γιατί αν δεν έρθει να με αντιμετωπίσει το πεδίο της τιμής, θα σας θεωρούμε άναδρους, άτιμους και δειλούς. Έτσι τελείωνε το υπόμνημα που έστειλε στην πρεσβεία μαζί με τα παράσημά του.
0: Σε αυτό που είπατε για τις πληγές που είχε, τις σουλές στο σώμα του, μου έχουν διηγηθεί ένα περιστατικό ότι πήγαιναν οι ευέλπιδες στο σπίτι του στους αμπελοκήπους και τον επισκέπτονταν και τον ρωτούσαν οι ευέλπιδες: «Κύριε Γήπαρη, πού διδαχτήκατε την τέχνη του πολέμου?» Έκανε τότε έτσι και τους έδειχνε το στήθος του, τα τραύματα, και τους απαντούσε: «Στα πεδία των μαχών έμαθα να πολεμώ».
1: Στη δίκη που έγινε με τον Ίωνα Δραγούμη, να συμπληρώσω, όταν έγινε η δίκη, ο εισαγγελέας, γιατί αυτός δεν έφυγε με τον Βενιζέλο στο Παρίσι τότε, έμεινε εδώ και δικάστηκε και αθώθηκε. Με βασιλική κυβέρνηση και υπάρχουν τα πρακτικά της δίκης. Μελετώντας ο εισαγγελέας τη δικογραφία, λέει: «Κύριε Γήπαρη, εγώ σας παρουσιάζαν εδώ ως ένα σεμοσταγή άνθρωπο, ο οποίος ήθελε ένα ποτήρι φρέσκο ανθρώπινο αίμα το πρωί να συνέλθει. Όμως είδα», μου λέει, «στην πορεία έναν αγωνιστή, τον οποίον σεβάστηκαν χιλιάδες σφαίρες του εχθρού», το λέω με συγκίνηση, «και κλείνω το γόνι, ας πούμε, και ειλικρινά, και βγήκε η απόφαση ότι βγήκε, εν πάση περιπτώσει, μελετώντας. Υπήρξε μια τεράστια μεγάλη προσωπικότητα, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για τους χωριανούς μας και για μας ιδιαιτέρως τους ευρύτερους συγγενείς».

Ένα άλλο ατρόμητο παλικάρι της ασυγωνιάς ήταν ο πλαρχηγός του βορειοϋπηρετικού αγώνα Μιχαήλ Μελαδάκης, που ήταν πάντα πρώτος στις μάχες. Ο ανδριάντας του στέκει περήφανα στην είσοδο του χωριού της ασυγωνιάς. Το 1914, που τελείωσαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο ελληνικός στρατός βρίσκεται θριαμβευτής στη Βόρειο Ήπειρο, που ετοιμάζεται να ενωθεί με την Ελλάδα. Αλλά οι μεγάλοι μας σύμμαχοι, Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία, είχαν άλλα σχέδια. Η Ιταλία θέλει να καταστήσει προτεκτοράτο της στην Αλβανία και το επιτυγχάνει. Και ο ελληνικός στρατός, μετά από εντολή των συμμάχων, αποχωρεί και δημιουργείται η Αλβανία, που περιελάμβανε και την Βόρειο Ήπειρο. Οι Έλληνες της Ηπείρου αντιδρούν και ορίζουν προσωρινή κυβέρνηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου με πρόεδρο τον Γεώργιο Χριστάκη Ζωγράφο. Τότε τα εθελοντικά ανταρτικά σώματα των κριτικών, με αρχηγό τον Γεώργιο Τσόντο Βάρδα από το Ασκήφους Φακίων, έρχονται να βοηθήσουν τους βορειοϋπηρώτες και μια ιαχή ακούγεται σε όλη τη Βόρειο Ήπειρο. Με ντουφέκι και σπαθί, ποιος το είδε τέτοιο γλέντι, γεια σου Βάρδα μας Λεβέντη. Το ανταρτικό σώμα του Παύλου Γήπαρη, στο οποίο ο πλαρχηγός ήταν ο Μιχαήλ Μελαδάκης, ξεκινά για την απελευθέρωση της κοριτσάς. Αλλά ο Μιχάλης Μελαδάκης πέφτει σε ενέδρα των Αλβανών τσάμιδων και το πτώμα του κακοποιείται, ενώ οι δολοφόνοι του βγάζουν φωτογραφίες γύρω από τον νεκρό ήρωα. Όταν ο Παύλος Γήπαρης με τους άνδρες του κατέλαβε την κοριτσά, ο Γιάννης Μαυρουλοσυφάκης, πρώτος εξάδελφος του Μελαδάκη, βρήκε μια από αυτές τις φωτογραφίες και μαζί με τον Γήπαρη και τον Χιλά ανακαλύπτουν όλους τους δολοφόνους και τους σκοτώνουν. Η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου διήρκεσε μέχρι το 1916, όταν οι σύμμαχοι έθεσαν το δίλημα στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Διάλεξε Βόρειο Ήπειρο ή νησιά του Αιγαίου. Ο Βενιζέλος διάλεξε τα νησιά του Αιγαίου και η Βόρεια Ήπειρος έγινε Αλβανία. Το 2005 ο Δήμος Ιωαννιτών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το όνομα του οπλαρχηγού Μιχαήλ Μελαδάκη σε δρόμο της πόλης των Ιωαννίνων και το 2011 αποδέχτηκε την πρόταση του Συλλόγου Κριτών Ηπείρου να στηθεί ανδριάντας του οπλαρχηγού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου 2013. Στη βάση του ανδριάντα αναγράφεται «Στου μήνωα τη γη, ξένε, σαν πας, και το τραγούδι ακούσεις του Ριζίτη, πες τους στην κοριτσά απόμηνα, φρουρός στην Ήπειρο, τιμή στην Κρήτη».

Η λαϊκή μουσα της Ασίγωνιας τραγούδησε τον τραγικό θάνατο του Μελαδάκη. Και στο τραγούδι αυτό η μάνα του παλικαριού μυρολογεί για το χαμό του γιού της. Ένα τραγούδι που ακούγεται εδώ στις κακοτράχαλες πλαγιές της Ασίγωνιας όλα αυτά τα χρόνια και θα ακούγεται και στους επόμενους χερούς.

και διάβη κατέ.

0: ελευθερία την ακριβή ζωή σου.
1: Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς τον Ιούνιο του 1941 και την υποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων, η Ασίγωνια αποτέλεσε τον σημαντικότερο κόμβο διαφυγής προς τις νότιες ακτές της Κρήτης με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Το 1943 οι Γερμανοί πραγματοποίησαν στην ευρύτερη περιοχή της Ασίγωνιας μια μεγάλη εκαθαριστική επιχείρηση, διότι το χωριό ήταν τότε σημαντικό κέντρο της εθνικής αντίστασης. Στα χρόνια της κατοχής, οι Βρετανοί είχαν δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό κρυσφύγετων που ήταν διάσπαρτα στα βουνά της Κρήτης. Ένα από αυτά ήταν και ο χαϊνός σπήλιος της Ασίγωνιας, στον οποίο έκρυβαν τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούσαν στις δολιοφθορές εναντίον των Γερμανών. Τότε είχε συγκροτηθεί εδώ μια επιτροπή από Άγγλους και κριτικούς αγωνιστές με πρόεδρο τον Ασιγωνιώτη συνταγματάρχη Ανδρέα Παπαδάκη.

0: Η κύρια απασχόληση των κατοίκων της Ασυγωνιάς είναι η κτηνοτροφία και κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, οι βοσκοί της περιοχής φέρνουν τα κοπάδια τους για να ευλογηθούν στην εκκλησία του Αη Γιώργη και στη συνέχεια αρμέγουν τα πρόβατα και προσφέρουν το γάλα στους προσκυνητές. Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στα αρχαία γαλάξια, μια γιορτή που έκαναν οι πρόγονοί μας κατά τον μήνα Ελαφιβολιώνα προς τιμήν της μεγάλης μητέρας Ρέας Κυβέλης. Οι νέοι της πόλης πρόσφεραν στο βωμό της θεάς ένα πολτό από γάλα και σιτάρι, τον λεγόμενο γαλαξία, μέσα σε μια χρυσή ιδρία, και από το μείγμα αυτό του γαλαξία προήλθε ο παραδοσιακός ξινόχοντρος. Η λαϊκή μουσα της Κρήτης τραγούδησε το πανηγύρι της Ασυγωνιάς. Σα θες να ακούσεις και να δεις όμορφο πανηγύρι, να πάσεις στην Ασυγωνιά στις 23 Απρίλη. Ψηλά στον Αποκόρονα, στα Ασυγωνιά στα μέρη, ο Άη Γιώργης βρίχνεται ο ψαροκαβαλάρης, από τον εορτάζουνε στις 23 Απρίλη. Κι όλοι οι βοσκοί της Ασυγωνιάς αρμέγουν τα σφακτάντων για να τα βλέπει χάρη του.
1: Αυτή είναι μια ποιμανική γιορτή που γίνεται χάρη στον Άγιο Γεώργιο, τον οποίο οι βοσκοί θεωρούν ότι προστατεύει τα πρόβατα, προστατεύει το χωριό, προστατεύει την οικογένειά τους, και είναι πάρα πολλά αναρρύθμιτα τα παραδείγματα που ο Άγιος εκείνη την ημέρα θέλει να έρθουν τα πρόβατα στη χάρη του, την ημέρα της γιορτής δηλαδή. Και γίνεται μια διαδικασία που έχει να κάνει με το γάλα. Δηλαδή η προσέλευση των προβάτων από όλα τα σημεία του ορίζοντα, έρχονται στο κέντρο του χωριού, στην πλατεία, και μετά οι βοσκοί ξέρουν ο ένας με τον άλλο και παίρνουν σειρά για να έχουν τελική κατεύθυνση στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, για να αρμεχτούν ένα-ένα τα πρόβατα και μετά να γίνει η διαχείριση του γάλακτος. Είναι ένα θεαματικό πανηγύρι, δημιουργεί πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είναι σαν να βλέπει κανείς μια οργανωμένη κατάσταση να γίνεται εισβολή, θα λέγαμε, των προβάτων από τα βουνά προς το χωριό, με τα κουδούνια, με τα βελάσματα, με τις ιαχές των μοσκών, με τα γαυγίσματα των σκύλων από πρωί-πρωί. Δηλαδή εκείνη την ημέρα το χωριό μας ζει κάτι το πολύ διαφορετικό, το πολύ πανηγυρικό. Εμείς το κρατάμε τώρα χρόνια. Δηλαδή χρονολογικά τοποθετείται σίγουρα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που οι Τούρκοι έβλεπαν τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Γεώργιος στους χωριανούς, και αυτοί πολλές φορές για λόγους αρρώστιας, κάποιας κατάστασης που συνέβαινε στο σπίτι τους, ετάσσονται, λέει, και οι ίδιοι Τούρκοι στον Άγιο Γεώργιο. Τον σέβονται δηλαδή και τον επικαλούντο και τον αναγνώριζαν ως διεθνή Άγιο. Ξέρουμε βέβαια, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι και στα χρόνια της Ένετοκρατίας γινόταν το πανηγύρι, αλλά βασικά ξεκινάει από τότε που εδώ λειτουργούμε σαν οργανωσμένος οικισμός, διότι εδώ υπήρχαν μικροοικισμοί.
0: Το 1946 ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης έγραψε το πρώτο συμφωνικό του έργο με τίτλο «Το πανηγύρι της Ασυγωνιάς», που αποτέλεσε μεγάλη τιμή για τούτη την ορεινή αετοφολιά της Κρήτης. Σε μια ευχαριστήρια εκδήλωση προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη, που πραγματοποιήθηκε στην Ασυγωνιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τίμιο Σταυρός, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό που απέστειλε: «Η Ασυγωνιά έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Κάθε πρωί πήγαινα στο κρεβάτι του πατέρα μου για να ακούσω άλλη μια ιστορία για την Κρήτη, και ανάμεσα σε αυτές για την Ασυγωνιά, που όταν ήταν ο πατέρας μου παιδί ακόμα, τον πήρε ο παππούς μου μαζί του στο πανηγύρι της Ασυγωνιάς. Κι εγώ διψούσα να μάθω για την πατρίδα των προγόνων μου, τη μυθική Κρήτη, που τη γνώρισα για πρώτη φορά στα 1949, ευθύς μόλις απελευθερώθηκα από τη Μακρόνησο. Με τις διηγήσεις του πατέρα μου φανταζόμουν με κάθε λεπτομέρεια τη μέρα της γιορτής, και καθώς το κεφάλι μου ήταν γεμάτο μουσική, αποφάσισα να αφιερώσω το πρώτο συμφωνικό μου έργο στην Ασυγωνιά, κάπου το 1946, όταν ήμουν 21 ετών. Μεσολάβησε όμως ο εμφύλιος πόλεμος, οι φυλακές, τα ξερονήσια και η παράνομη δράση μου μέσα στην Αθήνα στα 1948. Τότε, χωρίς να ξέρω αν θα ζήσω, κάτι με έσπρωχνε και σε κάθε ευκαιρία έγραφα τα υλικά για τη συμφωνική ορχήστρα του έργου αυτού. Σχεδόν 1000 σελίδες. Τελικά έζησα και στις 5 Μαΐου ημέρα Πέμπτη του 1950 άκουσα κι εγώ ζωντανά αυτό που ως εκείνη τη στιγμή ήταν μόνο στο μυαλό μου. Το πανηγύρι της Ασίγωνιας, έργο συμφωνικό. Ξέρω πως ο ήχος της λύρας είναι ο ήχος της Κρήτης. Τότε λοιπόν, γιατί τόλμησα να γράψω ένα συμφωνικό έργο για ένα κρητικό πανηγύρι? Μα γιατί πιστεύω ότι έχω το δικό μου κρητικό ήχο και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Γιατί έχω αποδείξει ότι η μουσική που αναβλύζει μέσα από την ψυχή και το μυαλό ενός γνήσιου κρητικού όπως εγώ δεν μπορεί παρά να είναι κριτική. Μακάρι να μπορούσα να επισκεφθώ το φιλόξενο τόπο σας. Τώρα, κουβαλώντας την πλάτη μου 95 χρόνια, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας στείλω τις ευχές μου και να σας ευχαριστήσω για το ρόλο που έπαιξε στη ζωή μου το πανέμορφο χωριό σας. Με την αγάπη μου, Μίκης.

κάθε τόπος στην Κρήτη έχει ένα θησαυρό από μύθους, θρύλους και ιστορίες. Η Ασίγωνια έχει κυρίως τις ιστορίες των ηρώων που γεννήθηκαν σε τούτο τον τραχή ορεινό τόπο, που με τα κατορθώματά τους τίμησαν τάρματα των προγόνων τους, όπως ορίζει το πατροπαράδοτο χρέος, αφήνοντας μια ιερή παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Και τα ριζίτικα τραγούδια τους είναι μια ιεροτελεστία και ένα μνημόσυνο για εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα επιμέλεια παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνησης στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Τρίτη Εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Όταν το λογικό επιστατεί στο θυμικό και την επιθυμία, δημιουργεί τις αρετές. Όταν ο νους συλλαμβάνει τους λόγους των δημιουργημάτων, συλλέγει την αλάνθαστη γνώση. Όταν λοιπόν το λογικό, αφού απομακρύνει όσα του είναι αντίθετα, βρει σύμφωνα με τη φύση του το αξιοαγάπητο και ο νους, ξεπερνώντας όσα μπορούν να γνωστούν, φτάσει στην αιτία των όντων που ξεπερνά κάθε ουσία και γνώση, τότε πραγματώνεται κατά χάρη το πάθος της θεώσεως. Αυτό μεταφέρει το λογικό από τη φυσική διάκριση εκεί όπου δεν υπάρχει αντικείμενο της διακρίσεως και οδηγεί το νου να αναπαυθεί από το φυσικό τρόπο νοήσεως εκεί όπου δεν υπάρχει κάτι να το γνωρίζει και κάνει Θεό μέσα στην ταυτότητα που δίνει η στάση εκείνων που αξιώνεται τη Θεία Μέθεξη. Την ψυχή που σκούριασε τελείως από την ακαθαρσία της ειδονής την καθαρίζει η κακοπάθεια και της αφαιρεί ολότελα τους δεσμούς με τα ειδικά, καθώς η ψυχή μαθαίνει τη ζημία που ακολουθεί τη φιλία με αυτά. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός, σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση του, επιτρέπει στον διάβολο να καταπιέζει με δοκιμασίες τους ανθρώπους. Η ειδονή και η λύπη, η επιθυμία και ο φόβος και τα επακόλουθά τους δεν δημιουργήθηκαν από την αρχή μαζί με την ανθρώπινη φύση, γιατί τότε θα συντελούσαν και στο σκοπό της φύσεως. Υποστηρίζω κάτι που έμαθα από τον μεγάλο Γρηγόριο Νήσις, ότι αυτά μπήκαν αργότερα λόγω της εκπτώσεως από την τελειότητα και συνδέθηκαν με το πιο άλογο μέρος της φύσεως. Με αυτά στη θέση της Μακαρίας και Θείας Εικόνας, ευθύς μόλις έγινε η παράβαση του Αδάμ, έγινε φανερή και καθαρή στον άνθρωπο η ομοίωση με τα άλογα ζώα. Γιατί έπρεπε, αφού σκεπάστηκε η αξία του λογικού, να τιμωρηθεί δικαίως η φύση των ανθρώπων με τα γνωρίσματα της αλογίας που μόνη της διάλεξε. Έτσι οικονόμησε με τη σοφία του ο Θεός για να έρθει ο άνθρωπος σε συνέστηση της λογικής μεγαλοσύνης του νου του. Στους πνευματικούς αγωνιστές γίνονται καλά και τα πάθη όταν, απομακρύνοντάς τα με σοφία από τα σωματικά, τα χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε τα ουράνια. Όταν δηλαδή μετατρέψουμε την επιθυμία σε κίνηση που ωρέγεται την οαιρή υπόθεση των θείων, την ειδονή σε γαλήνια εφροσύνη της θελητικής ενέργειας του νου για τα θεία χαρίσματα, το φόβο σε επιμέλεια προφυλάξεως από τη μέλουσα τιμωρία λόγω των αμαρτιών, τη λύπη τέλος σε μεταμέλεια για τη διόρθωση κάποιου τωρινού κακού. Και με ένα λόγο, όπως κάνουν οι σοφότεροι γιατροί, που με το σώμα της φαρμακερής έχειδνας εξουδετερώνουν τη βλάβη που αυτή προκάλεσε ή προξενούν ανοσία για ενδεχομένη, και εμείς θα χρησιμοποιούμε τα πάθη αυτά για εξόντωση κακίας που υπάρχει ή που την περιμένουμε και για απόκτηση και φύλαξη αρετής και γνώσεως. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης με την πρακτική φιλοσοφία καθαρίζει την ανθρώπινη φύση από κάθε μολυσμό. Ο νόμος της Καινής Διαθήκης με τη θεωρητική μυσταγωγία ανεβάζει το νου με τη Θεία Γνώση από τα σωματικά στα θεάματα, τα συγγενή με τα νοητά. Η Αγία Γραφή τους Αρχαρίους που βρίσκονται κάπου στα προπήλαια της Θείας Αυλής των Αρετών τους ονομάζει φοβούμενους. Εκείνους που απόκτησαν μια ορισμένη έξι των λόγων και των τρόπων της αρετής τους ονομάζει προκόπτοντες. Και εκείνους που με την εξάσκηση της αρετής έφτασαν ήδη με τη γνώση στην κορυφή της αποκαλυπτικής αλήθειας των αρετών τους αποκαλεί τελείως. Εκείνος λοιπόν που αποστράφηκε την παλιά του αναστροφή με τα πάθη και παρέδωσε όλη του τη διάθεση στα θεία πράγματα λόγω του φόβου, δεν υπολείπεται σε κανένα καλό από όσα αρμόζουν στους αρχαρίους, και αν ακόμη δεν απόκτησε την έξι των αρετών, ούτε έγινε μέτοχος της σοφίας που διδάσκεται στους τελείους. Αλλά ούτε και ένας από τους προκόπτοντες υστερεί σε κάποιο από τα καλά που ανήκουν στο βαθμό του. Και αν δεν απόκτησε ακόμη την υψηλότατη γνώση των θείων που έχουν οι τέλειοι. Γιατί οι τέλειοι, αφού αξιώθηκαν ήδη να λάβουν μυστικά τη θεωρητική θεολογία και αφού καθάρισαν το νου τους από κάθε υλική φαντασία
και τον έκαναν εικόνα που φέρει ακέραιο το ομοίωμα της Θείας Ωραιότητας χωρίς καμιά έλλειψη, αποδεικνύονται ότι έχουν εγκαταστήσει μέσα τους τη Θεία Αγάπη. Δύο ειδών είναι ο φόβος, αγνός και μη αγνός. Ο φόβος της κολάσεως που δημιουργείται κυρίως για τα αμαρτήματά μας, επειδή η αιτία της δημιουργίας του έχει την αμαρτία, δεν είναι αγνός, ούτε και θα υπάρχει για πάντα, γιατί εξαφανίζεται με τη μετάνοια μαζί με την αμαρτία. Εκείνος όμως που πάντοτε υπάρχει χωρίς τη λύπη για αμαρτήματα, αυτός είναι ο αγνός φόβος, ο οποίος δεν θα λείψει ποτέ. Γιατί είναι σαν φυτευμένος από το Θεό στην χτίση και κάνει ολοφάνερη σε όλους τη φυσική σεβασμιότητα του Θεού και την υπεροχή του που είναι πάνω από κάθε βασιλεία και δύναμη. Εκείνος που δεν φοβάται το Θεό ως κριτή, αλλά τον σέβεται για το υπερβολικό μεγαλείο της άπειρης δυνάμεώς του, δικαίως δεν υστερεί, αλλά είναι τέλειος στην αγάπη και αγαπά το Θεό με συστολή και τον πρέποντα σεβασμό. Αυτός είναι εκείνος που απόκτησε το φόβο που παραμένει στον αιώνα του αιώνος και δεν υστερεί καθόλου, ούτε στο παραμικρό. Από τα όντα γνωρίζουμε τον αίτιο των όντων. Από τη διαφορά των όντων διδασκόμαστε την ενυπόστατη σοφία του Θεού και από τη φυσική κίνηση των όντων μαθαίνουμε την ενυπόστατη ζωή του Θεού, τη δύναμη που ζωοποιεί τα όντα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν απουσιάζει από κανένα από τα όντα και μάλιστα από εκείνα που έχουν οπωσδήποτε λογικό. Γιατί αυτό συγκρατεί τη γνώση καθενός, επειδή είναι Θεός και Πνεύμα Θεού και με τη δύναμή του προχωρεί προνοητικά ανάμεσα από όλα τα όντα. Ανακοινεί το κατά φύση λογικό που έχει το καθένα και μέσω αυτού φέρνει σε συνέστηση όσων έχουν γίνει εσφαλμένα πέρα από ό,τι ορίζει η φύση εκείνων που αισθάνεται και έχει την προαίρεσή του υπάκουη στο να δέχεται τους ορθούς και σύμφωνους με τη φύση λογισμούς. Γι' αυτό και βρίσκομαι πολλούς ανθρώπους από τους πολύ βαρβάρους και νομάδες οι οποίοι αλλάζουν και γίνονται καλοκάγαθοι και απορρίπτουν τους θηριώδεις νόμους που ίσχυαν ανέκαθεν σε αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα είναι βέβαια παρόν σε όλα γενικώς τα όντα, καθώς όλα τα συγκρατεί και ανακοινεί τα φυσικά του σπέρματα. Ιδιαίτερα όμως υπάρχει σε όλους όσοι υπακούν στο νόμο, γιατί υποδεικνύει σε αυτούς την παράβαση των εντολών και τους φωτίζει σχετικά με την υπόσχεση του ερχομού του Χριστού. Και επιπλέον όσων είπαμε, υπάρχει σε όλους τους χριστιανούς γιατί τους χαρίζει την υιοθεσία. Με την ιδιότητα του όμως να προξενεί σοφία σε κανένα από τους παραπάνω δεν υπάρχει αναγκαστικά, εκτός εκείνους που έχουν φανεί συνετοί και που με την ένθεη ζωή τους έκαναν τους εαυτούς τους αξίους της θεοποιητικής κατοικήσεώς του μέσα τους. Γιατί καθένας που δεν κάνει τα θεία θελήματα, ακόμη κι αν είναι πιστός, έχει καρδιά ασύνετη, καθώς είναι εργαστήριο πονηρών λογισμών και σώμα βυθισμένο στις αμαρτίες, καθώς περιπλέκεται συνεχώς σε μολυσμούς παθών.

Ο Θεός ο οποίος επιθυμεί τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και πεινά για τη θεοποίησή τους, ξεραίνει την ίεσή τους σαν την άκαρπη σικιά, με το σκοπό, αφού προτιμήσουν να είναι δίκαιοι από το να νομίζονται τέτοιοι και αφού ξεντηθούν το υποκριτικό φόρεμα της ηθικής επιδείξεως, να περάσουν ευσεβώς τη ζωή τους, όπως θέλει ο Θείος Λόγος, επιδιώκοντας ανώθευτα τις αρετές και επιδεικνύοντας το Θεό μάλλον την κατάσταση της ψυχής τους παρά στους ανθρώπους το ψεύτικο εξωτερικό σχήμα των ηθών. Άλλη είναι η αιτία του να πράττουμε και άλλη του να πάσχουμε. Η αιτία του να πράττουμε είναι η φυσική δύναμη προς ενέργεια των αρετών, ενώ η αιτία του να πάσχουμε είναι είτε δωρεά όσον είναι υπέρ τη φύση, είτε αναγκαίο επακολούθημα της ροπής μας στα παραφύση. Γιατί όπως δεν έχουμε φυσική τη δύναμη για όσα υπερβαίνουν τα όντα, έτσι δεν έχουμε φυσική τη δύναμη για όσα είναι μη όντα. Πάσχουμε λοιπόν τη θέωση κατά χάρη, επειδή είναι υπερφύση, και δεν την προξενούμε γιατί δεν έχουμε από τη φύση μας δύναμη δευτική της θεώσεως. Και πάσχουμε πάλι ως αντίθετη στη φύση μας με την προαίρεσή μας κατά σύμπτωση την κακία, γιατί δεν έχουμε φυσική δύναμη προς δημιουργία κακίας. Πράττουμε λοιπόν όντας εδώ κατά τη φύση μας τις αρετές, γιατί έχουμε φυσική τη δύναμη να τις πράττουμε, ενώ πάσχουμε για το μέλλον τη θέωση, δεχόμενη τη χάρη προς τούτο ως δωρεά. Πράττουμε εμείς όσο έχουμε ενεργό τη λογική δύναμη με την οποία εκ φύσεως μπορούμε να πράττουμε τις αρετές, και όσο η νοερή μας δύναμη, η δευτική κάθε γνώσεως προσπερνά ακατάσχετα τη φύση όλων όσα υπάρχουν και αποτελούν αντικείμενο γνώσεως και αφήνει πίσω της όλους τους αιώνες. Πάσχομαι όταν, έχοντας περάσει τελείως τους λόγους των όντων, φτάσουμε με τρόπο που ξεπερνά τη γνώση στην αιτία των όντων και εκεί καταπαύσουμε την ενέργεια των δυνάμεών μας μαζί με όσα εκ φύσεως είναι πεπερασμένα. Γινόμαστε τότε εκείνο το οποίο καθόλου δεν αποτελεί κατόρθωμα της φυσικής δυνάμεως, αφού η φύση δεν έχει τη δύναμη να φτάσει το υπερφύση. Γιατί κανένα δημιούργημα δεν μπορεί από τη φύση του να προξενήσει τη θέωση, αφού ούτε μπορεί να φτάσει το Θεό. Μόνο η Θεία Χάρη έχει φυσικό ιδίωμα να χαρίζει με αναλογία στα όντα τη θέωση, καθώς λαμπρύνει τη φύση με το υπερφυσικό φως και την ανεβάζει πάνω από τα όρια της με την υπερβολική δόξα. Έπειτα από αυτή τη ζωή πάβουμε να πράττουμε τις αρετές. Δεν πάβαμε όμως να πάσχουμε κατά χάρη τη θέωση που παρέχεται ένεκα των αρετών. Γιατί το υπερφυσικό πάθος είναι απεριόριστο όσο και δραστικό, ενώ το παραφύση πάθος είναι ανύπαρκτο και ανενεργό. Τύποι των θείων αγαθών είναι οι τρόποι των αρετών και οι λόγοι των όντων, με τους οποίους ο Θεός γίνεται συνεχώς άνθρωπος. Και ο σώμα έχει τους τρόπους των αρετών, ενώ ως ψυχή τους πνευματικούς λόγους της γνώσεως. Μέσω αυτών θεοποιεί τους αξίους δίνοντάς τους εν υπόστατη μορφή αρετής και χαρίζοντας ουσιαστική ύπαρξη γνώσεως χωρίς πλάνη. Ο πιστός και πρακτικός νους μοιάζει με τον Απόστολο Πέτρο, που φυλακίστηκε από τον Ηρώδη, όνομα που ερμηνεύεται Δερμάτινος. Έτσι και αυτός όταν κρατηθεί από τον Δερμάτινο νόμο, δηλαδή από το σαρκικό φρόνημα, τότε κλείνεται στη φυλακή με δύο φρουρούς και μια σιδερένια πύλη. Πολεμείται δηλαδή και από την ενέργεια των παθών και από τη συγκατάθεση της διάνοιας στα πάθη. Όταν περάσει ανάμεσα από αυτές, σαν από δύο φρουρές ή φυλακές μέσω του λόγου της πρακτικής φιλοσοφίας, σαν με βοήθεια αγγέλου, φτάνει στη σιδερένια πύλη που οδηγεί στην πόλη, δηλαδή στη στερεά και απότομη και δυσκολοπολέμη τη σχέση των αισθήσεων προς τα αισθητά. Την πύλη αυτή ανοίγει αυτόματα ο λόγος της πνευματικής θεωρίας της φύσεως και άφοβα πλέον παραπέμπει το νου στα συγγενή νοητά, ελεύθερο από τη λύσα του Ηρώδη. Ο διάβολος είναι και εχθρός του Θεού και εκδικητής. Εχθρός του Θεού είναι όταν από μίσος προς Αυτόν παρουσιάζεται ο ολέθριος σαν να έχει αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους και πείθει την προαίρεσή μας με τα εκούσια πάθη μέσω της ειδονής να προτιμά από τα αιώνια αγαθά τα πρόχειρα, με τα οποία κλέβει όλη την επιθυμία της ψυχής και μας απομακρύνει τελείως από τη Θεία Αγάπη, κάνοντάς μας θεληματικούς εχθρούς του Δημιουργού. Εκδικητής πάλι είναι όταν, δείχνοντας γυμνό το μίσος του εναντίον μας,
αφού πλέον γίναμε με την αμαρτία υποχείριή του, ζητεί την τιμωρία μας. Γιατί τίποτε άλλο δεν είναι τόσο ευχάριστο στον διάβολο, όσο ο άνθρωπος που τιμωρείται. Όταν του επιτραπεί αυτό, τότε εφευρίσκει τα αλλεπάλληλα κύματα των αθέλητων παθημάτων και τα επιφέρει σαν λέλαπα ανελαίητα εναντίον εκείνων που έλαβε την άδεια κατά παραχώρηση Θεού. Και αυτό όχι γιατί θέλει να εκπληρώσει το Θείο πρόσταγμα, αλλά γιατί επιθυμεί να κορέσει το πάθος του μίσου τους εναντίον μας, ώστε η ψυχή, ατονώντας και γονατίζοντας από το πολύ βάρος των οδυνηρών συφορών, να περικόψει τη δύναμη της θείας ελπίδας της, μετατρέποντας σε αιτία θεΐας τα κύματα των δεινών που επέρχονται σε αυτήν για σοφρονισμό. Όταν εκείνοι που απόκτησαν την πρακτική έξι και τη θεωρητική γνώση τις μεταχειρίζονται για δόξα ανθρώπινη και με το φέρσιμό τους ιχνογραφούν εξωτερικά τις αρετές και λένε λόγια μόνο σοφίας και γνώσεως, χωρίς να έχουν έργα δικαιοσύνης, και για τη φαινομενική αρετή και γνώση τους δείχνουν αλαζονία απέναντι των άλλων, τότε εύλογα παραδίνονται στα δεινά που τους αρμόζουν και μαθαίνουν εκ των υστέρων την ταπεινοφροσύνη, την οποία αγνόησαν από τη μάταιη ίησή τους. Καθένας από τους δαίμονες, ανάλογα με την ιδιαίτερη του ικανότητα, συμβαίνει να προκαλεί αυτή ή την άλλη επιφορά των πειρασμών. Γιατί καθένας προξενεί διαφορετική κακία και ο ένας είναι σαφώς πιο ακάθαρτος από τον άλλον και ικανότερος σε ορισμένο μάλλον είδος κακίας. Χωρίς την παραχώρηση του Θεού και αυτοί οι δαίμονες δεν μπορούν να υπηρετούν τον διάβολο, γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός επιτρέπει με την πρέπουσα φιλάνθρωπη και αγαθή πρόνοια στον διάβολο να επιφέρει με τους υπηρέτες του δαίμονες διάφορες τιμωρίες. Αυτό το φανερώνει καθαρά η ιστορία του Ιώβ, που γράφει ότι δεν μπορούσε διόλου ο διάβολος να πλησιάσει τον Ιώβ χωρίς τη θέληση του Θεού.